ανάσταση εχθρών και επίκληση εις συμμαχίαν Θεού και κάθοδον του μονογενούς και ανάληψη και μετά την ανάληψη τα κατά των δαιμόνων πραχθέντα και του Ισραήλ εκβολήν και των εθνών κλίσιν. Το δε εκχειρός των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ αναφέρει το αν εις τους νοητούς εχθρούς και των τούτων άρχοντα. Δηλαδή, ναι μεν ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση της βοήθειας του Θεού, προφητικός όμως αναφέρεται στην κάθοδο του μονογενούς Υιού του Θεού, την ανάληψή του, αλλά και μετά την ανάληψη στα όσα επράχθησαν εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων. Οι αναφορές στη λύτρωση από τους εχθρούς και από τα χέρια του Σαούλ αναφέρονται στη λύτρωση από τους νοητούς εχθρούς. Ο ψαλμός θα μπορούσε να διαιρεθεί σε 5 μέρη. Από το στίχο 2 έως τον 4 αναφέρεται ως εν προλόγω ο ποιητής στη σχέση του με τον Θεό και καταθέτει το περιεχόμενο της παρουσίας του. Στους στίχους 5 έως 20 περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Στους στίχους 21 έως 31 ανοίγεται σε διάλογο με το Θεό, προβάλλοντας την αγάπη του σε Αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Στους στίχους 32 έως 46 περιγράφει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχηση εναντίον των εχθρών του. Και τέλος, στους τελευταίους στίχους 47 έως 51 καταθέτει την πίστη του για σωτηρία με χριστολογικές μάλιστα αναφορές. Ο τίτλος του ψαλμού είναι μακρύς. «Εις το τέλος, το παιδί Κυρίου το Δαβίδ, αελάλησεν το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης εν ημέρα ή ερίσατο αυτόν ο Κυρίος εκχειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ». Να το μεταφράσω κάπως. Προς το τέλος, από τον πέδα του Κυρίου, τον Δαβίδ, αυτή η οδή που περιέχει όσα ανέφερε διαλόγων προς τον Κύριο, όταν τον γλίτωσε από τους εχθρούς του και από την απειλή του Σαούλ. Εις το τέλος, τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πιθανώς γιατί συντέθηκε στα γεράματα του ποιητή. Πράγματι, το μεγάλο αυτό ποίημα έχει τον χαρακτήρα μιας αυτοβιογραφίας του Δαβίδ, με περιεχόμενο όμως μυστικό, αφού εν πολλής εκθέτει και τη θεοσέβειά του και τη διαλεκτική σχέση του με τον Θεό και τις προνοιακές επεμβάσεις του Θεού. Το μυστικό όμως περιεχόμενο αυτής οδής βρίσκεται στις καταθέσεις των προφητικών ενοράσεων του ποιητή. Γι' αυτό και κατά τους ερμηνευτές πατέρες νοείται ως αναφερόμενο στο έργο του λυτρωτή Μεσσία του Χριστού. Με άλλα λόγια, το ποίημα εκθέτει τη ζωή και το έργο του Δαβίδ ως αρχετυπικού προσώπου του Χριστού. Αναφέρω τα λόγια του προφήτη Νάθαν προς τον Δαβίδ. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτων, έλαβον σε εκ της μάνδρας των προβάτων, του είναι σε εισηγούμενον επί το λαόν μου, επί τον Ισραήλ, και ήμην μετά σου εμπάσιν εις επορεύου και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς από προσώπου σου και επίησάσε ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης». Σε συνδυασμό με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό, «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Στην επιγραφή λοιπόν επίσης διαβάζουμε την έκφραση της οδής ταύτης.
Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για οδή και όχι για ψαλμό, δηλαδή απαγγέλλεται χωρίς τη συνοδεία οργάνου. Άλλη έκφραση από τον τίτλο του ψαλμού, το παιδί Κυρίου. Ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κυρίου. Κατά τον ζυγαβινό πες της γίνεται Θεού, ήδη ευγνωμοσύνης ως πιστός δούλος ή και διαευαρεστήσεως ως ηγαπημένων τέκνων. Και με τις δύο έννοιες μπορεί κάποιος να ονομάσει τον εαυτό του παιδί του Θεού. Αυτή όλη η οδή του ψαλμού 17 υπάρχει σχεδόν αυτούσια στο βιβλίο της Αγίας Γραφής Β' Βασιλειών, όπου περιγράφεται η ζωή του Δαβίδ, με πολύ μικρές παραλλαγές ασφαλώς, αλλά παραλλαγές περισσότερο ύφους. Στο σύνολο σχεδόν η οδή είναι ίδια, αν και στο Β' Βασιλειών είναι λίγο μεγαλύτερη. Στο Β' Βασιλειών, στο κεφάλαιο 22, και ελάλησε Δαβίδ το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης, ενή ημέρα εξήλετο αυτόν Κύριος εκχυρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχυρός του Δαβίδ. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να πάμε στους στίχους.

Στίχος 2. Και είπε: «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου». Δύναμη του ποιητή είναι ο Κύριος, απευθύνεται στον Κύριο. Η ισχύς του είναι και η αγάπη του. Ταυτίζει την ισχύ του με την αγάπη του. Η αγάπη του εκδηλώνεται ως η δύναμη του ποιητή. Αυτή η αγάπη και η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαπημένον είναι συγχρόνως και απάντηση στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Διαβάζουμε ήδη στα συγγράμματα του Μωυσή ότι απ' αρχής το ζητούμενο του Ισραήλ ήταν να μπορέσει να αγαπήσει τον Κύριο, και αυτή η αγάπη επαγγέλλεται από τον Μωυσή και τους προφήτες αργότερα στον λαό. Αυτή η αγάπη θα λειτουργήσει ως δύναμης και μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. «Αυτός ο Θεός έγινε σε μένα βοηθός και σκεπαστής», μας λέει η οδή του Μωυσέως. «Βοηθός και σκεπαστής σε γένε τόμη η σωτηρία. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Από αυτή την οδή εμπνέεται ο ποιητής του ψαλμού μας, γιατί έχει περίπου το ίδιο περιεχόμενο. «Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν». Αυτό θα το παραλάβει αργότερα η θεολογία των προφητών με επικεφαλή στον Ισαΐα. Αρκετοί προφήτες θα μιλήσουν για αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και που είναι η παρουσία του ηγαπημένου, όχι απλώς του Θεού, αλλά του ηγαπημένου, γιατί αν δεν αγαπήσεις τον Θεό, η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει δύναμης, δεν μπορεί να γίνει ισχύς. «Ιδού ο Θεός μου, σωτήρ μου, Κύριος», θα μας πει ο Ισαΐας. «Πεπιθώς έσω με επ' αυτό και σωθήσω με εν αυτό και ου φοβηθήσω με, διότι η δόξα μου και η ένεσής μου Κύριος και εγένετό μου η σωτηρία». Για να επαναλάβει ο Ιερεμίας περίπου την ίδια εποχή: «Κύριε, σύ ισχύς μου και βοήθειά μου και καταφυγή μου εν ημέρα κακών». Και ο Αβακούμ με τρεις λέξεις ολοκληρώνει όλη αυτή την αντίληψη που έχουν για τη δύναμη που φέρει ο Κύριος στον πιστό του, στον ηγαπημένο του. «Κύριος ο Θεός δύναμής μου». Στον τρία στίχο ο ποιητής θα συνεχίσει αυτή τη δοξολογία στον Κύριο. «Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου». Η λέξη «κέρας» παραπέμπει σε πόλεμο. Επομένως έχει υπόψη του κάποιον πόλεμο που διεξάγεται ή ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος σε αυτόν τον πόλεμο, όπου έχει ως υπερασπιστή του τον Κύριο. Αυτή η υπερασπιστική παρουσία του Κυρίου είναι και το «κέρας». «Κέρας», όπως ξέρετε, σημαίνει κατά λέξη «κορυφή». Από εκεί τα κέρατα των ζώων, αφού το κέρας ενός ζώου είναι η κορυφή του. Από εκεί και η λέξη «κρανίο», η κορυφή του ανθρώπου. Αλλά και από εκεί και ο στρατιωτικός σχηματισμός, το κέρας σε μια οργάνωση μάχης. Η πνευματική μάχη χρειάζεται ισχυρά πνευματικά όπλα. Η παρουσία του Κυρίου είναι ουσιαστικά ο πολιορκητικός κρυός στην πνευματική αυτή μάχη και η επικεφαλής δύναμη μιας τέτοιας εκστρατείας. Στον 131 ψαλμό διαβάζουμε: «Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνη, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου». Το ίδιο συμβαίνει σε έναν πνευματικό πόλεμο. Σε έναν τέτοιο πνευματικό πόλεμο, λέει ο Κύριος κατά τον ποιητή, «ο ηγαπημένος μου, ο πιστός μου έχει τη δύναμή μου ως ενίσχυση και με αυτή τη δύναμή μου μπορεί να κατησχύσει τον εχθρόν». Στίχος 4. «Ενών επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι». Στον ψαλμοδό ο εχθρός είναι και φυσικός και νοητός. Ασφαλώς σε κάποιους στίχους θα αναφερθεί σε επεισόδια ιστορικά, στην καταδίωξη, στην απειλή που δέχθηκε από τον Σαούλ, από τον Αβεσσαλόμ,
που τον καταδίωξαν για να τον φωνεύσουν, αλλά κυρίως έχει υπόψη του, αφού γράφεται αρκετά χρόνια μετά από αυτά τα επεισόδια και γράφεται με έναν τρόπο που αναιρεί τον ιστορικό χρόνο, έναν χρόνο εσχατολογικό, όπως θα δούμε παρακάτω, έναν άλλο διαρκή πόλεμο με υπόβαθρο πνευματικό που διεξάγει ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία.

όπως είπαμε και στην αρχή, όταν μιλούσα για τα μέρη του ψαλμού, από το στίχο 5 μέχρι το στίχο 20 περιγράφεται μια εσωτερική κατάσταση του ποιητή, δηλαδή μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. «Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασάν με παγίδες θανάτου». Ο ποιητής βρίσκεται σε οδύνες θανάτου ή σε οδύνες άδου. Πόνοι θανατεροί ή πόνοι που γεννούν θάνατο, γεννούν άδη. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει ότι ουδενός εντάφθα πολέμου θνητού μέμνητε, αλλά δυνάμεων αφανών, ένδων την ψυχήν αυτού κυκλουσών. Επομένως είναι εσωτερική η απειλή, μέσα του αισθάνεται αυτόν τον πόλεμο. Και συνεχίζει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Χύμαρη ανομίας εισήν οι παράνομοι λογισμοί, ούτι δε αυτοί και οδύνες καλούνται, χρονίζονται σε νημήν, και πάλι παγίδες θανατούνται σημάς, δια της κατενέργειαν αμαρτίας. Οι οδύνες γεννάνε τέκνα, και τα τέκνα των οδυνών είναι η αμαρτία, η αποτυχία του ανθρώπου. Και εν το θλίβες θέμε», λέει ο στίχος 7, «επεκαλεσάμιν τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου, και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την κραυγή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, την κραυγή προς τον Θεό. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν με. Πάλι εδώ και προς τον Θεό μου εκέκραξα». Εκέκραξε ο ποιητής γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Η κραυγή θα βρει απάντηση και το υπογραμμίζει. «Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Μια εξαιρετική εικόνα, όπου ο Θεός έχει αυτιά με τα οποία ακούει την κραυγή του ανθρώπου. Είναι ένας διάλογος, κατατίθεται ένας διάλογος. «Εγώ κράζω και ο Θεός ακούει». Ο Άγιος Ναός είναι ο τόπος του Θεού, κάθε τόπος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τόπος του Θεού είναι ασφαλώς η ουρανή. Η Καινή Διαθήκη ανατρέπει αυτή την περιορισμένη εικόνα ή πλαταίνει αυτή την περιορισμένη εικόνα και μας λέει ότι ο τόπος του Θεού μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Βέβαια, η εικόνα δεν πρέπει να μας παγιδέψει σε αισθητές αντιλήψεις περί του Θεού. «Κατά τον ζυγαβινό ήκουσε ούκ αισθητός αλλά θεοπρεπός». Στους στίχους 8 και 9 περιγράφεται το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του Θεού δια σημείων που απλώνονται σε όλη τη δημιουργία. «Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίσθη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού». Όταν άκουσε ο Θεός υπήρξε αντίδραση. Η ακοή του Θεού από τον σπαραγμό του ηγαπημένου του έφερε αντίδραση και η αντίδραση αυτή περιγράφεται με μια εικόνα ταραχής της γης. Πότε έχουμε μια τέτοια περιγραφή με σάλεμα της γης και των θεμελίων των ωραίων? Στη Σταύρωση. «Τα παραχθέντα τότε επί τη καθόδο του Κυρίου εισηγείται. Πάντες γάρ ή την γη νικούντες εκκινήθησαν. Πάσατε χώρα επληρούτο της περί αυτού φήμης», όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη γνωστή τροπολογική προσέγγιση. «Όρη δυνάμεις εσύ πονηρέ, επερώμενε κατά τις δόξεις του Θεού. Θεμέλια δε αυτών τους εμβάθη λογισμούς φυσήν».
Όροι είναι οι πονηρές δυνάμεις που επέρονται, υψούνται κατά της δόξας του Θεού, και θεμέλια αυτών οι εμβάθη λογισμοί που ενσπείρονται μέσα στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ο ποιητής βλέπει να σαλεύει η γη, να σαλεύουν τα θεμέλια των ωραίων, γιατί ο ηγαπημένος λαός, ο Ισραήλ, αρνείται την παρουσία του Θεού. Η Σταύρωση συντελείται ως πράξη άρνησης της παρουσίας του Κυρίου μέσα στην ιστορία και την ενεργεί ο ηγαπημένος λαός του Θεού. Συνεχίζοντας την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, μαθαίνουμε ότι ταύτα ο του Θεού Υιός ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Το πυρ αυτόν σβενής ετέρω πυρί κρίτονη και δυνατοτέρω. Σβήνει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με μια άλλη φωτιά, μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, δυνατότερη, τη φωτιά της Αναστάσεως. Μέσω λοιπόν εικόνων φυσικών καταστροφών περιγράφει ο ποιητής μας τις καθολικές και εσωτερικές απειλές. Τα δεινά είναι καθολικά και διαχρονικά. Γι' αυτό και η λύτρωση πρέπει να είναι καθολική και ατελεύτητη. Όλα αυτά ο Υιός του Θεού τα ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Έργο του Υιού είναι να σβήσει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με δυνατότερη φωτιά. Να σβήσει τη φωτιά του θανάτου με τη φωτιά της ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσεις τέτοιες φωτιές. Η φωτιά του θανάτου είναι ο Σταυρός. Η δυνατότερη φωτιά είναι η Ανάσταση. Ο Σταυρός σβήνεται από την Ανάσταση. Το ότι αυτή τη λύτρωση την βλέπει ο ποιητής φαίνεται από την καταγραφή που ακολουθεί στον επόμενο 10ο στίχο. «Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Σαφέστατα, όλη η εκκλησιαστική παράδοση βλέπει εδώ μία προφητεία. Η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τα δεινά ο άνθρωπος είναι η ενανθρώπιση του Κυρίου. Και η ενανθρώπιση μάλιστα εν γνώφο, εν σκοτία. Γιατί είναι το ακατανόητο μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, το οποίο δεν μπορεί να κατανοηθεί με τις αντιληπτικές δυνατότητες του ανθρώπινου νου. Σε ένα έξοχο απόσπασμα της προσέγγισης που επιχειρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο στίχος καθαρότατα προφητεύει την ενανθρώπιση του Χριστού σύμφωνα με το βιβλικό «Εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου». Και συνεχίζοντας επισημαίνει ότι ο γνώφος για τον οποίο μας μιλάει ο στίχος δηλώνει τον μυστικό τρόπο που επισυνεύει η σάρκωση του λόγου αλλά και το αόρατον του Θεού ώστε να μην παρασυρθούμε σε κτιστές έννοιες. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Λευκότατα προφητεύει την κατάβαση του Κυρίου. Ή ιδεάν σημαντικών του «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου» και γνώφος υπό τους πόδας αυτού το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή και το αόρατον του Θεού ή να μη δια όσων είπεν η σωματικάς ελκυσθόμεν ενίας και ο γνώφος το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή. Στην ίδια αντίληψη μας καλεί η υμνολογία της Εκκλησίας για να επισημάνει ότι η ενανθρώπιση διέλαθε τις επουράνιες και επίγειες και υποχθόνιες δυνάμεις. Σας θυμίζω από την υμνολογία των Χριστουγέννων ένα εξαιρετικό τροπάριο του δεύτερου κανόνα του Ιαμβικού που τον έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής. «Ιδόν ο κτίστης ολίμενον των άνθρωπων χερσίν ονεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούτε, αληθείας σαρκωθείς ότι δε δόξαστε». «Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη», μας λέει ο ψαλμωδός. «Κλίνας ουρανούς κατέρχεται», μας λέει η Εκκλησία. Αυτή η θεολογία είναι απαρχή στοιχείο της χριστιανικής παράδοσης.
Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει αυτή τη θεολογία σε πολλές επιστολές του. Έχω επιλέξει μόνο από την προς Φιλιππισίους επιστολή ένα εξαιρετικό απόσπασμα. «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό λοιπόν να σκέπτεστε ανάμεσά σας, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό, γι' αυτό, και ο Θεός αυτόν υπερύψωστε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και με θέμα προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών. Λέγαμε, σχολιάζοντας το στίχο 10, και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι. Τελείωσε το έργο του, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στην αρχιερατική του προσευχή, το έργο ναι τελείωσα, ο δε δοκάσμη να ποιήσω, και το έργο αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα έρχεται η ανάληψη, δηλαδή η δόξα του Ιησού Χριστού στα δεξιά του Πατρός, δηλαδή η δόξα, η ενθρόνηση της ανθρώπινης φύσης ως Υιού του ανθρώπου στον τόπο της θεότητας. Και επέβη επί χερουβήμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων. Αυτή είναι η ανάληψη. Είναι το τέλος της ιστορίας την οποία έδρασε ο Ιησούς με συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο. Ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Την έσωσε. Στο πρόσωπό του υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει σώος, ακέραιος, υγιής. «Ιδού εγώ», λέει στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ιδού εγώ». Τελειώνει το έργο του και φεύγει από την ιστορία. Την ανάληψη αυτού δια τούτων δειλή, χερουβήμ και πτέρυγας ανέμων την εφέλην φυσή. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων το επεισόδιο της ανάληψης, όπως το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ανακαλεί τη διατύπωση του 11ου στίχου του ψαλμού μας. «Βλεπόντον αυτόν επήρθη ο Ιησούς και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και όσα ταινίζονται σύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή, οι οποίοι και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον ενθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών». Σάρκωση, ανάληψη. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο προφήτης και ποιητής στον πόνο, στην αγωνία που νιώθει, στην κραυγή που βγάζει και αντιλαμβάνεται ότι τον ακούει ο Θεός και βλέπει μπροστά του αυτό που ακούει ο Θεός να γίνεται πραγματικότητα. Μας λέει στον 12ο στίχο «Και έθετο σκότος αποκριφήν αυτού». Κύκλο αυτού ή σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Έκανε δηλαδή το σκοτάδι περικάλημά του, γύρω του σκηνή του το αόρατο νερό με τα αέρινα σύννεφα. Αυτή είναι η δόξα που περιβάλλει τον Θεό, μια δόξα όμως κρυμμένη από τα υλικά αισθητήρια των ανθρώπων. Μόνον αν εισέλθει κανείς μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δηλαδή στον αόρατο αλλά κυρίαρχο τόπο του, θα έλθει σε κοινωνία με Αυτόν. Ως προφητεία, ο στίχος επίσης τροπολογείται ως έκφραση των όσων ο ποιητής προφήτης οραματίζεται για την έλευση του Σωτήρος, του οποίου η ανθρώπινη φύση περιβάλλει ως κύκλος την απόρριτη Θεία Φύση. Ή, με άλλη διατύπωση, ο στίχος περιγράφει τη διατριβή του Σωτήρος ανάμεσα στους ανθρώπους κατά υπερφύη τρόπο. Όλο το έργο που ενήργησε ο Χριστός περιγράφεται ως δυναμική φορά σε αυτόν τον στίχο. Η δημιουργία υπάρχει ως περίβλημα του Υιού, κάτι που θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπισή του. Μέσα σε αυτή τη σκηνή κατοικεί ως φως της δημιουργίας, αλλά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Μοιάζει σαν σκοτεινό είδωρ εν νεφέλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Μέγα Αθανάσιο ακόμη και οι προφήτες αμαυρός, δηλαδή εν γνώφο, αντιλαμβάνονται την παρουσία του Υιού, γι' αυτό και νεφέλε προσιγορεύθησαν. Αλλά εξοχότερα έχει περιγράψει την παρουσία του Υιού στη δημιουργία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. «Ειν το φως το αληθινόν», ήταν το αληθινό φως. «Ω φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο», που φωτίζει καθέναν που έρχεται στον κόσμο. «Εν το κόσμο ειν», υπήρχε μέσα στον κόσμο, «και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», δεν τον αντελήφθη ο κόσμος. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που περιγράφει σαν κύκλος την απόρρητη Θεία Φύση, την άγνωστη Θεία Φύση. Ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο Υιός, πολιτευόταν ανάμεσα στους ανθρώπους, συνέτρωγε με τους ανθρώπους, είχε τους μαθητές του, τους φίλους του. Τι καταλάβαιναν από τη λανθάνουσα Θεία Φύση όλοι αυτοί, από την κεκριμένη Θεία Φύση? Δεν καταλάβαιναν. Η σκηνή αυτού στείνεται ως εκκλησία. Θυμόσαστε αυτή τη φράση του που λέει στους μαθητές του: «Όπου οι συν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Σκηνή είναι αυτοί οι δύο και τρεις. Εκεί θα σκηνώσει ο Κύριος. Εκεί θα κατοικήσει ο Κύριος. Επομένως η σκηνή, ο τόπος πια του ενανθρωπίσαντος λόγου, δεν είναι ούτε ο ουρανός, ούτε η καρδία του ανθρώπου, αλλά είναι η σύναξη των φίλων του, η σύναξη των μαθητών του, η σύναξη των αγαπημένων του, η σύναξη των πιστών. Εάν έτσι δεν αντιληφθούμε τη σύναξή μας γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει σχέση. Σχέση με τον Κύριο, από την οποία θα αντλήσουμε δύναμη για οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ας ξαναέλθουμε στο πρώτο μισό του στίχου. «Και έθετο σκότος αποκριφήν αυτού». Πάει πέρα εδώ θεοποίητη, στην Παλαιά, αλλά και κατά προθύστερο τρόπο και στην Καινή Διαθήκη, και ας μην έχει γνωρίσει αυτά που θα συμβούν. Υπάρχει ένα σκότος που κρύπτει την παρουσία του Υιού. Πού το βλέπουμε αυτό το σκότος να κρύπτει τον Υιό? Μα όλη η θεολογία των προφητών είναι αυτό το σκότος. Και ας μην αναφερθώ στην περίπτωση του Μωυσή, ο οποίος συνομιλεί με τον Υιό μέσα στον γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, και βγαίνει από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής πάμφωτος. Είναι η επαγγελία της αρκώσεως του λόγου σε αυτό που ονομάζουμε προετοιμασία ή θεία οικονομία, η οποία γίνεται με απόλυτο τρόπο. Εδώ φαίνεται και το μεγαλείο αυτής της κόρης, της Παναγίας, που δέχεται τον Ευαγγελισμό. Γιατί αυτή η κόρη μπόρεσε να καταλάβει με έναν μυστικό τρόπο, δηλαδή ως επαγγελία και παράδοση σε αυτή την επαγγελία, το μέγα μυστήριο, και αποδέχεται την παρουσία του Κυρίου. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Παρότι προηγουμένως έχει καταθέσει την έστασή της, πώς γίνεται να γεννήσω αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Για να πάρει την απάντηση, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι». Και τα κατάλαβε όλα. Χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, τα κατάλαβε όλα. Δεν είναι θέμα κατανόησης λογικής. Είναι ζήτημα παράδοσης. Επομένως, το σκοτεινό είδωρ εν εφέλες αέρων είναι όλη η θεολογία των προφητών που προανήγγειλε αυτή την ημέρα της σωτηρίας.

Μέσα από αυτό το σκοτάδι, όπως λέει ο 13 στίχος, θα φανεί το φως, και θα φανεί το φως ως πυρ, ως φωτιά, από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Από αυτή τη σκοτεινιά θα φανεί ένα φως, θα περάσει και από τις νεφέλες αυτή η σκοτεινιά, θα γίνει χαλάζι και θα γίνει φωτιά. Μια φωτιά που την βλέπουμε ως κήρυγμα των προφητών και του Ευαγγελίου. Τώρα μπορεί ο ποιητής να δει και να περιγράψει αυτήν την βροντή που έρχεται από τον ουρανό. Και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος, και ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού. Πότε ευρόντιξεν ο Κύριος? Ας αφήσουμε τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, τις γνωστές θεοφάνειες είτε στον Μωυσή, είτε στον Ηλία, είτε σε άλλους προφήτες, και ας πάμε στις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε για τη μαρτυρία του Πατρός περί του Υιού. Ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού, δηλαδή μαρτύρησε μέσα στην ιστορία, και η φωνή του ήταν να μας δείξει ποιος είναι ο Υιός του. Πρώτον, στη βάπτιση. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστερά και ερχόμενον επ' αυτόν, και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εν ο ευδόκησα. Δεύτερον, στη μεταμόρφωση, έτη αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Τρίτον, κατά τη συνάντηση με τους Έλληνες, ήσαν δέτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσω είναι την εορτή, ούτιουν προσήλθον Φιλίππο, και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουν στο Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, πάτε σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Πάτε δόξα σώσου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε φροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάδικε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' εμάς. Προσέξτε, αυτά όλα είναι απάντηση σε ελληνικά ερωτήματα. Ο Έλληνας έχει ξεμπερδέψει με την ιδέα του θανάτου. Νομίζει πως ο θάνατος είναι λύτρωση, γιατί αποδεσμεύεται η ψυχή από τη φυλακή της. Όχι, λέει ο Χριστός. Ο θάνατος είναι προετοιμασία ζωής. Εάν σαπίσει ο σπόρος θα φέρει πολύ καρπό. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει, και ο μισόν την ψυχήν εν το κόσμο τούτο η σωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Αλλάξτε το περιεχόμενο. Ακούστε την απάντηση του Χριστού. Άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάτε εσείς οι Έλληνες, άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάω εγώ. Εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθείτε, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και εάν τη εμή διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εισάγει πλέον μία άλλη σχέση με τον Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, εισάγει μία νέα σχέση με τον Θεό. Η σχέση αυτή είναι η τιμή του πατρός προς τον φίλο του Υιού του. Επομένως, δια του Υιού φτάνουμε στον Πατέρα. Όλα αυτά που έλεγα παραπάνω συμβαίνουν
όταν περιγράφεται η λεγόμενη θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η περίφημη είσοδος με τα βάγια των παιδιών. Σε λίγο έρχεται το πάθος. «Η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω», αναφέρουν τα Ευαγγέλια, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Και αμέσως μετά έρχεται η απάντηση, «Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα, ήλθε νου φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω». Και ακολουθεί μία θεολογία γύρω από την παρουσία του φωτός. Λοιπόν, πάμε στο στίχο του ψαλμού ξανά. «Ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος». Το βλέπει ως παρουσία ο ποιητής, ο προφήτης όμως ποιητής. Βλέπει αυτόν που θα έρθει. Βέβαια ο ποιητής και ως ποιητής απλώς δεν έχει σχέση με το χρόνο. Τα παρόντα μπορεί να είναι παρελθόντα ή μπορεί να είναι μελούμενα. Τα μελούμενα μπορεί να γίνονται παρελθόντα ή παρόντα. Τα παρελθόντα μπορεί να γίνονται παρόντα ή μελούμενα. Αλλιώς δεν θα ήταν ποιητής. Αυτή είναι η δύναμη του στίχου. Εδώ όμως όλοι οι πατέρες βλέπουν μία έμπνευση του Δαβίδ, αγιοπνευματική έμπνευση, να βλέπει μία έξοδο από τα δεινά, τις οδύνες θανάτου, τις οδύνες του άδου, όπως μας περιέγραψε παραπάνω. Μόνον όταν κλείνει τους ουρανούς θα κατέλθει και θα ακουστεί η φωνή του, όταν ο Κύριος κενώσει εαυτόν και έρθει ανάμεσά μας. Τη φωνή αυτή ως φωνή Κυρίου ακούει και προσπαθεί να περιγράψει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, και την περιγράφει ως βροντί σε εικόνες θεοφάνειας, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ, ή σε άλλο σημείο «και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου». Ή αλλού «και ενήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού και εγένον το αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκτάρτων». Αλήθεια, ποιος αντιγράφει ποιον? Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αντιγράφει τον Δαβίδ ή ο Δαβίδ αντιγράφει κατά έναν προθύστερο ασφαλώς τρόπο τον συγγραφέα της Αποκάλυψης?

Εξαπέστειλε βέλη μας, λέει στο 15ο στίχο, και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Η φωνή του Θεού και η βροντί του Θεού είναι σημεία της παρουσίας του, και τα σημεία αυτά γίνονται αφετηρία για την επέμβασή του μέσα στην ιστορία, γίνονται θείες δυνάμεις που ο ποιητής μας περιγράφει ως βέλη που σκορπίζουν τους νοητούς εχθρούς. Και όφθησαν επιγέτων υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργήσου. Αν ακουστεί αυτή η φωνή, τότε θα φανούν και οι πηγές των υδάτων. Θα ξεδιψάσουμε. Η γη θα πάψει να είναι άνυδρος. Ήδη ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται αυτή τη νέα κατάσταση. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, και ανθήτο ως κρίνον, και εξανθήσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσεται τα έρημα του Ιορδάνου, και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Κατά το Μέγαλο Αθανάσιο, μετά την καθαίρεση των εχθρών, όφθησαν επιγέ των υδάτων, δηλαδή ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης γέγονε. Επ' αυτόν γάρ επικοδομήθημεν. Ή και αλλιώς, πηγάς νοήσεις τους Αγίους Προφήτας, άτε δει το σωτήριον αναβλίζοντας λόγον. Ούτω γαριέγραπτε περί αυτών, και αντλήσετε είδωρ με τεφροσύνης εκ πηγών του σωτηρίου. Θεμέλια δε της οικουμένης την Μωυσέως του Πανσόφου γραφήν. Πηγάς δε υδάτων και θεμέλια της οικουμένης νοήσεις πάλιν το σωτήριο βάπτισμα. Ποιες είναι αυτές οι πηγές των υδάτων που θα ξεδιψάσουν τώρα τον κόσμο? Είναι ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης έγινε. Πάνω σε αυτό επικοδομηθήκαμε, πάνω σε αυτό το θεμέλιο επικοδομήθηκε ο ναός του Κυρίου. Αναφέρθηκε στο ναό προηγουμένως ο ποιητής, αλλά το ναό αυτό τον βλέπει σε νέα θεμέλια να οικοδομείται. Μπορούμε να πούμε επίσης, γιατί όχι, ότι οι πηγές αυτές των υδάτων είναι οι Άγιοι Προφήτες, οι οποίοι μίλησαν, αλλά το νερό ήταν υπόγειο, το νερό δεν το έβλεπαν όλοι. Τώρα φάνηκε η αλήθεια. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον τι έλεγαν οι προφήτες. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξυδάτων πολλών, μας λέει στον 17 στίχο. Εδώ τα ύδατα παίρνουν άλλη σημασία. Υπάρχει αυτή η δυτή αντίληψη περί ύδατος σε όλες τις παραδόσεις, το είδωρ που ζωογονεί και το είδωρ θάνατος, το είδωρ που πνίγει. Κολυμπήθρας είδωρ ως θάνατος, ως πνίξιμο, ως βάπτισμα, και το είδωρ που ζωογονεί, πάλι κολυμπήθρας είδωρ ως Ανάσταση. Έλαβέ με. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να με λάβει ο Κύριος. Του έχω παραδοθεί. Το έχει περιγράψει παραπάνω ο ποιητής. Προσελάβε το με. Με έλαβε, με προσέλαβε. Αυτό σημαίνει ότι με γλίτωσε από τα πολλά νερά, από τον πνιγμό, από τον κίνδυνο. Να πούμε ότι τα ύδατα εδώ, όπως λένε μερικοί πατέρες, είναι οι πειρασμοί. Έλαβε με λοιπόν. Πότε με έλαβε? Κατά τη σάρκωση έλαβε την ανθρώπινη φύση. Με πήρε, με έκανε δικό του. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν επίσης δικοί του πολλοί. Εβαπτίστηκαν γάρ επί τη ημέρα της Πεντηκοστής ψυχέ ως οι τρισχύλοι υπό των Αποστόλων. Ο Υιός κλείνει ουρανούς, η σάρκωση, η πρόσληψη δηλαδή, η παρακαταθήκη στους φίλους του, στους μαθητές του, ο λόγος του, το Ευαγγέλιο που αρχίζει να απλώνεται, όλα αυτά γίνονται θεμέλιο ενός λαού. Το λαό αυτό τον ονομάζουμε Εκκλησία, και έτσι αρχίζει να οικοδομείται ο νέος λαός του Θεού, δηλαδή ο νέος Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μία αναδημιουργία, σαν απαρχής να ξαναγίνεται η δημιουργία, με άλλους όμως όρους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

τότε ακόμα αναρωτιόμουν με κάποια ανησυχία. Εκείνη η αφιξή του που στάθηκε τόσο αποφασιστική και που είχε τόσες συνέπειες μου φαίνονταν πολύ καιρό ύστερα σχεδόν πάντα ακατανόητη. Γενικά ήταν παράξενο ένας νέος τόσο μορφωμένος, τόσο περήφανος και προσεκτικός όπως φαίνονταν να έρθει ξαφνικά σε ένα τόσο επιλείψιμο σπίτι, σε έναν πατέρα που τον αγνόησε σε όλη του τη ζωή, που δεν τον ήξερε και ούτε θα τον θυμόταν και που δεν θα έδινε βέβαια ποτέ και σε καμία περίπτωση λεφτά αν του ζητούσε ο γιος του, και που σε όλη του τη ζωή φοβόνταν πως η γη του, ο Ιβάν και ο Αλεξέη, θα έρχονταν κάποτε και θα του ζητούσαν χρήματα. Και να, να που ο νέος αρχίζει να ζει στο σπίτι ενός τέτοιου πατέρα. Ζει μαζί του έναν μήνα και δεύτερο, και ταιριάζουν οι δυο τους, ταιριάζουν τόσο όσο δεν παίρνει καλύτερα. Το τελευταίο μάλιστα έκανε μεγάλη εντύπωση, όχι μονάχα σε μένα, μα και σε πολλούς άλλους. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, που γι' αυτόν μίλησα κιόλας παραπάνω, μακρινός συγγενής του Φιόντορ Παύλοβιτς από την πρώτη του γυναίκα, βρέθηκε να είναι και αυτό στα μέρη μας εκείνο τον καιρό, στο χτήμα του κοντά στην πολιτεία. Είχε έρθει από το Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα πια. Θυμάμαι πως αυτός ακριβώς απορούσε περισσότερο από όλους. Γνωρίστηκε με τον νέο, που του κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, και πολλές φορές λογόφερνε με πείσμα μαζί του. «Είναι υπερήφανος», μας έλεγε. «Τότε για εκείνον πάντα θα μπορεί να βγάζει λεφτά. Και τώρα ακόμα έχει λεφτά για να πάει στο εξωτερικό. Τι γυρεύει εδώ πέρα?» Όλοι το καταλαβαίνουν πως δεν ήρθε στον πατέρα του για τα χρήματα, γιατί ό,τι και να γίνει, ο πατέρας του δεν θα του δώσει. Δεν του αρέσει ούτε το κρασί, ούτε η ακολασία. Κι όμως, παρόλα αυτά, ο γέρος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Τόσο πολύ ταιριάξανε. Αυτό ήταν αλήθεια. Ο νέος είχε μάλιστα μια φανερή επιρροή στο γέρο, που άκουγε και τις συμβουλές του ακόμα, αν και ήταν εκείνον τον καιρό εξαιρετικά ιδιότροπος, και το φέρσιμό του γινόταν που και που πιο καθώς πρέπει. Μονάχα αργότερα μαθεύτηκε πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ήρθε γιατί, κοντά στα άλλα, τον παρακάλεσε και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, να φροντίσει για τις υποθέσεις του. Τα δυο αδέρφια τότε πάνω κάτω πρωτοειδωθήκανε και γνωριστήκανε. Τότε που μας ήρθε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως εξαιτίας κάποιου σπουδαίου περιστατικού που αφορούσε πιότερο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είχαν αρχίσει να αλληλογραφούν, όταν ακόμα ο Ιβάν βρισκόταν στη Μόσχα. Τι λογής υπόθεση ήταν αυτή? Ο αναγνώστης θα το μάθει στην κατάλληλη ώρα και με λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, και όταν ακόμα έμαθα αυτό το εξαιρετικό περιστατικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολουθούσε να μου φαίνεται ενιγματικός και ο ερχομός του στα μέρη μας ανεξήγητος. Θα προσθέσω ακόμα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φερότανε τότε σαν μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στον πατέρα και στο μεγαλύτερο αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε αρχίσει τότε μεγάλο καυγά και έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει αγωγή στον πατέρα του. Το ξαναλέω, πως τούτη η φαμίλια για πρώτη φορά μαζεύτηκε όλη σε ένα μέρος, και μερικά από τα μέλη της για πρώτη φορά στη ζωή τους ειδωθήκανε. Μονάχα ο μικρότερος γιος,
ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς ήταν κιόλας ένας χρόνος που ζούσε στα μέρη μας. Κι έτσι βρέθηκε εκεί πέρα πριν από όλα τα αδέρφια. Γι' αυτόν ακριβώς τον Αλεξέη μου είναι πιο δύσκολο από όλα να μιλήσω σε τούτη την εισαγωγική μου αφήγηση, προτού τον παρουσιάσω στο μυθιστόρημα. Μα είναι ανάγκη να γράψω και γι' αυτόν έναν πρόλογο. Έστω, μόνο και μόνο για να εξηγήσω προκαταβολικά ένα πολύ παράξενο σημείο. Τούτο δηλαδή. Τον μέλλοντα ήρωά μου είμαι αναγκασμένος να τον παρουσιάσω στους αναγνώστες μου από την πρώτη κιόλα σελίδα του μυθιστορήματός μου, ντυμένο με το ράσο του δόκιμου μοναχού. Ναι, είχε ζήσει κιόλας τότε ένα χρόνο στο μοναστήρι μας και είχε κανείς την εντύπωση πως ετοιμαζόταν να κλειστεί εκεί μέσα για όλη του τη ζωή.

Ήταν τότε 20 χρονών. Ο αδερφός του Ιβάν είχε πατήσει τα 24 και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Δημήτρη, τα 28. Σπέβδω να δηλώσω πως αυτός ο έφηβος, ο Αλιώσα, δεν ήταν καθόλου φανατικός και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ούτε καν μυστικιστής. Θα πω προκαταβολικά τη γνώμη μου. Ήταν απλώς και μόνον ανθρωπιστής και αν βρέθηκε στο μοναστήρι, τούτο έγινε μόνο και μόνο γιατί εκείνον τον καιρό αυτό μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε, σαν να λέμε, η ιδανική διέξοδος για την ψυχή του. Λαχταρούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι της εγκόσμιας κακίας προς το φως της αγάπης. Και του έκανε εντύπωση το μοναστήρι μονάχα επειδή συνάντησε τότε, εκεί, έναν εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άνθρωπο, τον φημισμένο Στάρετς, δηλαδή τον ασκητή του μοναστηριού μας, τον Ζωσιμά, και δέθηκε μαζί του με όλη τη θέρμη της πρώτης αγάπης της φλογερής καρδιάς του. Ωστόσο, δεν έχω αντίρρηση να παραδεχτώ πως ήταν από τότε κιόλας πολύ παράξενος και ακόμα πως ήταν έτσι από την κούνια του. Έχω αναφέρει πως, αν και έχασε τη μητέρα του μόλις 4 χρονών, τη θυμόνταν ύστερα σε όλη του τη ζωή. Θυμόταν το πρόσωπό της, τα χάδια της, σαν να στέκεται ζωντανή μπροστά μου, έλεγε. Τέτοιες θύμησες μπορούν να μείνουν, και αυτό το ξέρουν όλοι, και από πιο μικρή ηλικία, ακόμα και από τα 2 χρόνια. Παρουσιάζονται σε όλη τη ζωή σαν φωτεινά σημεία στο σκοτάδι, σαν μια μικρή γωνίτσα από έναν τεράστιο πίνακα που όλος έσβησε και εξαφανίστηκε, εκτός μονάχα από αυτήν τη γωνίτσα. Έτσι ακριβώς συνέβη και με εκείνον. Του έμεινε στη μνήμη ένα σούρουπο καλοκαιριάτικο, ήσυχο, το ανοιχτό παράθυρο, οι πλάγιες ακτίνες του ήλιου που βασίλευε. Αυτές ακριβώς τις πλάγιες ηλιακτίδες ήτανε που θυμότανε ζωηρότερα από όλα τα άλλα. Στη γωνιά του δωματίου το εικόνισμα, ένα αναμένο καντήλι, και μπροστά στο εικόνισμα τη γονατιστή μητέρα του που έκλαιγε με λυγμούς σαν ιστερικιά, με ξεφωνητά και κραυγές, κρατώντας τον στα χέρια της, σφίγγοντάς τον στην αγκαλιά της τόσο που τον έκανε να πονάει. Προσευχόνταν γι' αυτόν στη μητέρα του Θεού και τον σήκωνε με τα 2 της χέρια προς το εικόνισμα, σαν για να τον βάλει κάτω από τη σκέπη της Παναγιάς. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα τρέχοντας η παραμάνα και αρπάζει τρομαγμένη το παιδί από τα χέρια της. Να ο πίνακας! Στη μνήμη του Αλιώσα έμεινε και το πρόσωπο της μητέρας του, έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή. Έλεγε πως ήταν αναστατωμένο, μα πολύ όμορφο, κρίνοντας από όσα μπορούσε να θυμηθεί. Όμως σπάνια εμπιστευόταν σε κάποιον αυτή τη θύμηση. Στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια ήταν συγκρατημένος και λιγομίλητος. Όμως αυτό δεν γινόταν ούτε από δυσπιστία, ούτε από δειλία, ούτε από σκυθροπή μισανθρωπία. Απέναντίας γινόταν από κάποιαν άλλην αιτία, από κάποια, πώς να το πούμε, εσωτερική περισυλλογή, καθαρά προσωπική, που δεν αφορούσε καθόλου τους άλλους, μα που γι' αυτόν ήταν τόσο σημαντική, ώστε για χάρη της σαν να ξεχνούσε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως τους ανθρώπους τους αγαπούσε, όπως φαίνεται σε όλη του τη ζωή. Είχε μια απόλυτη πίστη στους ανθρώπους. Και όμως, παρόλα αυτά, κανένας δεν τον θεώρησε ποτέ ούτε ηλίθιο, ούτε αφελή. Είχε κάτι μέσα του
που σε έπιθε και αργότερα ακόμα σε όλη του τη ζωή, πως δεν θέλει να γίνει κριτής των ανθρώπων, πως δεν θέλει να πάρει πάνω του την ευθύνη μιας καταδίκης και πως ποτέ του σε καμία περίπτωση δεν θα καταδίκαζε κανέναν. Φαινόταν μάλιστα πως τα ανεχόταν όλα χωρίς να επικρίνει τίποτα, αν και συχνά με κάποια πικρή θλίψη. Και ακόμα περισσότερο έφτασε στο σημείο να μην μπορεί κανένας ούτε να τον εκπλήξει ούτε να τον τρομάξει, και αυτό από την πρώτη του κιόλας νεότητα. Όταν έγινε 20 χρονών και ήρθε στο σπίτι του πατέρα του, που ήταν πραγματικά ένα σπίτι χυδαίας ακολασίας, αυτός, όντας ηθικός και αγνός, έφευγε χωρίς να πει λέξη. Όταν πια του ήταν ανυπόφορο, βέβαια, να βλέπει εκείνα που γινόνταν, μα χωρίς να δείχνει σε κανέναν ούτε την παραμικρή περιφρόνηση ούτε την παραμικρή αποδοκιμασία. Όσο για τον πατέρα του, που ήταν κι αυτός κάποτε παράσιτο σε ξένα σπίτια και γι' αυτό ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο σε κάθε προσβολή, τον δέχτηκε στην αρχή σκυθρωπά και δύσπιστα, σαν πολύ να σωπαίνει, θα πει. Κρύβει πολλά αυτός. Όμως πολύ γρήγορα, ύστερα από 2 εβδομάδες κιόλας, άρχισε πολύ συχνά να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάει μέσα στα δάκρυα του μεθυσιού. Είναι αλήθεια, μέσα στη μεθυσμένη του αισθηματικότητα, μα ήταν φανερό πως τον αγαπούσε ειλικρινά και βαθιά, τόσο που σίγουρα ποτέ δεν τα κατάφερε να αγαπήσει ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν. Μα και όλοι τον αγαπούσαν αυτόν τον έφηβο, όπου κι αν πήγαινε. Και αυτό μάλιστα γίνονταν από τα παιδικά του ακόμα χρόνια. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του ευεργέτη του, του ανθρώπου που τον ανάθρεψε, τον Έφιμ Πέτροβιτς Πολόνοφ, όλοι δέθηκαν τόσο πολύ μαζί του που τον θεωρούσαν στα αλήθεια για δικό τους παιδί, γέννημα και θρέμα τους. Και όμως μπήκε σε αυτό το σπίτι τόσο μικρός ακόμα, που με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσες να του καταλογίσεις μία υστερόβουλη πονηριά ή την καπατσοσύνη και την τέχνη να γίνεται αρεστός για να τους κάνει να τον αγαπήσουν, ώστε το χάρισμα που είχε να γεννάει στους άλλους μια εξαιρετική αγάπη μπορούσε να πούμε πως ήταν έμφυτο, άμεσο και ανεπιτίδευτο. Το ίδιο συνέβη και στο σχολείο, αν και θα μπορούσε να έχει κανείς την εντύπωση πως ήταν ακριβώς από εκείνα τα παιδιά που εμπνέουν δυσπιστία στους συμμαθητές τους, που τα κοροϊδεύουν καμιά φορά και ίσως τα μισούν κιόλας. Αυτός λόγου χάρη έπεφτε συχνά σε συλλογή και απομονώνονταν. Του άρεσε από τα παιδικά του ακόμα χρόνια να χώνεται σε καμιά γωνιά και να διαβάζει βιβλία. Κι όμως οι φίλοι του τον αγάπησαν τόσο πολύ που μπορώ να πω με βεβαιότητα πως ήταν το χαϊδεμένο παιδί όλων όσο έμεινε στο σχολείο. Δεν ήταν ποτέ σχεδόν ζωηρός, ποτέ εύθυμος. Όμως όλοι, μόλις τον κοίταζαν, καταλάβαιναν αμέσως πως αυτό δεν γίνεται, γιατί έχει μέσα του μία κάποια σκυθροπότητα, μα πως απεναντίας είναι ήρεμος και ξάστερος. Ποτέ δεν θέλησε να κάνει τον σπουδαίο του συνομιλικούς του. Ίσως γι' αυτό κιόλας ποτέ δεν φοβόνταν κανέναν. Κι όμως τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως πως αυτός δεν περηφανεύεται καθόλου για την αφοβία του και φέρεται με τέτοιο τρόπο, σαν πως να μην καταλαβαίνει πως είναι τολμηρός και άφοβος. Δεν ήταν ποτέ του μνησίκακος. Τύχαινε καμιά φορά, μια μόλις ώρα μετά το πείραγμα, να μιλάει με εκείνον που τον είχε πειράξει ή και να πιάνει μοναχός του κουβέντα, μαζί του, τόσο ανοιχτόκαρδα, λες και τίποτα δεν είχε συμβεί μεταξύ τους. Και ούτε είχε σε τέτοιες στιγμές
το ύφος ανθρώπου που ξέχασε ή συγχώρεσε το πείραγμα. Ούτε καν το θεωρούσε πείραγμα. Και αυτό ήταν που σκλάβωνε και κατακτούσε ολότελα τα παιδιά. Μονάχα ένα του φέρσιμο γεννούσε την επιθυμία στους φίλους του από την πρώτη τάξη του γυμνασίου ίσα με την τελευταία, να τον ηρωνευτούν. Και αυτό όχι από κακία, μα γιατί τους διασκέδαζε. Είχε μία άγρια παθιασμένη ντροπαλοσύνη και σεμνότητα μαζί. Δεν μπορούσε να ακούει τις γνωστές λέξεις και κουβέντες για τις γυναίκες. Αυτές οι γνωστές λέξεις και οι κουβέντες δεν μπορούν δυστυχώς να ξεριζωθούν από τα σχολεία. Αγόρια με καθάρια ψυχή και καρδιά, που είναι παιδιά σχεδόν ακόμα, μιλάνε πολύ συχνά στις τάξεις και μάλιστα φωναχτά για πράγματα, σκηνές και εικόνες που δεν θα αποφασίζανε συχνά να μιλήσουν για αυτά ούτε οι φαντάροι. Μα τι λέω, οι φαντάροι ούτε ξέρουν ούτε και καταλαβαίνουν πολλά από αυτά. Είναι πολύ γνωστά πια μόνο στα παιδιά και στους εφήβους της μορφωμένης και ανώτερης κοινωνίας μας. Ίσως αυτό να μην είναι διαφθορά, ούτε και πραγματικός κινησμός, εσωτερικός, μα μονάχα ένας κινησμός εξωτερικός. Πολλές φορές τον κινησμό αυτόν τον θεωρούν σαν κάτι το τελικάτο, το λεπτό, το παλικαρίσιο που αξίζει να το μιμηθεί κανείς. Βλέποντας πως ο Αλιόσκα Καραμαζόφ βούλωνε με τα δάχτυλα τα αυτιά του όταν άρχιζαν να μιλάνε γι' αυτό, τον τριγύριζαν ξεπίτιδες καμιά φορά ολάκερο τσούρμο και τραβώντας τα χέρια του από τα αυτιά του φώναζαν μέσα σε αυτά εσχρόλογα. Και εκείνος πάσχιζε να ξεφύγει, αφινόταν να πέσει, ξαπλώνονταν χάμω, προσπαθούσε να κρυφτεί. Και όλα αυτά χωρίς να τους λέει λέξη, χωρίς να τους βρίζει, υποφέροντας σιωπηλά. Στο τέλος όμως τον άφηναν ήσυχο. Δεν τον κοροϊδεύανε και ούτε τον λέγανε πια κοριτσάκι. Απέναντίας μάλιστα τον κοιτούσαν με κάποια συμπόνια γι' αυτό. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πως ήταν πάντα από τους καλύτερους μαθητές, μα ποτέ δεν ήρθε πρώτος.

Όταν πέθανε ο Εφίμ Πετρόβιτς, ο Αλιώσα έμεινε 2 χρόνια ακόμα στο επαρχιακό γυμνάσιο. Η απαρηγόρητη γυναίκα του Εφίμ Πετρόβιτς, σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του, έφυγε για πολύ καιρό στην Ιταλία μαζί με όλη την οικογένεια που την αποτελούσαν μονάχα γυναίκες. Και ο Αλιώσα βρέθηκε στο σπίτι 2 κυριών που προηγούμενα ούτε καν τις είχε δει ποτέ του, κάποιες μακρινές συγγένισες του Εφίμ Πετρόβιτς. Μα χωρίς να ξέρει κι αυτός ποια ήταν η θέση του μέσα σε αυτό το σπίτι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και από τα σπουδαία μάλιστα ήταν ότι ποτέ του δεν ενδιαφερόταν πώς και ποιος τον συντηρεί. Σε αυτό το σημείο ήταν εντελώς αλλιώτικος από τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, που πέρασε μέσα στη φτώχεια τα 2 πρώτα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών, βγάζοντας μόνος του το ψωμί του, και που από τα παιδικά του κιόλας χρόνια είχε νιώσει με πίκρα πως τρώει ξένο ψωμί. Όμως αυτό το παράξενο γνώρισμα του Αλεξέη νομίζω πως δεν θα μπορούσε κανείς να το κρίνει πολύ αυστηρά. Και τούτο γιατί ο καθένας που θα τον γνώριζε, έστω και για λίγο, θα βεβαιωνόταν αμέσως όταν το έφερνε η περίπτωση πως ο Αλιώσα ήταν ένας από εκείνους τους νέους, τους κάπως πτωχούς το πνεύματι, που αν του έπεφταν λεφτά στα χέρια, ας ήταν και ολόκληρη περιουσία, δεν θα δίσταζε να τα δώσει όλα για κάποιον καλό σκοπό, με το πρώτο μάλιστα που θα τον παρακαλούσαν, ή και απλώς σε έναν καταφερτζή που θα του τα ζητούσε. Μα και γενικά, λες και δεν ήξερε καθόλου την αξία των χρημάτων. Εννοείται πως αυτό δεν το λέω με την κυριολεξία του. Όταν του δίνανε το χαρτζιλίκι του, που αυτός δεν το ζητούσε ποτέ του, δεν ήξερε ολόκληρες εβδομάδες τι να το κάνει. Ή άλλοτε, το σπαταλούσε αμέσως. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Νιούσοφ, που ήταν πολύ ευαίσθητος σε ό,τι αφορούσε στο χρήμα και την αστική τιμιότητα, διατύπωσε αργότερα, αφού τον γνώρισε καλά πρώτα, τον παρακάτω αφορισμό για τον Αλεξέη πάντα. Να, ο μοναδικός ίσως άνθρωπος στον κόσμο που αν τον αφήσετε ξαφνικά μονάχο και χωρίς λεφτά στην πλατεία μιας άγνωστης πολιτείας με 1 εκατομμύριο κατοίκους, αυτός με κανέναν τρόπο δεν θα χαθεί και ούτε θα πεθάνει από την πείνα ούτε από το κρύο, γιατί θα τον ταΐζουν στη στιγμή. Στη στιγμή θα τον βολέψουν, και αν δεν τον βολέψουν, τότε αυτός θα βολευτεί αμέσως μοναχός του, και αυτό χωρίς να του κοστίσει καμία προσπάθεια και καμία ταπείνωση. Και σε εκείνον μάλιστα που θα τον βόλευε, δεν θα έφερνε κανένα βάρος, μα απεναντίας ίσως να το θεωρούσε και ευχαρίστησή του. Δεν τελείωσε το γυμνάσιο. Του έμεινε ένας χρόνος ακόμα, όταν ξαφνικά ανακοίνωσε στις κυρίες του πως πάει στον πατέρα του για κάποια υπόθεση που του πέρασε από το νου. Εκείνες λυπήθηκαν πολύ και δεν ήθελαν να τον αφήσουν. Το ταξίδι κόστιζε πολύ λίγο και οι κυρίες δεν του επιτρέψανε να βάλει ενέχειρο το ρολόι του, που ήταν δώρο της οικογένειας του ευεργέτη του και που του το είχαν χαρίσει πριν φύγουν για το εξωτερικό. Τον βοήθησαν πλουσιοπάροχα. Του έδωσαν μάλιστα και καινούριο κοστούμι και εσώρουχα. Όμως αυτός τους έδωσε πίσω τα μισά χρήματα, λέγοντας πως θέλει οπωσδήποτε να ταξιδέψει στην τρίτη θέση. Φτάνοντας στην πολιτεία μας, δεν έδωσε καμία ξεκάθαρη απάντηση στις πρώτες ερωτήσεις του πατέρα του. Για ποιον ακριβώς λόγο ήρθε προτού να τελειώσει τις σπουδές του. Και ήταν, όπως λέγανε ακόμα, πιο σκεφτικός από το συνηθισμένο. Μάθαμε σε λίγο πως ψάχνει να βρει τον τάφο της μητέρας του. Σχεδόν το παραδέχτηκε και ο ίδιος τότε,
πως μόνο και μόνο γι' αυτό είχε έρθει. Όμως είναι αμφίβολο αν αυτή αποκλειστικά ήταν η αιτία του ερχομού του. Το πιθανότερο είναι πως τότε ούτε κι αυτός ο ίδιος δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ξεπήδησε ξαφνικά από την ψυχή του και τον τράβηξε αναπότρεπτα σε ένα καινούριο, άγνωστο, μα αναπόφευκτο δρόμο. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς δεν μπορούσε να του δείξει τον τάφο της δεύτερης γυναίκας του, γιατί ποτέ δεν είχε πατήσει εκεί πέρα, από τότε που κατέβασαν το φέρετρο, και γιατί είχαν περάσει πια πολλά χρόνια και είχε ξεχάσει εντελώς που την είχαν θάψει τότε. Μια και το έφερε η κουβέντα, ας μιλήσουμε και για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς. Πρωτύτερα είχε ζήσει πολύ καιρό έξω από την πολιτεία μας. 3-4 χρόνια μετά το θάνατο της δεύτερης γυναίκας του, ταξίδεψε στην Νότια Ρωσία και τελικά βρέθηκε στην Οδυσσό, όπου και έμεινε αρκετά χρόνια συνέχεια. Γνωρίστηκε στην αρχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, με πολλούς οβριούς, χαχάμιδες και χαχαμίκους, και τελικά τα κατάφεραν να τον δέχονται όχι μονάχα Εβραίοι, μα και οι Ισραηλίτες. Πρέπει να υποθέσει κανείς πως εκείνη ακριβώς την περίοδο της ζωής του απόκτησε την εξαιρετική ικανότητα να βγάζει και να μαζεύει λεφτά. Γύρισε στη μικρή μας πολιτεία για να μείνει εδώ οριστικά, μόλις 3 χρόνια πριν τον έρχομό του Αλιώσα. Όσοι τον ξέρανε από πρώτα τον βρήκανε τρομερά γερασμένο, αν και δεν ήταν δά και τόσο πολύ γέρος. Το φέρσιμό του δεν είχε περισσότερη αξιοπρέπεια από πριν, μα μάλλον περισσότερο θράσος. Είχε τώρα λόγου χάρη την ανέσχυντη επιθυμία αυτός ο πρώην γελοτοποιός να κάνει τους άλλους γελοτοποιούς του. Οργίαζε με τις γυναίκες, το ίδιο όπως και πρώτα, μα πιο αποκρουστικά ακόμα. Σύντομα άνοιξε στην περιφέρεια πολλά καινούρια καπηλιά. Θα έπρεπε να έχει καμιά 100.000 ρούβλια πάνω κάτω. Πολλοί κάτοικοι της πολιτείας μας και όλης της περιφέρειας βρέθηκαν χρεωμένοι σε αυτόν. Φυσικά, με πολύ σίγουρες υποθήκες. Τούτα τα τελευταία χρόνια φαινότανε σαν να είχε αποχαυνωθεί. Έχανε την σταθερότητα και την αυτοκυριαρχία του. Έπεφτε σε πλέρια αφροντισιά, αρχίζοντας κάτι και παρατώντας το αμέσως, για να καταπιαστεί με κάτι άλλο. Αφαιρένονταν και μεθοκοπούσε όλο και πιο συχνά. Και αν δεν ήταν εκείνος ο ίδιος ο υπηρέτης, ο Γρηγόρης, που είχε γεράσει κι αυτός αρκετά πια να τον φροντίζει, σχεδόν σαν κουβερνάντα, ίσως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς να τα έβρισκε σκούρα. Ο ερχομός του Αλιώσα επέδρασε κάπως επάνω του ηθικά, σαν πως να ξαναζωντάνεψε μέσα σε αυτόν τον πρόωρα γερασμένο άνθρωπο κάτι που από πολύ καιρό πια είχε ξεχαστεί. «Το ξέρεις, τάχα», άρχισε να λέει στον Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον προσεκτικά. «Το ξέρεις πως μοιάζεις με εκείνη την σεληνιασμένη», έτσι έλεγε τη μακαρίτισα τη γυναίκα του, τη μητέρα του Αλιώσα. Τον τάφο της σεληνιασμένης τον έδειξε επιτέλους στον Αλιώσα ο Γρηγόρης. Τον πήρε στο νεκροταφείο της πολιτείας και εκεί, σε μια απόμερη γωνιά, του έδειξε μια φτηνή μαντεμένια μα καλοδιατηρημένη πλάκα που είχε μάλιστα πάνω μια επιγραφή με το όνομα, την ηλικία και το έτος του θανάτου της μακαρίτισσας. Και από κάτω είχε ακόμα χαραγμένο κάτι σαν τετράστιχο, από εκείνα τα παλιά που βλέπουμε σε φτωχικούς τάφους. Το παράξενο ήταν πως αυτή την πλάκα την έφτιαξε ο Γρηγόρης. Αυτός
μονάχος του την έβαλε πάνω στον τάφο της φτωχής, σεληνιασμένης. Την έφτιαξε με δικά του έξοδα, αφού ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που τον είχε σκοτήσει πολλές φορές, θυμίζοντάς του αυτόν τον τάφο, έφυγε για την Οδυσσό και ξέχασε όχι μονάχα τους τάφους, μα και όλες του τις αναμνήσεις. Ο Αλιώσα, όσο βρισκόταν κοντά στον τάφο της μητέρας του, δεν έδειξε καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση. Άκουσε μονάχα προσεκτικά τη γεμάτη σοβαρότητα διήγηση του Γρηγόρη για την κατασκευή της πλάκας. Στάθηκε για λίγο με χαμηλωμένο το κεφάλι και έφυγε χωρίς να πει λέξη. Από τότε ίσως να έκανε και έναν χρόνο να ξαναπάει στο νεκροταφείο. Μα αυτό το μικρό επεισόδιο είχε την επίδρασή του και στον Φιόντορ Παύλοβιτς, και μάλιστα μια επίδραση πολύ ιδιόρυθμη. Πήρε ξαφνικά 1000 ρούβλια. Τα πήγε στο μοναστήρι μας, στη μνήμη της γυναίκας του. Όμως όχι της δεύτερης, όχι της μητέρας του Αλιώσα, όχι της ελληνιασμένης, μα της πρώτης, της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας, αυτή που τον έδερνε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ήπιε και μέθησε, και μιλώντας τον Αλιώσα έβριζε τους καλόγερους. Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου θρήσκος. Ίσως ποτέ του να μην άναψε ούτε ένα κερί των 5 καπικιών μπροστά σε εικόνισμα. Κάτι τέτοια υποκείμενα έχουν καμιά φορά παράξενα ξεχυλίσματα απρόσμενων συναισθημάτων και ιδεών.

Είπα και πριν πως η όψη του είχε γίνει πλαδαρή και αποχαυνομένη. Η φυσιογνωμία του έδειχνε καθαρά εκείνον τον καιρό τη ζωή που είχε κάνει. Εκτός από τα μακρουλά και λιπαρά σακουλάκια που κρέμονταν κάτω από τα μικρά του μάτια, τα πάντα ανέσχυντα, φιλίποπτα και κοροϊδευτικά, εκτός από τις πολύ βαθιές ρητίδες πάνω στο μικρό, μα λιπαρό του πρόσωπο, κάτω από το μυτερό του πηγούνι, κρεμόνταν ακόμα ένα μεγάλο χοντρό προγούλι που έμοιαζε σαν πουγγί και που έδινε μια έκφραση χυδαίου αισθησιασμού. Πρόσθετε ακόμα ένα λάγνο πλατή στόμα με παχιά χείλη που άφηνα να διακρίνονται μικρά απομεινάρια μαύρων σχεδόν σαπισμένων δοντιών. Από το στόμα του πετάγονταν σάλια κάθε φορά που άρχιζε να μιλάει. Εδώ που τα λέμε, του άρεσε και του ίδιου να κοροϊδεύει το μούτρο του, αν και, καθώς φαίνεται, ήταν ευχαριστημένος από δάφτο. Ιδιαίτερα έδειχνε τη μύτη του, που δεν ήταν και πολύ μεγάλη, μα εξαιρετικά λεπτή και γυρτή. «Πραγματικά ρωμαϊκή», έλεγε. «Μαζί με το προγούλι, σωστή φυσιογνωμία αρχαίου Ρωμαίου Πατρίκιου των χρόνων της παρακμής». Με τούτο φαίνεται πως καμάρωνε πολύ. Και να που αρκετά σύντομα, μετά την ανακάλυψη του τάφου της μητέρας του, ο Αλιώσα του ανακοίνωσε ξαφνικά πως θέλει να μπει στο μοναστήρι και πως οι καλόγεροι είναι πρόθυμοι να τον δεχτούν ως δόκιμο. Εξήγησε ταυτόχρονα πως αυτό ήταν ένας διακαής πόθος και πως τον παρακαλεί να του δώσει την πατρική του ευχή. Ο γέρος ήξερε πια πως ο Στάρετς Ζωζιμάς, που έσωσε την ψυχή του ζώντας στη σκήτη του μοναστηριού, είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο σεμνό αγόρι του. Τούτος ο Στάρετς είναι βέβαια ο πιο τίμιος καλόγερος εκεί πέρα, πρόφερε αυτός, αφού άκουσε σιωπηλά και σκεπτικά τον Αλιώσα, χωρίς όμως να εκπλαγεί καθόλου με την παράκλησή του. «Ώστε εκεί θέλεις να πας, καλό μου αγόρι?» Ήταν μισομεθυσμένος και ξαφνικά χαμογέλασε με το μακρουλό, μεθυσμένο, πονηρό και πανούργο του χαμόγελο. «Για φαντάσου, που λες σαν να το προαισθανόμουν πως έτσι θα τελείωνε τούτη η υπόθεση. Για εκεί τράβαγες, μωρέ. Τι να σου πω, λοιπόν. Έχεις τις δυο σου χιλιαδούλες. Να την αμέσως αμέσως η πρίκα σου. Όμως εγώ, αγγελέ μου, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω και θα δώσω όσα χρειάζονται στο μοναστήρι αν μου το ζητήσουν. Μα αν τύχει και δεν μας ζητήσουν, δεν υπάρχει λόγος να τους φορτωνόμαστε. Έτσι δεν είναι? Το ξέρω πως εσύ ξοδεύεις όσα λεφτά θα ξόδευε και ένα καναρίνι, δύο σπυριά τη βδομάδα δηλαδή. Ξέρεις, σε κάποιο μοναστήρι κάτω από τον τοίχο του υπάρχει κάποιος μαχαλάς που όλοι το ξέρουν πως εκεί ζουν μονάχα οι γυναίκες του μοναστηριού. Έτσι τις λένε εκεί πέρα. Καμιά τριανταριά γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν εκεί πέρα και ξέρεις, είναι ενδιαφέρον στο είδος του, εννοείται. Έτσι για ποικιλία. Το μόνο κακό είναι πως ήταν όλο ντόπιο πράγμα. Γαλλίδες δεν υπάρχουν καθόλου ακόμα και όμως μπορούσαν να υπάρχουν. Τα μέσα είναι άφθονα. Μόλις το μάθουν θα έρθουνε κι αυτές. Όμως εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν μοναστηριακές γυναίκες και οι καλόγεροι είναι καμιά διακοσαριά. Τίμια πράγματα. Νηστεύουν, το παραδέχομαι. Ώστε θέλεις να γίνεις καλόγερος. Κι όμως, λυπάμαι να σε αποχωριστώ, Αλιώσα. Μα την αλήθεια σου το λέω. Το πιστεύεις? Σε αγάπησα. Εδώ που τα λέμε,
Είναι μια καλή ευκαιρία και τούτη. Θα προσευχηθείς για μας, τους αμαρτωλούς, γιατί βέβαια πολλοί αμαρτήσαμε εδώ πέρα. Όλο αυτό σκεφτόμουν. Ποιος θα βρεθεί να προσευχηθεί καμιά φορά για μένα? Υπάρχει άραγε στον κόσμο κανένας τέτοιος άνθρωπος? Ω καλό μου αγόρι, σε αυτά τα πράγματα είμαι τρομερά κουτός. Κι όμως, όσο κι αν είμαι άμαθος, όλο σκέφτομαι, σκέφτομαι. Πού και πού δηλαδή? Όχι και όλη την ώρα. Είναι αδύνατον. Σκέφτομαι να ξεχάσουν οι διάβολοι να με μαγκώσουνε με τους γάντζους τους και να με πάρουνε μαζί τους όταν θα πεθάνω. Το λοιπόν κι εγώ σκέφτομαι. Χα, γάντζι. Και πώς τους βρήκανε? Από τι είναι? Σιδερένι. Πώς τους φτιάχνουν τότε? Μπας και έχουνε κανένα εργοστάσιο. Που λες εκεί στο μοναστήρι, ίσως να νομίζουν μερικοί πως η κόλαση λόγου χάρη έχει ταβάνι. Όμως εγώ είμαι έτοιμος να πιστέψω στην κόλαση, μονάχα χωρίς ταβάνι όμως. Έτσι γίνεται σάμπος πιο τελικάτη, πιο πολιτισμένη, λουθυριανή δηλαδή. Κατάλαβες? Μα στο κάτω-κάτω το ίδιο δεν είναι αν έχει ή δεν έχει ταβάνι. Και όμως αυτό είναι ακριβώς το καταραμένο το πρόβλημα. Γιατί αν τυχόν και δεν έχει ταβάνι, πάει να πει πως δεν έχει και γάντζους. Και αν τυχόν και δεν έχει και γάντζους, πάει να πει πως όλα πάνε στράφη. Κάτι τέτοιο θα ήταν ακατανόητο. Ποιος λοιπόν θα με τραβήξει τότε με τους γάντζους? Γιατί αν δεν με τραβήξουν εμένα, ναι, τι θα γίνει πια? Πού είναι η δικαιοσύνη στον κόσμο? Θα έπρεπε να τους εφεύρουν. Να τους εφεύρουν αυτούς τους γάντζους, ειδικά για μένα, μονάχα για μένα. Γιατί αν ήξερες αλλιώς τι έχω κάνει, ντρέπομαι και να στα λέω. Μα δεν υπάρχουν γάντζοι εκεί πέρα, είπε ήσυχα και σοβαρά ο Αλιώσα, κοιτάζοντας τον πατέρα του. Έτσι, έτσι λένε. Υπάρχουν μονάχα οι σκιές των γάντζων. Ξέρω, ξέρω. Είναι ένας Γάλλος. Περιγράφει την κόλαση. Είδα τη σκιά ενός αμαξά που με τη σκιά της βούρτσας έστριβε τη σκιά μιας καρότσας. Από πού ξέρεις εσύ, καλούλη μου, πως δεν υπάρχουν γάντζοι? Όταν μείνεις κάμποσο στο μοναστήρι, θα αλλάξεις γνώμη. Πάντως τράβα, τράβα τώρα εκεί. Μάθε, μάθε την αλήθεια και έλα εδώ να μου την ιστορήσεις. Όπως και να είναι, θα μου είναι πιο εύκολο να πάω στον άλλο κόσμο όταν θα ξέρω θετικά τι θα συμβεί σε μένα εκεί πέρα. Και εξάλλου είναι πιο ευπρεπές για σένα να μείνεις με τους καλόγερους παρά με μένα, με έναν γερομεθύστακα και με τα παλιοκόριτσα. Αν και σένα, σαν να είσαι άγγελος, τίποτα δεν μπορεί να σε αγγίξει. Μακάρι και εκεί να μη σε αγγίξει τίποτα. Γι' αυτό κιόλας σε αφήνω να πας, γιατί το ελπίζω αυτό το τελευταίο. Τα μυαλά σου, βλέπεις, δεν έχουν πάρει αέρα. Θα σου περάσει όμως και θα γυρίσεις πίσω. Κι εγώ θα σε περιμένω, γιατί το νιώθω πως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος σε τούτη τη γη που δεν με καταδίκασε. Καλό μου αγόρι, το αισθάνομαι αυτό. Δεν μπορώ δα να μην το αισθάνομαι. Κλαψούρισε κιόλας. Ήταν συναισθηματικός. Ήταν μοχθηρός και συναισθηματικός. Ίσως να νομίσει κανείς από τους αναγνώστες πως ο νέος μου
ήταν από φυσικού του αρρωστιάρης, εκστατικός, κακοφτιαγμένος, ένας οχρός οραματιστής, ισχνός και εξαντλημένος. Όχι, κάθε άλλο. Ο Αλιώσα ήταν εκείνον τον καιρό γεροδεμένος, με κόκκινα μάγουλα, με φωτεινό βλέμμα, όλος υγεία, πάνω στην άνθηση των 19 του χρόνων. Εκείνον τον καιρό ήταν μάλιστα πολύ όμορφος, με στιτή κορμοστασιά, κάπως ψηλός, καστανός, με κανονικό, αν και κάπως μακρουλό πρόσωπο, με λαμπερά σκουρόγκριζα μάτια, αρκετά μακριά το ένα από το άλλο, και φαινόταν πάντα πολύ σκεπτικός και ήρεμος. Θα βρεθεί ίσως κάποιος να πει πως τα κόκκινα μάγουλα δεν μπορούν να εμποδίσουν έναν άνθρωπο να γίνει φανατικός και μυστικιστής. Όμως εγώ νομίζω πως ο Αλιώσα ήταν περισσότερο θετικιστής, πιο πολύ θετικιστής από κάθε άλλον. Στο μοναστήρι, και βέβαια, πίστευε στα θαύματα. Μα κατά τη γνώμη μου, τα θαύματα ποτέ δεν θα μπορέσουν να ταράξουν έναν θετικιστή. Δεν είναι τα θαύματα που κάνουν το θετικιστή να πιστέψει. Ο πραγματικός θετικιστής, όταν είναι άπιστος, πάντα θα βρει μέσα του τη δύναμη να μην πιστέψει ούτε και το θαύμα. Και αν το θαύμα γίνει μπροστά στα μάτια του, θα προτιμήσει να μην πιστέψει στις αισθήσεις του, παρά να παραδεχτεί το γεγονός, απλά και μόνο. Και αν ακόμα το παραδεχτεί, θα το παραδεχτεί σαν φυσικό γεγονός άγνωστο ως τα πότε. Στο θετικιστή δεν γεννιέται η πίστη από το θαύμα, μα το θαύμα από την πίστη. Αν ο θετικιστής πιστέψει μια φορά, τότε ακριβώς εξαιτίας του θετικισμού του πρέπει να παραδεχτεί και το θαύμα. Ο Απόστολος Θωμάς είπε πως δεν θα πιστέψει προτού δει, και όταν είδε είπε «Κύριε και Θεέ μου». Το θαύμα τον ανάγκασε τάχα να πιστέψει. Το πιθανότερο είναι πως όχι. Πίστεψε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να πιστέψει, και ίσως να πίστευε κιόλας στα μύχια της ψυχής του ακόμα και τότε που πρόφερε τούτες τις λέξεις «Δεν θα πιστέψω προτού δω». Ίσως θα πούν πως ο Αλιώσα ήταν κουτός, δεν ήταν αναπτυγμένος, δεν τελείωσε τις σπουδές του και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ότι δεν τελείωσε τις σπουδές του, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Μα αν έλεγε κανείς πως ήταν κουτός ή ανόητος, θα είχε μεγάλο άδικο. Θα επαναλάβω μονάχα αυτό που είπα και πιο πάνω, πως διάλεξε τούτο το δρόμο μόνο και μόνο για εκείνον τον καιρό. Αυτός μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε αναπάντεχα πως ήταν η ιδανική διέξοδος για την ψυχή του, που προσπαθούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι προς το φως. Προσθέστε πως ήταν ένας έφηβος της εποχής μας, δηλαδή τίμιος από φυσικού του, που απαιτούσε την αλήθεια και τη γύρευε και την πίστευε και την έψαχνε συνέχεια. Και αφού πίστεψε πια, είχε ανάγκη να συμμετάσχει στην ουσία της με όλη του την ψυχή. Είχε ανάγκη να κάνει σύντομα κάποιον άθλο με την ακαταμάχητη επιθυμία να τα θυσιάσει όλα για αυτόν τον άθλο, ακόμα και τη ζωή του. Δυστυχώς, αυτοί οι νεαροί δεν καταλαβαίνουν πως ίσως η θυσία της ζωής να είναι το ευκολότερο πράγμα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, και πως θα ήταν πολύ σημαντικό αν θυσιάζανε λόγου χάρη 5-6 χρόνια από τα φλογερά τους νιάτα για μια δύσκολη
επίπονη μόρφωση για την επιστήμη, έστω και με μοναδικό σκοπό να δεκαπλασιάσουν τις δυνάμεις τους για την εξυπηρέτηση της ίδιας εκείνης αλήθειας και του ίδιου εκείνου άθλου που αγάπησαν και βάλανε σκοπό τους να πραγματοποιήσουν. Και όμως, μια τέτοια θυσία για πολλούς από αυτούς είναι ανώτερη και από τις δυνάμεις τους.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Σταπεινή του Φώτη Κόντογλου. Εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Λόγια Θανασίας Πλήρης. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Θα έγραφα σήμερα πάνω σε κάποιο άλλο θέμα που να μην είναι θρησκευτικό, αλλά πήρα πολλά γράμματα και τηλεφωνήματα από αναγνώσεις της ελευθερίας που εκφράζουν τη ζωηρή επιθυμία τους να διαβάσουν περισσότερα σχετικά με τους Ορθοδόξους Πατέρας και τα συγγράμματά τους, επειδή δεν βρίσκουν πουθενά τέτοια πνευματική τροφή. Λοιπόν, άλλαξα σκοπό και θα γράψω για τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. Αληθινά, ανύποπτοι είναι όσοι δεν γευθήκανε από αυτή την αθάνατη βρύση, θέλω να πω από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, που πολλοί τα έχουν για παπαδίστικες φλιαρίες. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του νέου θεολόγου διαβάζονται στην Ευρώπη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο πατερικό βιβλίο, από όσα μεταφραστήκανε σε ξένες γλώσσες, όπως έγραψα προλίγες ημέρες. Τούτος ο Άγιος έχει κάποια χάρη να κάνει χειροπιαστά τα πιο άπιαστα και τα πιο βαθιά μυστήρια της θρησκείας, σαν να σου τα δείχνει ο Μακάριος με το δάχτυλό του, επειδή αξιώθηκε να ζει μέσα στο ανέκφραστο φως του Χριστού, όντας ακόμα μέσα στο σώμα. Γεννήθηκε στην Παφλαγωνία, που βρίσκεται στη Μικρά Ασία, κατά το μέρος της Μαύρης Θάλασσας, από γονέους που είχαν τον τρόπο τους. Και επειδή ένας θείος του είχε μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, τον στείλανε στην πόλη κοντά του να μάθει γράμματα και να μπει στη θέση του αργότερα. Μα ο Σιμεών δεν ήθελε να μάθει πολλά γράμματα, γιατί τα νόμιζε ανώφελα, και όλο ένα συναναστρεφόταν με καλόγερους και φτωχούς ερημίτες που κατεβαίνανε στην πόλη και τριγυρνούσανε σαν τους ντερβισάδες. Σ' αυτούς έβρισκε αυτό που ποθούσε. Σαν μεγάλωσε λίγο, πήγε και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Στουδίου, υποταχτικός σε έναν Άγιο Γέροντα που τον λέγανε και εκείνον Σιμεών, και εκείνος τον κυβερνούσε με αυστηρότητα. Εκεί, ζώντας σαν άσαρκος άγγελος, έφταξε σε ψηλά μέτρα που προφανερώσανε ποιος ήθελε να κατασταθεί στο τέλος. Συνήθιζε να κλείνεται μέσα σε μια μικρή εκκλησία που είχε ένα σεντούκι γεμάτο κόκαλα, και εκεί έκανε την προσευχή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του πήγε στο μοναστήρι να τον πάρει και τον παρακαλούσε με δάκρυα να πάει μαζί του, πλην ο Σιμεών δεν ήθελε, και έκανε χαρτί να μοιράσει ο πατέρας του στους φτωχούς το μερίδιό του, και αυτός απόμεινε στο μοναστήρι και περίσσεψε τη σκληραγωγία του κορμιού του και την υπακοή του στον πνευματικό πατέρα του, μην έχοντας ολότελα θέλημα δικό του. Και τόση αφοσίωση είχε στο γέροντά του, όσο δεν υπήρχε πράγμα που να του παραγγείλει και να μην το κάνει, ακόμα κι αν του έλεγε να πέσει στη θάλασσα. Το γέροντά του τον σεβότανε σαν Άγιο, όπως και ήταν Άγιος, και μετά το θάνατό του έγραψε γι' αυτόν ακολουθία και ύμνους και έδωσε σε έναν αγιογράφο να ζωγραφίσει την εικόνα του, και την έβαλε στην εκκλησία με καντήλι και γιόρταζε την ημέρα της κοιμήσεώς του. Για αυτή την τιμή που έκανε στον γέροντα Σιμεών ετράβηξε πολλά βάσανα, εξορίες και μαρτύρια και κατατρεγμούς από κάποιους δεσποτάδες υποκριτές και άπιστους που τον λέγανε αγράμματον, αυτοί οι γραμματισμένοι, όπως και σήμερα κάποιοι θεολόγοι σπουδασμένοι στας Ευρώπας καταφρονούνε τους απλούς και αγράμματους καλόγερους. Σε τούτο το μεταξύ ο πατέρας του δεν ησύχασε και έβαλε κάθε μέσον να τον ξεκαλογερέψει και να τον πάρει και να τον παντρέψει. Βλέποντας ο γέρος Σιμεών πως δεν έβρισκε ησυχία ο μαθητής του, τον πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος και τον παρέδωσε στον ηγούμενο Αντώνιο, ξακουσμένον για την αρετή του. Εκεί μέσα έγινε ο τύπος και υπογραμμός της μοναχικής πολιτείας και με τον καιρό τον χειροτονήσανε ιερέα. Και σαν πέθανε ο Αντώνιος, τον εκλέξανε οι αδελφοί ηγούμενο, που όποτε λειτουργούσε βλέπανε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά να κατεβαίνει στο κεφάλι του. Αυτό το φρικτό σημείο το βλέπανε επί 48 χρόνια.
αλλά με όλη την αγιότητα που είχε, βρεθήκανε άνθρωποι ασεβέστατοι που τον βασανίσανε με κάθε τρόπο, βρίζοντάς τον και λέγοντας πως είναι υποκριτής και κατηγορώντας τον πως έκανε Άγιο τον γέροντά του και τον γιόρταζε. Και ο μακάριος Σιμεών τους συγχωρούσε, αλλά μαζί τους πολεμούσε με τα πνευματικά όπλα. Η ζωή του στάθηκε γεμάτη από πειρασμούς και διωγμούς, και για να την εκθέσει κανένας καταλεπτός, δεν φτάνει όχι μονάχα τούτη η στενή λωρίδα του χαρτιού που έχω, αλλά βιβλίο ολόκληρο. Για να συντομέψω λοιπόν, θα βάλω παρακάτω μοναχά κάποια σπουδαία περιστατικά που δείχνουν την αγιότητά του και που τα έγραψε ο άξιος μαθητής του Νικήτας Στιθάτος.

Άγιος Σιμεών είχε ένα καλογεροπαίδι που το λέγανε Νικηφόρο και που το είχε αναθρέψει ο ίδιος. Αυτός ο Νικηφόρος διηγήθηκε στον Νικήτα κάποια θαύματα με την απλότητα που είχε στη διάνοια και στη γλώσσα. «Με αγαπούσε», λέγει ο γεροντάς μου, «τόσο πολύ που δεν άφηνε κανέναν άλλον παρεκτός από μένα να απομείνει μαζί του στο κελί του. Ή γιατί ήμουνα άκακος, ή γιατί τον υπηρετούσα στα γυρατιά του ή από οικονομία Θεού για να φανερωθούν τα έργα του». Καθώς λοιπόν κοιτόμενο μια νύχτα σε μια γωνιά του κελιού, σαν να με ξύπνησε κάποιος και βλέπω ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στη σκεπή του κελιού ήταν κρεμασμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που τη λένε Δέηση και μπροστά της έκυγε ένα καντήλι. Λοιπόν, αντίκρισε αυτή την εικόνα ως τέσσερες πύχεις ψηλότερα από τη γη, είδα τον Άγιο που στεκότανε στον αέρα και είχε τα χέρια του ανασηκωμένα και προσευχότανε, λάμποντας ολόκληρος σαν το φως. Και εγώ βλέποντας αυτά, από το φόβο μου χώθηκα μέσα στο σκέπασμά μου και σκεπάστηκα κατά κούκουλα. Και αφού ξημέρωσε, διηγήθηκα στον Άγιο κρυφά αυτό που είδα. Και ο Άγιος αναστέναξε και μου παράγγειλε να μην το πω σε κανέναν. Άλλη μια φορά ξαναείδε το ίδιο θαύμα, λίγο πριν από το θάνατο του Αγίου. Επειδή λοιπόν ήλθε ο καιρός του θανάτου του, εκείτετο ο Μακάριος από κακή δυσεντερία, βασανιζόμενος πολλές μέρες, δίχως να μπορεί να σαλέψει μόνος του, αν δεν τον γυρίζαμε εμείς από το ένα και από το άλλο μέρος. Ενώ βρισκότανε σε αυτή την κατάσταση, μου παράγγειλε να απομείνω μοναχός μαζί του. Μια νύχτα λοιπόν, που κοιμόμουν ξαπλωμένος απάνω σε ένα σεντούκι, σαν να με σκούντιξε κάποιος και ξύπνησα, και βλέπω εκείνον τον Μακάριο, που πριν από λίγη ώρα τον είχαμε γυρίσει, να στέκεται στον αγέρα ως τέσσερες πύχες απάνω από τη γη και να προσεύχεται. Και θυμούμενος την πρώτη φορά που τον είχα δει έτσι, θαύμαζα την αγιότητά του, συλλογιζόμενος πως αυτός που δεν μπορούσε να σαλέψει, πως σηκώθηκε από το στρώμα και ενώ φορούσε σώμα βαρύ στεκόταν στον αέρα. Και έτσι αποκοιμήθηκα και πάλι ξύπνησα και τον βλέπω πως έπεσε στο κρεβάτι του και σκεπάστηκε μόνος του. Σαν ξημέρωσε του το φανέρωσα και μου έκανε δεσμό να μην το πω σε κανέναν πριν από το θάνατό του. Αυτός ο Άγιος που πολεμήθηκε πολύ στη ζωή του από τους κακούς ανθρώπους και περιφρονήθηκε σαν αγράμματος από τους σπουδασμένους του καιρού του, τιμήθηκε και ζωντανός, αλλά περισσότερο μετά το θάνατό του, που έλαμψε με τα συγγράμματά του και φώτισε τις ψυχές των ανθρώπων και ονομάστηκε νέος θεολόγος κατά τον λόγο του προφήτη που λέγει «Και εν καιρό επισκοπής αυτών αλαλάμψουσι και ως σπινθήρες εν καλάμι διεδραμούνται». Και εσύ, όποιος κι αν είσαι, στοχάσου τα μυστήρια του Θεού. Εκείνος ο φτωχός και καταφρονεμένος καλόγερος που έζησε στα 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή 900 χρόνια πριν από μας, αφού διαβάστηκε με δίψα από μυριάδες ανθρώπους του καιρού του, έσχισε σαν πύρινο μέτωπο αυτούς τους 9 αιώνες που καταβροχθήσανε και ρίξανε στο βάραθρο της λησμονιάς μυριάδες ανθρώπους που πολλοί από αυτούς νομίζανε πως θα μείνουνε αθάνατοι και έφταξε ως τον καιρό τον δικό μας φωτοβόλος και άφθαρτος σαν ήλιος για να δώσει ζωή και ελπίδα στους σημερινούς ανθρώπους που τον βρήκανε ψάχνοντας σαν να είναι ο πιο πολύτιμος και αθάνατος θησαυρός. Σήμερα, σε καιρό που η αμαρτωλή ζωή που ζουν οι άνθρωποι παράλυσε σχεδόν όλες τις πνευματικές δυνάμεις που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και τον έκανε να κολλήσει στα κτηνώδη πάθη και να παραδοθεί σύμψυχος στον μαμονά, σήμερα τρέχουν ένα πλήθος ψυχές να πιούν από το αστήρευτο και αθάνατο νερό
που αναβρίζει από τα λόγια του Αγίου Σημεών και που είναι δροσερότατο, μόλο που η πηγή από που βγαίνει βρίσκεται 1000 χρόνια μακριά από μας, μέσα στο σκοτάδι του καιρού. Τα αγιασμένα βιβλία διαβάζονται με δίψα σε κάθε χώρα και θα διαβάζονται ολοένα και περισσότερο σε γλώσσες που αγωνιζόμαστε εμείς να μεταφράσουν τα γραψίματά μας, που θα τα θάψει μεθαύριο η λησμονιά με όλους τους νεωτερισμούς και τις δυσκολονόητες και περίπλοκες θεωρίες μας. Γιατί όλα αυτά που γράψαμε εμείς, φιλοσοφίες, λογοτεχνίες, επιστημονικές θεωρίες, βγαίνουν από τον υλικό νου μας, το νου της σαρκός μας, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό έχουν το θάνατο μέσα τους, ενώ ό,τι έγραψε ο Άγιος Σημεών είναι αθανασίας πλήρες.

Άγιος Νίκων ο Μετανοείται. Αύριο Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Νίκονος του Μετανοείται. Τον είπανε Μετανοείται επειδή έλεγε συχνά στους ανθρώπους να μετανοήσουν, όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα του Πόντου που τη λέγανε Πονεμονιακή. Γεννήθηκε τον καιρό που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, μα όχι μοναχά στα υλικά πλούτη, μα και στα πνευματικά. Για τούτο τον αναθρέψανε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και ενώ τα άλλα τα αδέρφια του και οι φίλοι του ήταν παραδομένοι στις διασκεδάσεις και στα υποδρόμια, ο Νίκον αγαπούσε τη θρησκεία και ήταν ταπεινός και φρόνιμος σε όλα, λιγόφαγος, απλός στους τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τα μάτια του να μην μπει μέσα του ο σαρκικός πειρασμός που χαλά την αγνότητα της νεότητος. Μια μέρα τον έστειλε ο πατέρας του, που είχε πολλά κτήματα, να επιστατήσει απάνω τους στους εργάτες που δουλεύανε σε αυτά. Και σαν είδε τον κόπο και τον υδρότα που χύνανε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λυπήθηκε η ψυχή του, που παράτησε παρευθείς και τα κτήματά του και τους γονιούς του και την πατρίδα του και έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, αφού γι' αυτόν όλοι οι οικουμένοι ήτανε του Θεού, κατά το λόγο που λέγει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Αφού πέρασε πολλούς τόπους που δεν τον ήξερε κανένας, έφταξε σε ένα βουνό που ήτανε το σύνορο ανάμεσα στον Πόντο και στην Παφλαγωνία και που είχε και ένα μοναστήρι λεγόμενο Χρυσή Πέτρα. Σαν είδε το μοναστήριο Νικήτας, ένιωσε μεγάλη χαρά και ο Θεός φώτισε το γέροντα ηγούμενο που ήταν Άγιος άνθρωπος και βγήκε στην πόρτα και καλωσόρισε τον Νικήτα και τον αγκάλιασε σαν πατέρα στον ιό του και τον κάλεσε με το όνομά του. Ο Νικήτας, σαν άκουσε το γέροντα να τον φωνάζει με το όνομά του χωρίς να τον έχει δει ποτέ, φτεροκόπησε η καρδιά του και μπήκε μαζί με τον ηγούμενο στην εκκλησία και την ίδια ώρα τον κούρεψε μοναχό με το όνομα Νίκων. Από εκείνη την ημέρα ξέχασε ολότελα πια πως ζει σε τούτον τον κόσμο. Τη μέρα δούλευε στην υπηρεσία που τον έβαλε ο γέροντάς του και τη νύχτα δεν κοιμότανε, αλλά αγρυπνούσε με προσευχή και με δάκρυα για να μην αφήσει να μολευθεί η νεανική ψυχή του από κανέναν άσχημο διαλογισμό και από την πονηρία που μπαίνει τόσο εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου. Οι άλλοι αδερφοί της μονής τον αγαπήσανε πολύ, γιατί ήταν απερηφάνευτος, πράος και καλοκάγαθος. 12 χρόνια έζησε μέσα στο μοναστήρι της Χρυσής Πέτρας. Στο μεταξύ, ο πατέρας του χάλασε τον κόσμο για να τον βρει. Πλην μάταια κοπίασε. Επειδή όμως δεν έπαψε να τον ψάχνει, ο Άγιος παρακάλεσε τον γέροντά του να τον αφήσει να φύγει από τον μοναστήρι, όπως και έγινε. Μα σαν πέρασε το ποτάμι Παρθένη, γύρισε και είδε στην αντικρινή ακροποταμία τον πατέρα του με τα άλλα παιδιά του και με τη συνοδεία του, και σαν τον γνώρισε ο γέρος άρχισε να κλαίγει και να φωνάζει στον Νικήτα να τον λυπηθεί και να γυρίσει στο σπίτι τους, και ήθελε να πέσει στο ποτάμι. Μα τον εμποδίσαν οι δικοί του, γιατί είχε φουσκώσει το ρεύμα του και τα πολλά νερά που κατέβαζε. Και ο μακάριος Νίκων, σφίγγοντας την καρδιά του, γύρισε κατά τον πατέρα του και γονάτισε και τον προσκύνησε, και ύστερα έστριψε πάλι και τράβηξε το δρόμο του. Πέρασε από βουνά έρημα, από κρεμνούς και καταβόθρες. Τα ρούχα του ήταν λερά και τριμμένα, τα πόδια του ξυπόλυτα. Βαστούσε μοναχά ένα ραβδί και ένα σταυρό. 3 χρόνια γυροβολούσε έτσι στα βουνά που ήταν λιμέρια των ληστών και έτρωγε χορτάρια. Πολλές φορές τον συναπαντούσανε αυτοί οι φωνιάδες και τον κλωτσούσανε.
Μας αν είδανε πως την κακία τους αποκρινότανε με αγάπη και με ταπείνωση, τον αγαπήσανε και αυτοί και τον τιμούσανε σαν Άγιο. Σαν περάσαν 3 χρόνια που έζησε απάνω στα βουνά, αποφάσισε να κατέβει στις πολιτείες και να κηρύξει το Ευαγγέλιο με τη μετάνοια. Ήτανε τότε ως 36 χρονών, κατά το έτος 959 μετά Χριστόν. Αφού πέρασε βιαστικά τα μέρη της Ανατολής, μπαρκάρισε σε ένα καράβι για να πάει στην Κρήτη, το έτος 961 μετά Χριστόν, επειδή οι Άραβες είχαν αλλαξοπιστήσει τους χριστιανούς με το σπαθί. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε και τους γύρισε στην πίστη του Χριστού και ύστερα από 7 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Επίδαυρο στα μέρη του Δαμαλά και εκεί κήρυξε τη μετάνοια και έσωσε ψυχές. Από τον Δαμαλά μπήκε σε ένα καΐκι για να πάει στην Αθήνα. Μαζί με το καΐκι που μπήκε ο Άγιος ταξίδευε και ένα άλλο για την Αθήνα και περνώντας από τη Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουν νερό. Αυτό το νησί ήταν έρημο από τους Κουρσάρους. Ο Άγιος είπε στους καπετάνιους να μην φύγουν ακόμα από τη Σαλαμίνα γιατί θα πάθουνε. Ο ένας καπετάνιος που είχε τ' άλλο το καΐκι δεν τον άκουσε και έφυγε. Μα εκείνος που είχε μέσα τον Άγιο απόμεινε. Μα το καΐκι που έκανε πανιά το πιάσαν οι Κουρσάροι πριν φτάξει στην Αθήνα. Σαν έφτασε ο Άγιος σε αυτή την αρχαία πολιτεία που ήταν άλλη φορά φημισμένη στον κόσμο πλην τότε ήταν καταντημένη ένα χωριό, άρχισε το κήρυγμα και έφερε πολύ καρπό γιατί οι Αθηναίοι ήταν θεοφοβούμενοι. Από την Αθήνα πήγε στην Εύβοια και μαζεύθηκε κόσμος πολλής να τον ακούσει και με την Οχλοβοή ένα παιδί που είχε ανεβεί στο κάστρο μαζί με τον άλλον κόσμο παραπάτησε και έπεσε και βάλαν τις φωνές και έγινε μεγάλη σύγχυση και οι γονείς του παιδιού καταριόντανε τον Άγιο. Μα εκείνος δεν ταράχτηκε αλλά τους είπε ήσυχα: «Το παιδί ζει, δεν πέθανε». Και αλήθεια το παιδί σηκώθηκε απάνω γελαστό σαν να πήδηξε από έπαλξη και οι γονείς του και όλος ο κόσμος πέσανε και προσκυνούσανε τον Άγιο και το παιδί τους έλεγε πως σαν γλίστρησε και βρέθηκε στον αέρα είδε εκείνον τον καλόγερο που φώναζε «μετανοείτε» να πετά και να το πιάνει στην αγκαλιά του ως που το κατέβασε μαλακά στη γη. Ύστερα από τον Εύρυπο πήγε στις Θήβες και από εκεί στο βουνό Κυθερώνα που το λέγανε τότε όρος της Μοιουπόλεως και εκεί ασκήτεψε μέσα σε ένα σπήλαιο κοντά στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι που έχτισε ο Όσιος Μελέτιος ύστερα από χρόνια και αυτός Ανατολίτης. Από εκεί πήγε στην Κόρινθο, στο Άργος, στο Ναύπλιο και από όπου περνούσε άναβε στις καρδιές τον πόθο της θρησκείας και έκανε πολλά θαύματα. Προπάντων έγινε αρρώστους ανθρώπους. Αφού πέρασε όλο τον Μοριά και έφταξε ως την Μάνη, πήρε πάλι το δρόμο για να γυρίσει στη Σπάρτη από που είχε περάσει. Μα πριν πάγει στην Σπάρτη μπήκε σε ένα σπήλαιο που βρισκόταν σε κάποιο έρημο μέρος που το λέγανε Μόρον και κοιτότανε άρρωστος και θερμιασμένος.

Σε λίγες μέρες μαθεύτηκε το καταφύγιο του και μαζεύθηκε κόσμος πολλής σε εκείνο το σπήλαιο για να πάρει την ευλογία του, και πολλοί άρρωστοι περιμένανε τη γιατριά τους από τον άρρωστον. Σαν σηκώθηκε από την αρρώστια, πήγε στο Αμίκλι, και επειδή εκείνη όλη την περιφέρεια την ρήμαξε το θανατικό απολυμική αρρώστια και είχε πιάσει τον κόσμο φόβος και τρόμος, μαζεύθηκε πολλής λαός και πήγαινε και τον παρακαλέσανε να πάγει στη Σπάρτη. Ο Άγιος τους είπε πως θα παρακαλέσει το Θεό να πάψει την οργή του και πως θα καθίσει στη Σπάρτη ώσπου να πεθάνει. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στη Σπάρτη, και σαν εμπήκε στην πολιτεία, πως σαν φανερωθεί ο ήλιος σκορπά και χάνεται η αντάρα, έτσι σαν φάνηκε ο Άγιος, έπαψε το θανατικό και ο κόσμος ξεκουράστηκε από την αγωνία και έπεσε σε μετάνοια. Από τότε δεν έφυγε πια από τη Σπάρτη ο Άγιος, και η πολιτεία του τι έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Έχτισε μια μεγάλη εκκλησία στο όνομα του Σωτήρος, που βρεθήκανε τα θεμέλια της κοντά στο κάστρο της αρχαίας Σπάρτης. Και αυτή η διαβόητη πολιτεία που ήταν εξακουσμένη στον κόσμο και την παλικαριά της, καταστάθηκε η καθέδρα της χριστιανοσύνης με άρχοντά της τον πράον και ήμερον μαθητή του Κυρίου, που δίδαξε στον κόσμο την πνευματική ανδρεία και την ειρήνη. Στο μεταξύ βαφτιζόταν οι Εβραίοι που υπήρχαν πολλοί σε αυτά τα μέρη και πλήθαινε η πίστη του Χριστού. Αλλά ήρθε και για τον Άγιο Νίκονα η μέρα να πληρώσει σαν άνθρωπος κι αυτός το κοινόν χρέος του θανάτου, και αρρώστησε. Μάζεψε λοιπόν γύρω στο κλινάρι του τα πνευματικά τέκνα του και τα ευλόγησε και τους είπε πως σημώνει το τέλος του. Και αφού τους έδωσε πολλές συμβουλές και τους στερέωσε στην ελπίδα του Χριστού, είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ισχύρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου», και παρέδωσε την καθαρή ψυχή του σε εκείνον που γι' αυτόν υπέφερε τόσους κόπους. Κοιμήθηκε το έτος 998 μετά Χριστόν στις 26 Νοεμβρίου σε ηλικία 75 χρονών. Το σκήνομά του γίνηκε προσκύνημα. Ο λαός το τριγύρισε και βούιζε όπως κάνουν οι μέλισσες γύρω στο κουβέλι. Όλοι θέλανε να πάνε κοντά στο λείψανο και πολλοί παίρνανε από ευλάβεια κάποιο πράγμα από πάνω του, άλλος ένα κομμάτι ρούχο, άλλος λίγες τρίχες, άλλος έκοβε ένα κομμάτι από τη ζώνη του να το έχουν για φυλαχθό. Ο δεσπότης με όλο το ιερατείο κυδεύσανε το τίμιο σκήνος που ήτανε βαλμένο μέσα σε θήκη ακριβή και ανάβρισε Άγιο Μύρο, και πολλοί άρρωστοι γιάνανε τυφλοί, στιθικοί, υδροπικοί, παράλυτοι και άλλοι που βασανιζόντανε από διάφορες αρρώστιες. Γι' αυτό και το απολυτίκιο του λέγει: «Χέρι έχουσα ηλακεδαίμων θείαν λάρνακαν των σών λειψάνων, αναβρίουσαν πηγάς των Ιάσιων και διασώζουσαν πάντας εκθλίψεως τους σύ προστρεχώντας, πάτερ εκπίστεως. Νίκον όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος». Ένας ευσεβής άρχοντας λεγόμενος Μαλακινός τόσον αγαπούσε τον Άγιο Νίκονα που δεν ήθελε να ζήσει χωρίς να βλέπει την όψη του. Φώναξε λοιπόν ένα ζωγράφο και του παράγγειλε να ζωγραφίσει τον Άγιον. Μα επειδή ο ζωγράφος δεν τον είχε δει ποτέ, ο Μαλακινός ιστόρισε με λόγια όσο μπορούσε στο ζωγράφο τι λογής ήταν η φυσιογνωμία του. Ο ζωγράφος πήγε στο εργαστήρι του και έπιασε να κάνει την εικόνα, αλλά κοπίασε πολύ χωρίς να μπορέσει να τον επιτύχει τον Άγιο όπως ήτανε. Και εκεί που καθότανε στεναχωρημένος, βλέπει να μπαίνει ένας καλόγερος κοντός, νηστεμένος, με μαλλιά μαύρα και ανακατεμένα, με μαύρα αχτένιστα γένια και ένα κουρελιασμένο παλιόρασο, και να βαστά ένα ραβδί με ένα σταυρό στην άκρη, που τον έδωσε στο ζωγράφο να τον φιλήσει. Ύστερα τον ρώτησε γιατί είναι στεναχωρημένος.
Σαν του είπε ο ζωγράφος την αιτία, του λέγει ο καλόγερος: «Κοίταξε με, αδερφέ, και ζωγράφισε την εικόνα, γιατί αυτός που ιστορίζεις μοιάζει με μένα σε όλα». Σαν τον κοίταξε καλά ο ζωγράφος, απόρησε, επειδή ήταν ίδιος όπως τον είχε περιγράψει ο Μαλακινός. Γύρισε λοιπόν το πρόσωπό του κατά το σανίδι που ζωγράφιζε να δει αν μοιάζει με το πρόσωπο που έκανε και βλέπει πως είχε τυπωθεί ο καλόγερος που του μιλούσε. Τον έπιασε φόβος και φώναξε: «Κύριε Λέησον!» Και σαν γύρισε να τον ξαναδεί, δεν είδε τίποτα. Όπως τον είδε ο ζωγράφος, έτσι είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίκων στις εικόνες που βρεθήκανε κανομένες από παλιούς αγιογράφους. Η πιο παλιά εικόνα του βρίσκεται στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, ιστορημένη με ψηφιά, μα τον παριστάνει με μαλλιά χτενισμένα. Φαίνεται όμως πως πιο σωστά παραστήσανε τη φυσιογνωμία του οι ζωγράφοι που τον ζωγραφίσανε σε εκκλησίες που βρίσκονται κοντά στα μέρη της Σπάρτης, όπως είναι στο παλιομονάστηρο της Κρίστοβας, ζωγραφισμένος στα 1267, στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα στα Χρύσαφα, στον Άγιο Νικόλαο της Αναβριτής, στην Εκκλησία των Ισοδύων της Θεοτόκου στο χωριό Πέρπενη και αλλού. Μια από τις πιο παλιές και μαστορικές εικόνες του είναι και εκείνη που βρήκα στην περίβλεπτο του Μιστρά τον καιρό που δούλευα για να καθαρίσω και να στερεώσω τις παλιές τοιχογραφίες. Βρίσκεται κοντά στη μικρή την πόρτα που μπαίνει κανένα στην εκκλησιά. Ο Άγιος είναι ζωγραφισμένος όπως τον ιστορίζει το συναξάρι του, με βουλιασμένα τα μάγουλά του από την κακοπάθηση, με ζωηρά μάτια, με μαύρα μαλλιά ανακατεμένα και αχτένιστα και με μαύρα γένια. Έτσι τον γράφει και ο Διονύσιος ο Εκφουρνά στην Ερμηνεία των Ζωγράφων: «Νέος, στρογγυλογένης, μακρότριχος, έχων τα στρίχας υγριωμένας». Λέγοντας νέος, θέλει να πει μαυρομάλης.

Ένας βαθύς μυσταγωγός, Γρηγόριος ο Σιναίτης. Στο Άγιον Όρος είναι ένα μοναστήρι που το λένε του Γρηγορίου, απάνω στην ακρογιαλιά που κοιτάζει κατά τον Γαρμπή, νοτιοδυτικά. Είναι χτισμένο σε ένα μεγάλο βράχο που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Εμορφοφτιαγμένο και αγιασμένο κάστρο που έχει μέσα στρατιώτες του Χριστού. Οι περισσότεροι πατέρες είναι μωραΐτες και διατηρούν το μοναστήρι τους με πολλή τάξη, φιλόξενοι στο έπακρον. Ο προσκυνητής μαγεύεται από την όμορφη τοποθεσία. Από τη μια μεριά βλέπει το πέλαγο με τα βουερά κύματά του που έρχονται και χτυπάνε στα ριζιμιά του βράχου κάτω από τα πόδια του. Από την άλλη μεριά βλέπει βουνά έμορφα και δασωμένα που κατεβαίνουν από τη μεγάλη κορφή του Άθωνα. Μέσα σε μια βαθιά χαράδρα που τη λένε χρέντελη ακούγονται νερά δροσερά που γαργαρίζουν κρυμμένα από τα κρεμαστά δέντρα όπου είναι φυτρωμένα στις πλαγιές της. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Πρωτοχτίστηκε παλαιά. Πλην το σημερινό καθολικό είναι καινούριο χτισμένο στα 1770 από τον Ιωακήμ τον Ακαρνάνα. Η τύχη είναι ιστορημένη με ζωγραφική, κανομένη από ευλαβείς αγιογράφους και με όλο που δεν είναι παλιά έχει τη γλυκιά ευωδία της Ορθοδοξίας. Δεν είναι αγιογραφημένη μοναχά η εκκλησία των καθολικών αλλά και ο Νάρθικας και η Λυτή. Σώζεται η επιγραφή που λέγει «Ιστορήθη ο παρών θείος και ιερότατος ναός της θείας και ιεράς μονής του Γρηγορίου δια συνδρομής του Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου κύρ Παπά Γαβρίλ. Ιστορήθη διαχειρών των ευτελεστάτων ζωγράφων Γαβρίλ ιερομονάχου και Γρηγορίου εκπόλεως Καστορίας. Ενέτη 1779. Σε αυτό το μοναστήρι υπάρχουν και κάμποσα παλαιά εικονίσματα σε ξύλο που τα φυλάγουν και τα διατηρούν με μεγάλη προσοχή οι πατέρες, καθώς και Άγια Λείψανα, βιβλία και άλλα κοιμήλια. Στη λυτή της εκκλησίας είναι ζωγραφισμένοι οι δύο κτήτορες της μονής, δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης και αριστερά Ιωακήμ ο Ακαρνάν, βαστώντας το ομοίωμα της μονής. Ο Ιωακήμ είναι ο δεύτερος κτήτορας, γιατί το μοναστήρι κάηκε το 1761 και το ξανάχτισε το 1770. Ο πρώτος κτήτορας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Ένας τέτοιος Άγιος κι όμως δεν θα τον ξέρει κανένας από όσους θα διαβάσουν τούτα που γράφω και ας είναι μία από τις πιο βαθιές ψυχές που φανήκανε στη χριστιανοσύνη. Το πνεύμα που βυθίστηκε σε μεγάλα μυστήρια. Είναι ένας από τους μυστικούς πατέρες που τους λένε νυπτικούς από τον νύφο που θα πει να έχει κανένας κατακάθαρον λογισμό και καθαρή καρδιά καρδίαν νύφουσαν ώστε να νιώθει κάποια πνευματικά πράγματα που δεν τα νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι. Η παράδοση των νυπτικών είναι πολύ αρχαία. Ο προφήτης Ηλίας που έζησε 900 χρόνια π.Χ. γνώριζε την καρδιακή ή νοερά προσευχή. Για να παρακαλέσει το Θεό να βρέξει ύστερα από 3,5 χρόνια ξηρασία, κάθισε χάμω και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του, ώστε να ακουμπά το πηγούνι του στην καρδιά του, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος πως γίνεται η καρδιακή προσευχή, και πριν από αυτόν ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Τις μυστικές θεωρίες τις κρατούσανε κρυφές όποιοι τις ξέρανε και τις διδάσκανε μοναχά σε μαθητάδες που είχαν μεγάλη καθαρότητα, τέλεια αποταγή από τον κόσμο και αγιότητα βίου, γιατί κατά το λόγο που λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης «Ου πας ιερός». Τέτοιοι νυπτικοί σταθήκανε πολλοί από τους αρχαίους ασκητάδες της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας. Αρσένιος ο Μέγας, Ευάγριος, Διάδοχος, Μακάριος,
Ιωάννης Κλίμακος, Ισάκος Σύρος, Αντίοχος ο Πάντεκτος, Μάρκος, Ισαΐας, καθώς και άλλοι ιστερότερα. Μάξιμος Ομολογητής, Γερμανός Κωνσταντινούπολεως, Γρηγόριος Παλαμάς, Νεόφυτος ο Κύπριος, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο μαθητής του Νικήτας Στιθάτος, Ησύχιος, Φιλόθεος Συναίτης. Επί αιώνες ζούσανε οι νηπτικοί χωρίς να φανερώνονται στον κόσμο και θα ρει κανείς πως είχε χαθεί αυτή η παράδοση. Αλλά στα 1000 μετά Χριστόν φανερώθηκε ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος από τη Μαύρη Θάλασσα, που έφταξε σε μέγα ύψος και τόσο χάρη του δόθηκε ώστε να μιλά για τα άφραστα μυστήρια σαν τα έβλεπε με τα σωματικά μάτια του. Αυτός ο Άγιος πρωτόγραψε για την νοερά προσευχή και με τι τρόπο γίνεται πρακτικά. Ύστερα από 300 χρόνια, το 1330, φανερώθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, νηπτικός και δάσκαλος της καρδιακής προσευχής. Γεννήθηκε στα Καράμπουρνα της Μικράς Ασίας, βασιλεύοντας ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος. Κουρεύθηκε μοναχός στο μοναστήρι του Σινά και έζησε ζωή ασκητική. Πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, βούλιαξε το καράβι στα νερά της Κρήτης και βγήκε στη στεριά ζωντανός, σαν από θέλημα του Θεού, γιατί χώθηκε μέσα σε ένα άγριο λογκάρι και θρεφότανε με βαλάνια και με ρίζες, και μέσα στη σπηλιά ασκήτευε ένας γέρος ασκητής λεγόμενος Αρσένιος. Βλέποντας ο Γρηγόριος πως ο Θεός του φανέρωσε αυτόν τον κρυμμένον Άγιο Γέροντα, προσκολήθηκε σε αυτόν και έζησε ένα διάστημα μαζί του. Ο Γέροντας, σαν είδε και εκείνος τον πόθο που είχε ο Γρηγόριος στην ασκητική ζωή και την καθαρότητα της ψυχής του, του ξεσκέπασε όσα ήξερε για την νηπτική θεωρία και για την νοερά προσευχή. Ποιος ξέρει από ποιον παλαιόν γέροντα να τα είχε διδαχθεί και πώς σώθηκε στην Κρήτη αυτή η παμπάλαια παράδοση. Ίσως εκείνος ο γέροντας είχε έρθει από κάποιο μέρος της Μικράς Ασίας, από τις Σκήτες που ήταν στο βουνό του Λάτρου ή στο Γαλήσιον Όρος, που πηγαίνανε και ασκητεύανε πριν να φανεί το Άγιον Όρος. Εκεί πέρα βρήκε πολλούς μοναχούς ευλαβείς και ασκητικούς, πλην δεν ευρήκε κανέναν που να γνωρίζει την νηπτική θεωρία. Εις δε το του άθο όρος ελθών και τα εκείσε περινοστήσας μοναστήρια και ησυχαστήρια. Πολλούς μεν έβρε συνέση και την κατά το ήθος σεμνότητη και κοσμημένους και περί το πρακτικόν μόνο εσπουδακότας. Περί δε τήρησιν νοός και ησυχίας ακρίβεν και θεωρίαν επί το σούτον αμοιήτους, ώστε ουδέ εξ ονόματος τα τι αυτά ίους όντας διαγιγνώσκην. Μοναχά τρεις μοναχούς βρήκε που είχαν μια μικρή ιδέα από το θεωρητικό της νοεράς προσευχής, και αυτοί οι τρεις ησυχάζανε στη σκήτη του Μαγούλα, την αρχαία μονή του Κάσπακος, κοντά στη μονή του Φιλοθέου, και λεγότανε Ισαΐας, Κορνήλιος και Μακάριος. Πήγε λοιπόν και κάθισε κοντά τους και τους δίδασκε. Ύστερα, για μεγαλύτερη ησυχία, έφυγε από τη σκήτη του Μαγούλα και πήγε με τους τρεις μαθητάδες του και κατοίκησε σε μια σπηλιά μέσα στο ξεροπόταμο του Χρέντελη, κοντά στο μέρος που χτίστηκε ύστερα η Μονή Γρηγορίου. Με τον καιρό άρχισε να απλώνεται η διδασκαλία του στις σκήτες και στα μοναστήρια. Από τους μαθητές του οι πιο σπουδαίοι σταθήκανε Μάρκος ο Θεωρητικότατος, Γεράσιμος και Ιωσήφ η εξ Ευρύπου, Νικόλαος ο Αθηναίος, Κάλιστος Ξανθόπουλος, που έγινε κατόπι πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έγραψε το βίο του δασκάλου του, Ιάκωβος που έγινε επίσκοπος Σερβίων, Γρηγόριος ο Αποσυριάνων, Κλήμης ο εκ Βουλγαρίας, Ααρών ο Τυφλός και άλλοι. Τον καιρό που ληστεύανε οι Καταλάνοι τη Θράκη και τη Μακεδονία, έφυγε από το Όρος και πήγε στα νησιά και δίδαξε αποστολικός. Κατόπιν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στη Θράκη
και τέλος η Σερβία. Κηρύσσοντας και χτίζοντας μοναστήρια και εκεί παρέδωσε το πνεύμα. Ο Μάρκος, μαζί με άλλους μαθητάδες του Αγίου, ιδρύσανε τη Μονή Γρηγορίου και άλλοι από αυτούς συστήσανε μια σκήτη στο όνομα των Αγίων Αποστόλων, ψηλότερα από το μοναστήρι ως μισή ώρα απόσταση. Από τα νάματα της μεγάλης αυτής πηγής ήπιανε πολλοί Άγιοι νηπτικοί πατέρες, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, Πέτρος Δαμασκηνός, Νικηφόρος ο Μονάζων ο Απολατίνου, Μακάριος Νοταράς, Επίσκοπος Κορίνθου και Νικόδημος Αγιορείτης ο Εκνάξου.

Τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου είναι αζύγωτα για μας που η ζωή μας είναι σαρκική και ακάθαρτη, γιατί στη διάνοιά μας απομένουμε μονάχα λόγια γυμνά, χωρίς να γίνονται πράξη και ζωή. Τούτα που λέγει ο βιογράφος του για τα έργα του, τα λέγει για τους χριστιανούς που έχουν αληθινά καθαρίσει τον από μέσα άνθρωπο, τον δε εναυτής και κρυμμένων πνευματικών πλούτων, ηλίκος και όσος της εστίν, ο μη παρέργος αναγνούς, ευρίσκει και χαρά, όντως ανεκλαλείτο, χαρίσεται επί τη ευρέση αυτού. Να λίγα λόγια από τα γραφόμενά του, γυρισμένα όσο μπόρεσα μέσα στην απλή γλώσσα. Γνώση της αλήθειας να θεωρείς προπάντων την αίσθηση της χάριτος. Τις δε άλλες γνώσεις πρέπει να τις λέμε φανερώματα των νοημάτων και αποδείξεις των πραγμάτων. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι όμοια με μια σκηνή θεόφτιαχτη σαν τη μοσαϊκή, έχοντας δύο καταπετάσματα της μέλουσας ζωής. Στην πρώτη σκηνή θα μπουν όσοι είναι ιερείς της χάρης και στη δεύτερη, που είναι νοητοί, θα μπουν μοναχά όσοι από τούτον τον κόσμο λειτουργήσανε τριαδικά και με τελειότητα μέσα στο γνώφο της θεολογίας, έχοντας τον Χριστό τελετάρχη και πρώτον ιεράρχη πάνω στην Αγία Τριάδα, μέσα στη σκηνή που έσυσε και λάμποντας οι ψυχές τους από τις λάμψεις του Χριστού. Η μνήμη που είχε ο άνθρωπος τότε που τον έπλασε ο Θεός αρρώστησε και γιατριά από την πονηρή και καταστρεπτική τούτη μνήμη των λογισμών που ξεπέσαμε είναι το να γυρίσει πάλι ο άνθρωπος σε εκείνη την αρχαία απλότητα. Γιατί σαν παράκουσες ο Θεό, αυτή η παρακοή έκανε ώστε αυτή η απλή μνήμη της ψυχής που ήταν στον άνθρωπο κάποιο όργανο για να κάνει το καλό να καταντήσει ένα όργανο για το κακό και κατάστρεψε όλες τις δυνάμεις της, γιατί τη φυσική όρεξη που είχε στο καλό τη σκοτίνιασε και την έστριψε στο κακό. Και αυτό το αρρωστημένο και ταραγμένο μνημονικό το γιατρεύει η αδιάκοπη θύμηση του Θεού που γίνεται με την προσευχή και που αλλάζει τούτο το φυσικό μνημονικό σε κάποιο μνημονικό απάνω από τη φύση και το κάνει μνημονικό πνευματικό. Η καταφύση λογική σταθήκανε μοναχά οι Άγιοι που αποκτήσανε την καθαρότητα, γιατί κανένας από τους λεγόμενους σοφούς του κόσμου δεν απόκτησε καθαρή γνώση επειδή χαλάσανε το λογικό με τους λογισμούς. Γιατί το υλικό και πολύλογο πνεύμα της σοφίας ετούτου του κόσμου, απλώνοντας τα μεν λόγια στα πιο γνωστικά, τους δε λογισμούς στα πιο αγρίκα, κάνει ώστε να χαλάσει το συντέριασμα της ενυπόστατης σοφίας με τη θεωρία και με την αμέριστη και ενιαία γνώση. Πρέπει να γνωρίζεις πως ο φόβος του Θεού δεν έχει τρόμο, και λέγω τρόμο όχι αυτόν που έρχεται από τη χαρά αλλά από την οργή, ήγουν από το φόβο της τιμωρίας και από το φόβο να απομείνει κανένας απροστάτευτος, αλλά έχει κάποιο έντρομο αναγάλιασμα που γίνεται από την προσευχή και από το φόβο του Θεού. Και λέγω φόβο όχι εκείνο το τρόμαγμα που έρχεται από το φόβο της οργής, ήγουν από το φόβο της τιμωρίας, αλλά το φόβο που βγαίνει από τη σοφία που λέγεται και αρχή σοφίας. Χωρίς κανένας να είναι λυπημένος και χωρίς να ζει βασανισμένη ζωή, δεν μπορεί να βαστάξει στο λιοπύρι της ησυχαστικής πολιτείας. Γιατί αυτός που πικραίνεται και που μελετά πριν να έρθουν στο κεφάλι του τα βάσανα που θα τραβήξει ώσπου να πεθάνει και μετά το θάνατο, και υπομονή θα έχει και ταπείνωση θα να αποκτήσει, που είναι τα δύο θεμέλια της ησυχαστικής ζωής. Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής κατά την ωρή προσευχή? Πότε απάνω σε ένα σκαμνί για να ξεκουράζεται και πότε απάνω στο στροσίδι του προς ώρας για να ξαποστάσει? Και έχει χρέος
να κάθεται στο κάθισμά του με υπομονή κατά το λόγο που λέγει ο Απόστολος, τη προσευχή προς καρτερούντες, και να μην σηκώνεται γλίγορα βαριεστημένος επειδή πονά το κορμί του από την κούραση και γιατί ο νους του έχει μέσα του κάποια νοερή βουή και είναι ολοένα και αδιάκοπα προσιλωμένος στην καρδιά. Γιατί λέγει ο προφήτης, «Να, πόνοι με πιάσανε σαν τη γυναίκα που κυλοπονά». Αλλά σκύφοντας κάτω και μαζεύοντας το νου στην καρδιά σου που είναι ανοιχτή, να παρακαλάς τον Κύριο Ιησού να έρθει σε βοήθειά σου. Και μόνο που θα πονάνε οι ώμοι σου και το κεφάλι σου, καρτέρα θα ρετά και ερωτικά, ζητώντας την καρδιά σου τον Κύριον. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι για εκείνους που τη βιάζουν και οι βιαστές την αρπάχνουνε. Το μαρούλι είναι στο μάτι ίδιο με την πικρολίθρα και το ξύδι είναι ίδιο με το κρασί στην όψη. Αλλά από τη γεύση ο λάρυγκας καταλαβαίνει και ξεχωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Έτσι και η ψυχή, αν έχει τη φώτιση να ξεχωρίζει, αν έχει τη διάκριση, με την νοερή αίσθηση γνωρίζει ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι φαντασίες του Σατανά. Όποιος δεν βλέπει και δεν ακούγει και δεν αισθάνεται πνευματικά, είναι πεθαμένος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Όξα ρηψίστης Θεό και

άνθρωποι δοκία. Δόξα ρηψίστη Θεό και ποιείς άνθρωποι δοκία. Δόξα ρηψίστη Θεό και ποιείς άνθρωποι δοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκηρεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκηρεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θλίβοντές μου. Πολύ επανίσταται πεμέ, πολύ ρέγου στη ψυχή μου και στη σοκυρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνει και φαντή μου. Πολύ προς Κύριον εγκέκραξα και πήγουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Μου φοβηθήσω από μύρια άνθρωπο το κύκλο συνεπτεμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Τη σε επάταξας πάντας εκτρονοντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέδεψας. Του Κυρίου σωτηρία και εκ των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέξτε με. Μη δεν τη οργείς, παιδέ σου. Τι τα βέρουσαν πάλι σ' άμυ και με στήξετε με ατυχία σου. Και στην ίαση της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Και στην ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Και ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου. Συμφορτίο βαρύ ευαρύντησαν επεμέ. Προσώδησαν και σάψαν μόνο πες μου από προσώπου της αυτός φίλης μου. Τα λεπώνησαν και κατεκάθιν έως τέλους. Όλη την ημέρα συντροπάζονε παρεμόμενοι. Και ψώε με πλήστα εμπεγμάτων και ουγγε στην ίαση τη αρχή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε ω όδρα, οριόμηνα από σταραγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο σταραγμό μου από σου καπεκρίνει. Καρδία με ταράχτη κατελειπέ με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου και από το γέστη με τεμού. Φίλοι μου και πλησία μου εξαιρετία μίγησα, και έστησαν και κι στάμα που με ακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου ενάντια ματαιότητα. Και δωρεότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκω, κι ως άλλο σου κανήκω το στόμα αυτού. Και γερόμενο σε άνθρωπο σου κακού, και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγού σου. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ σε ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επί χαρώσει με εχθρή μου. Και το σαλευθύν εμπόδος με πεμέ με αερολιμόνισαν. Και εγώ εισμάστηκας έτοιμος, και αργιδών με νοπιών με στήλια παντός. Την ανομία με εγώ αναγκαιρώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Κύριε, εκτρή μου ζώσε κρατεώντα υπέρ εμέ και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι αναποδιδόντες με κακά αντιαγαθών, εν διευαλών επί κατεδίου κρακατοσύνη. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Έδειψε σε ψυχή πως απλώς άρχισε με γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Άγιο όχθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη κρίσω το λεό σου παίζω άστα χίλια πέρα σου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της αρώτας χείρας μου. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε ρέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόρος εν της τρομνής μου, εν της όντης αμελέτων εισέ, τε γενής βοηθός μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσαμε. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έμονε αντελάβετο η δεξιά σου. Τη δυσμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρέψε τη στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσω τη σκύρα τροφέα, μέρη τη ευρωπαϊκή κολέσονται. Ο δε βασιλέ, ευρασίσετε επί το Θεό, περαιθήσετε πάσο μείον εν αυτό, τελεφράγει στο μαλλον τον άδικα. Εν τη όδη σε μελετορίσε, ο τεγενή τη βοηθό μου, και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έμονε αντελάβετο η δεξιά σου. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και η γη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και η γη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε διάκραξα και ρηχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποίων σου προσευχή μου, γνωντός σου στην τελησή μου, ότι επλήστηκα κόλλη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίστη, εν των κατεβαινών των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Σε τραυματίε καθέβλοντε σε τάφο, ο νου και μη σέντη και αυτή εκτισχυρό σου απότσα, εν δεν τον μελάκο κατωτάτων τη σκοτεινή χυσιά θανάτου. Πεμέ με στην ίδια δημό σου και πάντα με τελού σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρυς τους Χριστούς να περμέθεν το μευδέλημα εαυτής, παρεδόθην και επεξεπορευόμη, διόφθαλοι μη στένησαν από πτωχίες και έκραξα προς Εκύριε όλη την ημέρα, διεπέντασα ψέτας χείρας μου. Μην την νεκρής πίστα αυμάσια,
γιατί αναστήσου και εξομολογήσου δες, μη ρίγησε δέντσε το τάφεντο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστίζεται το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σε γη επιγενισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκλαξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδί μου. Το χώσι μου εγώ και κόψε κρότητό σου. Ψωθίζεται, ταπεινώθη και ξυπολύθη. Πεμένει ήρθαν οι οργές σου, το γαρισμί σου ξαναξάμε. Και κλωσάν μου σίδωρο όλη την μέρα με περαιά σχολάμε. Εμάκρασε με μου φίλο και πλησίον και του γνωστού μου από τρεπορίες. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκλαξα και νύχτη εναντίον σου. Σε έρθε το ενωπιόν σου προσοχή μου, κρόντο σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, οριόμενο πάσα νόσου, οριτρούν εκθερά στη ζωή σου, ως θεμάνοντας εν ελέγχει και κερβείς, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννήστησε το σαϊτού νεότη σου. Ποιόρεν δημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωθούς αυτού το Μωυσή, τη σύση δραή τα θελήματα αυτού, τύρμον και λέει μόνο ο Κύριος, ακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέρος ο γιος της ετεροδέης στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σαρωμία σημών επίησε εν ημί, ου δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημί, και κατά το ύψος του ουρανού, επό της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της υπομένους αυτών, κάδος αναπέχουσε ανατολέα αποδεσμών εμάκρα αφημώντας σαρωμία σημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος υπομένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρα του, σε άνθρωπος το αγρούτος εξαντήσει, τι πνεύμα δείχνει μεν αυτό και έχει υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε εν τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κύριου από το αιώνος, και έως το αιώνος, ευτυχωμένος αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν της φυλάς τη διαθήκην αυτού, και με μημένη στον εντολόν αυτού, του ποιήσει αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού. Και η βασιλεία του πάντοντα πόζει, εύλογεται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτοί, δυνατοί ισχύοι πιούνται στο λόγο αυτού, το άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Εύλογεται τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτοί πιούνται στο θέλημα αυτού. Εύλογεται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη σήμεν την αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι εν της κρίσης με τα δούλου σου, τι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου πάσω. Κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κυρίασε με το πνεύμα μου, εμία τον άκτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργους, εν πείμας των καιρών της εμελέτων. Διεμέντασα ψε τα σχήρα μου ψυχή μας για αντιδρώση, τα χείρισα ξόλου Κύριε ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εγού και ομοιώθησε με τις καταβαίνες της λάκων. Ουστόν πίσω όμοι το πρωί το λεώ σου ότι ψήφισα. Γνώρισε όμοι Κύριε οδόν εν υπαρέσα την προσέρα την ψυχή μου. Ξέρουμε και τον εχθρό μου Κύριε προσεκατέπειο. Δίδαξε όμοι του πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Πνεύμα σου παγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεγε το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Έλεγε η δικαιοσύνη σου. Εξάξε κλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέησε, εξαλωτρέψε εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο στρίβοντα την ψυχή μου, ούτε εγώ δούλο σου είμαι. Σάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έσκρισε με τα δούλου σου. Σάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έσκρισε με τα δούλου σου. Ναι, μα το καθόλου οδηγήσει με την ευθεία. Ο ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αγίγη του αιώνα στον όρο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια.

0: πέμπτης άνοθ ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Χρεξράν θάλασσαν κέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπρελογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρία, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εξομολογήστε, Κύριε, ότι αγαθώ σου τη στον αιώνα, το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανένη ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριε.
1: Πάντοτε, μη κυκλωσάνε και το όνομα

0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων χωρέψαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι ζών του κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ο Θεός χαροδομέρια ηλαιός και το πλήθος των τυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήν ο πλήμου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι νομίω που γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμερα νήμα τον το πονηρό ενώπιόν σου επίσης από σαν νικιωτήσω της λόγης σου και νικήσεν το κρνεστέσαι. Ιδού γαρανομίας είναι αλήθινη και να αμαρτίες εκείς εδε μήτρη μου. Ιδού γαρανήθινη γάψε στα άδεια και τα κρύφια της οποίας ο δηλωσάς μου. Ραντίζμι σώπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπερχιώνεν ευχανθήσομαι. Ακουτίζει μεγαλία στην κεφροσύνη να γαλλιάσουν και ωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστο το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα να μοιάζουν με εξάλληψον. Καρδία με καθαρό να κτίσει ο μύο Θεό και πνεύμα ευθέσει εν γέννησο εν σε κάτι μου. Μία απορρίζω του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία τη του στηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στήριξό με. Διδάξω να μου στο σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις να τη σύνοδο κάνω λογαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τεντρημένον καρδία είναι σε τεντρημένη μου και εντεμπνωμένη ο Θεός που ξεντενώσει. Αγάθενον Κύριε, εν τη δοκία του Σιών και υποδομήτητα τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία τη ζωή του αναφορά μου και λογαυτώματα, τότε αντίστοιχον σου μόσχος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εστίτος εις ευθύν Θεοτό και Παρθένε, το τιμόν της ελαό δε δόρισε αΐ. Ιερών περιτύχισμα, όθεν πάσαν εναντίον επανάστασιν πάντοτε, εκτρεπόμεθα σθένη του πνεύματος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σαρκή του διημάς εξαγνών σου αιμάτων γνωριστέντος επί γης, εστίτα ιεράν επαφή καθηγία σας, σώματός σου τε προς ψάψη. Διείς πάντας τους δούλους σου, αγιάζεις Παρθένε υμνούντασε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Της άβρισμας επτών της πιστός ετοιμώσιν, εδωρήσω αγαθή Παρθένε αληθώς την τιμή ανεστήτα σου, άπαντας καταπλουτούσα δωρεές θείου πνεύματος και θαυμάτων πολλές επιδείξεσιν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Η άσπυλος αμνάς των αμνών ητεκούσα του Θεού υπερφυός δε δώρησε ημίν την τιμή ανεστήτα σου, σπήλων όντος και ερητίδα εκαθαίρουσαν πάντοτε των αυτήν προσκυνούντων πανά.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Λαμπάδα φωτοφανή και άδειτον ότι σπανάγνου ναός, ως ουρανός εβράμενος φεδρός, την τιμή ανεστήτα αυτής, την οικουμένην σήμερον τες των χαρίτων εθριάζει αυγές.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ισκύντε και ασφαλεία σύνδεσμον, την συν πανάκραντε αισθήτα θείαν όντως αληθώς περιέχει η πόλη σου, ως κράτος αδιάσπαστον διού και χέρι καυχωμένη εν σύ.
0: Και είναι και Άγιος αιώνας των αιώνα μην.
1: Της πάλαιος αληθώς υπέρτιμος εις ίσο ορός κυβωτού θεογενήτωρ όφθη της εν γη. Ούτα σύμβολα φέρουσα, αλλά πιστός φυλάτουσα της αληθείας τα γνωρίσματα.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Το τερπνόν αγίασμα των την επουράνιον πύλην την του Θεού μητέρα εμνήσωμεν και την αυτή αισθήτα θεία βρίουσαν χαρίσματα ειν πόθο ασπασόμεθα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Αυθαρσίας έντιμα τους τη φθορά γυμνοθέντας σου το αυθωροτόκο πάντας ενέδισας εμνή. Ίστιν σε την αισθήτα σου δε δόρισε όλγων αναφέρετων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τον νεφέλες άφραντε. Προς επενδύοντα όλων των ουρανών αισθήτη σου, περιέστηλα σε τι, ειν προσκυνούντες πίστης έδοξάζομεν σκέπη των ψυχών ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ιατρίων άμυστον της ασθενούς συνυπάρχει ο Θείος ούτως οίκος. Την γάρ αισθήτα σου αγνή πηγή να παύστος βρίουσαν, οι άματα και έκτητε πανάμωμε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τιμήσομεν πιστή ως συναφίας προς Θεών σύνδεσμον, την της αγνής σήμερον εστίτα πιστός ευλαβούμενη. Υπεραγία δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματα, Αγίο Πνεύματι, η άματα της πιστής η πολύτιμος ημίν σήμερον της υπερτίμου αγνής, εστίς αναβρύει η εγχάρη.
0: Και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Ως δρόσος εωδυνή η ευρωσύνη σου αγνή ρέουσα και των βαθών κάμινων των σε ανημίδων

0: δυναμούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ικάρεθη.
1: Κύριε
0: Ιησού. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με πάντων των Αγίων του μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, αυτό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ούτε Συ ο Θεός ημών και στη δόξα αναβέβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μεγαλύνουμε την μόνη ευλογημένη και την αυτή εισαστήτα προσπυξόμεθα πίστη όπως αρισόμεθα τη χάρη του Πνεύματος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ως πολύτιμο θησάβημα και κυκτημένη είσαι τιμός απώλειας την αισθήτα σου κόρη, πίστη κατασπάζεται την και χάρη κομίζεται.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την αισθήτα σου ως βρύος αναφθαρσίαν εγκαταστολήν τε δόξης χρηματίζουσαν πάση, τη υμνολογούς εις ετοιμόμεν Πανάμωνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Η Πανάμωνος και μόνη Αγιωτέρα των Χερουβίμ εφανίσατας ψυχάς ημών σώσον πάσης περιστάσεως τον πίστη τιμότων σας.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ως υπέτοιμον στερέωμα Θεοτό και ερχοποιητής και κτίστης και επιξάμενος ως περ άστρης κατεκόσμησε τεστίες ελάμψηση εσ καταφεδρύνης τα πέρατα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Απογείσαι μας ανέλκη Θεογεννήτωρο προς ουρανών η Θεία, εστίσου το πόθος εμεινή ταύτης αναρθέντας θερμός, Διός δοξάζομεν ως αιτίαν δόξης της Κρήτων.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ιδού χάρης ανεξάντλητος δεύτε πάντα σαν ειλικρινή καρδία, χαρίσαστε Θεία νάματα πηγάζοντα, αυτόν ως φιλέαρτη της ετής ορού της Πανάγνου Μητρός, υπεραγείο Θεοτοκίσος ανημάς. Συ δέσποινα ημίν τη ει δούλη δεδόρισε, κατέαμα την αισθήτα την τιμία σου ζώνη και θύν περιτύχισμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παράδεισο στερπνό ευωδίαν του πνεύματο, πανάκρατε από πέμπον ο ναό ο κατέχων την συναισθήτα δέδεκτε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αγία σου νημών τα σπηγάς και τα σώματα των πίστη σου, την Αγία Παναγία αισθήτα, τιμόντων ως υπέρτιμων, υπεραγία Θεοτόκιος σου νημάς, ναούς ημάς Θεού του εν σύ ενικήσαντος, ανάδειξον Θεοτόκια του στο Θείο ναό σου πιστός αίμα καρίζοντας, υπεραγία Θεοτόκιος σου νημάς. Συ Κύριε την Συν Μητέρα εμεγάλινας, Συ ύψωσας υπερπάσας νοεράς εξουσίας ασυγκρίτως την δόξαν αυτής. Υπεραγία Θεοτόκιος σου ημάς, η χάρις του Θεού η αυθόνος εκπλήζουσαν, Συ άκρατε Θεοτό και εκ τιμίας σωρού σου, της πόθο προσκυνούσισε. Υπεραγία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σε δύναμην πιστή βασιλής περιζώνεται, σε σύνδεσμον Θεοτόκια, εσύ έχουσα πόλη σε στήτα σου. Σε μνήνεται, και νίκη αίγη του αιώνα στην αιώνα να μην. Ιδίν σου, Θεοτόκια, την δόξα την άφα την πάλαιο, δίνει σαν θείο. Η προφήτε πάντα σε αλεπεσκά τον ημίν όφθη, τον ημερών ο χρόνο επέκεινα. Υπεραγία Θεοτόκια, σου ονειμά. Ανέδειξα τη πασόν βασιλίδη των πόλεων. Η τεκούσα βασιλιά των όλων και κύριων αραγές ως τείχων της επτήν και αγίαν αισθήτα σου. Υπεραγία Θεοτόκια σου ημάς. Γηθόμενη της απαρθένου την χάρη δοξάσομεν και την ταύτης πανεγίαν αισθήτα τιμήσομεν, εξής πάσα αρρώσεις ασθενούς συναπαύσεις προέρχεται. Υπεραγία Θεοτόκια σου ημάς. Να μάθονσε ζωή ρήτων πηγήν επιστάμεθα Θεοτόκια, και τιμόμεν την Θεία αισθήτα σου, εξής θασιάζεις καθεκάς την πιστή αριόμεθα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ο Κύριος με το σου Θεοτόκια γενόμενος των ανθρώπων εαυτών, την ουσία νοκίσε, οκίησε και του αλλοτρίου εξ αυτής πάσαν βλάβης εξόρισε. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Όλην σε υπερφυός εδόξασε Κύριος όλην ελάμπρινε κόρη, όλην σε ετοίμησεν υπερ λόγων Θεοτό και το ναό σου, συν τη ζώνη αισθήτη και θεία σωρό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ισχύν σε η πιστή και εκτιμένη και κάφημα, περιζωνίονται, δόξαν τη επί σου ζώνη. Και νίκαια ή και στους αιώνας του αιώνα να μην. Ιδίν σου Θεοτό και την δόξαν την άφατον, πάλε ο Δίνης αστείος, οι προφήτε πάντες αλεπεσκά τον ημίν όφθη, τον ημερών.

0: κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Λαμβού σώσον ελέησον τη διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρητη.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Παναγία σα γράμμα, θεραπλογημένη σε ενδόξου δεσπίν σημών Θεοτόκου. Και η Παρθέρου Μαρία εν τα πάντων των Αγίων και πονέψαντες. Και αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ κύριε.
0: Φίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Περιβολή πάση πιστής αυθαρσίας θεοχαρίτωτε αγνή εδωρήσω την ιερά νεστήτα σου μεθύ στο ιερόν σώμα σου εσκέπαζας σκέπη θεία ανθρώπων εις περ την κατάθεση εορτάζομεν πόθο και εκβοώντες κράζομεν πιστός χαίρε παρθένε χριστιανά το καύχημα. Χαίρε Παρθένε, Χριστιανόν το καύχημα. Την καθαράν και αληθή σκηνή του Θεού Λόγου, την έψυχον εφέλιν και στάμναν την του μάνα, την Θεοτόκον Μαριάμ, πάντες οι σωθέντες δια του τόκου αυτής, εν πίστη μακαρίσουμεν. Και την σεπτήν αισθήτα προσπιξόμεθα, υπέρ των δεσπότην περισκούσα, ως βρέφος επάστασε, φορέσαν τα σάρκα διείς, πέρ των βρωτών νηφίσης επίρθη, προς μετάρσιν ζωήν και βασιλεία, όθεν γηγηθώτες κραυγάζομεν μεγαλοφόνος. Χαίρε Παρθένε, Χριστιανό το καύχημα. Χαίρε Παρθένε, Χριστιανό το καύχημα. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη ποιούμεθα της εν τη Αγίας ορό καταθέσεως της τιμίας αισθήτως, της περαγίας του τόκου, ερβλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και πυρήνης της αυτού γυναικός. Χιτών μεν Ιού Χριστοφλουρής δημίης εστής, Δεμητρός Χριστοφλουρή το πόλη, δευτερή κατέθεντο σωρό εστί τα πανάγμα. Τη αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοϊίτου, και μνήμη του εναγής πατρός ημών Ιουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, θλαστής και λυκόιδος, ερώστε πάλι, στευθήσετε πλην και θανόν κοινό τέλη. Μνήμη γεραίρο την Ιουβεναλίου, που μνήμα θείων η Παλαιστίνη φέρει. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: και αυτή συνημυρδοξάζουν στο πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας.
0: Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υ και Αγή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δεηθώ.

δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητώσει, σοι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

0: Ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Άξιον και δίκαιον.
0: Άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν. Σε ευχαριστήν, σε προσκύνουν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος. Αΐον ως αυτοσόν, Συ και ομογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Περ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάσια πτερωτά μου.

Λάβετε, φάγετε, του το μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων της άφεσιν αμαρτιών. Ταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δεύτερας και εν δόξου πάλιν παρουσίας,

Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράν, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Αγίας Μονής Ταύτης και της Πόλεως Ταύτης εν υπαρηγούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές, πίστητη Κύριε πλεόν των οδηπορούντων οσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, πνίστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανινήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

0: Η παρακατά την θέμεθα την ζωή μονάπων σαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των απουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος της άφεσης αμαρτιών της συγχώρησης πλημελημάτων εις πνεύματος σου Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας σου ανώκληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης,

συνόδευσαν τον ασούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών αρετή και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει στο Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ.

και αθανάτων μυστηρίων και κουρανίων μυστηρίων. Ορωτώμισον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας. Πλούλησον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι ζει ο αγιασμός ημών και τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Ευχαριστούν. Ο εγκλωβούς ευλογούντας οι Κύριε και αγιάζουν τους υπηρεβιθόντας όσων των λαών σου και πλώρησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνθονεστη καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Χριστόν.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναγώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Κουρανίου Θείου Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Πέμπτη, είναι 2 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού», περιοδικό σύναξη. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Κώστα Παπά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική Κυριαρχία» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 «Η Μουσική των Αγγέλων», ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5, γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, το ασκητικό ήθος ως στάση ζωής του πιστού με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Αρκούδα» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα» του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εμπλό. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 2 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση της καταθέσεως της θυμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Τη μνήμη του Αγίου Ιουβεναλίου, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων, των Αγίων Παύλου, Βίλωνος, Θέωνος και Ήρωνος που μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, του Αγίου Βασιλείου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Νεομάρτυρος Λάμπρου, του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτου Μόσχας, του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου, Βοεβόδα της Μολδαβίας και του Αγίου Μάρτυρος Ιουβεναλίου της Ανλάσκας.

Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος του Πρώτου και της συζύγου του Βερίνης, δύο αδελφοί της ανώτερης αριστοκρατίας, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, που μόλις είχαν απαρνηθεί την αίρεση του Αρίου, αποφάσισαν να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Φτάνοντας στη Γαλιλαία, κατέλησαν στο σπίτι μιας γυραιάς γυναίκας ονόματι Άννας, εβραϊκής καταγωγής, ευσεβούς και ενάρετης, η οποία προσευχόταν νυχθημερών μιμούμενη την Άννα, τη θυγατέρα του Φανουήλ. Έχοντας παρατηρήσει ότι οι χριστιανοί έφεραν λαμπάδες και θυμίαμα στο ενδότερο μέρος του σπιτιού και ότι πλήθος αρρώστων και πενήτων περνούσαν εκεί τη νύχτα, οι ευγενείς προσκυνητές ρώτησαν την οικοδέσποινά τους να μάθουν την αιτία. Η Άννα ομολόγησε ότι η χάρη του Θεού επιτελούσε εκεί πλήθος θαυμάτων. Προφασίστηκε δε στην αρχή ότι επρόκειτο για ένα αρχαίο πατροπαράδοτο έθιμο. Καθώς εκείνη την παρακάλεσαν να τους πει περισσότερα, τους αποκάλυψε τελικά ότι βρισκόταν εκεί η αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία είχε κληροδοτήσει η Παναγία τη στιγμή της κοιμήσεώς της σε μία από τις δύο εβραίες θεραπενίδες της και η οποία περνούσε από γενιά σε γενιά, πάντα στη φύλαξη μιας Παρθένου. Με δάκρυα συγκίνησης, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος ζήτησαν να περάσουν τη νύχτα στο μέρος εκείνο για να κάνουν ολονύχτια προσευχή. Εποφελούμενοι του ύπνου των παρευρισκομένων ασθενών, πήραν τα μέτρα του ξύλινου κυβωτίου που περιείχε το Άγιο Φόρεμα και αναχώρησαν από εκεί για τα Ιεροσόλυμα, υποσχόμενοι να περάσουν να αποχαιρετήσουν την οικοδέσποινά τους στο δρόμο της επιστροφής. Αφού προσκύνησαν τους ιερούς τόπους της Αγίας Πόλεως, έβαλαν να τους φτιάξουν ένα όμοιο κυβώτιο. Επιστρέφοντας στην Ευσεβή Εβραία, βρήκαν τον τρόπο να πάρουν κρυφά το κυβώτιο που ήταν θησαυρισμένο το Άγιο Κοιμήλιο και να αφήσουν στη θέση του το άδειο που είχαν σκεπάσει με ένα πλούσιο χρυσοήφαντο κάλυμα. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, κατέθεσαν το ανεκτήμητο αυτό θησάυρισμα σε τόπο ονομαζόμενο Βλαχέρνες, που βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης έξω από τα τείχη, όπου έκτισαν ναό αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Μάρκο, με σκοπό να κρατήσουν κρυφό το γεγονός. Δεν μπορούσαν όμως να αποκρύβουν για πολύ ακόμη τον θησαυρό αυτό εξαιτίας των πολλών θαυμάτων που γίνονταν στην εκκλησία. Αφού αποκάλυψαν στον αυτοκράτορα ότι είχαν φέρει μαζί τους τον τίμιο αυτό θησαυρό, εκείνος όλο χαρά φρόντισε να κτιστεί ένα παρεκκλήσιο όπου κατετέθη το κυβώτιο από το προσκύνημά τους που περιείχε την Αγία Αισθήτα ή Μαφόριον της Θεοτόκου. Εν συνεχεία το κυβώτιο αυτό αντικαταστάθηκε από την Αγία Σωρό από άργυρο και χρυσό, στολισμένη με πολύτιμους λίθους. Λέγεται ότι η τιμή αισθήτα ήταν υφασμένη από λεπτό μαλλί, μονόχρωμο και μονοκόμματο, και ενώ η βασιλική αλουργίδα με την οποία ήταν τυλιγμένη είχε φθαρεί γρήγορα, εκείνη παρέμενε άθικτη ανά τους αιώνες, φανερώνοντας καθαρά το θαύμα της παρθενικής αυθορίας της Θεοτόκου. Ο συναξαριστής σημειώνει επίσης και τα εξής. Στην πραγματικότητα, ο ναός των Βλαχερνών ιδρύθηκε από την αυτοκράτηρα Πουλχερία μεταξύ 450 και 453. Όταν έφτασε η αισθήτα της Θεοτόκου από την Παλαιστίνη το 473, ο αυτοκράτορας Λέων ο Πρώτος ανήγειρε εκεί παρεκκλήσιο κυκλικού σχήματος για να τη στεγάσει και έτσι λάμπρινε τον ιερό τόπο. Στη συνέχεια, η εκκλησία αυτή της Παναγίας των Βλαχερνών παρέμεινε ένας από τους λαμπρότερους ιερούς τόπους της βασιλεύουσας και υπήρξε το θέατρο πολλών σημαντικών γεγονότων της ιστορίας της. Χάρη στην εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας αποθήθηκαν οι Άβαροι το 626, θαύμα που μνημονεύεται το Σάββατο του Ακαθίστου, και σώθηκε η πόλη από τους Άραβες και από την επανάσταση του στρατηγού Θωμά. Κατά τη ρωσική εισβολή το 860, ο Άγιος Πατριάρχης Φώτιος μετέβει στις Βλαχέρνες, κατέβηκε μέχρι τη θάλασσα με το Άγιο Μαφόριο και λίγο αργότερα ο ρωσικός στόλος καταστράφηκε από θύελλα. Πλήθος θαυμάτων συνέβαιναν στον ιερό αυτό τόπο, συγκεκριμένα το σύνηθες θαύμα που γινόταν σχεδόν κάθε Παρασκευή την ώρα του Εσπερινού. Το μεταξωτό βήλο που κάλυπτε την εικόνα της Θεοτόκου ανυψωνόταν αργά και άφηνε να φανεί η εικόνα για να μην κατέβει ξανά παρά μόνο το Σάββατο την ίδια ώρα. Κάθε Παρασκευή τελούνταν εκεί η αγρυπνία και μια πομπή ξεκινούσε από το ναό των Βλαχερνών για να μεταβεί στον άλλο μεγάλο τόπο του προσκυνήματος, στην Παναγία των Χαλκοπρατίων, όπου φυλασσόταν η Αγία Ζώνη. Ανακατασκευασμένος μετά την πυρκαγιά του 1070, ο ναός καταστράφηκε οριστικά από τυχαία πυρκαγιά
το 1434.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν το συναξάρι της ημέρας και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34, τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά μέχρι το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα δυτική βορειοδυτική 5 με 6 και η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια ανατολικών νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια ή μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή στα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 2 Ιουλίου 1963, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από το στρατό Αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1698. Ο Τόμας Σέιβερη λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πρώτη ατομομηχανή. 1776 το Υπηρετικό Κογκρέσο εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο αποκόπτει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, αν και η επίσημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα εγκριθεί στις 4 Ιουλίου. 1777 το Βερμόντ γίνεται η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που προχωρά στην κατάργηση της δουλείας. 1778 πεθαίνει ο Ελβετός φιλόσοφος Ζαν-Ζακ Ρουσό. 1834 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα ΕΚΠΑ, πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου στα Προπήλαια. Έχουμε ρεπορτάζ σήμερα για αυτό το θέμα, αγαπητοί ακροατές. 1853 ο Ρωσικός στρατός διασχίζει τον ποταμό Προύθο και εισβάλλει στην Παραδουνάβη η ηγεμονία της Μολδοβλαχίας, ανάβοντας τη σπίθα που πυροδοτεί τον Κρυμαϊκό πόλεμο. 1871 ο Βίκτορ Εμμανουήλ Β' εισέρχεται στη Ρώμη αφού την κατέκτησε από τα παπικά εδάφη. 1897 ο Ιταλός επιστήμονας Γκιουλέλμο Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. 1900 καταγράφεται στη λίμνη Κωνσταντίας η πρώτη πτήση αερόπλοιου του Ζέπελιν κοντά στο Φρίντσχάφεν της Γερμανίας. 1906 γεννιέται ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας. 1912 η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία συνάπτουν συμμαχία ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1932 η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα. 1937 η Αμέλεια Έρχαρτ και ο Φρεντ Νόαν ακούγονται για τελευταία φορά πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό ενώ προσπαθούν να κάνουν τον πρώτο γύρο του κόσμου με αεροπλάνο ακολουθώντας τον Ισημερινό. 1944 ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Ελεύθερης Κυβέρνησης Γεώργιος Παπανδρέου εισηγείται με τηλεγράφημά του προς τη Βρετανική Κυβέρνηση την αναγκαιότητα παρουσίας Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωση προς αποτροπή του εμφυλίου πολέμου. 1953 κηρύσσεται 48 ώρια απεργία των λιμοκτονούντων δημοσίων υπαλλήλων όπως αναφέρει ο τύπος της εποχής. 1961 πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμιγουέι. 1964 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον υπογράφει νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα με τον οποίο απαγορεύονται διακρίσεις σε δημόσιους χώρους. 1972 πεθαίνει η Μακεδονομάχος Φωτεινή Παπαδημητρίου για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1976 πεθαίνει ο ηθοποιός Χρήστος Σαγανέας. 1996 στην Αυστραλία η κυβέρνηση της Βόρειας Πολιτείας εγκρίνει τον πρώτο στον κόσμο νόμο περί ευθανασίας. 1998 κύμα καύσωνα πλήττει την Ελλάδα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο Άργος ο Ιδράργυρος αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Φιλαδέλφια τους 44 και στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθρια, την Καλαμάτα και την Τανάγρα τους 43.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Σήμερα θα σταθούμε με τη βοήθειά σας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο Ιωταΐτα και είναι η στίχη 15 με 18. Είναι ο Κύριος που μιλά στους ανθρώπους της εποχής, έτσι δεν είναι, πατέρα Βαρνάβα?
3: Ναι, ναι.
2: Και εδώ πέρα οι στίχοι που θα μας απασχολήσουν αναφέρονται στο πώς να φερόμαστε προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει. Θα θέλετε καταρχάς να μας μεταφέρετε τους στίχους στην νεοελληνική και μετά θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν αυτό το γεγονός έχει κάποια σχέση με το Μωσαϊκό νόμο και γι' αυτό αναφέρετε από τον Κύριο.
3: Ναι, προφανώς ο Χριστός μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκαν τότε στη συναγωγή, όμως δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι για όλους και για μας σήμερα. Αυτούς οι οποίοι μπήκαν μέσα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα. Λέει λοιπόν εδώ ότι αν αμαρτήσεις εσένα ο αδελφός σου, πήγαινε να τον ελέγξεις και να είσαστε μόνο οι δυο σας, εσύ και αυτός, και αν σε ακούσει και δεχθεί τον έλεγχο όχι με επιπληκτικό έλεγχο, θα δούμε πώς εδώ οι πατέρες το εξηγούν αυτό, τότε λέει κέρδισες τον αδελφό σου, είναι μέγα κέρδο. Αν δεν σε ακούσει, μπορεί να πάρεις άλλους ένα-δύο ακόμα για να σταθεί η μαρτυρία σε δύο ή τρεις μάρτυρες, να έχει μια εγκυρότητα δηλαδή. Αν όμως ούτε σε εσάς ακούσει, δεχθεί τον έλεγχο αδελφός, τότε υπέτει η Εκκλησία, μπορείς να παρουσιάσεις το αδίκημά του στην Εκκλησία και αν και την Εκκλησία την παρακούσει, τότε πλέον χωρίσω από αυτόν και να είναι για σένα, λέει αυτός, όπως ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης δηλαδή, ή ο τελώνιος, γιατί τότε τους τελώνες δεν τους αναστρέφονταν, επειδή ήταν άνθρωποι άδικοι και εκμεταλλευτές.
2: Μάλιστα.
3: Έχει τρία στάδια δηλαδή η διαδικασία να διορθώσει κανείς με αγάπη τον αδελφό του, διότι αν δούμε τους προηγουμένους στίχους, αμέσως πριν μιλάει για εκείνο τον ποιμένα που όταν χάνει το ένα πρόβατο πονάει γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Περισσότερο από τα 99 που έχει μέσα στη μάντρα και φροντίζει να πάει να το βρει και το επαναφέρει με πολύ στοργή μέσα στη μάντρα. Μιλάει δηλαδή για την σωστή ποιμαντική που πρέπει να έχει πρώτα, να έχουν πρώτα βέβαια οι ποιμένες της Εκκλησίας, αλλά και ο κάθε χριστιανός, έτσι και ο καθένας πώς πρέπει να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις όπου κάποιος αδελφός, συνειδητός υποτίθεται χριστιανός, δεν μιλάει για τους εκτός εκκλησίας, έπτεσε σε κάτι και μας πίκρανε.
2: Μάλιστα. Και πώς ερμηνεύουν οι πατέρες αυτούς τους στίχους?
3: Ναι, εδώ είναι η πιο, έτσι θα λέγαμε, έγκυρη ερμηνεία πάντα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που λέει ότι δεν πας, λέει, να τον κατηγορήσει, να τον επιτιμήσεις, να του ζητάς τα ρέστα όπως τα λέγαμε σήμερα, αλλά να πας, λέει, πρώτα απ' όλα να του θυμίσεις, να κάνεις ανάμνηση του αμαρτήματος, αδελφικός και διορθωτικός, μη εχθροδός και επιπληκτικός, με αδελφική αγάπη και με σκοπό τη διόρθωση. Πονάς δηλαδή για το ότι ο αδελφός σου έπεσε σε ένα πτέρμα το οποίο εσένα μπορεί να προσβάλλει, αλλά μην το δεις σαν εχθρό σου και να πας να τον εξουθενώσεις, να τον επιπλήξεις. Και εάν λέει και ο Ζηγαβηνός και άλλοι ερμηνευτές, αυτό τονίζουν ότι ο σκοπός είναι η αγωνία μας και ο πόνος μας για τη διόρθωση του αδελφού. Αν γίνει κάτι τέτοιο με την πρώτη συνάντηση, είναι μέγα κέρδος. Τονίζουν ότι όσο ζημιά ήταν το παράπτωμα του αδελφού, το οποίο είτε με λόγια είτε με πράξεις μας μείωσε και μας ζημίωσε, τόσο μεγάλο κέρδος είναι να αναγνωρίσει το λάθος και να ζητήσει συγγνώμη και να συνσυλλιωθείτε. Αλλά και ακόμα λέει ο Χρυσόστομος, αν αυτός είναι ανεδής και ηταμός και δεν δέχεται την προσπάθειά σου να διορθωθεί, τότε και εσύ, λέει, να σπέβδεις περισσότερο στην ιατρία, όχι σε οργή και σε αγανάκτηση. Έστω και αν αυτός ο τρόπος του προκαλεί οργή και αγανάκτηση και λες, κοίταξε πόσο ανέστητος είναι, δεν δέχεται με τόσο γλυκό τρόπο πάνω να του θυμίσει ότι έκανε και εκείνος, όχι δεν το δέχεται αλλά φωνάζει και από πάνω, τότε λέει να μην απογοητευτείς, αλλά να συνεχίσεις να έχεις το ίδιο πνεύμα του πόνου για την ιατρία του και πάλι με αγάπη να προσπαθήσεις να φέρεις άλλους δύο, δεν λέει πολλούς για μην ντρέπεται και να μην έχεις τον πόνο διαπομπεύσεις, άλλους δύο αδελφούς, μήπως έτσι του δημιουργήσουν μια αίσθηση μεγαλύτερης ντροπής και παραδεχτεί το σφάλμα του. Αν όμως και σε αυτούς δούμε ότι συνεχίζει να είναι στασής και αδιόρθωτος, τότε λέει υπέ τη Εκκλησία. Εδώ είναι τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα και πιο δύσκολα και θέλει πολύ προσοχή τι σημαίνει αυτό το υπέ τη Εκκλησία, γιατί πολλοί το αρπάζουν και αρχίζουν μια κριτική εξοντοτική με εμπάθεια, η οποία δεν οικοδομεί ούτε την Εκκλησία σαν σπίτι μας, ούτε φυσικά διορθώνει τον αδερφό, ο αδερφός πλέον εξαγριώνεται τελείως. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς ο πολύ έτσι έμπειρος στην πατερική μελέτη και γραμματεία ο μακαριστός πατέρ Θεόκλητος, ο Διονυσιάτης, ο Λόγιος αυτός γέροντος του Αγίου Όρους της προπερασμένης δεκαετίας, λέει κάπου πόσο διαφορετική θα ήταν η Εκκλησία στη μας ζωή αν ακολουθούσαμε αυτά τα τρία στάδια του ελέγχου εξ αγάπης και δεν ενεδίαμε τα πάθη μας υπό τον διαφανή μανδύα του ζήλου υπέρ της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας ή της κινδυνευούσης Ορθοδοξίας. Μερικές φορές τα πάθη μας τα δίνουμε, λέει, σε ένα μανδύα δίθεν αγωνίας για την πνευματική ζωή. Μιλάει κυρίως για τα σκάνδαλα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ή δίθεν ότι κινδυνεύει η Ορθοδοξία και αρχίζουμε και εξεσπαθώνουμε και αυτή την λανθάνουσα εμπάθεια την κάνουμε αυτή και φανερή με τον τρόπο που εξακολουθούμε τα βέλη μας στους κατά τη γνώμη μας αδικούνται στη ζωή της Εκκλησίας. Ενώ θα έπρεπε, λέει, με ταπείνωση να μιλάμε, με αγάπη για τον κρυμόμενο, γιατί ο κρίνος δεν είναι αναμάρτητος που δικαιούται να λιθοβολεί. Η ταπείνωση και η αγάπη τότε θα ήταν το άλλα της εκκλησιαστικής, της χριστιανικής δημόσιας κριτικής, διότι αυτός που μιλαλεί η Εκκλησία, λέει, ενώπιον Θεού και ενώπιον ακροατηρίου, το κάνει από πόνο για την Εκκλησία και όχι για να βγάλει τα αποθυμένα του. Είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς το φαινόμενο αυτό, να βλέπουμε ανθρώπους όταν παρατηρούνται κάποιες συμπεριφορές ανθρώπινες, είτε σε θέματα ηθικά είτε σε θέματα μαρτυρίας της πίστεως, που κατά τη γνώμη του είναι παρεκκλήσεις πολύ φανερές, να μιλάνε με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά δεν δείχνει αγάπη, αλλά δείχνει ότι είχαν κάποια θέματα με τα πρόσωπα αυτά, ήθελαν να κατοχυρώσουν το μένος τους ότι τίποτα δεν είναι καλά μες στην Εκκλησία και ότι μόνο αυτή είναι η στήλη της Ορθοδοξίας.
2: Θα μπορούσε να πει κανείς, πατέρα Βαρνάβα, ότι αυτά τα βήματα, τα τρία βήματα που είπατε, όπως αναφέρεται σε αυτά ο Κύριος, μας θυμίζουν λίγο την πρώτη Εκκλησία. Θα μπορούσε να ισχύει, θέλω να πω, πιο εύκολα να γίνεται κάτι τέτοιο σε μια πρώτη χριστιανική εκκλησία που αποτελείται από πολύ λιγότερους βέβαια χριστιανούς από ό,τι είναι σήμερα.
3: Σαφώς οι πρώτες κοινότητες ανευαίσθητες κοινότητες είχαν τέτοια προβλήματα και τα βλέπουμε στο βιβλίο των πράξεων, πως αναγκάστηκε και ο Πέτρος και ο Παύλος πολλές φορές να βάλουν όρια και να πούνε προσέξτε τους αυτούς. Εκείνος που θέλει να είναι λεφτά να πάρει το χάρισμα της θεραπείας, το Άγιο Πνεύμα κτλ. Τα φυσικά το κορυφαίο και το πολύ έτσι θα λέγαμε σκανδαλιστικό για μας γεγονός με την πολύ αστηρή τιμωρία του Ανανία και της Σαφφύρας που πήγαν να πούνε ψέματα στην πρώτη εκκλησία ότι δίθεν κάνανε δώρο κάποια χωράφια, αν είχαν κρατήσει και τον εαυτό τους και τιμωρήθηκαν με θάνατο. Όμως αυτά δεν μπορεί κανείς να κρίνει το χάρισμα της διακρίσεως του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος υπεύθυνος για την Εκκλησία και έπρεπε να την προστατεύσει από τέτοιες συμπεριφορές.
2: Μάλιστα.
3: Όμως είτε μικρή είναι η κοινότητα της Εκκλησίας, είτε μεγαλύτερη, το ίδιο πνεύμα πρέπει να κυριαρχεί και σαφώς κάπου αλλού αναφέρει ένας πατέρας ότι όλα αυτά πρέπει να είναι σε μία αναφορά σε έναν πνευματικό οδηγό, δηλαδή να μην γίνεται μόνος του κανείς αυτόκλητος κριτής και διορθωτής των πάντων, αλλά όσο και αν έχει σκανδαλιστεί από κάτι, είτε από κάποιο κοντινό πρόσωπο είτε από πρόσωπο ευρύτερο που έχει μια ευθύνη μέσα στην Εκκλησία, να έχει την στοιχειώδη ταπείνωση να κουβεντιάσει αυτό το θέμα με τον πνευματικό του και αυτός με την δική του πείρα και διάκριση να τον βοηθήσει πώς θα μπορούσε να συντελέσει σε αυτή την διόρθωση. Πάντα όμως με κριτήριο την διόρθωση, τη θεραπεία του αδελφού από ένα πάθος το οποίο όλοι μας μπορεί να πέσουμε και όλοι μπορεί, ο Δοκόνες θα είναι βλεπέτο μη πέσει λέει, μπορούμε και εμείς να γίνουμε αιτία σκανδάλου για τους άλλους.
2: Μάλιστα. Πάτερ Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε
2: καλή
3: πάντα καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα στις 2 Ιουλίου του 1972 πεθαίνει η δασκάλα και μακεδονομάχος Φωτεινή Παπαδημητρίου. Γεννήθηκε στην οικογένεια Αλατά στην Κήμη Σισερών ή κατάλους στο Στράτσοβο της Άνω Κοιλάδας του Στριμώνα. Αποφύτησε από τη Γρηγοριάδα Σχολή Σερών το 1901. Άρχισε να διδάσκει σε ηλικία μόλις 16 ετών στους λαβόφωνους Έλληνες στο Στάρτσοβο, ένα χωριό της Άνω Κοιλάδας του Στριμώνα, κοντά στο Μελένικο, τη σημερινή Βουλγαρία. Εκεί παρέμεινε για 10 χρόνια διδάσκοντας ελληνικά στα παιδιά το πρωί και στους γονείς το απόγευμα. Καθώς ήταν τότε η εποχή του μακεδονικού αγώνα, η δράση της δασκάλας κίνησε το ενδιαφέρον των Βουλγάρων κομιτατζίδων που σχεδίαζαν τη δολοφονία της. Σε μια τέτοια απόπειρα, τον Δεκέμβριο του 1904, η Παπαδημητρίου γλίτωσε το θάνατο κολυμπώντας τη νύχτα τον ποταμό Στριμώνα. Με τη μεσολάβηση του Έλληνα προξένου των Σερών, ο οποίος πέτυχε να ιδρυθεί στο Στάρτσοβο τουρκικός αστυνομικός σταθμός, η Φωτεινή επέστρεψε στο χωριό και συνέχισε το εκπαιδευτικό της έργο. Έπειτα εργάστηκε στο Σιδηρόκαστρο και το 1906 εγκαταστάθηκε ξανά στο Στάρτσοβο. Το 1911 παντρεύτηκε και για το λόγο αυτό σταμάτησε να διδάσκει ως το 1921. Το 1920 ο σύζυγός της απεβίωσε και η ίδια με την κόρη της Ευδοκία μετέβη στη Βέργη, όπου δίδαξε στο εκεί δημοτικό σχολείο από το 1921 στο 1924. Στη συνέχεια μετατέθηκε στα χωριά Δημητρίτσι και Σκούταρη, από όπου παρετήθηκε εξαιτίας της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Το 1938, σε έκθεσή του προς τον Πρωθυπουργό, ο καθηγητής γυμνασίου του Πολύγυρου, Παναγιώτης Στάμου, ο οποίος ήταν και ειδικός γραμματέας του Μητροπολίτη Μελενίκου, εξήρε την προσωπικότητά της, περιγράφοντας τις εθνικές της υπηρεσίες, την εργατικότητα και την αυτοθυσία της, ονομάζοντάς την «Ηρωίδα των Ηρωίδων». Στις 27 Δεκεμβρίου του 1958, σε πανηγυρική συνεδρία και με ομόφωνη απόφαση, η Ακαδημία Αθηνών της απένιμε βραβείο αρετής και αυτοθυσίας με χρηματική αμοιβή και γεωργικό κλήρο. Πέθανε στις 2 Ιουλίου του 1972 και ο Σύλλογος Μακεδονομάχων Ομού Σερών, τιμώντας τη Φωτεινή Παπαδημητρίου, τοποθέτησε τη φωτογραφία της στην πρώτη σειρά μεταξύ των Μακεδονομάχων.

0: Για τον πόρο και την ιστορία του θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ο πόρος βρίσκεται στη δυτική πλευρά της εισόδου του Σαρωνικού κόλπου, πολύ κοντά στις ακτές της Πελοποννήσου, απέχει 31 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά και έχει έκταση 23 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, ο πόρος ήδη από τους αρχαίους χρόνους απαρτιζόταν από δύο νησιά χωρισμένα μεταξύ τους, τη Σφαιρία, μια βραχώδη τριγωνική ηφαισθητογενή νησίδα κοντά στην Αργολική Ακτή, η οποία δημιουργήθηκε από την έκρηξη του γειτονικού ηφαισθείου των Μεθάνων κατά την προϊστορική εποχή περίπου πριν από 100.000 χρόνια, και την πολύ αρχαιότερη και μεγαλύτερη Καλαβρία, ένα ειζηματογενές νησί με ασβεστολιθικά και σχιστολιθικά πετρώματα. Η ένωση των νησιών έγινε με την πάροδο των αιώνων από προσχώσεις χυμάρου και το 1890 δημιουργήθηκε διόρυγα με γέφυρα. Η Σφαιρία χωρίζεται με ένα στενό πέρασμα, πόρος, από την απέναντι Πελοποννησιακή Ακτή. Το λιμάνι του Πόρου υπήρξε πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους των γραμμάτων, μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμερικανός διπλωμάτης, ποιητής και φιλέλληνας Τζόρτζ Χόρτον, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τη στενότητα του γραφικού αγκυροβολίου. Η μικρή Σφαιρία πήρε το όνομά της από τον τάφο του ηνιόχου του Πέλοπα, Σφαίρου, ο οποίος τον βοήθησε να νικήσει στις αρματοδρομίες στο βασιλιά Ινόμεο και να παντρευτεί την κόρη του. Όσοι μελετητές θεωρούν ελληνική την ονομασία Καλάβρια, την ερμηνεύουν ως τόπο των καλών ανέμων ή του Ποσειδώνα Καλάβρου. Ήταν ο θεός του Ούριου Ανέμου. Ο πόρος καλύπτεται από πευκόφυτους λόφους με ψηλότερο αυτόν της Βίγλας στα ανατολικά σε ύψος 390 μέτρων. Διαθέτει δηλιακές παραλίες που αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες. Στο βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται η μοναδική έφορη κοιλάδα, η Φούσα, στην οποία σήμερα υπάρχουν αμπελοκαριέργειες, ενώ καλλιεργούνται εντατικά και οι απέναντι πελοποννησιακές ακτές. Το νησί παράγει σπεριδοειδή, λάδι, ελιές και λουλούδια. Επιπλέον οι κάτοικοί του ασχολούνται με τον τουρισμό και την αλίεια. Ο Δήμος Πόρου που συστάθηκε το 1941 περιλαμβάνει τη διπλή νήσο του Πόρου και τις κοντινές νησίδες. Εντός των ορίων του εντοπίζονται οι οικισμοί Πόρος, Πέρλια, Συνοικισμός, Ασκέλη, Νεόριο και Φούσα. Ο Δήμος Πόρου παρέμεινε μετάβλητος κατά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας αλλά και του σχεδίου Καλλικράτης. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι περίπου 49 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα δύο νησιά περιλαμβάνει περιοχή 26 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Πελοπόννησο, από το όριο του Γαλατά έως τις ακτές απέναντι από την Ίδρα. Το νησί αποτελεί έδρα δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 3.993 κατοίκους, ενώ τους θερινούς μήνες αυξάνεται θεαματικά. Κτισμένος αμφιθεατρικά στο λόφο της Σφαιρίας, ο διατηρηταίος οικισμός του Πόρου γοητεύει με την ισιωτική αρχιτεκτονική του, τις γραφικές πλατείες, τα καλντερίμια και τα αρχοντικά νεοκλασικά σπίτια στην παραλία που δίνουν στο νησί κοσμοπολιτική άβρα. Σήμα κατά τεθέντο είναι το περίφημο ρολόι της πόλης που δεσπόζει στο λόφο στο κέντρο του. Κατασκευάστηκε το 1927 με δαπάνη του Ποριώτη βουλευτή Τριζίνας Ιωάννη Παπαδόπουλου. Απέναντι από τον πόρο η καταπράσινη Καλαβρία. Ιδανικό συμπλήρωμά του συνδυάζει αρμονικά το δάσος με τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό. Η γοητεία του Ποριώτη Κουτοπίου έχει μνηθεί από ζωγράφους, ποιητές και λογοτέχνες. Όπως γράφει ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιο, γοητευμένος από τα θέλγιδρα του νησιού, ο πόρος έχει κάτι από τη Βενετία. Η προημότατη ιστορία του νησιού ανάγεται στη σφαίρα του μύθου. Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, η Έθρα βρέθηκε κάποτε στη Σφαιρία για να προσφέρει χωές στον τάφο του Σφαίρου, ύστερα από όνειρο σταλμένο από την Αθηνά. Εκεί συνευρέθηκε με τον Ποσειδώνα. Για το λόγο αυτό ίδρυσε στο νησί ναό της Απατουρίας Αθηνάς και τον ονόμασε Ιερά Νήσος. Προς τιμήν της Αθηνάς οι Ιωνές θελούσαν τα Απατούρια, μια γιορτή ομοπατρίων, συγγενών δηλαδή, κατά την οποία γινόταν η εγγραφή των ενηλίκων αγοριών και κοριτσιών στις φατρίες στους καταλόγους των συγγενών. Ο Παυσανίας σημειώνει ότι αρχικά η Καλαβρία ήταν το ιερό νησί του Απόλλωνα, ενώ η Δελφή το ιερό του Ποσειδώνα. Κάποτε οι δύο θεοί αντίλαξαν μεταξύ τους τις ιερές θέσεις. Ωστόσο, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν μνημονεύονταν ακόμη εξής στίχοι. Το ίδιο είναι να ανέμεσε τη Δήλο και την Καλαβρία και την ιερότατη Πυθό και το ανεμόδαρτο Τέρανο, Τέναρο. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, πιθανώς από την νεολιθική περίοδο, στην περιοχή όπου ιδρύθηκε πολύ αργότερα το ιερό του Ποσειδώνα. Κατά την πρωτοελλαδική περίοδο η κατοίκηση πύκνωσε. Επικεντρώθηκε στο βόρειο, στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της Καλαβρίας, στους λόφους της Φούσας και της Κάρπιζας, στο ύψωμα της Βαριανιάς, στη Χερσόνησο Μπίστη, στον Κάβο Βασίλη, στο ύψωμα Κοκορέλη και στη Βραχονησίδα Μόδη. Επιπλέον πιθανολογείται η ύπαρξη ακόμη μιας εγκατάστασης στον Άγιο Στάθη στη βορειοδυτική πλευρά του λόφου του προφήτη Λία. Οι πολυάριθμες αυτές προϊστορικές θέσεις δημιουργούν έναν ενδιαφέροντα πρωτοελλαδικό χάρτη, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπτυξης του θαλασσίου εμπορίου την περίοδο αυτή. Βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία πάνω ή κοντά στους θαλάσσιους δρόμους που συνδέουν τον Αργολικό με τον Αργοσαρονικό κόλπο, διασχίζοντας το πέρασμα ανάμεσα στις πολεπονησιακές ακτές και τα νησιά Ίδρα και Δοκός. Οι οικισμοί στο βόρειο και το ανατολικό τμήμα του πόρου είχαν εύκολη επικοινωνία και με τις ακτές της Αττικής, την Αίγινα και τις Δυτικές Κυκλάδες, περιοχές με τις οποίες διατηρούσαν εμπορικές σχέσεις. Τα αρχαιολογικά δεδομένα πιστοποιούν τη μακραίωνη κατοίκηση στη Φούσα σε όλη τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού, που πιθανότατα συνεχίστηκε και κατά τους κλασικούς, τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Στη Χερσόνησο, μεταξύ των όρμων Μικρό και Μεγάλο Μπίστη, που αποτελούν δύο φυσικά ασφαλή αγκυροβόλια, υπήρχε οικισμός, όπου ήρθαν στο φως εργαλεία και μιλόπετρες από ανδεσίτη, παρόμοιες με αυτές του φορτίου του ναυαγίου του Δοκού. Ιδιαίτερης μνήας χρήζει ο εκτεταμένος οικισμός στον Κάβο Βασίλη, που έφτανε τα 15 στρέμματα και έχει χαρακτηριστεί ως μία μετρίου μεγέθους κομμόπολη της πρωτοελλαδικής περίοδου. Εντοπίζεται σε ένα απόκριμνο βραχώδες ύψωμα που προσφέρει εποπτεία ολόκληρου του Αργοσαρονικού κόλπου έως τα παράλια της Αττικής. Καθώς στην επιστροφή δεν υπάρχουν έφορα καλλιεργήσιμα εδάφη, είναι βέβαιο ότι οι κάτοικοι είχαν στραφεί στην οικονομία της θάλασσας. Ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζουν οι σφραγίδες που απηχούν οργανωμένη διαχείριση των εμπορικών προϊόντων από μια ιεραρχικά δομημένη κοινωνία. Η ύπαρξη πολυάριθμων εργαλείων από ανδεσίτη υποδηλώνει ότι ο οικισμός διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο του υλικού αυτού κατά την πρώιμη χαλκοκρατία. Στο βραχώδες ύψωμα Κοκορέλη, στα ανατολικά απέναντι από τη Βραχονησίδα Μόδη, έχουν εντοπιστεί ίχνη επιφανειακής εξόρυξης τάλκη, είναι πυρητικό ρηκτό του μαγνησίου, από το τοπικό γκριζοπράσινο πέτρωμα οφίτης.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 9 με τον Κώστα Παπά. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από ατύχημα σε extreme sports στο Ξηρόμερο. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Διασώστες στην Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμια άνδρα ακόμη ζωντανό 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Το πετρέλαιο Brent επιστρέφει στα $70, επιταχύνεται η πτώση όσο αυξάνεται η ροή φορτίων από τα στενά του ορμούς. Γενικά έτριος ο καιρός σήμερα στην Αττική στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Πόσο σημαντική είναι η ενυδάτωση για τα παιδιά? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την παιδίατρο, την κυρία Γαρυφαλιά Κυρούση. Κυρία Κυρούση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι στα παιδιά.
0: Επίσης, κυρία Κυρούση, τα βρέφη και τα παιδάκια προφανώς δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η ανάγκη της ενυδάτωσης, πόσο συχνά χρειάζεται να πίνουν νερό. Άρα είναι ένα θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς. Η παιδική ομάδα νομίζω πως είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στο θέμα της αφυδάτωσης, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Σήμερα θα θέλαμε έτσι με τη βοήθειά σας να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να σας ρωτήσουμε, καταρχάς να μας πείτε δύο λόγια, γιατί είναι σημαντική η ενυδάτωση, πόσο νερό χρειάζονται τα παιδιά? Εμείς οι ενήλικες λίγο πολύ ξέρουμε πόσο νερό πρέπει να καταναλώνουμε κάθε μέρα. Και επίσης κάτι που θα μπορούσε να ρωτήσει ένας γονιός είναι πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες του παιδιού σε υγρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα υγρά από ό,τι χρειάζεται ένας ενήλικας. Και πρέπει να είμαστε πάντα εμείς εκεί για να τα δώσουν, διότι δεν θα καταλάβουν πότε τα χρειάζονται. Όταν ένα παιδί ζητήσει νερό εκεί ή ζητήσει υγρά, τότε έχουμε φτάσει σε μια μορφή ήπιας αφυδάτωσης. Οπότε πάμε να πούμε δύο πράγματα στο πώς κανείς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά χωρίς να ζητηθεί από αυτά. Για τα βρέφη, τα οποία είναι από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, αυτά τα μωρά

0: καλύπτονται μόνο από το γάλα. Δεν έχουν ανάγκη λοιπόν εμείς να προσέξουμε να δώσουμε νερό στα μωρά. Τρώγοντας, τα παιδιά που θυλάζουν παίρνουν από το θυλασμό όποτε θέλουν, καλύπτουν και τις βασικές ανάγκες για να μεγαλώσουν, καλύπτουν και τα υγρά του σώματος. Οπότε, από την ηλικία των 6 μηνών και μετά που αρχίζουν και οι στερεές τροφές, εκεί εμείς αρχίζουμε και μαθαίνουμε τα παιδιά να πίνουν νερό. Δεν είναι πάντα ευχάριστο, δεν είναι πάντα κάτι που το ζητάν ή που το θέλουν πολύ. Οφείλουμε όμως να είμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλές φορές, έχοντας πάντα ένα από τα πολύ όμορφα κυπελάκια που έχουν βγει τέλος πάντων και κυκλοφορούν, ώστε να είναι δελεαστικό. Είναι πάντα το οποιοδήποτε κυπελάκι νερού του παιδιού μπροστά στο χώρο που κινείται για να το βλέπει, να το παίρνει και από μόνο του, να του δίνουμε κι εμείς, να το μάθει σαν διαδικασία, και φυσικά όπου και αν κινούμαστε, σε εσωτερικό, σε εξωτερικό χώρο, σε ταξίδι, οπουδήποτε, έχουμε πάντα το νερό του παιδιού. Η αλήθεια είναι ότι τα μικρά παιδιά είναι πολύ πιο εύκολη η εφυδάτωση, διότι έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό του σωματικού βάρους το οποίο αποτελείται από νερό. Φανταστείτε ότι ξεκινάμε με 75% του οργανισμού με νερό και καταλήγει στον ενήλικα στο 60%, όπως ξέρουμε. Η ενυδάτωση όμως δεν γίνεται μόνο με το λεγόμενο απλό νερό. Ενυδάτωση τα παιδιά σημαίνει οτιδήποτε υγρό καταναλώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε. Διότι όταν λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να τρώνε την μέρα 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά, αυτές οι μερίδες, αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά κάνουν μια πολύ καλή ενυδάτωση στα παιδιά. Καταναλώνουν το γάλα τους, το οποίο και αυτό προσμετράται ουσιαστικά στην ενυδάτωση, και γενικότερα πάντα δίνουμε σουποειδή φαγητά στα παιδιά, προτιμούμε, γιατί και αυτά ενυδατώνουν. Μετά την ηλικία των 6 μηνών, ένα παιδί, τα υγρά που καταναλώνει μέχρι το έτος είναι περίπου τα 700 με 800 ml σε υγρά 24 ώρου. Αλλά φανταστείτε ότι από το έτος μέχρι και την ηλικία των 3 ετών αυτό πηγαίνει στο 1200, στα 1200 ml, για να μπορεί, το οποίο φτάνει στο 1,5 λίτρο μέχρι την ηλικία των 4 χρονών και στη συνέχεια στους εφήβους, και θα φτάσει μέχρι και το 1,5 λίτρο και 2 λίτρα ουσιαστικά το 24ωρο κατανάλωση. Περιλαμβάνονται, ξαναλέω, όλα τα υγρά, και τα υγρά που παίρνουν από το φαγητό, τα υγρά που παίρνουν από τα λαχανικά και τον οποιοδήποτε φυσικό χυμό ή σμούθι που μπορούμε να φτιάξουμε. Εδώ θα τονίσω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε χυμούς οι οποίοι είναι του εμπορίου. Όλοι αυτοί οι χυμοί περιέχουν ζάχαρη, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε σε αυτές τις ηλικίες. Γενικότερα ούτε για τη ζάχαρη, αλλά ούτε για το κακό που προκαλεί στοματική κοιλότητα και την τεριτώνα στα δόντια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι αυξημένες οι ανάγκες μας, γιατί χάνουν, τα παιδιά κινούνται πιο πολύ, τρέχουν πιο πολύ, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη, οπότε για να κάνει θερμορύθμιση ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα υγρά. Υδρώνουν τα παιδιά λόγω τρεξίματος και λόγω της αναπνοής. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε εκεί πάντα, να δίνουμε στα παιδιά χωρίς να το ζητάνε, στη δικιά μας προσοχή να είναι. Υπάρχουν πολλά φρούτα καλοκαιρινά τα οποία και τους αρέσουν και περιέχουν πάρα πολλά υγρά, όπως είναι το πεπόνι, το καρπούζι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι όριμα, και νομίζω ότι τα καταφέρνουν γενικώς οι γονείς, γιατί πάντα όπου και αν βρίσκεσαι υπάρχει η μαμά με το τάπερ που έχει το φρουτάκι δίπλα.
1: Μάλιστα. Μια και αναφερθήκατε σε αυτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να σας ρωτήσουμε το εξής, κυρία Κυρούση. Όταν η οικογένεια πηγαίνει για μπάνιο και εφόσον στην οικογένεια υπάρχουν μικρά παιδιά, τι θα ήταν καλό να υπάρχει ως φαγητό? Το βάζω μέσα σε εισαγωγικά το φαγητό. Ξέρουμε ότι στην παραλία κανονικά δεν τρώμε, κάνουμε μπάνιο χωρίς να έχουμε καταναλώσει φαγητό. Πρέπει να έχουν περάσει κάποιες ώρες για να το κάνουμε. Όμως πολλές φορές οι γονείς θέλουν να πάρουν κάτι μαζί, εάν πρόκειται να μείνουν πάρα πολλές ώρες στην παραλία. Τα παιδιά αφού θα παίξουν στην άμμο, θα εξαντληθούν, θα κουραστούν, θα πεινάσουν. Κοντά λοιπόν στο νερό, το γάλα, τους χυμούς που μπορεί να έχουμε στο ψυγείο, τι θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο να έχουν οι γονείς μαζί τους για φαγητό για τα παιδιά?
0: Δεν μπορεί να είναι ποτέ οτιδήποτε κουβαλάει ο γονιός φαγητό. Είναι πάντα ένα μικρό σνακ και φρούτα.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως είπατε, δεν δίνεται ποτέ αυτό όταν φτάνουμε στην παραλία. Όταν ήδη έχει φάει ένα παιδί για να μπει στο νερό, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 ώρες από την ώρα που έχει φάει. Το πρωινό του γιατί συνήθως, ή το απογευματινό του. Οι ώρες που πάμε στη θάλασσα με τα παιδιά είναι ή πολύ πρωί μέχρι τις 10-10.30 ώρα το πρωί ή από τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Οπότε δεν είναι κοντά σε βασικά γεύματα. Έχει περάσει λοιπόν 1-2 ώρες από τη στιγμή που έχει φάει το παιδί. Οπότε στη συνέχεια μαζί μας έχουμε κάτι ακριβώς όπως το είπατε. Για όταν κουραστεί, όταν τελειώσει το μπάνιο και καθίσει πια στην παραλία και παίξει με τα κουβαδάκια του. Εκεί έχουμε πάντα φρούτα ή ένα μικρό σνακ το οποίο μπορεί να είναι ένα, κάτι που έχουμε φτιάξει, λίγο κουλούρι. Δεν είναι ποτέ γεύμα το οποίο θα είναι και βαρύ. Στη χώνευση εννοώ. Mm-hmm. Οπότε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σε σνακ για να πάρουν το πρωί στο σχολείο, τα ίδια σνακ θα χρησιμοποιήσουμε ίσα για να σπάσει όλο αυτό το ότι το παιδί θέλει κάτι να φάει. Φρούτα λοιπόν και σνακ μαζί μας, πάντα στο τέλος της κολύμβησης θα έλεγα, όταν τα παιδιά κάθονται πια στην παραλία και πέσουν.
1: Μάλιστα. Κυρία Κυρούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την παιδίατρο, την κυρία Γαριφαλιά Κυρούση.

0: για τα κόκκινα φρούτα, τη θέση τους στη διατροφή αλλά και τη σημασία τους. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο τμήμα διατροφής και διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όταν λέμε κόκκινα φρούτα, ποια εννοούμε, κύριε καθηγητά?
1: Θα έλεγα ότι προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε αυτά τα οποία έχουν έντονους χρωματισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικά κόκκινα, μπορεί να είναι μοβ, μπορεί να είναι κάπως μπλε, μπορεί να είναι έντονα πράσινα. Πολλοί θα αναφερόντουσαν σε ενδεικτικά, ας πούμε, στις φράουλες, στα βατόμουρα, στα κεράσια.
0: Τώρα τελευταία βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ και μύρτιλα, σμέουρα. Κάποια από αυτά είναι και ελληνικής παραγωγής. Η βατόμουρα με αυτά τα πολύ ωραία χρώματα όπως τα περιγράψατε, εκτός βέβαια από τις φράουλες και τα κεράσια που είναι τα κατεξοχήν κόκκινα φρούτα και περισσότερο διαδεδομένα.
1: Έχετε δίκιο. Το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, αν πάμε ένα βήμα παραπέρα,
0: ναι,
1: είναι ότι τα φρούτα αυτά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, σε βιταμίνες,
0: ναι,
1: σε μέταλλα. Επομένως, ας πούμε ότι ο έντονος χρωματισμός είναι μια μορφή αναγνώρισης,
0: ναι,
1: της παρουσίας αυτών των πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. Επομένως, αν έχετε, ας πούμε, έντονα χρώματα,
0: ναι,
1: είναι ένα οπτικό σημείο αναγνώρισης.
0: Μάλιστα.
1: Περιλαμβάνουμε όλα αυτά, διότι είναι πλούσια, όπως σας είπα, σε βιταμίνη C. Ας πούμε τα κεράσια είναι πολύ πλούσια, τα μύρτιλα, όπως είπατε, συγγνώμη, τα σμέουρα. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείχτη,
0: ναι,
1: όπως και γενικά τα περισσότερα όλα τα φρούτα,
0: ναι,
1: έχουν οργανικά οξέα όπως το κυτρικό οξύ, το μηλαϊκό οξύ. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Εδώ είναι κάτι που συζητείται και νομίζω πρέπει να έχουν οι ακροατές μία,
0: ναι,
1: αντίληψη. Είναι οι φυτικές ίνες, τα λεγόμενα πρεβιωτικά. Είναι δηλαδή πρώτες ύλες για το μικροβίωμα του εντέρου μας. Ο συνδυασμός αυτών, δηλαδή η αντιοξειδωτική ικανότητα,
0: ναι,
1: τα αντιοξειδωτικά, αν θέλετε, όπως ας πούμε τα φλαβονοειδή, τα πολλά συνδυασμένα συστατικά τα οποία έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, μαζί με τις φυτικές ίνες, μαζί με μια εξαιρετική σύσταση σε ό,τι αφορά τα λιπίδια, κάνουν αυτά τα φρούτα, αν θέλετε, όχι απλώς επιλέξιμα,
0: ναι,
1: αλλά αν θέλετε, πολύ καλή διατροφική επιλογή. Κυρίως στο συνδυασμό τους, δηλαδή να μην πέσουμε σε παγίδα ότι, ας πούμε, διότι θα δείτε καμιά φορά τέτοιες προσεγγίσεις που λένε, ας πούμε, ότι, ας πούμε, τα μύρτιλα είναι πλούσια σε μυρισετίνη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να μην πέσουμε σε αυτό, διότι η δύναμη ουσιαστικά των συστατικών αυτών βρίσκεται κυρίως στο συνδυασμό τους και όχι στο εάν, ας πούμε, το τάδε φρούτο περιέχει την τάδε φυτοαλεξίνη κτλ. Δηλαδή, μην,
0: ναι,
1: πέσουμε σε αυτή την είναι παγίδα και υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, είναι το θέμα, το πρόβλημα του αναγωγισμού. Τι είναι το πρόβλημα του αναγωγισμού? Είναι με βάση την παρουσία ενός συστατικού να εικάζω ή να θεωρώ αυτονόητες κάποιες βιολογικές δράσεις. Δεν είναι αυτονόητες, διότι στην ουσία κάθε τρόφιμο εμπεριέχεται σε μια ποσότητα στη διαιτά μας, και επίσης δεν υπάρχουν μαγικά συστατικά, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, η πελαγονιδίνη θα με σώσει. Όχι. Ναι. Το μήνυμα και η δύναμη βρίσκεται στην ποικιλία της διατροφής και στο συνδυασμό αυτών των συστατικών.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ ωφέλιμο ένα μπολ που μπορεί να περιλαμβάνει μικρές ποσότητες από όλα αυτά τα κόκκινα φρούτα.
1: Πολύ ωραία το θέτετε, και μάλιστα έχω αναφέρει ξανά μία έξυπνη λύση. Έχουμε συναντήσει γονείς οι οποίοι παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους δεν τρώνε φρούτα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εκεί χρειάζεται ας πούμε, πιο έξυπνη προσέγγιση, ότι αντί να κυνηγάς με τον μπολ το παιδί, έλα να δοκιμάσει τις φράουλες, κάνεις κάτι ας πούμε πιο
0: ελκυστικό
1: πιο
0: για το παιδί
1: στην καθημερινότητα. Πιάνεις ένα μπολ με διάφορα χρώμα, με διάφορα φρούτα, και τα αφήνεις ένα πάνω στο τραπέζι, ας πούμε, και δεν λες κουβέντα. Δηλαδή δημιουργείς μια ευκαιρία το παιδί να αυτενεργήσει και να δοκιμάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δοκιμάσει και δεν του αρέσει, μπορεί να δοκιμάσει, ας πούμε, μετά, δεν ξέρω, το κεράσι και μετά την φράουλα και μετά ένα κομμένο ροδάκινο κτλ. Επομένως, πρέπει ιδίως τα παιδιά να προσεγγίζουμε με έναν τρόπο που να μην δημιουργούμε όχι καταπίεση.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, όσο λάθος είναι η μονομέρεια, τόσο λάθος δεν είναι, και έτσι για να το συμπληρώσουμε, το να πει κανείς ότι δεν τρώω φαγητό, κάτι που λέμε ακούγεται έτσι το καλοκαίρι, θα φάω μόνο φρούτα, τα φρούτα δεν παχαίνουν. Δεν σημαίνει, υποθέτω, ότι μπορεί να φάει κανείς ένα κιλό κεράσια που είναι τώρα και της εποχής, και πρόβλημα μπορεί να του δημιουργήσουν, έτσι δεν είναι, και να μην έχει την ωφέλεια που θα είχε αυτό που περιγράψαμε πριν από λίγο, ένα μπολ με μικρές ποσότητες από όλα τα κόκκινα φρούτα.
1: Ναι, ασφαλώς. Αυτό είναι πάλι μία, διότι στην πραγματικότητα εργαζόμαστε όλοι για έναν ενημερωμένο καταναλωτή, για έναν καταναλωτή ο οποίος κατανοεί τα ωφέλη υγείας από μία επιλεγμένη δίαιτα, μια καλή επιλογή συνδυασμών τροφίμων. Αυτό που αναφέρεται είναι πάλι μια απόκληση, είναι δηλαδή μια μορφή δραστικού περιορισμού, ο οποίος δεν ωφελεί, και δεν αναφέρομαι κυρίως το αν, ας πούμε, κάποιος σήμερα το απόγευμα το αποφασίσει αυτό και αύριο συνεχίσει κανονικά. Κυρίως αναφέρομαι στην τάση που εμφανίζουν ορισμένοι άνθρωποι να έχουν ισχυρά περιοριστική δίαιτα, που είναι μια μορφή αυτής του περιορισμού ή του καταναγκασμού, αν θέλετε, είναι αυτή η περίπτωση που αναφέρατε. Αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμό της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, σε περιορισμό της πρόσληψης, ας πούμε, ασβεστίου, σε περιορισμό της πρόσληψης πρωτεΐνης, και αυτό θα έχει, εάν συνεχίζεται, αν έχει δηλαδή διάρκεια, θα έχει οπωσδήποτε αρνητικές συνέπειες.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινώντας από την λειτουργία της όρεξης μέχρι τη λειτουργία της ανάπλασης του μυϊκού ιστού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να το εξηγούμε ότι δεν είναι λύση η μονομέρεια στη διατροφή. Στη μεγάλη της πλειοψηφία, θα έλεγα πάντα, είναι πρόβλημα η μονομέρεια.
0: Μάλιστα. Πάντως, ευτυχώς, τα κόκκινα φρούτα δεν είναι τόσο γλυκά όσο είναι άλλα. όσο είναι παραδείγματος χάρη το καρπούζι, το πεπόνι, το ροδάκινο, το βερίκοκο.
1: Έχετε δίκιο. Στην πραγματικότητα, όπως είπα προηγουμένως και το έχουμε ξαναφέρει, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, από τους πιο χαμηλούς, ιδίως ας πούμε τα κεράσια, οι φράουλες και τα λοιπά, και άλλα φρούτα. Επομένως, ασφαλώς έχουν μια ποσότητα φρουκτόζης και γλυκόζης, όπως όλα τα φρούτα, αλλά ο συνδυασμός με μικρά οργανικά οξέα και με τις φυτικές ίνες μας δίνουν μια όχι πολύ έντονη γλυκύτητα και, όπως είπα, κυρίως σε επίπεδο διατροφής παρακολουθούμε το μέγεθος το οποίο ονομάζουμε γλυκαιμικό δείκτη, που μας δείχνει πόσο γρήγορα ανεβαίνει η γλυκαιμία μετά από την κατανάλωση τροφίμου που περιέχει.
0: Μάλιστα.
1: 50 γραμμάρια υδατάνθρακων.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αυτό που κρατάμε είναι ότι τα κόκκινα φρούτα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, πολύ ωφέλιμα, λοιπόν, πολύ νόστιμα για τους περισσότερους ή για πολλούς από εμάς, αλλά και εδώ χρειάζεται προσοχή και να μην χάνουμε την έννοια του μέτρου.
1: Χαίρομαι που αναφέρατε ότι σχεδόν όλα είναι, μπορεί να τα βρει κανείς με ελληνική προέλευση, και να το πούμε αυτό, ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε τις ετικέτες και την προέλευση των τροφίμων. Υπάρχουν πολλές μικρές φάρμες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φάρμες εννοώ αγροκτήματα.
0: Ναι.
1: Είτε με θερμοκηπιακή καλλιέργεια είτε ανοιχτή καλλιέργεια, που παράγουν τέτοιου είδους φρούτα και, αν θέλετε, προσφέρουν σε νέους ανθρώπους και μια πρόσβαση στην εργασία και στην κοινωνική, αν θέλετε, ευημερία και οικονομική.
0: Προτιμάμε λοιπόν τις ελληνικές ποικιλίες. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο τμήμα διατροφής και διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

0: Για τον Αθηναίο ποιητή της αρχαίας κωμωδίας, τον Έρμη, που θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ήταν αρχαιότερος του Αριστοφάνη, έγραψε κυρίως σκοπτικούς ιάμβους που τους ονόμαζε τρίμετρα και τετράμετρα. Σε αυτά διακομωδούσε τις θρηλυκές και περιπετειώδεις διηγήσεις της Οδύσσειας, όχι για να σκόψει αυτές, όσο για να σχηματίσει από αυτές ένα πλαίσιο, μια βάση που του έδινε αφορμή να κάνει με τρόπο αστείο κριτική των συγχρόνων του. Έγραψε 40 κωμωδίες, από τις οποίες σώζονται αποσπάσματα και 10 τίτλοι. Αθηνάς γονέ, Αρτοπόλιδες, Δημότε, Ευρώπη, Θεοί, Θεσμοφόροι, Κέκροπες, Μοίρε, Στρατιώτε, Φορμοφόροι. Σατήρησε πολιτικά πρόσωπα όπως ο Υπέρβολος και ο Περικλής και έφερε στο δικαστήριο με την κατηγορία της αθείας την Ασπασία, που μόλις κατόρθωσε να τη διασώσει ο Περικλής οικετεύοντας τους δικαστές.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Για το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Νίκο Γρέτζελο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Γρέτζελο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χουζούρη. Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Το έχουμε συζητήσει πια τόσες φορές αυτό το θέμα. Έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Έχουν γραφεί και έχουν ακουστεί πολλά. Σε τι σημείο είμαστε σήμερα, κύριε Γρέτζελο?
1: Έχει έρθει σε διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Φυσικά είναι του Υπουργείου Μεταφορών, απλά κολλάει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και έχει κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα πατίνια. Καταρχήν έχουμε την απαγόρευση για κάτω των 17. Εδώ ίσως θα πρέπει να το δούμε λίγο παραπάνω, γιατί κάποιος στα 16 παίρνει δίπλωμα για δίκυκλο 50, δηλαδή μπορεί να κυκλοφοράει κανονικά στο δρόμο και δεν μπορεί να οδηγεί πατίνι. Ίσως εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια εξαίρεση για όσους έχουν δίπλωμα, αν και το 17, τώρα λέμε, θα του δώσουμε ένα πατίνι στα 17. Δεν θα πρέπει να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί βάση εκεί. Τώρα, ασφάλιση υποχρεωτική. Ήταν κάτι που το ζητάγαμε, το είχαμε προτείνει. Δεν νοείται όχημα να κυκλοφορεί στον δρόμο και να είναι ανασφάλιστο. Γιατί αν χτυπήσει κάποιον με 25 χιλιόμετρα που τρέχει ένα πατίνι, χτυπήσουμε πεζό, μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Υποχρεωτική ασφάλιση και έχει και 250 ευρώ πρόστιμο όποιο είναι ανασφάλιστο, αντίστοιχο πρόστιμο που έχουν τα δίκυκλα. Απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης. Δηλαδή οι εταιρείες που ενοικιάζουν θα πρέπει να ταυτοποιούν την ηλικία του ατόμου που ενοικιάζει ή αν θέλει να αγοράσει κάποιος πατίνι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 17. Αν γίνει παρεπτόντως μια τέτοια πώληση, 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε για δρόμους πάνω από 50, έχουμε μια αύξηση του προστίμου, δηλαδή τα πατίνια έχουν κάποιες υποχρεώσεις, δηλαδή θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδήλατα. Όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος πρέπει να το χρησιμοποιούν. Αν δεν υπάρχει πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου, να φοράνε κράνος, να μην έχουν ακουστικά στα αυτιά και κινούνται. Τα δύο χέρια πρέπει να είναι στο τιμόνι, να μην είναι δύο πάνω στο πατίνι και δεν πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εκεί το πρόστιμο ήταν 30 ευρώ, έχει γίνει 350.
0: Μάλιστα.
1: Βασικό για μας, έτσι. Δεν πήγε καθόλου εκπαίδευση όπως είπαμε.
0: Ναι, αυτό το τονίσατε και το σημείωσα πριν, κύριε Γρέτζελο, και έχω την αίσθηση, το έχουμε ξανασυζητήσει και αυτό το θέμα, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να φορά αυτό και τα ποδήλατα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει εσείς, αλλά καθημερινά πόσες φορές βλέπουμε σε δρόμους ποδήλατο να κινείται αντίθετα. Είναι δυνατόν?
1: Δεν επιτρέπεται ούτε στα οχήματα άμεσης ανάγκης να πάνε αντίθετα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν κάποιους στοιχειώδεις κανόνες. Ξέρετε, στη Γερμανία για να οδηγήσει ένα παιδί ποδήλατο του δίνουν βεβαίωση από το σχολείο. Ενδεχομένως για τη μικροκινητικότητα, δηλαδή για ποδήλατα, πατίνια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ειδική κατηγορία που δεν λέω να το κάνουν στις σχολές οδηγών, εγώ, για να μην μπει κάποιος ότι το βλέπουμε και κλαδικά για να πάρουμε.
0: Όχι,
1: μια,
0: αλλά
1: το κάνουν στα σχολεία.
0: Έτσι, να έτσι ακριβώς.
1: Κάποιους βασικούς κανόνες. Γιατί έχουμε πει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Δηλαδή κάποιες ώρες πρέπει να αφιερώνουν στο σχολείο έτσι ώστε να μάθουν να περπατάνε πιο σωστά, να προστατεύουν τον εαυτό τους, να μπορούν να κάνουν ποδήλατο και να ξέρουν πέντε κανόνες που πρέπει να κυκλοφορήσουν, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Το ίδιο για τα πατίνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, όπως γίνεται ο έλεγχος για τα υπόλοιπα οχήματα, θα πρέπει να γίνεται και για τα πατίνια στοχευμένα. Γιατί είδαμε ότι με βάση τους ελέγχους που γίνανε 24 και 25 είχαμε μια μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 22%, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη και οφείλεται κυρίως στον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και στα πατίνια. Και προβλέπεται, αν κάποιο παιδί είναι ανήλικο και δεν έχει τις προδιαγραφές, ακινητοποίηση και 20 μέρες μετά ακινητοποίηση και το παίρνουν στο τμήμα το πατίνι και το πρόστιμο 150 ευρώ.
0: Άρα βλέπουμε από τη μια ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να ρυθμιστεί το ζήτημα με τα πατίνια, από την άλλη όπως είπατε και εσείς το θέμα της εκπαίδευσης παραμένει ανοιχτό και δεν νομίζω και εγώ ότι θα υπήρξε αντίρρηση από τις σχολές οδηγών, έτσι, συνάδελφοί σας, να μπορούν βάσει του προγράμματος τους και του προγράμματος των σχολείων να μπορούν κάποιες ώρες να πηγαίνουν στα σχολεία και να ενημερώσουν
1: να
0: τα παιδιά.
1: Οργανωμένα. Αν μας ζητηθεί θα το κάνουμε οργανωμένα,
0: έτσι,
1: για
0: έτσι
1: να
0: ακριβώς
1: ενημερώσουμε όλα τα παιδάκια, τα παιδιά μας δηλαδή, να βγαίνουν στον δρόμο, γιατί είναι προς όφελος όλων. Και τα ίδια θα προστατευτούν και οι οδηγοί δεν θα βλέπουν απρόοπτα συνέχεια στους δρόμους. Δηλαδή οι πατίνια να κινούνται άναρχα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Άρα και εσείς όπως κρίνετε το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο είπαμε αυτή την ώρα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχει ένα κενό στο θέμα της εκπαίδευσης. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια, αν και όπως μας έχετε τονίσει πολλές φορές, για όλα τα σχετικά με την οδήγηση, είτε πρόκειται για πατίνι, είτε για ποδήλατο, είτε για αυτοκίνητο, νόμοι υπάρχουν, πρέπει να εφαρμόζονται και πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
1: Σίγουρα πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι και να γίνεται μια καλύτερη επεξεργασία, να ακούνε και τους φορείς, έτσι ώστε να έρχεται ολοκληρωμένο ένα νομοσχέδιο, να μην γίνονται μπαλώματα. Εδώ έχει κάποια θετικά σημεία το νομοσχέδιο, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Για να ολοκληρωθεί πρέπει να μπει μέσα στο κάδρο και η εκπαίδευση.
0: Εσείς τώρα θα καταθέσετε αυτή την πρόταση? Αυτή
1: ναι,
0: την περίοδο
1: στη διαβούλευση
0: που...
1: θα μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το πιθανότερο είναι μόλις γίνει η διαβούλευση και στα φορέα να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκρέντζελε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να τονίσω
0: ναι,
1: και κάτι,
0: ναι, βεβαίως,
1: για να το ακούσουν οι ακροατές μας. Ο Ιούλιος στατιστικά ναι, είναι ο μήνας με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα.
0: Τι λέτε πρέπει τώρα, δηλαδή από όλο το χρόνο?
1: Ο Ιούλιος είναι, και ο Φεβρουάριος έχει τα λιγότερα. Ο Ιούλιος έχει
0: μάλιστα
1: τα περισσότερα, βγαίνουμε έξω λίγο παραπάνω, κυκλοφορούμε λίγο περισσότερο, ενδεχομένως κάποιοι να πίνουν και ποτά και να βγαίνουν στον δρόμο. Στατιστικά πάντως ο Ιούλιος για πολλά χρόνια τώρα έχει τη μερίδα του λέοντος στα τροχαία ατυχήματα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πίνουμε και οδηγούμε, δεν έχουμε το κινητό, τα βασικά. Έχουμε την προσοχή μας στον δρόμο και η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσοχή για όλους, τίποτα άλλο.
0: Χρησιμοποιούμε ταξί, μέσα μεταφοράς ή όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάποιος από την παρέα δεν πρέπει να καταναλώσει αλκοόλ για να πάει όλους τους υπόλοιπους στο σπίτι. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκρέντζελε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Γκρέντζελος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τον πόρο και την ιστορία του. Είμαστε στην περίοδο της προϊστορίας. Η κατοίκηση στον πόρο συνεχίστηκε και στους Μυκηναϊκούς χρόνους. Οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα της περίοδου αυτής στο Μόδι, καθώς και στην περιοχή του Ιερού του Ποσειδώνα. Επιπλέον, κοντά στη βορειοδυτική ακτή της νησίδας Μόδι, εντοπίστηκε την τελευταία δεκαετία και διερευνάται από το Ινστιτούτο Ενάλλιων Αρχαιολογικών Ερευνών ναυάγιο της Μυκηναϊκής εποχής που ανάγεται στο 13ο-12ο αιώνα. Μετά το ναυάγιο των Ηρίων, το σημαντικό έβριμα αποτελεί το δεύτερο ναυάγιο της ύστερης εποχής του Χαλκού που έρχεται στο φως στις ελληνικές θάλασσες και συγκεκριμένα στον Αργοσαρονικό. Να έρθουμε τώρα στην περίοδο της αρχαιότητας. Οι γραπτές πηγές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το νησί, το οποίο κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από τους πρωτοελλαδικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Αντικλίδη, αρχικά ο πόρος ονομαζόταν Ειρήνη. Ωστόσο, ο γεωγράφος Στράβωνας σημειώνει ότι ο πόρος κατά την αρχαιότητα λεγόταν Καλαβρία, ενώ ο Απολλώνιος ο Ρόδιος διασώζει τον παρεμφερή τύπο Καλάβρια. Σε επιγραφή το νησί αναφέρεται και ως Καλάβρεα. Στο κέντρο του πόρου δέσποζε το θαλασσινό ιερό του Ποσειδώνα, που ήταν η έδρα της σπουδαίας αμφικτιονίας της Καλαβρίας. Ο γεωγράφος Στράβωνας αναφέρει ότι στην Ένωση συμμετείχαν 7 ισχυρές πόλεις. Η Ερμιόνη, η Επίδαυρος, η Αθήνα, η Αίγινα, οι Πρασιές, η Ναυπλία και ο Μηνίος Ορχομενός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Άργος εντάχθηκε αργότερα στην Αμφικτιονία αντί της Ναυπλίας, αφού την κατέστρεψε στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. και η Σπάρτη αντί των Πρασιών, όταν υπέταξε τις Πρασιές λίγο μετά το 550 π.Χ. Κύριος στόχος της ήταν η άμυνα στις επεκτατικές στάσεις του ισχυρού βασιλιά του Άργους Φίδωνα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου εκφυλίστηκε και η Αμφικτιονία εξελίχθηκε σε απλή θρησκευτική ένωση που δεν διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις. Η ακριβής περίοδος ίδρυσής της απασχόλησε ιδιαίτερα την αρχαιολογική έρευνα, με την επικρατούσα άποψη να την τοποθετεί στους αρχαϊκούς χρόνους. Καθώς τα αρχαιολογικά δεδομένα πιστοποιούν ανθρώπινη παρουσία στο χώρο του ιερού ήδη από την ύστερη εποχή του Χαλκού, πολλοί μελετητές αναζήτησαν τις απότατες ρίζες της Ένωσης στην πρώιμη αυτή περίοδο. Το ιερό του Ποσειδώνα είχε υπερτοπικό χαρακτήρα, λειτουργούσε ως συνεκτικός κρίκος που ένωνε διάφορες περιοχές, καθώς εκτός από έδρα της Αμφικτιονίας της Καλαβρίας ήταν άσυλο για τους κυνηγημένους. Το ιερό εκτείνεται σε οροπέδιο σε υψόμετρο 190 μέτρων από τη θέση, στη θέση παλάτια ανάμεσα στη Βίγλα και την κορυφή του προφήτη Ηλία. Το σημείο προσφέρει εξαιρετική θέα προς το λιμανάκι της Βαγιονιάς στα βόρεια. Η ανασκαφή του χώρου έγινε από Σουηδούς αρχαιολόγους το 1894 και αποτελεί την πρώτη σουηδική ανασκαφική έρευνα στην Ελλάδα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν ανθρώπινη παρουσία κατά την πρωτοελλαδική περίοδο που συνεχίστηκε και στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Στη γεωμετρική περίοδο η περιοχή έγινε χώρος λατρείας. Ο αρχαϊκός ναός του Ποσειδώνα κατασκευάστηκε στα τέλη του 6ου αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Και δεν έχει κλασικό ακόλουθο. Στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. το ιερό επεκτάθηκε προς τα νότια με τη δόμηση νέων κτηρίων και πιθανώς και του προπύλου. Η λατρευτική δραστηριότητα συνεχίστηκε και στους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Επίσης, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει βυζαντινή κεραμική που υποδηλώνει ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν ακόμη και κατά την ύστερη αυτή περίοδο. Ωστόσο, δεν είναι εξακριβωμένο ακριβώς πότε εγκαταλείφθηκε το αρχαίο ιερό. Το 1997 το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας ξεκίνησε έναν δεύτερο γύρο ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Βρατσάνο, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Να πούμε στους ακροατές μας ότι σας καλέσαμε σήμερα για να μας μιλήσετε για ένα νέο βήμα που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των ψαρών και είναι ο κήπος Κανάρι. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται και ποιες είναι οι εξελίξεις στο θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την έτσι πολύ τιμητική σας πρόσκληση. Χαίρομαι που μιλάω στην εκπομπή σας. Ναι, πραγματικά τα τελευταία χρόνια, κυρία Χουζούρη, έχουμε ένα έτσι συνεκτικό σχέδιο πώς θα μπορέσουμε να προβάλλουμε και να στηριχτούμε πάνω στα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας. Όπως ξέρει και ο περισσότερος κόσμος, τα Ψαρά είναι ένα νησί που πρόσφεραν τα μέγιστα στην, κατά το θάλασσα, τον αγώνα της θάλασσας στην Επανάσταση του 1821 και πραγματικά προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή την ταυτότητα και αυτή την τεράστια προσφορά του νησιού μας στην ελευθερία της πατρίδος μας. Ένα από αυτά λοιπόν, μία από τις δράσεις, γιατί θέλω να πω ότι στα 200 χρόνια κάναμε το άγαλμα της δόξας, που ήταν έτσι πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που έτσι ανέδειξε την φυσιογνωμία του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε, εκτελείται το ένα έργο που θέλουν να το μετατρέψουν σε ψηφιακό μουσείο, ένα κτίριο που ήταν από τα πρώτα ναυτικά επιμελητήρια της Ελλάδος και το έχει φτιάξει, το έχει χτίσει ο Ναύαρχος των Ψαρών, ο Νικολής Αποστόλης. Και το τρίτο, αυτό το οποίο θέλω να πω και περισσότερες λεπτομέρειες, είναι η ανάπλαση του κήπου του Κανάρι. Ήταν ένα όνειρο χρόνων, θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, γιατί το νησί καταστράφηκε ολοσχερός το 1824 και στο σημείο που ήταν και το σπίτι του Κανάρι δεν βρέθηκε τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υπαίθριος χώρος, το μόνο που θυμίζει ας πούμε τον Κανάρι είναι μια πρωτομή που έχουμε βάλει και μάλιστα εδώ και χρόνια, και στόχος μας ήταν πώς αυτό θα το αναδείξουμε, θα αναδείξουμε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, το τέκνο, το μεγάλο τέκνο των Ψαρών, γιατί δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Κωνσταντίνο Κανάρι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι που έχουν ασχοληθεί στοιχειοδός με την ιστορία του νησιού μας γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, η οποία άφησε το αποτύπωμά της όχι μόνο σαν αυμάχος και μητροπολιτής στην κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά αργότερα συνέβαλε πάρα πολύ και στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Να πω ότι ο Κανάρης ήταν, διατέλεσε πολλές φορές ναύαρχος και 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δηλαδή όταν η χώρα, το έθνος είχε πρόβλημα, έτρεχε στον Κανάρη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ένωνε το ελληνικό έθνος. Ήταν μια προσωπικότητα που πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνεια που κατάγεται από το νησί μας. Αυτός λοιπόν ο χώρος, ο οποίος έχει ονομαστεί κήπος Κανάρη γιατί ήταν πραγματικά ένας έτσι κήπος. Εγώ θυμάμαι στα μαθητικά μου χρόνια μας έβαζαν οι δάσκαλοι μας και ουσιαστικά φυτεύαμε εκεί μέσα, εξού και έχει μείνει κήπος Κανάρι. Κατορθώσαμε αυτό να το δουλέψουμε, να το προετοιμάσουμε, να φτιάξουμε τη μελέτη και να εξασφαλίσουμε και χρηματοδότηση. Να σας πω ότι αυτό το έργο είναι τώρα στον αέρα και μέχρι τις 13 του Ιουλίου περιμένουμε, έχει γίνει δηλαδή η πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα μέσα σε αυτό το έργο, σε αυτόν τον κήπο? Σκοπός, πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια υπερτοπική αιστεία έτσι, ιστορικού, πολιτιστικού αλλά και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος θα λέγαμε, έτσι ώστε ο επισκέπτης που έρχεται στο νησί μας μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο να μπορεί να μάθει τόσο για την ζωή και τη δράση του Κανάρι, αλλά όσο και για την ιστορία του νησιού μας. Δημιουργείται έτσι μια αφηγηματική διαδρομή που συνοδεύεται βέβαια και από ψηφιακή, θα υπάρχει δηλαδή και οπτικό ακουστικό, ακουστικά μέσα που μπορεί κάποιος έτσι να ζήσει πλέον. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες πλέον πάνω σε αυτό το κομμάτι, κυρία Χουζούρη, που μπορεί να ζήσει έτσι κάποια κομμάτια από τη ζωή. Στόχος μας είναι να φέρουμε παιδιά, να διοργανώνονται έτσι εκθέσεις, έτσι ώστε να το αναδείξουμε σαν ένα κατεξοχήν έτσι το πόσιμο διαχρονικό για την ηρωική κίνηση ψαρών.
0: Που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, καταλαβαίνω, και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού, για τους επισκέπτες κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι προβλέπονται πολλές εργασίες. Ο προπολογισμός του έργου είναι 640.000. Προβλέπεται ανάπλαση όχι μόνο του κήπου αλλά και του περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή εξοραίζεται όλη η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι έτσι μια πολύ όμορφη περιοχή, γιατί σε μικρή απόσταση είναι ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, που έχει συνδεθεί με τον Κανάρι, γιατί εκεί προσκύνησε για να πάει να κάψει την τουρκική ναυαρχίδα και εκεί επέστρεψε για να γιορτάσει τα επινίκια. Δηλαδή είναι μια κοντινή απόσταση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μετά από πολύ αγώνα, γιατί κυρία Χουζούρη, ξέρετε ότι η υλοποίηση ενός έργου, ενός δημόσιου έργου, δεν είναι
0: καθόλου εύκολη.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στην προετοιμασία και νιώθω πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος. Πραγματικά χαρούμενος, γιατί θα αναπλάσουμε μια ιστορική περιοχή και το θα πάρει σάκα και οστά έτσι αυτό το. Ο στόχος που έχουμε και να αναδείξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς βλέπετε το φετινό καλοκαίρι από την άποψη των επισκεπτών? Είμαστε στον κεντρικό μήνα, στον μεσαίο μήνα του καλοκαιριού. Τι μηνύματα έχετε από τους επισκέπτες μέχρι στιγμής που έρχονται στο νησί? Είστε ευχαριστημένους από την κίνηση?
1: Ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι, κυρία Χουζούρη. Εμείς δεν είμαστε από τα νησιά με τον πολύ μεγάλο τουρισμό.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι και καλό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπετε τώρα τι συζήτηση γίνεται για τον υπερτουρισμό και τα προβλήματα που δημιουργεί στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω την ίδια άποψη με εσάς. Μιλάω με συναδέλφους που είναι από τα νησιά των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων κτλ. Και μου περιγράφουν έτσι με μελανά χρώματα τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Λέω λοιπόν, εμείς που έχουμε μείνει πίσω, το πίσω μέσα σε εισαγωγικά, αυτό λοιπόν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται επισκέπτες. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι πολύ δύσκολο να βρει δωμάτιο, γιατί δεν είναι και πάρα πολλά τα διαθέσιμα κρεβάτια. Δηλαδή, ας πούμε τον Αύγουστο για να βρει δωμάτιο, και στεναχωριέμαι πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και δεν βρίσκουν δωμάτια. Με παίρνουν πολλές φορές, κυρία Χουζούρη,
0: για να μεσολαβήσετε.
1: Να μεσολαβήσω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βάζουν μέσα το δήμαρχο, πας και βρεθεί κάποιο δωμάτιο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μια στεναχωριέμαι που δεν μπορώ, ας πούμε, να ανταποκριθώ. Απ' την άλλη, όμως είμαι και χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια κίνηση. Το νησί βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή, αλλά με τον καλό τρόπο, και εκεί είναι το στοίχημα το δικό μας. Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον τόπο μας όπως είναι, να μην αλλοιωθεί, να μην έχει προβλήματα με τις υποδομές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Υπάρχει ενδιαφέρον, μιλάω με τους, με τους ανθρώπους που έχουν τα δωμάτια. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο για μας, κύριε Χουζούλη, είναι ότι και των επιχειρήσεων. Είναι ότι δεν είναι μικρή σχετικά έτσι η θερινή περίοδος.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό τώρα ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα η προέκταση της περίοδου αυτής, δηλαδή που θα μπορούσε να ξεκινάει, παραδείγματος χάρη, από το Πάσχα. Και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, να δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς επισκέπτες και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα να μην έρθουν αυτούς τους δύο μήνες που είναι οι πιο δύσκολοι, ας πούμε, οι πιο δύσκολοι μέσα σε εισαγωγικά που έχετε τόσο κόσμο, γιατί είναι πολύ ωραίες οι διακοπές και το Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι, αλλά ακόμη και το Πάσχα.
1: Να σας πω, κυρία Χουζούρη, έχετε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να πούμε ότι οι καλύτερες καιρικές συνθήκες είναι, ας πούμε, ο Μάιος, στο νησί τώρα σας λέω εγώ,
0: μάλιστα,
1: την εμπειρία τόσο χρόνο, και ο Σεπτέμβριος. Γιατί μάλιστα, το καλοκαίρι έχουμε τα Μιλτένια. Πρόσφατα γιορτάσαμε το... Είχαμε το 22ο, το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο Κυριακό, επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε 7-8 μποφόρ. Επαλάβατε. Αντιμετωπίσαμε ναι, πολύ μεγάλα προβλήματα ναι, για την υλοποίηση. Ας πούμε, είχαμε προγραμματίσει και πυροτεχνήματα. Δεν μπορέσαμε λόγω του απαγκαλαστικού της πυροσβεστικής να ρίξουμε. Οπότε θέλω να πω ότι οι μήνες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί. Αν μπορέσουμε να αυξήσουμε, θα δώσουμε ζωή τόσο στην πολύ μεγάλη τοπική κοινωνία. Εργαζόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα. Προετοιμάζουμε, ας πούμε, προετοιμάζουμε την πεζοπορικές διαδρομές, όπου ξέρετε, είναι, μπορεί για κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πεζοπορία να έρθουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
0: Είναι
1: καλύτερες οι συνθήκες, δεν θα είναι μέχρι στο κατά καλό καιρό. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, θα προσπαθούμε να οργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις και το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο. Τώρα είχαμε ένα αθλητικό φεστιβάλ. Προσπαθούμε δηλαδή και εμείς όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι τους λόγους για να έρθει κάποιος να επισκεφτεί το νησί μας σε περιόδους που είναι εκτός από την
0: Αύγουστο. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δημιουργική σας πρόσκληση.
0: Και εμείς κύριε Δήμαρχε.
1: Καλύτερο, καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, ο κύριος Κωνσταντίνος Βρατσάνος. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στις 10 με τον Κώστα Παπά. Συναντήσεις με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου και τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κύριο Αθανάσιο Κατσί, θα έχει το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9% κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος. Το πετρέλαιο Brent επιστρέφει στα 70 δολάρια, επιταχύνεται η πτώση όσο αυξάνεται η ροή φορτίων από τα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων πως σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, είναι το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα, για αυτήν την ιστορία, με την κυρία Χάιδο Μπάρκουλα, η οποία είναι ΕΔΥΠ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και υπεύθυνη Αρχιακών Συλλογών και Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Μπάρκουλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε και ξέρετε είναι μια ιστορία που πολλοί από εμάς μπορεί να μην τη γνωρίζουμε. Διαβάζουμε μια χρονολογία το 1839, διαβάζουμε ότι θεμελιώνεται το νέο κτίριο. Ναι. Θα θέλαμε και έτσι με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε, να μας πείτε περισσότερα για αυτό το γεγονός.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν 187 χρόνια πίσω, ναι. και έτσι Κυριακή 2 Ιουλίου του 1839 θα θεμελιωθεί το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών που γνωρίζουμε.

0: σήμερα. Έχει προηγηθεί βεβαίως η ίδρυση του Πανεπιστημίου στις 3 Μαΐου του 1837 που όπως γνωρίζουμε θα αποτελέσει και ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και πνευματικά εγχειρήματα θα λέγαμε του νεοσύστατου κράτους. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε αρχικά στην οικία του Σταμάτη Κλεάνθη στην Πλάκα.
1: Ναι.
0: Ένα κτίριο που παραχωρήθηκε έτσι προσωρινά για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήταν εξ αρχής μεταβατική αυτή η λύση. Οπότε η πρωτοβουλία για την οικοδόμηση του νέου πανεπιστημίου συνδέθηκε στενά, όπως και η ίδρυση του πανεπιστημίου, με τον βασιλιά Όθωνα και θα λέγαμε και με τη διαμόρφωση της νέας πρωτεύουσας αρχιτεκτονικά και όλα.
1: Μάλιστα.
0: Η Αθήνα έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει την περίοδο αυτή δημόσια οικοδομήματα, θα λέγαμε αντάξια έτσι, ενός ευρωπαϊκού κράτους. Και προς αυτή την κατεύθυνση είχε προσκληθεί ο Δανός αρχιτέκτονας, ο Hans Christian Hansen, να εκπονήσει μία σειρά από τέτοιου τύπου αρχιτεκτονικές μελέτες. Βεβαίως θα λέγαμε εδώ ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή τη φάση δεν ήταν ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αλλά περισσότερο μάλλον τα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Το ελληνικό κράτος, νεοσύστατο, αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο δαπανηρό έργο και έτσι στις αρχές του 1839 το Φεβρουάριο συγκροτήθηκε μια ειδική επιτροπή Εράνου για την οικοδόμηση του κτηρίου του Πανεπιστημίου. Με το βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1939 συγκροτήθηκε θα λέγαμε ο κανονισμός λειτουργίας αυτής της επιτροπής που καθόριζε και τις αρμοδιότητες της που ήταν η οργάνωση δηλαδή ενός πανελλήνιου θα λέγαμε Εράνου, η καταγραφή των συνδρομών, η τήρηση βιβλίων, όλο αυτό το γραφειοκρατικό πλαίσιο και βεβαίως στον ίδιο κανονισμό συγκροτήθηκε η επιτροπή η οποία αποτελούνταν κυρίως από τον Πρίτανη, τον εκάστοτε Πρίτανη και την δεδομένη στιγμή το 1839 ήταν ο Γεώργιος Ράλης, αλλά περιελάμβανε και θα λέγαμε και σημαίνουσες εξέχουσες προσωπικότητες της διανόησης όπως τον Νεόφυτο Βάμβα, τον Γεώργιο Γενάδιο και βεβαίως και ήρωες επανάστασης, δηλαδή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Κουντουριώτης ήταν αυτοί που υποστήριξαν έτσι και με ζέση θα λέγαμε τον Έρανο και συνέβαλαν στην κινητοποίηση των πολιτών και εκτός Ελλάδας, όχι μόνο εντός.
1: Άρα υπήρξε λέγαμε μια μεγάλη κινητοποίηση για αυτό
0: βέβαια
1: το θέμα. Μάλιστα.
0: Θα λέγαμε ότι αυτή η επιτροπή αποτέλεσε το προήμιο για την τελετή της θεμελίωσης που έγινε στις αρχές Ιουλίου. Η ανταπόκριση του λαού, του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Λέγαμε,
1: μάλιστα,
0: που κάποια στιγμή ο Κολοκοτρώνης σε επιστολή του γράφει ότι δεν θα χρειαστεί καν να πάρουμε κάποιο δάνειο. Δηλαδή
1: τι
0: τον
1: λέτε,
0: πρώτο καιρό
1: μάλιστα.
0: Ήταν έτσι πολύ εντυπωσιακή αυτή η υποστήριξη και εκτός από χρήματα όπως καταγράφεται προσφέρθηκαν οικόπεδα, οικοδομικά υλικά, βιβλία, γεωργικά προϊόντα, ακόμη και ζώα ώστε να εκποιηθούν και να συνεισφέρουν έτσι στην ενίσχυση του οικοδομικού ταμείου.
1: Σε πόσα χρόνια ολοκληρώθηκε αυτό το έργο?
0: Ξεκίνησε το 1839 με την, με την κατάθεση του θεμέλιου λίθου και δίρκησε κάποια χρόνια. Στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε περίπου στο 1864 οικοδομικά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον και η μέρα αυτή της τελετής.
1: Έχετε κάποιες πληροφορίες στο Ιστορικό Αρχείο για αυτήν την ημέρα?
0: Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχει η πρόσκληση που διανεμήθηκε στους πολίτες και στους εκπροσώπους της Εκκλησίας, τους πολιτικούς, στον βασιλιά κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν και δημοσιεύματα από τον τύπο όπου αυτή η μέρα έλαβε θα λέγαμε πάνδημο χαρακτήρα Η τελετή έγινε με την παρουσία του βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας Θαμαλίας. Υπήρξαν μέλη της κυβέρνησης, καθηγητές, φοιτητές, εκπρόσωποι της εκκλησίας, του διπλωματικού σώματος και φυσικά και πλήθος Αθηναίων που έσπευσαν έτσι για να παραστούν σε αυτήν την πανηγυρική τελετή. Και όπως αναφέρεται και σε ένα λεύκομα που έχουμε του Πανεπιστημίου του 1923, μέσα στο θεμέλιο λίθο τοποθετήθηκαν διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα, έγγραφα της εποχής,
1: σύμφωνα
0: με μια πρακτική που υπήρχε έτσι για τα μεγάλα δημόσια κτίρια του 19ου αιώνα. Επιλέχθηκε έτσι δηλαδή αυτή η θέση, στην πραγματικότητα ήταν εκτός, θα λέγαμε, του πυκνό δομημένου ιστού της πόλης την περίοδο αυτή. Και θα αποτελούσε το σύμβολο, το πανεπιστήμιο, το πνευματικό κέντρο της πρωτεύουσας αλλά του νεοσύστατου κράτους. Αργότερα, δίπλα όπως γνωρίζουμε, αναγέρθηκαν η Ακαδημία Αθηνών το 1859 μέχρι το 1885 περίπου κράτησε η ενοικοδόμηση της Ακαδημίας και μετέπειτα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας από το 1888 περίπου έως το 1903 με χρηματοδότηση με την Ακαδημία του Σίνα, του Σίμωνα Σίνα και των αδελφών Βαλιάνου για τη βιβλιοθήκη.
1: Είναι τρία εμβληματικά κτίρια έως σήμερα.
0: Ναι, έτσι ολοκληρώνεται αυτό που ονομάζουμε σήμερα Αθηναϊκή Τριλογία.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είπαμε επίσης, τα σχέδια εκπώνησε ο Χριστιανός Χάνσεν και ξεκίνησαν τον 1938-1939. Περίπου τον Νοέμβριο του 1941 έχουμε τους πρώτους φοιτητές να μπαίνουν, να αρχίζουν τα μαθήματα δηλαδή στο νέο κτίριο. Ολοκληρώνεται δηλαδή την περίοδο αυτή ο φέρον οργανισμός και οι κύριοι χώροι του κτηρίου και από το 1942 μέχρι το 1964 συνεχίζονταν οι εργασίες. Βεβαίως στη χρηματοδότηση του έργου πέρα των Εράνων πρέπει να πούμε ότι υποστήριξε το εγχείρημα και σημαντικοί ευεργέτες εποχής όπως ο Γεώργιος Σίνας και ο γιος του ο Σίμων Σίνας, όπως είπαμε και συνεισέφερε και για την Ακαδημία Αθηνών. Και ενδιαφέρον έχει επίσης πολύ και ο διάκοσμος, ο εξωτερικός του Πανεπιστημίου. Μια παρένθεση θα κάνω μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Οι προάβλοι χώροι και των τριών κτηρίων σχεδιάστηκαν ή μάλλον θα λέγαμε επανασχεδιάστηκαν γιατί ήδη ο Χριστιανός Χάνσεν είχε κάνει την μελέτη. Από τον Ερνέστο Τσίλερ οι προάβλοι χώροι το πώς διαμορφώθηκαν και ο διάκοσμος έχει δύο επίπεδα, είναι ο ζωγραφικός ιζοφόρος του Πανεπιστημίου που είναι ιδιαίτερα εμβληματική θα λέγαμε, απεικονίζει στη μέση τον Όθωνα παρόλο που είχε γίνει ήδη η έξωση του Όθωνα όταν ξεκίνησε αυτή η τοιχογραφία σχεδιασμένη από τον Καρ Ράλ, έναν αυστριακό ζωγράφο. Παρόλα αυτά ο Όθωνας παραμένει στο θρόνο του, στο κέντρο και κατέρωθεν είναι οι αναγεννημένες στο νεοσύστατο κράτος, θα λέγαμε επιστήμες, η θεολογική, η νομική, η φιλοσοφία, η ιατρική. Και συνεχίζεται έτσι, η ζωφόρος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ξεκινά από το μύθο του Προμηθέα που δίνει τη φωτιά για να ξεκινήσει ο πολιτισμός και καταλήγει σε μια διαδρομή όπου απεικονίζεται ο Αριστοτέλης, ο Δημοσθένης, ο Πλάτωνας έτσι, συνδέοντας την κλασική αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την περίοδο του χριστιανισμού και τον Απόστολο Παύλο να διδάσκει στον Άριο Πάγο. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η εμβληματική απεικόνιση στη ζωοφόρο του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κυρία Μπάρκουλα, για θέματα που ίσως πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε, τη μεγάλη ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών, πώς ξεκίνησε λοιπόν και πώς η σημερινή ημέρα ήταν κέρια, γιατί όπως μας είπατε έγινε η θεμελίωση του νέου κτηρίου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
0: Αν θέλετε να πούμε λίγο και τους Ανδριάρδες πολύ γρήγορα,
1: ναι,
0: που επίσης δημιουργούν ένα νέο μνημιακό πάνθεο. Εκεί είχαν προβλεφθεί να μπουν κάποιες αρχαίες θεότητες,
1: ναι,
0: εκεί που είναι τα γάλματα του Ρήγα και του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Παρ' όλα αυτά, στην επέτειο των 50 χρόνων από την Επανάσταση, προκρίθηκε έτσι να μπουν αυτά τα δύο αγάλματα, το 1871 του Ρήγα και το 1872 του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, έτσι συνδέοντας, θα λέγαμε, στο ιστορικό αφήγημα και την νεότερη πλέον ελληνική ιστορία, τη σύγχρονη τότε ελληνική ιστορία της Επανάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Αργότερα μπήκε βεβαίως το άγαλμα του Αδαμαντίου Κοράη το 1875, ναι, αργότερα του Βίλιαμ Γλάστονα το 1900, ο μοναδικός ξένος δηλαδή ανάμεσα στους,
1: ναι,
0: Ανδριάδες,
1: όντως,
0: για τον φιλελληνισμό του, και βεβαίως του Καποδίστρια, του Ιωάννη Καποδίστρια, το 1931,
1: που θα δώσει και τον ονομά του στο Πανεπιστήμιο,
0: ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχουμε ένα πάνθεο ευεργετών, θα λέγαμε, της ελληνικής παιδείας και του έθνους.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπάρκουλα, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Χάιδο Μπάρκουλα, ΕΔΥΠ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και υπεύθυνη Αρχιακών Συλλογών και Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: 10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί, αγαπητοί ακροατές, από τον θάνατο ενός μεγάλου σύγχρονου ζωγράφου, του Παναγιώτη Τέτσι. Είναι γνωστό πόσο αγαπούσε το νησί της Ίδρας, πόσο αγαπούσε την πατρίδα του, τους κατοίκους της Ίδρας, αλλά και το περιβάλλον, τον ήλιο και τη θάλασσα. Για να δούμε τώρα τι έχουν ετοιμάσει, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα γίνει με αφορμή αυτό το γεγονός στην οικία και το ατελιέ Τέτσι στην Ίδρα. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την οικαστικό, την κυρία Αναλίνα Φωτοπούλου, η οποία είναι και μία εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης. Κυρία Φωτοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ότι έχουμε μια σχέση με τον μεγάλο αυτό άνθρωπο της ζωγραφικής, τον Παναγιώτη τον Τέτσι. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα έχουν δει κάποια από τις εκθέσεις του, οι περισσότεροι γνωρίζουν τη σχέση αυτή που είχε με την Ίδρα, με το λαό της και με το περιβάλλον της, και τώρα θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσετε για αυτήν την ιδέα που είχατε με τους συνεργάτες σας, να καλέσετε οικαστικούς που κατάγονται από την Ίδρα να δημιουργήσουν στο σπίτι του Τέτσι και να εκτεθούν τα έργα τους στην οικία Τέτσι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κυρία Φωτοπούλου.
1: Εννοείται. Η οικία Τέτσι λειτουργεί από το 2017 περίπου, είναι ανοιχτή προς το κοινό και είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, ένα κλασικό σπίτι νησιώτικο στα τέλη του 19ου περίπου, όπως υπολόγιζε και ο μεγάλος δάσκαλος ότι είχε φτιαχτεί. Είναι ένα πολύ ζεστό σπίτι, το οποίο όλοι όσοι το επισκέπτονται είναι σαν να μπαίνουν στο σπίτι τους, αυτό λένε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ζεστός ο χώρος, πολύ οικείος. Ξυπνάει πάρα πολύ εύκολα μνήμες. Και σε αυτό το context η κυρία Ρονιώτη, η συνάδελφος, είχε πάντα την ιδέα να χρησιμοποιηθεί μία αίθουσα του σπιτιού για να γίνονται καλέσεις από ντόπιους καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται πάνω στο νησί για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, οπότε κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται και αυτοί ντόπιοι. Και φέτος μπορέσαμε, επειδή μπορώ λόγω της ιδιότητάς μου να βοηθήσω και εγώ λίγο παραπάνω, να δρομολογήσουμε αυτή τη σειρά των εκθέσεων. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο δάσκαλος του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή, γιατί αγαπούσε και τους μαθητές του. Αυτό το σπίτι έχει φιλοξενήσει και μαθητές, έχουν δουλέψει μαζί. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ούτως ή άλλως πάρα πολύ απλός. Δηλαδή για το λαό της Ίδρας εδώ πέρα ήταν ο Παναγιώτης. Τον αγαπούσαν και αγαπούσαν.
0: Χωρίς την έγκλη του μεγάλου ζωγράφου, με την οποία τον βλέπαμε εμείς οι εκτός Ίδρας, ας πούμε.
1: Με άλλα μάτια όλοι. Ναι. Εδώ πέρα ναι, ήταν ένας Ιδραίος, άλλος ένας Ιδραίος.
0: Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται φέτος το καλοκαίρι στην οικία Τέτσι?
1: Ανά δύο εβδομάδες,
0: ναι,
1: αλλάζει ο καλλιτέχνης και παρουσιάζει τη δουλειά του ουσιαστικά.
0: Ξεκινήσατε με το Λύκειο Ίδρας.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το γεγονός ότι θυμάμαι ότι είχαμε διαβάσει μέσα από συνεντεύξεις του Παναγιώτη Τέτσι την αγάπη που είχε για τους νέους, ενώ τους νέους αυτής της ηλικίας, του σχολείου ακόμη, και πόσο στήριζε τα παιδιά και πόσο απλός ήταν στην επικοινωνία του με τους εφήβους. Αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στο ότι ξεκινήσατε με ένα λύκειο?
1: Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο. Ήταν μέσα στα πλαίσια,
0: ναι,
1: ούτως ή άλλως θα παρουσίαζαν τη δουλειά τους τα παιδιά. Αλλά σκεφτήκαμε ότι ήταν το ωραιότερο να το ξεκινήσουν αυτοί. Έτσι λίγο στο πνεύμα και του ίδιου του δασκάλου, ο οποίος θα σας πω ότι ξέρω περιπτώσεις παιδιών που έβλεπε τη δουλειά τους και τους παρότρινε να ασχοληθούν με τη ζωγραφική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάντα αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, από τα μικρά μέχρι τους δικούς του μαθητές.
0: Mm-hmm. Οπότε ξεκινήσατε τον Απρίλιο, έτσι δεν είναι, με το Λύκειο της Ίδρας?
1: Ναι, ναι, αρχές Απριλίου.
0: Τώρα δηλαδή μας είπατε ότι κάθε 2 εβδομάδες δίνετε το βήμα σε έναν καλλιτέχνη που έχει σχέση με την Ίδρα, είτε γεννήθηκε είτε δημιουργεί εκεί, οπότε έχει σχέση, να εκθέσει τα έργα του.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια σειρά, υπάρχει και μια κάποια σύνδεση. Γιατί ουσιαστικά όλοι όσοι είμαστε πάνω στο νησί, όπως και να έχει, έχουμε επηρεαστεί από τη ζωγραφική του ζωγραφικού του τέτσι. Οπότε, εάν θα βλέπατε και τα έργα, θα καταλαβαίνατε ότι με κάποιο τρόπο, είτε από το χρώμα, είτε από το σχέδιο, με κάποιο τρόπο συνδέονται όλα με το έργο του μεγάλου δημιουργού.
0: Υπάρχει κάποια συγγένεια, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιον τρόπο, οικαστικά εννοώ.
1: Βοηθάει και ο τόπος εδώ, δηλαδή ειδικά όσοι έχουν κάνει τοπίο, αναγκαστικά δεν μπορείς να παραβλέψεις τη δίσκηση πάνω στην Ίδρα. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Έχουν ασχοληθεί με πράγματα που έχει ασχοληθεί και ο ίδιος.
0: Τώρα, η οικία βέβαια είναι ένας πολύ συγκεκριμένος χώρος, οπότε πόσα έργα φιλοξενούνται περίπου κάθε φορά?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να είναι πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα. Ο χώρος που έχει επιλεχθεί, ο οποίος είναι και στην είσοδο, κατά κάποιο τρόπο καλωσορίζει τον επισκέπτη, έχει αρκετά διαθέσιμο τοίχο,
0: μάλιστα,
1: έτσι, για να δουν έργα. Δεν είναι πάρα πολύ μικρό. Απλά δεν είναι οι διαστάσεις ενός χώρου εκθεσιακού που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 30 μεγάλα έργα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η κλίμακα βοηθάει και τους καλλιτέχνες να κάνουν και άλλα πράγματα που δεν είχαν σκεφτεί ενδεχομένως. Γιατί αρκετά από αυτά τα έργα έχουν προετοιμαστεί συγκεκριμένα για την εκθεσιακό.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα σας ρώταγα. Μάλιστα. Έχουν γίνει για αυτή την έκθεση λοιπόν. Τώρα, κυρία Φωτοπούλου, κατά τύχη από αύριο εκθέτετε εσείς.
1: Κατά τύχη, ναι.
0: Είναι τα δικά σας έργα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, όταν, επειδή μας είπατε ότι κάθε 2 εβδομάδες αλλάζει ο εικαστικός, γίνεται κάποια παρουσίαση όταν ξεκινάει, κάθε φορά που ξεκινάει μια νέα έκθεση, πώς το έχετε οργανώσει?
1: Αυτό, επειδή είναι στην επιλογή του κάθε καλλιτέχνη, το τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το παρουσιάσει, το έχουμε αφήσει τον καθένα ξεχωριστά. Βέβαια θα σας πω ότι όλοι έχουν επιλέξει την πρώτη μέρα που ξεκινάει η έκθεσή τους να κάνουν ένα καλοκοσόρισμα, λίγη μαστίχα, μεγαλότητα υδραϊκά, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: θα έχουν τη δυνατότητα την πρώτη μέρα, και όσοι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και με τον εικαστικό.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται ούτως ή άλλως οι περισσότεροι περνάνε κάποιες ώρες, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, και βρίσκονται στο χώρο, οπότε μπορούν να συνομιλούν και με το κοινό.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται της εναλλαγής των εικαστικών μέχρι 31 Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί
1: τότε που ο χώρος κλείνει ουσιαστικά για το κοινό.
0: Και συνήθως έχουμε καλό καιρό μέχρι τότε. Η Ίδρα είναι πολύ κοντά από την Αθήνα, είναι και προορισμός του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα, κυρία Φωτοπούλου, τι ωραία ιδέα, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να περάσετε και να δείτε και με τα δικά σας μάτια από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φωτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την εικαστικό και μία εκ των επιμελητών της έκθεσης 10 χρόνια χωρίς τον Τέτσι, την κυρία Αναλίνα Φωτοπούλου. Οι διαδοχικές, οι εναλλασσόμενες εκθέσεις, γιατί όπως μας είπε η κυρία Φωτοπούλου, κάθε 2 εβδομάδες φιλοξενείται διαφορετική έκθεση εικαστικού, είναι στην Ίδρα, στην οικία Τέτσι. όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

Η έντονη προσδοκία των εσχάτων έχει εκλείψει από την ευχαριστιακή συνείδησή μας. Και όμως, αν το βιβλίο της Αποκαλύψεως για διάφορους λόγους δεν είναι προσιτό στα μέλη των ευχαριστιακών συνάξεών μας, ένα άλλο κείμενο που βρίσκεται όχι μόνο στο επίκεντρο της Θείας Λειτουργίας, αλλά και στα χείλη όλων των πιστών, μέσα και έξω από τη λειτουργία, θα έπρεπε να μας υπενθυμίζει έντονα αυτή την προσδοκία. Πρόκειται για την Κυριακή προσευχή.

Η προσευχή αυτή έχει πια χάσει τόσο τον εσχατολογικό όσο και τον ευχαριστιακό της χαρακτήρα στη συνείδησή της. Κι όμως, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η προσευχή αυτή όχι μόνον ήταν από την αρχή εσχατολογική, αλλά και αποτελούσε το κέντρο και τον πυρήνα όλων των αρχαίων λειτουργιών. Δεν αποκλείεται δε η ιστορική ρίζα της να είναι ευχαριστιακή. Στην προσευχή αυτή απαντούν έντονα δύο αναφορές στα έσχατα, οι οποίες συνήθως μας διαφεύγουν. Η μία είναι το αίτημα «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου», το οποίο μας θυμίζει το «Μαραναθά» και το «Έρχου Κύριε» των πρώτων ευχαριστιακών λειτουργιών. Η δεύτερη και σημαντικότερη είναι το αίτημα «Τον άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Οι εξηγητές δεν έχουν καταλήξει σε ομόφωνα συμπεράσματα ως προς την έννοια αυτών των λόγων. Υπάρχουν όμως άφθονες μαρτυρίες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο άρτος που ζητούμε με την προσευχή αυτή δεν είναι το καθημερινό μας ψωμί, όπως συνήθως το εκλαμβάνουμε, αλλά ο άρτος της ευχαριστίας, ο οποίος είναι επιούσιος με την έννοια του ερχομένου, του μελλοντικού δηλαδή, της μελούσης βασιλείας. Όσο και αν επιδέχεται διάφορες ερμηνείες η φράση αυτή της Κυριακής προσευχής, η θέση που με αξιοσημείωτη σταθερότητα έχει από αρχαιωτά των χρόνων, καταλάβει η προσευχή αυτή στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή αμέσως πριν από τη Θεία Κοινωνία, μαρτυρεί ότι τουλάχιστον στη συνείδηση της Αρχαίας Εκκλησίας το αίτημα για επιούσιο άρτο δεν αναφέρεται στο καθημερινό ψωμί, αλλά στο γεύμα και την τροφή της βασιλείας. Αυτός είναι ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάς, δηλαδή η σάρκα ή το σώμα του Υιού του ανθρώπου, ο οποίος, ασημειωθεί, είναι επίσης η εσχατολογική μορφή. Στην ευχαριστία ζητούμε σήμερα τον αυριανό ή μελλοντικό ερχόμενο άρτο της βασιλείας. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και πολλά άλλα στοιχεία από την Αγία Γραφή που μαρτυρούν για τον εσχατολογικό χαρακτήρα της ευχαριστίας και τη σχέση της με τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί όμως που η σχέση αυτή αναπτύσσεται σε βάθος και εδραιώνεται στην συνείδηση της Εκκλησίας, είναι η θεολογία των Ελλήνων Πατέρων και οι ευχαριστιακές λειτουργίες της αρχαίας Εκκλησίας, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε χρήση στην Εκκλησία μας.

από τον πλούτο των πατερικών μαρτυριών για μια σχέση ευχαριστίας και βασιλείας, ξεχωρίζουμε ένα αληθινά βαρισίμαντο χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, το οποίο, από όσα γνωρίζουμε, δεν έτυχε μέχρι τώρα της προσοχής που του αξίζει από τους θεολόγους μας. Το χωρίο αυτό δείχνει όχι μόνο τον άρρηκτο δεσμό ευχαριστίας και βασιλείας, αλλά και την ριζική ανατροπή της αρχαιοελληνικής έννοιας της αιτιότητας, πράγμα που αποδεικνύει εκτός των άλλων πόσο άδικη και έξω από την πραγματικότητα είναι η τόσο διαδεδομένη αντίληψη περί επηρεασμού του Αγίου Μαξίμου από την αρχαία ελληνική, πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία.

παραθέτουμε πρώτα το χωριό Αυτούσιο για να το σχολιάσουμε στη συνέχεια σε σχέση με το θέμα μας. Στα σχόλιά του, στο «Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας», έργο του Διονυσίου Αεροπαγίτου, ο Μάξιμος γράφει: «Εικόνας εκάλεσεν των αληθών και νυν τελούμενα εν τη συνάξη, ότι σύμβολα ταύτα και ουκ αλήθεια από των αιτιατών του τέστη, το από των ορατών τελουμένων επί τα αόρατα και μυστικά, άπερ τον ενεσθήσει αιτιά εισή και αρχέτυπα, ήτα δε λέγονται τα εκατέρωθεν, το οποσούν είναι την αιτίαν έχοντα ή από των αιτιατών εις τα αίτια, του τέστην από των αισθητών συμβόλων επί τα νοητά και νοερά ήγουν από των ατελεστέρων εις τα τελειότερα, ίον από των τύπων επί την εικόνα και από ταύτης επί την αλήθειαν. Σκιά γάρ τα της παλαιάς, εικόν δε τα της νέας διαθήκης, αλήθεια ή των μελώντων κατάστασης».

Στο χωρίο αυτό, ο Άγιος Μάξιμος ερμηνεύει με το δικό του τρόπο την έννοια της ευχαριστίας ως εικόνας και συμβόλου, σε σχέση με την έννοια της αιτιότητας. Τα τελούμενα στη Θεία Ευχαριστία είναι εικόνες και σύμβολα των αληθών. Μέχρις ενός σημείου, στην ανάγνωση του χωρίου αυτού, έχει κανείς την εντύπωση πως κινείται σε πλατωνική ατμόσφαιρα. Τα ορατά τελούμενα είναι εικόνες και σύμβολα των αοράτων και μυστικών. Τα αισθητά σύμβολα είναι εικόνες των νοητών και νοερών. Σύμφωνα με την πλατωνική αντίληψη, ο αισθητός και ορατός κόσμος είναι εικόνα ενός σταθερού και αιώνιου κόσμου, ο οποίος ως νοητός και νοερός είναι η αλήθεια, ο αληθής κόσμος. Κατά συνέπεια, τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία εικονίζουν και αντικατοπτρίζουν, θα έλεγε κανείς, την επουράνια λειτουργία που τελείται αιωνίως και που είναι το αρχέτυπον της επίγειας ευχαριστίας. Αυτή θα ήταν πράγματι μια τυπικά πλατωνική αντίληψη της ευχαριστίας.

αλλά ο Μάξιμος μας επιφυλάσσει προς το τέλος του χωρίου μια έκπληξη. Η Θεία Ευχαριστία είναι για αυτόν εικόνα μιας αληθινής ευχαριστίας που δεν είναι παρά η των μελώντων κατάστασης. Τα αληθή των νυν τελουμένων εν τη συνάξη δεν βρίσκονται σε μια πλατωνικού τύπου ιδεατή πραγματικότητα, αλλά σε μια πραγματικότητα του μέλλοντος, στη μέλουσα βασιλεία. Το κέριο στοιχείο που ανατρέπει την πλατωνική σχέση αρχετύπου και εικόνας είναι η κατηγορία του χρόνου. Για να αναχθούμε από την εικόνα στο πρότυπο, δεν πρέπει να φύγουμε από το χρόνο, αλλά να περάσουμε οπωσδήποτε από την προσδοκία ενός χρονικά μελλοντικού γεγονότος ή καταστάσεως. Αυτό μετατρέπει την όλη νοοτροπία από πλατωνική σε βιβλική. Γιατί ενώ για την πλατωνική σκέψη είναι αδύνατο να περάσει κανείς από την εικόνα στο αρχέτυπο διαμέσου του χρόνου, σαν να βρισκόταν το αρχέτυπο στο τέλος της ιστορίας, για τη βιβλική αντίληψη αυτό είναι απαραίτητο. Στην Ευχαριστία, κατά τη βιβλική αντίληψη, καθώς και εκείνη του Μαξίμου, εικονίζονται τα μέλλοντα, ο ερχόμενος και η βασιλεία που θα εγκαταστήσει.

Αλλά το χωρίο αυτό είναι βαρυσήμαντο και γιατί θέτει το πρόβλημα της αιτιότητας, ανατρέποντας έτσι όχι μόνο πλατωνικές αλλά και αριστοτελικές αντιλήψεις περί εντελεχίας και αιτιότητας. Αίτια, λέγει ο Μάξιμος, είναι όσα δεν οφείλουν κατά κανέναν τρόπο την αιτίαν του είναι τους εκατέρωθεν σε κάτι άλλο. Για την αρχαία ελληνική σκέψη αλλά και τη δυτική, καθώς και για την κοινή λογική, το αίτιο προηγείται λογικά αλλά και χρονικά του αιτιατού του. Στη σκέψη όμως του Μαξίμου, όσο πιο πίσω πάμε χρονικά, τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από το αρχέτυπο, από το αίτιο. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σκιά, η κοινή είναι εικόνα και η των μελώντων κατάστασης αλήθεια. Το αρχέτυπο δηλαδή αυτό, που είναι το αίτιο των τελουμένων εν τη συνάξη, είναι στο μέλλον. Η ευχαριστία είναι αιτιατό της μελούσης βασιλείας. Η μέλουσα βασιλεία, ένα μελλοντικό γεγονός ή των μελώντων κατάστασης, ως αίτιο της ευχαριστίας της δίνει το αληθινό είναι της.

Αυτά πηγάζουν από την προσεκτική μελέτη του Μαξίμου. Την υπαρξιακή του σημασία θα τη δούμε παρακάτω, γιατί αυτή είναι που ενδιαφέρει τη θεολογία σε τελική ανάλυση και όχι η ιστορική ή φιλοσοφική περιέργεια στην οποία εξαντλούνται συνήθως οι θεολογούντες των χρόνων μας. Προς το παρόν, επισημαίνουμε το ότι η βιβλική σύνδεση ευχαριστίας και βασιλείας όχι μόνο δεν ατόνισε στην πατερική περίοδο, αλλά και εδραιώθηκε σε οντολογική βάση. Η ευχαριστία δεν συνδέεται απλώς με τη μέλουσα βασιλεία. Αντλεί από αυτήν το είναι της και την αλήθεια της. Η λειτουργική πράξη αποτέλεσε και αποτελεί τη γλώσσα με την οποία εκφράζει η Εκκλησία αυτή τη θέση. Και πρέπει να την προσέξουμε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Στην Εκκλησία αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της και αν όλα αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, με την πάροδο του χρόνου. Και σήμερα θα αναφερθούμε στην καθολικότητα ουσιαστικά της Εκκλησίας και θα δούμε τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, το οποίο οφείλει είναι και οφείλει να είναι καθολικό. Θα το δούμε βεβαίως και μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Λίλη. Πώς θα μπορούσαμε εισαγωγικά να δούμε το σημερινό μας θέμα, κάπως να το προσεγγίσουμε, ίσως και να το ψηλαφίσουμε, τουλάχιστον κάποια πολύ έτσι χαρακτηριστικά σημεία του?
1: Ναι, νομίζω είναι τα σημεία δύο. Η καθολικότητα, η οποία ξεπερνά τη δική μας καθολικότητα, είναι άκτιστη και είναι το περιεχόμενο της Εκκλησίας, αυτό που δίνει, που πάντοτε προσφέρεται, ποτέ όμως δεν μπορεί να διατυπωθεί. Αν διατυπωθεί θα οριστεί και θα είναι συγκεκριμένο. Και από την άλλη, πώς συνδέεται αυτή η αλήθεια με εμάς, ξεκινώντας από τη μία Εκκλησία, την αρχή, που είναι ιστορικά το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, και συνδέεται αυτή η καθολικότητα με όλες τις επισκοπές, με όλες τις ενορίες και μέσα από εκεί με τον κάθε πιστό. Δηλαδή από τη μία είναι αυτό που είναι η καθολικότητα, που είπαμε δεν μπορεί να οριστεί, και πώς διαχέεται παντού μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια, που κατά κύριο τα έχουμε πει Πατριαρχία, Αρχιεπισκοπές, Ενορίες.
0: Ίσως και από την αρχή, και από την αρχή της ζωής της Εκκλησίας, την ιστορική τουλάχιστον, έτσι, το ιστορικό της, έτσι, από την ιστορική της εμφάνιση, έτσι δεν είναι, από την Πεντηκοστή και μετά, για να μην το φέρουμε.
1: Από την αρχή όπως ξεκινάει και φτάνει σε εμάς, σε κάθε επισκοπή, σε κάθε ενορία και σε κάθε πιστό. Έτσι έχει νόημα για να το λάβει κανείς και την προσωπική του ζωή.
0: Είπατε ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε τι σημαίνει καθολικότητα στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους?
1: Γιατί δεν είναι μόνο το τοπικό, το καθολικό ή το παγκόσμιο, που είναι πάντα, θα είναι κάτι ιστορικό συγκεκριμένο, αλλά είναι το αποφατικό, το άκτιστο, που είναι πέρα από αυτό. Ναι. Και έρχεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος που οι πατέρες δεν το ορίζουν, μόνο το περιγράφουν. Όπως και τοπικό δεν εννοώ μόνο αυτό το κόσμο, αυτό το πλανήτη ή τους πλανήτες, και τη ζωή των αγγέλων τοπική τη λένε ως πρώτη φάση της Εκκλησίας. Αλλά δεν μπορεί, και τη Δευτέρα Παρουσία τοπική τη λένε. Απλά δόξα προς δόξα αλλάζει αυτό το τοπικό. Όμως είναι δημιουργία και είναι εκκλησία. Με αυτή την έννοια η καθολικότητα είναι πέρα από αυτό που λέμε εμείς καθολικό εις όλο τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι καθολική? Ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι και αυτό, έτσι δεν είναι? Το ξέρουμε από το πιστεύω, από το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις μία Αναγία, καθολική και αποστολική είναι Εκκλησία. Τι σημαίνει εκεί ότι η Εκκλησία είναι καθολική, κύριε Λίλη?
1: Ότι είναι τέλεια, έχει την τέλεια αλήθεια και πλήρης. Αυτό σημαίνει το καθολική. Το οποίο πάλι, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο το πλήρες το δικό μας, κάτι πολύ πέρα από αυτό. Και το κατεξοχήν πρόσωπο που το φανερώνει είναι ο αρχηγός της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία που αφήνει είναι καθολική. Δηλαδή είναι τέλεια πλήρης και εκεί θα βρει την πλήρη αλήθεια τα μέλη της.
0: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε ίσως να δούμε λίγο και την ζωή των πρώτων χριστιανών, της πρώτης εκκλησίας, πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι όπως τουλάχιστον μας παρουσιάζεται αυτή και έχουμε αυτές τις αφηγήσεις στις πράξεις των Αποστόλων, στην Καινή Διαθήκη, έτσι δεν είναι? Μετά βεβαίως και στις επιστολές των Αποστόλων και του Παύλου και των υπολείπων, τι θα μπορούσαμε να πούμε, να βγάλουμε από εκεί κατά τη γνώμη σας, κύριε Λίλη?
1: Ότι φαίνεται η καθολικότητα και η ιστορικότητα, και η ιστορικότητα αποκτά το περιεχόμενο της καθολικότητας, που έτσι δεν είναι η ιστορικότητα

0: αυτού του κόσμου, τι θα πει ιστορικό πρόσωπο, mm-hmm. το ιστορικό συνδέεται με το αποφατικό. Γι' αυτό τα πιο αποφατικά τα βλέπεις σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που έρχονται πολύ συγκεκριμένα. Για την ιστορικότητα αυτού του κόσμου δεν λένε πολλά, μπορεί να είναι εντελώς ασήμαντα, γιατί η ιστορικότητα αυτού του κόσμου με άλλο δίκτυ καταγράφει ιστορικά γεγονότα, τη ζωή βασιλιάδων, mm-hmm. αρχηγών λαών, μεγάλων φιλοσόφων ή καλλιτεχνών. Ενώ εκεί ιστορικά είναι πολύ ασήμαντα εξωτερικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα πρακτικά. Και στην ιστορικότητα αυτή, που είναι αποφατικότητα mm-hmm. και καθολικότητα, βλέπει συγκεκριμένα που φτάνουν μέχρι τον Χριστό και από την πρώτη εκκλησία συνεχίζονται και έρχονται μέχρι εμάς. Γι' αυτό την ενδιαφέρει η καθολικότητα που τη λέει ιστορικότητα και είναι το αποφατικό και όχι απλώς το ιστορικό αυτού του κόσμου. Mm-hmm. Και ο πρώτος χώρος της εκκλησίας, όπως χωρίζει με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, τους διακόνους, τις αγάπες και τον επίσκοπο που είναι mm-hmm. πάνω από αυτά, δίνει ακριβώς το ακριβές περιεχόμενο που φτάνει μέχρι και τώρα, το αποφατικό, το ιστορικό.
1: Μάλιστα. Να τα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο όλα αυτά, ίσως και με παραδείγματα, κύριε Λίλη, και μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα που έχουμε.
0: Το πιο συγκεκριμένο ιστορικό είναι ο μυστικός δείπνος, mm. ο Άρτος και ο Ίνος που έδωσε ο Κύριος. Σε αυτό το ιστορικό που είναι συγκεκριμένο, το μυστικό τραπέζι του Κύριου, που για την ιστορικότητα αυτού του κόσμου δεν λέει κάτι, ήταν ένα απλό τραπέζι παραμονή του Πάσχα, αλλά για μας λέει, είναι το παν, γιατί έρχεται σε ιστορικό συγκεκριμένο σημείο που ήταν μια άλλη εορτή άλλου λαού των Ιουδαίων και αποκτά το καινούριο περιεχόμενο. Αυτό το ιστορικό που εξωτερικά δεν θα έλεγε σήμερα κάτι, ένα τραπέζι, το μυστικό δείπνο, κάθε Κυριακή το εορτάζουμε, αποκτά για μας πολύ σημαίνει σημαίνουσα αξία, γιατί είναι ιστορικό κομμάτι που έρχεται και το επαναλαμβάνουμε ιστορικά σε κάθε Θεία Λειτουργία και βέβαια κάθε Μεγάλη Πέμπτη που το θυμόμαστε. Επομένως, ενώ ιστορικά δεν λέει κάτι και είπε ο Κύριος, ένας δάσκαλος για πολλούς, στους μαθητές του θα βρείτε κάποιον, θα είναι πίσω από εκεί, θα σας πει ένα χώρο, εκεί θα βρεθούμε mm-hmm. απόψε. Mm-hmm. Αυτό ιστορικά το επαναλαμβάνω και δεν το ξεχνούμε ποτέ, παρότι θα έλεγε κάποιος τι νόημα έχει ιστορικά. Αυτό σημαίνει η ιστορικότητα και η καθολικότητα για την Εκκλησία. Είναι πανταχού παρόν, πολύ συγκεκριμένα, σε ένα γεγονός που ιστορικά δεν το καταγράφει κάποιος. Αυτό το θυμόμαστε μαζί και με άλλα γεγονότα που θυμόμαστε, που μας συνδέουν ιστορικά με την αρχή της δημιουργίας, τον Αδάμ και την Εύα. Mm-hmm. Και έτσι έρχονται μέχρι σήμερα. Οπότε δεν έχει νόημα να πούμε μόνο ότι βρήκαμε το αποφατικό αν δεν το συνδέσουμε ιστορικά, γιατί εμείς είμαστε και ιστορικά όντα mm-hmm. πολύ συγκεκριμένα με αυτή την έννοια.
1: Ναι, είμαστε πλάσματα του Θεού, έτσι, έχουμε δημιουργηθεί από το Θεό, ο δημιουργός μας είναι ο ναι. Θεός. Αυτό τι σημαίνει όμως ότι μας έχει δημιουργήσει ο Θεός, κύριε Λίλη?
0: Ότι το σώμα και η ψυχή μας δεν έχει μόνο αυτό που φαίνεται, κάτι πολύ περισσότερο που δεν θα το ορίσουμε ποτέ, παραμένει και αποφατικό, αλλά είναι και συγκεκριμένο. Τουλάχιστον να έχουμε το νου μας, να μην το ταυτίσουμε με αυτό μόνο που φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί η βιολογία αυτό θα κάνει και η ιστορία, η κοσμική αυτό θα κάνει. Θα δει κάτι, τελείωσε. Ενώ εμείς βλέπουμε κάτι που δεν μπορεί να οριστεί, το άκτιστο, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό και αποκτά πολύ μεγάλη αξία. Δεν ορίζεται, αν το ορίσει και αυτή τη μεγάλη αξία θα την εκμεταλλευτούν κάποιοι. Γι' αυτό mm-hmm. και το Θεό κανείς δεν μπορεί να τον ιδιοποιηθεί. Έτσι η χάρις και το σώμα, το δώρο, πάντα συνδέονται με το άκτιστο, γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το σώμα και είναι ναός του Θεού, δηλαδή το αποφατικό, το άκτιστο, όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Δηλαδή να μην... Να έχουμε πάντα στο νου μας, τουλάχιστον αρχικά, όταν είμαστε και σε αρχικό στάδιο πνευματικά, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Κάτι άλλο κρύβεται πέρα από αυτό, που σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε. Και το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά, γιατί όπως είπαμε, δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάτι από εμάς. Mm-hmm. Την ίδια και τα νοητά ταυτίζονται με εμάς. Και τα μεταφυσικά ταυτίζονται με εμάς. Γι' αυτό και η διάκριση σώμα-ψυχή δεν είναι καθόλου αγαπητή στους πατέρες. Ενώ πρόσωπο ουσία είναι πολύ αγαπητή, γιατί μπορεί να κρύβει το αποφατικό στη διατύπωση. Έτσι, το ένα πρόσωπο του Κυρίου το θεϊκό που λαμβάνει τη δική μας φύση, σώμα και ψυχή, λογική, αυτεξούσιο, όλα αυτά τα έχει λάβει ο Χριστός. Εκεί βρίσκεται το μυστικό, ότι πέρα από αυτό που βλέπουμε είναι και το άλλο, που επειδή δεν μπορεί να οριστεί και είναι αποφατικό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκείνη η παγίδα. Το ότι δεν μπορεί να οριστεί είναι μεγάλη κουβέντα. Θα συμφωνούσαν και πολλοί αυτού του κόσμου. Η διαφορά ξεχνά από εκεί και πέρα. Επειδή δεν το βλέπουμε ή δεν μπορεί να οριστεί, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Η καθολικότητα είναι εκεί και η ιστορικότητα εκεί πέρα έρχεται. Και το ξεκινάει η Εκκλησία και στο μεγάλο πλαίσιο όλης της Οικουμένης, την αρχή της ιστορικής Εκκλησίας, που διαχέεται παντού τμηματικά σε όλο τον κόσμο, μέχρι να φτάσει σε εμάς με την ενορία και στο κάθε πρόσωπο. Δεν εγκαταλείπει το ιστορικό που δεν είναι ιστορικό με την ακριβή έννοια, αλλά πάντα είναι και το αποφατικό που είναι το περιεχόμενό του.
1: Οπότε θα λέγαμε ότι έρχεται κατά κάποιο τρόπο, αλλοιώνει θετικά, με θετικό πρόσημο, την ιστορικότητα, η καθολικότητα.
0: Την αγιάζει.
1: Την αγιάζει, ναι.
0: Έχετε
1: ναι,
0: μέσα σε αυτή, όποια είναι τα πλαίσια όπως την λέει ο καθένας, ο κόσμος, οι λαοί και οι Ιουδαίοι που μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί από εκεί τα πήραμε όλα, και έρχεται και δίνει κάτι πολύ πέρα από αυτό που δεν το είχαν καταλάβει οι Φαρισαίοι τότε, ενώ έβλεπαν τον Χριστό, διάβαζαν τις γραφές, αλλά δεν έβλεπαν την ταύτιζαν αυτό το αποφατικό με κάτι δικό μας. Οπότε τελείως, άμα το κάνουμε αυτό, ο Θεός ταυτίστηκε με εμάς, πάβει να είναι Θεός. Άρα και κάποιοι, οι θρησκευτικοί ηγέτες, θα τον εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος. Αυτό που κατηγορεί ο Χριστός στους Φαρισαίους. Ενώ όταν δεν ταυτίζεται με τίποτα από εμάς, τελείως, παραμένει αποφατικό, και αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και εμείς συνεχώς το ψάχνουμε, αλλά είναι υπαρκτό καθολικό. Γι' αυτό το λέει καθολικότητα.
1: Ναι. Ο αγιασμός με τι έχει να κάνει, και ειδικά όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, στη ζωή της Εκκλησίας, κύριε Λίλη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη χάρη και στο δώρο.
0: Ναι, ο αγιασμός είναι αυτό που δίνει η Εκκλησία, που και αυτό είναι αποφατικό, αλλά πανταχού παρόν. Το κυριότερο κομμάτι που το έδωσε είναι η ενανθρώπιση, που τη βλέπουμε σε πολλά ιστορικά στάδια. Εκεί που περνάει από το θάνατο ίσως είναι το κρισιμότερο, αλλά και όλα τα άλλα είναι η γέννηση, ότι αϊπάρθενος έμεινε, αυτό το εγγυάται, αϊπάρθενος έμεινε η Παναγία και μετά τον τόκο, μέχρι να φτάσει στο τέλος, την κορύφωση, σε όλα τα στάδια που περνούμε εμείς. Ό,τι στάδιο ακουπάει το αγιάζει. Αλλά είπαμε και αυτό πάντα παραμένει αποφατικό, δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει με τα μάτια αυτού του κόσμου. Το βιώνουν κάποιοι όσο μετέχουν στο δώρο αυτό. Πάντως και αυτοί που δεν το βιώνουν, και αυτοί που το βιώνουν είναι μαζί, και ο ένας συμπαρίσταται στον άλλον. Αυτός που το βιώνει τουλάχιστον το περιγράφει. Έτσι από την περιγραφή να το δούμε. Ο μυστικός δείπνος, η ενανθρώπιση και το τετέλεστε είναι η πιο δυνατή χώρη για να το δούμε. Αλλά δεν λέει κάτι, το πολύ πολύ θα το διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Σιγά σιγά να το ψάχνουμε, να το βρούμε, και όσο το βρίσκουμε τόσο ανακαλύπτουμε και προχωρούμε. Αυτός είναι ο αγιασμός, που ευτυχώς είπαμε δεν ταυτίζεται με τίποτα από αυτόν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας, κύριε Λίλη. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Μόλις ολοκληρωθεί το μουσικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει και που είχαμε σταματήσει πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Λίλη.
1: Ναι, αυτό το ο αγιασμός που δεν μπορεί να ταυτιστεί, αλλά θα τον δούμε μέσα στην ιστορία, η καθολικότητα είναι το κατεξοχήν που μπορεί να μας υποψιάσει. Και μέσα στα δώρα που παίρνουμε, το καθολική από μόνο του βέβαια ίσως να μην βοηθάει, γι' αυτό η Εκκλησία πάντα τονίζει ότι για να είναι καθολική είναι μία καθολική. Και σε όλα ψάχνουμε
0: μία Αγία, Καθολική και Αποστολική, έτσι.
1: Ναι. Ότι βοηθάει πάρα πολύ για να δούμε την καθολικότητα και τον αγιασμό, το Αγία, ότι είναι μία. Και αυτό μας το θυμίζει συνέχεια. Η Εκκλησία προσπαθεί, ένα όνομα παίρνουμε, μία θεία λειτουργία την ημέρα κάνουμε, μία φορά μεταλαμβάνουμε την ημέρα, μία φορά κάνουμε τη χειροτονία, μία φορά κανονικά και το γάμο. Αυτό το ένα λέει πάρα πολλά, γιατί μπορεί να μας συγκλονίσει και να δούμε, να καταλάβουμε τι θα πει το καθολικότητα, που αφού είναι και αποφατικό αναγκαστικά θα είναι ένα. Δεν μπορεί να είναι πολλά αν κατακερματίζεται. Και ενώ όμως είναι ένα, είναι και ιστορική και συνδέεται με τους Αποστόλους.
0: Τι σημαίνει αυτό το μία Εκκλησία, μία Αγία, δηλαδή, και πώς συνδέεται με το ότι είναι και καθολική, με την έννοια της καθολικότητας εδώ, κύριε Λίλη?
1: Αφού είναι το καθολικό αποφατικό, είναι πέρα από το χρόνο, δεν μπορεί να είναι πολλά. Άμα είναι πολλά μπαίνει ο χρόνος. Γι' αυτό και η Αγία Τριάδα δεν είναι τρία πρόσωπα, είναι μία. Γιατί άμα ήταν τρεις θεοί ήρθε ο κατακερματισμός. Και από τότε που υπάρχει ο Πατήρ υπάρχει και ο Υιός και το Πνεύμα. Δεν μπορεί μετά να έρθει ο Υιός, όπως έλεγε ο Άριος. Έτσι και μέσα στην ιστορικότητα, αν ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε, όπως δεν το καταλάβαινε ο Άριος και ο Ευνόμιος, τουλάχιστον με το ένας, το μία, να υποψιαστούμε. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι μία. Και μας δίνει μέσα στη ζωή μας ιστορικά πάντα από μία φορά τα βασικά. Ένα όνομα, ένας ο πατέρας μας, μία οικογένεια, μία η θεία λειτουργία. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μία να υποψιάσει τους κοσμικούς, εμάς δηλαδή, τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Ναι. Να καταλάβουμε το μία, γι' αυτό και μία ιεροσύνη, και αυτό πολύ σημαντικό. Και μία θεία λειτουργία θα κάνει ο κληρικός την ημέρα. Έτσι από εκεί υποψιάζεται ό,τι μπορεί να βρει, δηλαδή από αυτό το κόσμο που δεν είναι εύκολο, ψάχνει η Εκκλησία για να δείξει το αποφατικό. Το μία που το ξεκινάει και μετά λέει το Αγία και Αποστολική. Μετά θα πάμε στους Αποστόλους ως κάτι ιστορικό, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Το μία όμως είναι το πιο βαρύ, το πιο σημαντικό. Είχαν γίνει βέβαια και σχίσματα με τον Άριο που τότε γράφτηκε αυτό το μία, αλλά το σχίσμα πάντα είναι το δευτερεύον, δεν το κοιτάει τόσο η Εκκλησία, είναι κάτι πρόσχερο εκείνη την ώρα. Την ενδιαφέρει το άλλο, το βαθύ, το περιεχόμενο. Μέσα από τον Άριο είπε το μία για όλους μας, ότι όσοι αιώνες και να περάσουν, ό,τι και να ψάχνουμε για την αλήθεια, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αφού θα είναι η αλήθεια, θα πρέπει να είναι μία. Αυτό το λέει.
0: Και η αλήθεια δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο, με το πρόσωπο του Χριστού, κύριε Λίλη?
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ο Χριστός. Την Αγία Τριάδα, που αφού και ο Πατήρ υπάρχει προκαταβολή και το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός, ένας τη φανερώνει στην ιστορία. Είναι ο Υιός. Αυτό είναι το έργο του. Ενώ το Άγιο Πνεύμα έχει άλλο έργο. Να τελειώνει το και ο Πατήρ να ευδοκεί. Αυτό, η αλήθεια είναι μία, η Αγία Τριάδα. Ένας θα τη δείξει, είναι ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός. Και στην Εκκλησία αυτό που αφήνει το αποτύπωμα, που είπαμε το μία αποστολική, αυτή η αλήθεια είναι μία που είναι ο Χριστός, και εκεί βρίσκουμε το καθολική.
0: Το μία που συνδέεται, όπως είπαμε, με την καθολικότητα, με αυτό που με το καθολική εκκλησία, με την καθολική εκκλησία, έτσι όπως λέμε στο πιστεύω, με την έννοια και τη σημασία της καθολικότητας, συνδέεται ίσως και με την έννοια της ενότητας, κύριε Λίλη.
1: Της ενότητας, ναι, αλλά με αυτή την έννοια της αποφατικής ενότητας, που θα φανεί μέσα στα ιστορικά πλαίσια όσο γίνεται με ενότητα μεταξύ μας. Δεν θα φανεί όμως πλήρως έτσι στο κοσμικό, γιατί είμαστε μεταπτωτικοί και αναγκαστικά τα τραύματα θα υπάρχουν, τα δραματικά πλαίσια. Το ενότητα μία που είναι για μας η αληθινή, η πραγματική, είναι η αποφατική, αυτή η καθολική. Οι άνθρωποι μόνοι, όσο και να έχουν μία ενότητα, θα είναι πάντα από πίσω συμφεροντολογικοί, κάτι να πετύχουν. Γι' αυτό είναι ενωμένοι. Ενώ το άλλο, αφού δεν ταυτίζεται με αυτόν τον κόσμο, αναγκαστικά γίνεται πραγματικό αποφατικό. Το αρνητικό που έχει αυτή η ενότητα δεν θα φανεί, δεν φαίνεται πολλές φορές, γιατί ακόμα και μεταξύ των μεγάλων πατέρων που υπήρχαν τα τραύματα και τα σχίσματα, εξωτερικά δεν φαίνονταν ενότητα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μαλώσει με πολλούς. Και ο Πέτρος με τον Παύλο μάλωσαν μεταξύ τους στην Αποστολική, που είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, θα λέγαμε το 49, ήρθανε, πιάστηκαν στα χέρια. Έτσι μεταφράζουν οι κοινοδιαθηκολόγοι το αντέστη αυτόν κατά πρόσωπο. Ένας έδιρε τον άλλον, ο Πέτρος με τον Παύλο. Αναγκαστικά στα ανθρώπινα αυτά θα υπάρχουν. Το άλλο όμως, το καθολική, αυτό ψάχνουμε, αυτό μόνο μπορεί να θεραπεύσει με την πραγματική ενότητα που έχει τα άλλα.
0: Και αυτή η πληρότητα, τι σημαίνει, ότι, επειδή είπαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας ότι η Εκκλησία είναι καθολική, σημαίνει ότι είναι τέλεια και πλήρης, έτσι?
1: Ναι.
0: Κατά το πρότυπο προφανώς Αγίας Τριάδος, μπορούμε να φανταστούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή η τελειότητα, αυτή η πληρότητα, και αυτό πώς συνδέεται, αν συνδέεται και πώς, με τη σωτηρία μας, με τη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Ότι αυτό το σώος ολόκληρος, σωσμένος, αφού είναι πέρα από αυτό μόνο που βλέπουμε και έχει ένα άλλο, μια άλλη πηγή των Αγίων, μέσα στα ιστορικά θα φέρει και την πραγματική ενότητα, να είναι ο άνθρωπος σώος, να μην χάσει τίποτα. Mm-hmm. Εμείς βέβαια με το θάνατο, με το προπατορικό, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς όλοι χάνουμε, ήρθε ο διαχωρισμός, διαμελισμός, χάνουμε κάτι. Αυτό που λέμε απλά ψυχή, ας το πω. Αλλά χάνουμε κάτι από την ύπαρξή μας που είναι σωσμένη, ολόκληρη. Mm-hmm. Γιατί μπήκε ο θάνατος. Αυτός που δεν το έχασε είναι μόνο ο Υιός. Πέρασε όμως επίτηδες χωρίς να το έχει ανάγκη. Ενώ εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, περνάμε από τον θάνατο ή από το τάφο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που έρχεται μετά και σώζει τον άνθρωπο, βλέπουμε από την τρίτη μέρα μέχρι την ανάληψη, είναι το πρότυπο που πρέπει να πετύχουμε, η σωτηρία. Είπαμε, δεν θα ταυτιστεί με κάτι από εμάς να το εξή, δεν θα το καταλάβει κάποιος. Είναι εκτός από αυτόν τον κόσμο. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και του κάνει ολόκληρο, σωσμένο, το πρότυπο που βλέπουμε στο Χριστό από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, που το θυμόμαστε στα αιωθινά κάθε Κυριακή στον Όρθρο. Δεν το βάζουμε στην κανονική Θεία Λειτουργία, γιατί είναι κάτι πρώιμο, ένας μόνο το έχει γευθεί, το ξέρει πλήρως, ο Υιός. Εμείς είμαστε στον προθάλαμο, εσόπτρο ενίγματι λέει ο Παύλος, να το φανταστούμε. Γι' αυτό το βάζει και στον Όρθρο πρωί, από το παλαιό κόσμο ακόμα, η Εκκλησία κάθε Κυριακή.
0: Ένα εσόπτρο διενίγματι δηλαδή βλέπουμε, έτσι?
1: Πολύ λίγο δηλαδή, ναι. Ακόμα, ναι, είμαστε σαν να λέμε στον προθάλαμο. Κάποια στιγμή όμως όλη η δημιουργία, όλη η Εκκλησία θα το δει, θέλοντας και εμείς. Πότε θα έρθει αυτή, δεν ξέρω, αλλά είναι πρόγευση. Και έτσι μπαίνουν οι αναφορές με τις αναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου, που φαίνεται σωσμένη όλη η φύση. Το βάζουμε στα αιωθινά, που κάποια στιγμή στη συνάντηση στους Εμμαούς, που δεν τον κατάλαβε κανείς, αλλά τον κατάλαβε όταν έκοψε τον άρτο. Λέει, νομίζετε είμαι φάντασμα? Θα φάω επίτηδες, ενώ δεν έχει ανάγκη πλέον να φάει, αλλά τρώει για να δει ότι είναι πραγματικό, ενώ δεν έχει καμία ανάγκη το φαγητό ή το πόν στα καρφιά που τα δείχνει, και περνάει και κεκλεισμένο το θυρόν. Δεν χάνει την ανθρώπινη φύση, είναι πλήρως αγιασμένη, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι η σωτηρία που φέρνει η καθολικότητα. Εμείς το στάδιο αυτό μόνο το βλέπουμε από τις γραφές, και έχουμε δει μερικούς, λένε μερικοί ότι είδαν κάποιους Αγίους ύπτατο, δεν είχε ανάγκη το φαγητό, κάποιοι αναχωρητές, ξέρω εγώ, τα κατουνάκια, στο όρος, από τη Βυζαντινή περίοδο, οι ερημίτες. Αλλά για μας τώρα ακούμε κάποιους που το περιγράφουν ως κατάσταση για όλους μας, θα γίνει μόνο στα εσχατολογικά μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα είμαστε εσόπτρο ενίγματι.
0: Ναι, και αυτό θα γίνει και για τον άνθρωπο και για την κτήση και για τη δημιουργία ολόκληρη, κύριε Λίλη.
1: Ναι, θα γίνει για όλους και για τα ζώα. Αλλά τα ζώα, επειδή δεν έχουν τη λογική, δεν μπορούν να μετάσχουν πλήρως σε αυτό. Τα έλογα όντα θα μετάσχουν πλήρως, όπως είμαστε εμείς. Αλλά και τα άψυχα αντικείμενα μετέχουν ως ένα σημείο την ουσιοποιώ. Τα ζώα στη ζωοποιώ, εμείς την και στη λογοποιώ. Τα ζώα έχουν λογική, συναισθηματισμό, ενστικτόδη. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική μας, που είναι πλήρως ελεύθερη, συνειδητοποιημένη. Γι' αυτό λένε ο Γρηγόρος ο Παλαμάς, μόνο στη ζωοποιώ και ουσιοποιώ ενέργεια θα μετάσχουν τα ζώα. Τα άψυχα αντικείμενα στην ουσιοποιώ. Εμείς και στην λογοποιώ, και όσοι έχουν τη λογοποιώ, αν το επιθυμούν, μπορούν να μετάσχουν και στην θεοποιώ, στην οποία δεν μπορούν να μετάσχουν τα ζώα, μόνο μέχρι την ζωοποιώ. Εμείς με τη λογοποιώ ενέργεια θα μετάσχουμε πλήρως. Πώς θα είναι αυτή η κατάσταση, μόνο λίγο, ενίγματι, μικρό, μπορούμε να το καταλάβουμε, κυρίως με το Χριστό, στις εμφανίσεις αυτές και σε κάποιους Αγίους που μαρτυρούν ότι είχαν πάρει τη χάρη τόσο δυνατά, αλλά δεν είναι τόσο καλά παραδείγματα αυτά, γιατί μπορεί να είναι και λίγο παρεξηγημένα, να μην έχουν περιγραφεί σωστά. Το τέλειο πρότυπο είναι ο Χριστός. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να τον εκμεταλλευτεί κάποιος για ίδιον όφελος, διότι είναι ο Θεός το άκτιστο.
0: Μάλιστα. Αυτά πώς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία να τα ζήσουμε, να τα βιώσουμε, κύριε Λίλη, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα περί καθολικότητας ουσιαστικά, γιατί καλούμαστε και εμείς να είμαστε καθολικοί, ο κάθε χριστιανός.
1: Καλούμαστε με το να πάρουμε τα δώρα της Εκκλησίας. Τη ευχαριστία, τον αγιασμό, το αντίδωρο, το ευχέλαιο, το λάδι, όταν μοιράζει βάγια, ό,τι δίνει η Εκκλησία, τι δίνει μια εικόνα, να πάρουμε μια εικόνα, μια ευλογία, να φιλήσουμε το χέρι του ιερέα που πιάνει το δισκοπότηρο και κυρίως βέβαια να μεταλάβουμε. Αυτό καλούμαστε. Τίποτα άλλο, ούτε να κουραστούμε, ούτε να κάνουμε ιδιαίτερο αγώνα. Όταν θα τα πάρουμε αυτά, ο αγώνας θα στεί μόνος του μετά από εμάς, όσο περισσότερο το συνειδητοποιούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν χρειάζεται να κουραστούμε ή να κάνουμε κάτι. Εμείς αυτό θέλουμε, αφιερωνόμαστε και μετά αυτό έρχεται από μόνο του. Γιατί λέει και ο Χριστός, ο ζυγός είναι ελαφρύς. Αφήστε τον σε μένα. Εμείς τα αφήνουμε στην Εκκλησία. Πάμε και παίρνουμε τα δώρα. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Όλα τα άλλα μέσα από τα δώρα, δηλαδή από τη λατρεία, έρχονται. Η κατήχηση πρέπει να είναι λειτουργική. Η διδασκαλία, το κήρυγμα, τα δώρα, όλα να είναι λειτουργικά. Αν καταλάβουμε το λειτουργικό, όλα είναι πανεύκολα μετά και η ευτυχία γίνεται λειτουργική. Έτσι παίρνουμε τα δώρα.
0: Χρειάζεται ένας αγώνας όμως, έτσι δεν είναι, μια άσκηση.
1: Αυτό έρχεται όμως πολύ ελαφριά, πολύ γλυκά. Γιατί αν δει κάποιος την αλήθεια, έστω να τη συνειδητοποιήσει νοητικά, μετά μπαίνει στον αγώνα τόσο εύκολα που δεν του είναι καμία κούραση. Γι' αυτό ακούμε και για ασκητές που έκαναν φοβερές μετάνοιες και λέει κάποιος, πώς δεν κουράζονται. Όλοι μπορεί να κουραστούν, να μην κουραστούν. Το θέμα είναι να βρουν το δώρο. Μετά αυτά έρχονται από μόνα τους, που τα βάζει επίτηδες μόνο η Εκκλησία. Δηλαδή τον κανόνα το βάζει η Εκκλησία. Τις μετάνοιες βάζει την προσευχή, τα βάζει η Εκκλησία. Δεν τα βάζουμε εμείς. Και την νηστεία τη βάζει η Εκκλησία. Δεν έχει κανένα νόημα να τη βάλουμε εμείς. Ναι. Εμείς να την
0: θα πούμε, περισσότερα σε λίγο, κύριε Λίλη. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιωάννη Λίνη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, και περιμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Λίλη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή. Τι θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε σε αυτά που έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας?
1: Ναι, λέγαμε για τα δώρα και το ζυγό και την άσκηση, τι παίρνουμε μέσα από την Εκκλησία. Ό,τι παίρνουμε πηγαίνουμε να το λάβουμε χωρίς ιδιαίτερη φιλοσοφία, ό,τι μας δώσει η Εκκλησία. Και αναλόγως από εκεί και πέρα ξεκινούμε τη ζωή μας. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται ποτέ για την προσωπική μας ζωή. Ενδιαφέρεται για την λειτουργική μας ζωή, από την ώρα που βαπτιστήκαμε και μετά. Τα προηγούμενα δεν την ενδιαφέρουν καθόλου. Ούτε καν κολλήματα για την ιεροσύνη δεν θεωρούνται, και ας βαπτιστήκαμε σε πολύ μεγάλη ηλικία, όπως έγινε με πολλούς Αγίους. Μας βλέπει μόνο λειτουργικά, και η ευθύνη που έχουμε στην Εκκλησία είναι μόνο λειτουργική. Η υπογραφή που βάζουν τα υπεύθυνα πρόσωπα της Εκκλησίας είναι λειτουργική, με το λειτουργικό του όνομα, και ο Επίσκοπος με την επαρχία του και το όνομα του Καλογερικό, και ο Μοναχός. Δεν υπογράφει κανείς με το προσωπικό, το κοσμικό που του έδωσε ο πατέρας του, ούτε με την προσωπική του ζωή. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για το πώς μας βλέπει η Εκκλησία λειτουργικά. Ο ζυγός είναι λειτουργικός, γι' αυτό είναι ελαφρύς. Δεν είναι εργασιακός, ξέρω εγώ, κοσμικός. Είναι λειτουργικός. Και οι κουβέντες μας είναι μόνο λειτουργικές, γι' αυτό είναι καθολικές. Ναι. Αγιασμένες μέσα στην
0: Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό το λειτουργικό, δηλαδή αυτό που λέτε, ότι όλα είναι λειτουργικά, έχουν να κάνουν με τη λατρεία δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, κύριε Λίλη?
1: Με την καθολικότητα, που είναι η λατρεία της Εκκλησίας. Δεν αναφερόμαστε με τα κοσμικά ονόματα, αλλά με τα λειτουργικά, ότι μας έδωσε η Εκκλησία. Και το βαπτιστικό δεν είναι του πατέρα μας, του ληξιαρχείου, αφού βαπτιζόμεθα, είναι το λειτουργικό. Mm. Ως λειτουργικά πρόσωπα ενεργούμε, και ως λειτουργικά κάνουμε την άσκηση, τον κόπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει την άσκηση. Λέμε καμιά φορά ο γέροντας ή ο ηγούμενος, αλλά είναι η Εκκλησία. Ο ηγούμενος ή ο επίσκοπος την Εκκλησία εκπροσωπεί, και δύο, ο επίσκοπος και ο προκαθήμενος, που είναι ο πρώτος, και μόνο αυτός μπορεί να κάνει το μύρο, να το παρασκευάσει, που θα το μοιράσει ούτε οι προκαθήμενοι, οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Αυτό λέει πάρα πολλά ότι μας βλέπει λειτουργικά. Γι' αυτό και εμείς τη ζωή μας πρέπει να την αφήνουμε σε προσωπικό επίπεδο λειτουργικά. Να την κάνουμε λειτουργική, όχι προσωπική. Τότε όλα είναι ελαφριά. Αν την κάνουμε προσωπική, είναι δύσκολα, έχει ναρκισισμό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό περιμένουμε και επιβράβευση για την άσκηση.
0: Αυτό το λειτουργικά που λέτε, μήπως συνδέεται, ήθελα να σας ρωτήσω, με αυτό που τονίζει ο Παύλος, ότι είμαστε, ο Απόστολος Παύλος, μέλη του σώματος του Χριστού, μας δίνει αυτή την εικόνα της Εκκλησίας, ότι είμαστε μέλη του σώματός του, με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό.
1: Ναι, αλλά θα έλεγα πιο πολύ, ξέρετε, τη φράση του για την ιεροσύνη που έχει και στην προς Εβραίους. Ποια διαφορά έχει η ιεροσύνη των Ιουδαίων από τη δική μας? Λέει, των Ιουδαίων είναι μεσητική, είναι μεσίτες οι αρχιεροί. Εμάς είναι άμεση, άκτιστη, γι' αυτό και αποφατική. Είναι άμεση, δεν μεσολαβεί κανένας. Κάποια πρόσωπα θα μας τη δώσουν πρακτικά, αλλά είναι του Κυρίου, δεν δικά τους, δεν μπαίνουν μεσίτες. Και επειδή ο Αβραάμ λίγο πριν τον επισκεφτεί η Αγία Τριάδα, είδε το Μελχισεδέκ, που δεν τον ήξερε καν, ήταν απάτορα, μήτορα, γενεαλόγητος, το προσκύνησε και του έδωσε το 10% από τα λάφυρα από τον πόλεμο που είχε κάνει για να εγκατασταθεί εκεί. Και λέει και ο Παύλος, η ιεροσύνη μας είναι κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. Δεν τον ήξερε κανείς το Μελχισεδέκ, δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο. Είναι ο μόνος που προσκύνησε ο Αβραάμ. Μόνο την ιεροσύνη προσκύνησε, τον Χριστό δηλαδή, που είναι άκτιστο. Τίποτα από τα ανθρώπινα. Έτσι και προσκυνήσουμε κάτι ανθρώπινο, εννοεί βέβαια των Φαρισαίων, του Καϊάφα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται είδωλο και ειδωλοποιούμεθα.
0: Οπότε
1: αυτό θα έλεγα, δηλαδή, σαν πιο δυνατή εικόνα από τον Παύλο που είπατε.
0: Και για, νομίζω από όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα φαίνεται και αυτό που τονίσατε σχετικά με την ιεροσύνη και με τη λατρεία της Εκκλησίας, ότι έτσι συνδέεται άμεσα η, συνδέονται άμεσα τα μυστήρια, η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι, με το, με το θέμα που συζητάμε που έχει να κάνει με την,
1: ναι,
0: καθολικότητα.
1: Την ιεροσύνη, ναι, ναι, βέβαια, γιατί τα μυστήρια τα δίνει η ιεροσύνη, αλλά δεν είναι δική μας, είναι κατά τη τάξη Μελχισεδέκ αποφατική άκτης. Λέει εκείνον τον Ιουδαίων είναι μεσητική, άρα είναι ανθρώπινη, δεν έχει νόημα, εμάς είναι άμεση. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό, γι' αυτό προτρέπουμε όλους να δουν το μία, το καθολική, το αποστολική. Βέβαια ο Χριστός με πάρα πολλά, με πολλούς τρόπους το είπε, ειδικά λίγο πριν το πιάσουν, έλεγε πάρα πολλά για τα ουέιμιν γραμματείς και τι κάνουν οι Φαρισαίοι που το νομίζουν για ιεροσύνη. Mm-hmm. Αυτό παίρνει ο Παύλος, αν και πρώην διώκτης, και το λέει από την καινούργια πλέον πλευρά. Mm-hmm. Είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή. Το αποφατικό, το άκτιστο, το άμεσο. Αυτή είναι η ιεροσύνη και αυτό παίρνουμε στην Εκκλησία. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καθολική.
0: Mm-hmm. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό να μετέχουμε λοιπόν στην λατρεία της Εκκλησίας, να συμμετέχουμε και μάλιστα ενεργά, κύριε Λίλη, στη λατρεία της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας.
1: Ναι. Ναι, όσο πιο τακτικά μετέχουμε ελεύθερα, χωρίς να μας πιέσει κανείς, τόσο πιο εύκολο είναι να βρούμε το άκτιστο, αυτό που δίνει το δώρο που δεν ορίζεται. Ένα δικό μας κριτήριο εύκολο από αυτόν τον κόσμο είναι η ελευθερία. Αλλά και η ελευθερία είναι δική μας, σχετική, δεν είναι πολύ σωστό αυτό που λέω, αλλά δεν έχουμε καλύτερο όρο για να πούμε. Mm-hmm. Το να πάμε αβίαστα είναι πολύ ωραίο δώρο, αλλά ανθρώπινο. Μέσα από εκεί τουλάχιστον όμως, αν ξεκινήσουμε από αυτό το ελεύθερο, θα βρούμε το άλλο, το αποφατικό, το άκτιστο. Γι' αυτό μας προτρέπει να πηγαίνουμε χωρίς να μας πιέσει κανένας ελεύθερα, που το λέει πολλές φορές ο Χριστός, το «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», αλλά και αυτό «έρχω και είδε» που είπε στους δύο Αποστόλους. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και ειδικά εκεί με τον Εκατόνταρχο που λέει «πουθενά στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη». Φοβερή κουβέντα αυτή η ελευθερία. Ή σε πολλούς αμαρτωλούς που πήγανε κοντά του. Νομίζω τα λέει όλα, όπως και βέβαια στην παραβολή του Ασώτου που όταν πηγαίνει ο Υιός δεν τον έχει πιέσει κανείς και πηγαίνει τελώς ελεύθερα και λέει «θα πω, βάλε με τελευταίο από όλους και μόνο που είμαι εδώ είναι ό,τι καλύτερο». Και βέβαια ο πατέρας δεν τον δέχεται έτσι, του δίνει τα πάντα. Ενώ ο μεγάλος γιος δεν το κατάλαβε και ζηλεύει. Το ελεύθερο είναι πολύ ωραίο κομμάτι από τα δικά μας. Δεν είναι όμως το καθολικό ή το αποφατικό. Mm-hmm. Είναι μια ελευθερία που μπορεί να την έχουν και οι στοχαστές, κτιστεί. Εμείς ψάχνουμε την άλλη, των μυστηρίων, που όσο μετέχουμε στα μυστήρια ελεύθερα και τα παρακολουθούμε, μπορούμε να το εξακριβώσουμε.
0: Ναι. Ποια είναι η διαφορά εδώ όσον αφορά την ελευθερία που αναφέρατε πριν? Τι σημαίνει ελευθερία? Ελευθερία για την Εκκλησία με βάση και, και τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία του. Ποια είναι ίσως η διαφορετική σημασία της ελευθερίας?
1: Το διαφορετικό με τη δική μας ελευθερία είναι ότι δεν ταυτίζεται με τίποτα από εμάς, το πρώτο, mm-hmm. με τα δικά μας. Γι' αυτό και είναι πραγματικά ελεύθερο. Ό,τι ταυτιστεί με εμάς θα γίνει συγκεκριμένο, σχετικό, τρεπτό, θα πεθάνει και βιολογικά. Ενώ όταν είναι το άλλο, εκ των πραγμάτων αποκτά την ελευθερία. Κάτι άλλο να διατυπώσουμε, όχι. Η ανάσταση του Κύριου δείχνει πλήρως αυτήν την ελευθερία, ίσως. Η ανάληψη στους ουρανούς. Και ιστορικά μετά η πρώτη αρχή, η Πεντηκοστή, που ξεκινάει η φάση μετά την ανάληψη της Εκκλησίας όπως την ξέρουμε. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε μόνο να την παραβάλλουμε με τη δική μας ελευθερία και να πούμε δεν ταυτίζεται με κάτι από εμάς. Έτσι αρχίζουμε και ψάχνουμε και έχουμε την εγρήγορση. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια όμως είπα φέρνει πολλά καλά, διότι κάθε εξουσία τη βάζει στο περιθώριο. Πάρα πολλοί το εκμεταλλεύονται αυτό επειδή το ταυτίζουν με εμάς για να εξουσιάσουν κάποιους άλλους. Ο Χριστός λέει οι άρχοντες αυτού του κόσμου κατεξουσιάζουν, κατακυριεύουν. Εν ημίν ουχώτος. Σε εσάς όχι. Mm-hmm. Όποιος πλήρη ελευθερία. Να, βασικό είναι να γίνει διάκονος ο αυτός που θέλει να εξουσιάσει. Να πλύνει τα πόδια των μαθητών όπως κάνω εγώ τώρα, που λέει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Είναι μια αρχή αυτό. Αλλά βέβαια το άλλο δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με εμάς, γι' αυτό και δεν το ορίζει η Εκκλησία, το δείχνει. Ξέρει όμως ότι η καλύτερη πηγή για να το βρούμε είναι τα μυστήρια. Εκεί και αυτός που τα τελεί και ο πρώτος είναι ένας απλός διάκονος. Δεν δικάζει τα μυστήρια, που δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο. Και έτσι όλοι είμαστε απλά μέλη, αλλά πρακτικά θέλουμε κάποιον να μας δώσει τα μυστήρια.
0: Και ίσως έτσι καταλαβαίνουμε αυτό που λέγατε και πριν και που συζητούσαμε έτσι μαζί σας, κύριε Λίλη, ότι όλα είναι δώρο του Θεού, έτσι.
1: Ότι είμαστε βέβαια. Ναι. Και αυτό έρχεται και στο αρνητικό. Η αμαρτία είναι απώλεια του δώρου. Άρα και η αμαρτία δεν μπορεί να οριστεί πλήρως, πρέπει να την ψάξουμε αποφατικά. Διότι άμα την ψάξουμε συγκεκριμένα, την κάναμε δικαιική, νομική, μια παράβαση. Όπως την έκανε ο δυτικός χριστιανισμός και πιο πριν οι Ιουδαίοι. Ενώ όταν είναι έτσι άκτιστη, η αμαρτία δεν θα οριστεί ποτέ ούτε αυτή. Είναι αποφατική. Γιατί είναι η απώλεια του φωτός. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Χριστός ποτέ δεν κατακρίνει τους αμαρτωλούς. Γιατί το βλέπει, την αμαρτία τη βλέπει αποφατικά. Όχι τους αφήνει ασυγχώρητους ή τους αφήνει ανεξέλεγκτους. Άμα το πούμε ανεξέλεγκτους, την κάναμε την αμαρτία νομική, την ταυτίσαμε εμάς. Επειδή και την αμαρτία τη βλέπει αποφατικά, αφού είναι η απώλεια του αγαθού του φωτός, δεν κατακρίνει κανέναν. Που είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή. Πολύ με να το πιάσει κάποιος. Γιατί δεν κατακρίνουμε. Είναι χαμηλές οι ποινές ή είναι άκτιστο? Γιατί είναι άκτιστο.
0: Ναι. Οπότε η σωτηρία, αυτό που λέγαμε ότι ουσιαστικά από την καθολικότητα, συνδέεται μάλλον με την καθολικότητα, αυτή η σωτηρία και για τον άνθρωπο και για την κτήση ολόκληρη, για όλη τη δημιουργία, με όλα όσα έχουμε πει, κύριε Λίλη, τι μπορούμε να πούμε, με τι έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά αυτή την πληρότητα?
1: Η πληρότητα που είπαμε δεν ταυτίζεται με αυτόν τον κόσμο. Έχει κάποια στοιχεία μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να μας τη δείξει. Το πιο βασικό είναι το μία. Ότι είναι μία και μετά λέει το αποστολική. Γι' αυτό και μας προτρέπει η Εκκλησία, ενώ δεν έχει κανένα νόημα αλλιώς, ένα όνομα να δίνουμε, να παίρνουμε ή να δίνουμε στα παιδιά μας. Όχι πολλά. Ένα όνομα. Ένας επίσκοπος. Μία ενορία. Αυτό το ένα-ένα μέχρι να φτάσουμε στον πρώτο τον ένα, που είναι λειτουργικό από το ένα, από την προσωπική μας ζωή, μας βοηθάει πολύ να συνειδητοποιήσουμε τι θα πει το μοναδικό, για να το πάρουμε πέρα από το κτιστό. Ενώ η δυτική χριστιανοσύνη που το είδε δικαιϊκά, δεν χρειαζόταν το ένα. Οι καθολικοί δίνουν μέχρι και 12 ονόματα. Έχουν άλλο τρόπο, το δικαιϊκό, να εξασφαλίσουν το μία, το κράτος, το παπικό κράτος. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι μόνο το λειτουργικό. Γι' αυτό ξεκινούμε από το πολύ απλό, όλα μία. Από το μία μέχρι να φτάσουμε, υποψιαζόμαστε, μετά πάμε στο αποστολική. Εκεί είναι το Αγία, το Καθολική. Οπότε όταν είναι μία, δεν είναι κάτι που ταυτίζεται με εμάς. Γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι το αποφατικό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το αποφατικό.
1: Όταν είσαι απόλυτο μία, έχει μεγάλη σημασία ότι όλα είναι από έναν πατέρα έχουμε. Μία μάνα. Από εκεί ξεκινάει.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κύριε Λίλη, και μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά. Θα επιστρέψουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά.

0: Περίπου άλλα 8 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λίλη. Να συνεχίσουμε, κύριε Λίλη, για αυτή την καθολικότητα στην οποία αναφερόμαστε, ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία, καθολική και αποστολική, και βλέπουμε κάποιες πτυχές ουσιαστικά αυτού του θέματος που βεβαίως συνδέονται και με την Βασιλεία των Ουρανών, με τη Σωτηρία. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
1: Νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ζωή των Αποστόλων, πως ξεκινούν μια μικρή ομάδα, μένουν 11 μετά το, όταν έφυγε ο Ιούδας, ξαναβρίσκουν ένα πρόσωπο ακόμα. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ το 12 και τις 12 φυλές του Ισραήλ. Την ίδια ώρα όμως έχουν και 70 κρυφούς Αποστόλους που δεν φαίνουν τόσο καθαρά, και να λαμβάνουν και αυτοί μετά έναν πολύ σπουδαίο αποστολικό έργο, και ο Απόστολος Παύλος τελικά αναδεικνύεται ο πρώτος μετά τον ένα των εθνών. Δηλαδή πώς συγνέει από τον Χριστό, ήτανε μαθητές του Προδρόμου, ο Πρόδρομος είναι ο τελευταίος που γεννιέται με το θαυματουργικό τρόπο που υπέργει η μητέρα, κορυφώνοντας μία σειρά γεννήσεων από την Παλαιά Διαθήκη με αυτό το τρόπο. Έρχεται ο Χριστός, πολλοί μαθητές του Προδρόμου γίνονται μαθητές του Κυρίου, ξεκινάει, και αυτός ο πυρήνας είναι ιστορικά αυτό που λέμε μία εκκλησία, Αγία Αποστολική. Ήρθαν οι 70, από εκεί οι διάκονοι, οι επίσκοποι, και ήρθε η εκκλησία μέχρι αυτό που έχουμε σήμερα. Θεωρείται ότι το μία ξεκινάει από εκεί, από την ομάδα των Αποστόλων, και πως ξεχύνονται σε όλη την οικουμένη. Δηλαδή και ιστορικά, που είναι αλήθεια αυτό έγινε, το δείχνει, όχι ιστορικά για τα μάτια αυτού του κόσμου, έτσι, είναι απλοί άνθρωποι οι Απόστολοι, πεθαίνουνε μαρτυρικά, και αυτή η μία υπάρχει με, μαρτυρικά, αλλά με χαρά για αυτούς, ούτε πηγαίνουνε, θέλουν να πεθάνουνε. Έρχεται όμως, μιμούνται το Κύριο, αυτή η ζωή, το μία με αυτή την έννοια, έρχεται μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη ζωή καλούμεθα κι εμείς να είμαστε, όχι να πούμε σε μια αδελφότητα, αλλά μια ενορία, έτσι, μια επισκοπή, έτσι είμαστε ένα, μία. Βλέπουμε αυτή τη χάρη, και μετά βέβαια κάποια πρόσωπα.
0: Δηλαδή να είμαστε, εδώ έχει κάνει αυτό με την τοπική κοινότητα, την εκκλησιαστική που λέτε.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει, να πούμε στην ενορία μας, ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πολλές φορές να εκκλησιάζεστε την ενορία σας, μην πηγαίνετε αλλού. Είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έλεγε, είναι μια αρχή αίρεσης, σχίσματος, αυτό το πράγμα, να φεύγεις την ενορία. Δηλαδή, πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρεις ποια είναι η ενορία σου, και η Εκκλησία πάντα θα μας το δει. Όταν παντρευόμαστε, πρέπει να πάμε στην ενορία μας για να πάρουμε το χαρτί. Μας το δείχνει με πολύ ωραίους τρόπους, δυνατούς, ότι η ομόνοια, η ενότητα που είναι άκτιστη, κάτι άλλο, ξεκινά από την ενορία, που δεν ζητάει κάτι ενορία. Μόνο δίνει τα δώρα της κάθε Κυριακή. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό το μία.
0: Ναι. Και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό το μία και πώς συνδέεται με την καθολικότητα και με το, με το ότι η Εκκλησία είναι και καθολική, μία Αγία καθολική και αποστολική, έχουμε ένα ερώτημα εδώ από μια ακροάτρια, αυτή τη γνωστή φράση που λέμε, έτσι, ομολογώ εν βάπτισμα. Γιατί λέμε εν βάπτισμα και δεν λέμε ένα βάπτισμα? Γιατί να είναι ένα το βάπτισμα?
1: Είναι ένα, γιατί έχει σχέση με αυτό το μία, ότι μια φορά βαπτιζόμεθα, όπως και μια φορά χειροτονούμεθα. Μπορεί ο βαθμός να αλλάζει η ιεροσύνη. Και μια φορά παντρευόμαστε, κατ' οικονομία βάλαμε τους άλλους δύο γάμους, και μια φορά θα γίνει εξόδιος ακολουθία μας. Όλα αυτά τα σημαντικά είναι μια φορά. Επειδή το βάπτισμα είναι μετοχή στο θάνατο του Κυρίου, που μια φορά έγινε, είναι ένα και μοναδικό, δεν μπορεί να είναι άλλο. Όπως, ξέρετε, οι Ορθόδοξοι πατέρες δεν χωνεύουν καθόλου τη διάκριση επαναλαμβανόμενα μυστήρια. Ένα είναι το μυστήριο. Μπορεί η Θεία Ευχαριστία να φαίνεται πολλές φορές, μεταλαμβάνουν. Ένα είναι, μία φορά. Για δικούς μας πρακτικούς λόγους θα πάμε πολλές φορές να τονωθούμε, να πάρουμε δύναμη. Αλλά όπως ένα είναι το βάπτισμα, ένα το χρήσμα, μία η χειροτονία, μία η εξόδιος ακολουθία, όλα είναι μία, γιατί είναι μοναδικά. Και η Εκκλησία, με αυτό ξεκινάει, με το βάπτισμα. Είπαμε, δεν κοιτάει την προσωπική μας ζωή, τη λειτουργική μας ζωή κοιτάει. Μετά το βάπτισμα, και εκεί εντάσσεται και η προσωπική πλέον, στη λειτουργική. Και έτσι είναι ένα και το βάπτισμα.
0: Μάλιστα. Στον χρόνο το λίγο που έχουμε, στα περίπου 2,5-3 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Λίλη, να κάνουμε, αν θέλετε, μια μικρή ανακεφαλαίωση, μια μικρή σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα με την βοήθειά σας. Είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα. Θίξαμε κάποια ζητήματα επιμέρους, όσο αυτό ήταν εφικτό και στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Τι θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, να κρατήσουμε από όλα όσα είπαμε σήμερα.
1: Κάναμε μια μικρή αναφορά, αλλά δεν είχαμε χρόνο να το εξηγήσουμε. Αυτή η φράση «Μία Αγία Καθολική» γιατί βγήκε? Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο βγήκε, που απαντούσε στον Άριο. Mm-hmm. Ο Άριος θεωρούσε ουσιαστικά ή δυο θεούς, τον Πατέρα και τον Υιό, άλλο Θεό, ή κατώτερο τον Υιό. Δεν θεωρούσε πάνω ότι τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός. Και με το να βάλουμε δύο αρχές, δύο θεούς, ή ο ένας Θεός λίγο κατώτερος από τον άλλο και ανώτερο από εμάς, δεν είναι Θεός. Μπαίνει ο χρόνος και είναι κτιστός συγκεκριμένος. Το μία, ένας Θεός, μία Αγία Τριάδα, είναι αυτό που μας δείχνει πολύ καθαρά, όσο γίνεται, στα ιστορικά πλαίσια, ποια είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ότι είναι, δεν μπορεί να είναι πολλές, είναι μία. Mm-hmm. Αυτή είναι και η καθολικότητά της. Το μία καθολική. Απάντησαν στον Άριο και βάλαν τη φράση αυτή. Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έτσι, ομολογούμε ένα βάπτισμα. Στα ιστορικά πλαίσια, που γι' αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένα, ο Άριος το 325, σε κάθε εποχή λέμε ότι για να είναι αληθινό πρέπει να είναι καθολικό. Mm-hmm. Για να φαίνεται στα ιστορικά μας μάτια ένα. Γι' αυτό είναι μία. Mm-hmm.
0: Και αυτή η καθολικότητα συνδέεται και με την σωτηρία, έτσι δεν είναι, με τη βασιλεία των ουρανών, κύριε Λίλη?
1: Ναι. Ναι, αυτή είναι η σωτηρία. Η καθολικότητα που δίνει η Εκκλησία μας κάνει σώους. Που είπαμε δεν είναι άκτιστη, αλλά είναι αυτή. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Καθολική, μία Αγία Σωστική, mm-hmm, που μας σώζει. Είναι ένα πράγμα που το περιγράφει η Εκκλησία για ιστορικές ανάγκες τότε του Αρίου, όσο μπορεί πιο δυνατά, πιο σαφέστατα. Που είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το θέμα μας σήμερα, κύριε Λίλη. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα
1: πολύ
0: μοιραστήκατε μαζί μας. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Κώστα Παπά. Συναντήσεις με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κύριο Αθανάσιο Κατσί θα έχει το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Απάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός μου στα Μπέικος από τη Δυτική Μακεδονία, από την παράδοση της Νάουσας στην Ημαθία και το έθιμο «Οι Μπούλες», στον χαρακτηριστικό ρυθμό των 11-8 και σε μια εκτέλεση με το λαγούτο του Κωστή Καλαϊτζάκη. Σήμερα λοιπόν στο Αλάτι της Γης ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ελληνικό λαγούτο μέσα από μια δισκογραφική

μουσική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κεντίδια», δημόδη τραγούδια και οργανική σκοπή με αφορμή το Λαγούτο. Με τον Κωστή Καλαϊτζάκη ως σολίστα και μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση από τον Θοδωρή Γεωργόπουλο. Όπως σημειώνει ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης, μουσικοσυνθέτης και μουσικολόγος, οι ηχογραφίες αυτές του Κωστή Καλαϊτζάκη φανερώνουν για μια ακόμη φορά τις μεγάλες του κατακτήσεις στην τέχνη του ελληνικού λαγού του. Χαμηλών τόνων, σοβαρός, σεμνός, ανεπιτίδευτος, μα και από την άλλη δυνατός, μελετημένος, ερευνητικός, ανήσυχος και κατά την έκφραση των μουσικών της δημοτικής μουσικής νοικοκύρης ως ερμηνευτής, ο Κωστής Καλαϊτζάκης δείχνει με γλαφυρό, παραστατικό και καλέσθητο τρόπο τις αρετές ενός οργάνου με πλούσια ιστορία και σημαντικό ρόλο τόσο στη λαϊκή όσο και στη λόγια δημιουργία. Το ελληνικό λαγούτο είναι ο πατέρας, θα λέγαμε, μιας μεγάλης και ένδοξης οικογένειας οργάνων. Τα λαγουτοειδή, με σπουδαίο ρόλο στα μουσικά σύνολα των αρχαίων αλλά και των νεότερων μουσικών πολιτισμών. Η πλούσια ιστορία του καθρεφτίζει μεταξύ άλλων και τις πολύπτυχες και περιπετειώδεις φάσεις και εξελίξεις των πολιτισμών.

Σκοπός Χατζηχρήστος, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές μελωδίες στα μέγαρα της Αττικής, με διπλή ρυθμική εναλλαγή. Το πρώτο μέρος σε τετράσιμο ρυθμό του Συρτού και το δεύτερο σε εξάσιμους ρυθμικούς πόδες του Τσάμικου. Ο Κωστής Καλατζάκης στο Λαγούτο και, όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Καλατζάκης αναμετράται με την μουσική διαφόρων περιοχών, με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τα ιδιώματα, με άριστα κατά τη γνώμη μου αποτελέσματα. Κλέφτικα, καθιστικά, χορευτικοί ρυθμοί, καλαματιανά, σιρτά, καρσιλαμάδες και χασάπικα, δεξιοτεχνικά και πολύ εκφραστικά. Ακούστε τον Μπέικο, έναν εξαίρετο πολίτικο σκοπό στο ρυθμό του χασάπικου, που ανεσύρθη από τη λύθη και ξαναζωντάνεψε λαμπρά.

Σκοπός Μπέικος και ο Καροτσέρης. Δύο δεξιοτεχνικοί σκοποί από τη μεγάλη ποικιλία που συναντάμε στην κατηγορία των λεγόμενων χασάπικων μελωδιών της πόλης και γενικότερα του μικρασιάτικου χώρου. Πήραν το όνομά τους από την παλιά συντεχνία των χασάπιδων ή μακελάριδων, οι οποίοι όπως και τα υπόλοιπα εισνάφια, τα επαγγέλματα, πραγματοποιούσαν πολύ οργανωμένα γλένδια που στη διάρκεια τους ζητούσαν από τις ορχήστρες τέτοιους σκοπούς. Καθώς συχνά τα γλένδια αυτά λάμβαναν χώρα στην περίφημη πλατεία των Ταταούλων, στα Τατάβλα, την συνοικία των Ρωμιών της πόλης, αποκαλούνται συχνά και τα Ταταβλιανά χασάπικα. Η συντεχνία των χασάπιδων διατηρούσε στενές εμπορικές και πολύ συχνά και συγγενικές σχέσεις με άλλους επαγγελματίες από τη Σερβία, τη Ρουμανία και αλλού, με αποτέλεσμα οι χασάπικοι σκοποί να παρουσιάζουν εμφανείς βαλκανικές επιρροές τόσο ως προς την ονοματολογία τους, σέρβικο, σύρμπα, αλέγρο και χώρα, όσο και ως προς τις μελωδίες. Χαρακτηριστικά δείγματα λοιπόν του χασάπικου και του χασαποσέρβικου αποτελούν αυτοί οι δύο σκοποί που μόλις ακούσαμε, ο Μπέικος και ο Καροτσέρης. Και από τα χασάπικα και τα χασαποσέρβικα να περάσουμε τώρα και στους αντικριστούς χορούς με έναν πολίτικο καρσιλαμά, πάντα σολίστας στο λαγούτο ο Κωστής Καλαϊτζάκης, στο τραγούδι ο Μιχάλης Ζάμπας.

στην πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη, και ένας πολίτικος Καρσιλαμάς, με τον Κωστή Καλατζάκη στο λαγούτο και τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι, και από την πόλη Στοιχείο με έναν πολύ χαρακτηριστικό οργανικό σκοπό σε τετράσιμο ρυθμό και ηχοπλάγιο του πρώτου από την χιώτικη παράδοση, αλλά το όνομά του Φερεΐς είναι παρμένο από ομώνυμο χωριό της Μικράς Ασίας και παραπέμπει σε πιθανή καταγωγή του από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Ηχογραφήθηκε από τον δάσκαλο της ελληνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, με τοπικούς οργανοπαίχτες την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 70, κατά τη διάρκεια των επιτόπιων καταγραφών του Στοιχείο. Εμείς θα το ακούσουμε τώρα από τον Κωστή Καλατζάκη με το λαγούτο του, σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός Μπαζαργάνα στο ενάσιμο μέτρο της αστικής μουσικής παράδοσης των Ιωαννίνων της Υπήρου για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με επίκεντρο τον ήχο από το ελληνικό λαγούτο. Ο Κωστής Καλαϊτζάκης, σολίστας στο λαγούτο, και ακούμε ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κεντίδια, δημόδη τραγούδια και οργανική σκοπή» με αφορμή το ελληνικό λαγούτο, με τη μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Να συνεχίσουμε στην Ήπειρο. Θα πάμε τώρα στην περιοχή των Τζουμέρκων με δύο χαρακτηριστικά τοπικά τσάμικα, Τσάμικο Ιάρτα και ο Βλαχοθανάσης. Τραγουδά ο Μιχάλης Ζάμπας και το δεύτερο τραγούδι αναφέρεται στον περίφημο κλεφταρματολό Μήτρο Βλαχοθανάση. Είχε γεννηθεί στη βουνιχώρα της Παρνασίδας και η δράση του τοποθετείται μετά το 1750. Υπήρξε στενός φίλος με τον πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου και σκοτώθηκε μετά από προδοσία το 1771 στην Ναύπακτο σε συμπλοκή με άντρες του Μουχτάρ Πασά. Και η ιστορία του αποτυπώθηκε από τη Λαϊκή Μούσα στο δημοτικό τραγούδι.

Δύο τσάμικα λοιπόν από την περιοχή των Τζουμέρκων στην Ήπειρο, η Άρτα και ο Βλαχοθανάσης. Και όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, το λαγούτο στον ελληνικό χώρο αναφέρεται από πολύ παλιά. Στον Ερωτόκριτο ο Βιτσέντζος Κορνάρος γράφει «Ήπαιρνε το λαγούτον του και σιγανά επορπάτη και χτύπαν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι. Οι κόρδες του λαγούτου του πουλιά ήταν και κελαϊδούσι». Και αυτόν ως ο τραγουδιστής και αυτός ο λαγουτάρης είναι μεγάλης δύναμης, είναι μεγάλης χάρης. Στο έπος του Διγενεία Κρήτα πάλι αναφέρεται «Κι έκατσεν και ευθείαζεν ωραίων τερπνών λαβούτων». Παρά τις παλαιότατες αναφορές, η μορφή που είναι σε χρήση σήμερα πρέπει να διαμορφώθηκε γύρω στον 17ο αιώνα. Φαίνεται πως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα υπήρχαν δύο τύποι λαγούτου, ένας με μακρύ χέρι με μικρό ηχείο και ένας άλλος με κοντό χέρι και μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο. Το όργανο που τελικά διαμορφώθηκε αποτελεί σύνθεση στοιχείων και από τους δύο τύπους. Μια σύνθεση που έγινε σταδιακά και με γνώμονα τις πρακτικές και αισθητικές απαιτήσεις της μουσικής και των μουσικών κάθε τόπου. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Θεσσαλία για να ακούσουμε τον Κωστή Καλαϊτζάκη με το λαγούτο του σε δύο οργανικούς σκοπούς σε επτάσιμο ρυθμό, ασπροποταμίτικο και ρογκατσάρικο. Το ασπροποταμίτικο προέρχεται από την περιοχή του Ασπροποτάμου, του Αχελώου, στα Τρίκαλα, ενώ το ρογκατσάρικο είναι σκοπός που συνδέεται με το αποκριάτικο έθιμο των μεταμφιεσμένων, των ρογκατσαραίων, και οι ρογκατσάρικοι σκοποί χορεύονται με βήματα όλο μπροστά, ώστε η κίνηση του σώματος των χορευτών να προσπαθεί να αναπαραστήσει την κίνηση των κοδωνοφόρων στην προσπάθειά τους να χτυπήσουν τα κουδούνια που φέρουν πάνω στις παραδοσιακές στολές τους.

δύο επτάσιμοι σκοποί από την μουσική παράδοση της Θεσσαλίας, ασπροποταμίτικος και ρογκατσάρικος, με τον Κωστή Καλατζάκη στο λαγούτο. Κεντίδια, δημόδη τραγούδια και οργανική σκοπή με αφορμή το ελληνικό λαγούτο στο σημερινό αλάτι της γης, με τον Κωστή Καλατζάκη ως σολίστα και την επιμέλεια της ορχήστρας από το Θοδωρή Γεωργόπουλο. Και από τη Θεσσαλία να περάσουμε τώρα στο Αιγαίο, να πάμε στην Ικαρία. Ο Ικαριώτικος Ικαριώτικος Σκοπός, όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι, τραγουδισμένος από τον Κωστή Καλατζάκη και την ομάδα των τραγουδιστών και μουσικών που συμμετέχουν σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση. Από τις πολλές και ποικίλες μελωδικές εκδοχές του σκοπού, επιλέχθηκε η παραλλαγή που είναι γνωστή και ως Συμπεθέρα, με δύστιχα επενετικά του Κεφιού και του Γλεντιού.

0: συντονισμένοι στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση από το χωριό Άγραφα της Ευρυτανίας, θα φτάσουμε και στο χωριό Φιδάκια της εκεί περιοχής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός Ορειβατικών Αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Συνεχίζουμε λοιπόν να οδηπορούμε και να συνοδηπορούμε ραδιοφωνικά στην περιοχή των Αγράφων, ακόμα πιο συγκεκριμένα στα Άγραφα της Ευρυτανίας, και σας δίνουμε αμέσως το λόγο.
1: Ωραία. Καταρχάς να κάνω μια ανακεφαλαίωση για τα Άγραφα, την οροσειρά των Αγράφων, τα βουνά των Αγράφων, γιατί πολλοί ερίζουν γιατί που βρίσκονται.

Λοιπόν, είμαστε στον, αφού είπαμε για την Ομό Καρδίτσας, είπαμε για τη λίμνη Πλαστήρα ή λίμνη Ταυροπού, όπως λέγεται, για το νέο χώρο που είναι το χωριό που είναι δίπλα στη λίμνη Πλαστήρα, που ανήκει αυτό και εκεί οροσειρά βρίσκεται. Θα μιλήσουμε τώρα για, για την Ευρυτανία και για το συγκεκριμένο χωριό, το ομώνυμο χωριό που λέγεται Άγραφα. Και το μιλήσαμε βέβαια και γι' αυτό την άλλη φορά. Θα πούμε ορισμένες διαδρομές είχαμε φτάσει σε εκείνο το σημείο και μετά θα πάμε στα Φιδάκια, τα χωριά, ένα χωριό που λέγεται Φιδάκια και είναι στην νομό, στον ίδιο νομό, στον νομό της Ευρυτανίας. Επαναλαμβάνω ότι τα Άγραφα, η περιοχή των Αγράφων αλλά και η Οροσειρά, ο ορεινός όγκος των Αγράφων, αποκαλείται έτσι εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Λέγεται την ονομασία αυτή την είχαν δώσει οι Βυζαντινοί ή οι Οθωμανοί, διότι λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής δεν ήταν από... δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους φορολογικούς καταλόγους των τότε αυτοκρατοριών, δεν πληρώνανε χρήματα. Κάποια στιγμή το πήραν απόφαση και οι Βυζαντινοί όταν στείλανε ορισμένους στην εποχή των οικονομαχιών να πάρουν τις εικόνες, τους διώξανε κακή και κακός και ο Σουλαϊμάνο Μεγαλοπρεπής άφησε τους ορεσίγους κάτοικους της περιοχής να διοικούν μόνοι τους στον άγωνο τόπο τους. Και μάλιστα έκανε μια συνθήκη, τη συνθήκη Ταμασίου το 1525, που οι Τούρκοι παραχώρησαν αρκετά προνόμια σογραφιώτες με ένα συμβολικό ποσό που τους δίνανε. Λένε πού να πάνε να μπλέξουμε εκεί πάνω τώρα στα βουνά. Και μάλιστα συμφώνησαν να μην εγκατασταθεί ποτέ καμία Τούρκικη οικογένεια στην περιοχή. Αυτά λοιπόν για την προέλευση του ονόματος Αγράφων. Άγραφα, μάλλον. Θα πάμε στο χωριό, έτσι να πούμε. Είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου και βρίσκεται σε ένα ύψος 880 μέτρα. Είναι ένα χωριό πανέμορφο. Είναι κοντά σε περιοχές που είναι, έχουν τουρισμό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι κοντά στο Μπρουσό, που τα πούλμαν εκεί ποτηλάρονται κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι κοντά στο χιονοδικό κέντρο που είναι τα στήφη, σε εισαγωγικά, των πολυχρόνων χιονοδρόμων με τα ρούχα που φοράνε κλπ. Τα Άγραφα είναι κοντά εκεί, αλλά και συχνώς και μακριά. Εδώ δηλαδή στα Άγραφα θα έρθουν όσοι αγαπούν τη φύση, δεν εννοώ μόνο το χωριό, αλλά όλη την περιοχή. Όσοι αγαπούν τη φύση, την περιπέτεια, το δροσερό ελεύθερο άνω των βουνοκορφών και την επαφή με ανθρώπους που έχουν ακόμα παραμείνει απλοί και κατέργαστοι σαν τον άγριο τόπο γύρω τους. Πηγαίνουμε λοιπόν στα Άγραφα, περπατάμε στο όμορφο χωριό, στα καλτεριμωτά κλπ. Και αρχίζουμε τις διαδρομές μας, τις οποίες περιγράψαμε την άλλη φορά και θα πούμε μια διαδρομή η οποία την επαναλαμβάνω, διότι είναι βατή και είναι και πανέμορφη όπως και οι άλλες, αλλά οι άλλες μπορούμε να πούμε ότι έχουν και λίγο αγριάδα. Αυτή είναι όμορφη η διαδρομή, μπορεί να την κάνει και μια οικογένεια, εξαρτάται μέχρι που θέλει να πάει και οι περιπατητές παύλα οδηπόροι. Ξεκινάμε λοιπόν από το χωριό Άγραφα και περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα, τώρα περιγράφω τη διαδρομή, υπάρχουν ταμπέλες είτε οδικά να πας στα σημείο που λέω, αλλά είτε πεζοπορικά από τις πεζοπορικές επισημάνσεις που υπάρχουν. Στα 3,5 περίπου χιλιόμετρα, όταν μιλάμε αυτή είναι οδική, όταν πηγαίνουμε μέσω μονοπατιών είναι πιο μικρή η απόσταση, δηλαδή όταν λέμε 3,5 μπορεί να είναι περίπου 2,5. Αν πάμε πεζοπορικά, φτάνουμε σε ένα όμορφο χωριό που λέγεται Επινιανά. Επινιανά. Έψιλον, γιώτα γιώτα, Επινιανά. Εκεί λοιπόν περίπου φτάνουμε στην πλατεία του χωριού και από εδώ, από τα Επινιανά, το όμορφο χωριό Επινιανά, μπορούμε να δούμε από τα 1050 μέτρα, αυτό είναι το υψόμετρο του χωριού, την κοιλάδα του Αγραφιώτη. Πριν μπούμε στο χωριό υπάρχει ένας ανηφορικός δρόμος, μονοπάτι ανηφορικό, το οποίο μας οδηγεί περίπου μετά από 800 περίπου μέτρα σε μια ιστορική μονή, πρέπει να τη λέω και αυτή γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη μονή, τη βλέπεις και θαυμάζεις πως οι άνθρωποι τότε έχει χτιστεί το 15ο αιώνα και είναι, λέγεται η μονή της Παναγίας της Τάνας, έτσι λέγεται. Μου είπανε ότι την είχαν φτιάξει οι βοσκοί της τότε εποχής, οι κτηνοτρόφοι, και η Παναγία της Τάνης. Τώρα για κάποιο λόγο τη λένε της Παναγία της Τάνας. Είναι γατζωμένο, μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, δηλαδή μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι είναι γατζωμένη πάνω στην κόψη ενός απόκρημνου βράχου. Η Παναγία λοιπόν της Τάνας. Συνεχίζουμε το μονοπάτι, όταν είμαστε στο μονοπάτι, αλλά και την οδική διαδρομή αν θέλουμε, και λέμε τώρα ότι η πεζοπορική διαδρομή από τα Επινιανά το χωριό μέχρι το Φαράγγι του Ασπρορέματος είναι μια φοβερή διαδρομή πεζοπορικά. Μια τοποθεσία όμως

0: Καλούς που εκεί υπάρχει ένα όμορφος καταράκτης. Εκεί δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, πας με τα πόδια. Μπορείς όμως να συνεχίσεις για να πας προς τα κάτω, είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια, για να βρεθείς στην καρδιά του Φαραγγιού. Εκεί πλέον είναι επιλογή σου ή να περπατήσεις το Φαράγγι ή να επανέλθεις αν έχεις αυτοκίνητο. Συνήθως αυτοί που φτάνουν μέχρι κάτω, περίπου μετά από 2,5 ώρες μετά τον καταράκτη, συνεχίζουν και στην καρδιά του Φαραγγιού. Είναι πανέμορφο, με νερά, με μονοπάτια, χαραγμένα, καθαρισμένα, με ταμπελίτσες. Δηλαδή είναι ένα κάτι που το βλέπεις εύκολα και το περπατάς και η ομορφιά είναι απαράμιλη. Μπορούμε να συνεχίσουμε όμως και σε ένα όταν είμαστε ψηλά μετά τον καταράκτη, να πάμε λίγο προς τα πάνω, να περάσουμε ένα χαρακτηριστικό ξύλινο γεφύρι στην τοποθεσία Μιλιά και να πάμε, υπάρχει μια διασταύρωση μετά την τοποθεσία Μιλιά αφού περάσουμε το γεφύρι, το ξύλινο γεφύρι είναι χαρακτηριστικό αυτό, μπορούμε να πάμε είτε στο Τρίδεντρο, ένα άλλο χωριό της περιοχής, είτε προς το Τραβάτο, ένα άλλο χωριό. Τώρα μιλάμε για 2,5-3 χιλιόμετρα αυτές οι διαδρομές από το σημείο που είναι το ξύλινο γεφύρι, είτε στα Βραγιανιά που είναι πιο πολύ, εκεί του πάνε συνήθως ορειβάτες. Αλλά μπορεί να πας, όπως είπαμε και οδικά, Βραγιανιά λέγεται, Βραγιανιά, είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Οδικά, οπότε γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα είναι πεζοπορικά. Εδώ αναφέρω αυτό το χωριό και τα άλλα τα χωριά, το Τρίδεντρο και το Τραβάτο είναι όμορφα χωριά, αλλά τα Βραγιανιά έχουν το χαρακτηριστικό ότι εδώ λειτουργούσε το περίφημο Ελληνικό Μουσείο των Αγράφων, που ήταν και σχολείο και διδάξανε μεγάλες μορφές της εποχής, ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Κοσμάς Οτολός και άλλες. Και από τα και άλλοι, μάλλον, και η προσφορά του στον ελληνισμό θεωρείται ανεκτίμητη για την περιοχή, γιατί έτσι κρατήθηκε ο ελληνισμός της περιοχής. Δεν ήταν μόνο τα κρυφά σχολεία που μερικοί λένε δεν υπήρχαν κλπ. Τέλος πάντων, οι γραμματιζούμενοι της εποχής ήταν οι ιερείς. Οπότε, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτοί θα δίνανε σε ανθρώπους τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Μπορεί να προσεγγίσουμε από τα Βραγιανιά, όπως είπαμε, που είναι το σχολείο το φημισμένο, ή από το Τραβάτο μπορεί να κάνουμε, να πάμε είτε πεζοπορικά να δούμε κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, που είναι από το σωνομό Καρδίτσας, είμαστε τα όρια να πούμε, ή να προχωρήσουμε ή να πάμε οδικά, αλλά χρειάζεται εδώ τετρακίνηση, 4x4, γιατί ο χωμάτινος δρόμος που υπάρχει είναι λίγο σημαδεμένος από τις βροχές και από τις άγριες συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτά λοιπόν για τα άγραφα, για τον νομό Αγράφων, για τα χωριά του νομού Αγράφων και συγκεκριμένα για το χωριό Άγραφα της περιοχής που είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Δεν φεύγουμε από την Ευρυτανία, πηγαίνουμε στα Φιδάκια, έτσι λέγεται, σε ένα άλλο χωριό της Ευρυτανίας, ένα όμορφο χωριό και αυτό μακρινά από το πλήθος των χιονοδρόμων, πεζοπόρων, ορειβατών κλπ. Είναι μόνο για όσους θέλουν να πάνε. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στην περιοχή χρησιμοποιώντας ένα κείμενο ενός λογοτέχνη πεζοπόρου ορειβάτη και συνταξιούχου δάσκαλου, ο οποίος μου τα έχει δώσει και όταν χρειάζεται το επισυνάπτω και το λέμε. Είναι όμορφο, είναι λογοτεχνικό, ξέρω. Κάπως θα το δείτε κιόλας. Mm-hmm. Αρχίζουμε λοιπόν. Εκεί ψηλά στην σιωπή των κορυφογραμμών η βροχή σμίγει με το χιόνι σε ένα αέναο χορό. Μυριάδες σταγόνες γίνονται ριάκια και τα ριάκια ποτάμια δυνατά, ορμητικά, πουροβολούν στα γκρεμοτόπια ακολουθώντας πορεία προαιώνια καθορισμένη από τις αρχαίγονες φυσικές δυνάμεις. Νερομάνα η ευρωπτανική γη. Παντού νερά, αυτό είναι σημείωση δικιά μου, νερά και ποτάμια και καταράκτες, όμως τραχιά και δύσβατη. Γι' αυτό και ακριβώς είναι ο λιγότερο κατοικημένος νομός της Ελλάδος. Ο πιο αραϊκοτοικημένος νομός της Ελλάδας. Γιατί δεν έχει και απλοσχές, θα το δείτε τώρα, με αδρά χαρακτηριστικά και άγρια φυσιογνωμία δείχνει αδάμαστη από τον άνθρωπο. Στο βαθιά αυλακωμένο ορεινό της ανάγλυφο, με τις απότομες εξάρσεις, δηλαδή τα σηκώματα, βουνοκορφές κλπ. Και τις λιγοστές απλοσχές, να ένας άλλος λόγος. Δεν υπήρχαν πολλές κοιλάδες για να τις καλλιεργήσουν και απλοσχές, οπότε εκτός του δύσβατης περιοχής και των φοριοφογραμμών και το τραχή ορεινό ανάγλυφο, είχαν και αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει πάει και πολλοί κόσμος. τίποτα δεν μαρτυρεί την ανθρώπινη παρουσία εκεί. Και όμως, να που πάμε στην άλλη εκδοχή, και όμως ολόγυρα φωλιάζουν, άλλοτε κρυμμένα μέσα στα δάση και άλλοτε ισορροπώντας στην κόψη των θαραγιών στην άκρη, ένα τσούρμο χωριά που χαράζουν με υπομονή τη δικιά τους πορεία στο χρόνο και γράφουν με τον καθημερινό μόχθο τους τη δική τους σελίδα στην ιστορία των βουνών. Μιλάει για τα χωριά όπως, παραδείγματος χάρη, τα Άγραφα ή τα Φιδάκια τώρα. Οι ορεινές κοινότητες που σήμερα μοιάζουν ξεχασμένες, μιλάει ο Λογοτένης, μιλάει για το παρελθόν, αποτελούσαν μέχρι το Μεσοπόλεμο μικρούς ζωντανούς ανθρώπινους πυρήνες με κύριο παραγωγικό πόρο την κτηνοτροφία. Η ζωή ακολουθούσε τους σκληρούς ρυθμούς που καθόριζε η δύσβατη γεωμορφολογία του φυσικού χώρου. Η γερμανική κατοχή αλλά κυρίως ο εμφύλιος ρήμαξαν αυτά τα χωριά και τις μικρές κοινότητες. Οι μικρές αυτάρκεις οικονομίες κατέρευσαν και οι κάτοικοι σκόρπισαν στα παιδινά κυρίως γύρω από το Αγρίνιο και τη Λαμία. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο, το σμιλεμένο από τα στοιχεία της φύσης και δουλεμένο στο αμόνι του χρόνου, θα πάμε λοιπόν σε μία από τις ομορφότερες κοινότητές τους, τα Φιδάκια. Τελείωσε. Αυτό το τελευταίο είναι δικό μου. Όλο το προηγούμενο κείμενο ήταν του συγχωρημένου λογοτέχνη και Ορειβάτη. Βρισκόμαστε λοιπόν στον ομό Ευρυτανίας, νοτιοδυτικά από το Καρπενήσι, νήσι. Τα Φιδάκια βρίσκονται περίπου στα 25 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, ανάμεσα στις παρυφές του βουνού Χελιδόνα, είναι χτισμένο πάνω στις πλαγιές του βουνού Χελιδόνα και στο πλούσιο ανάγλυφο των νοτίων απολύξεων των αγράφων. Δηλαδή, όταν λέμε απολύξεις, είναι εκεί που χαμηλώνει πλέον ο ορεινός όγκος και πλησιάζει προς την Πεδιάδα. Είναι το υψόμετρό του, είναι 900 μέτρα ψηλά πάνω από τη θάλασσα και είναι σε απόσταση αναπνοής από την παλιά κήτη του ποταμού Μέγδοβα. Η κήτη του ποταμού Μέγδοβα που είναι ο λεγόμενος με την αρχαία ονομασία Ταυροπός, που η ροή του σχημάτισε την λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα. Εδώ λοιπόν κρύβονται τα Φιδάκια. Γιατί πάμε εδώ? Ευρυτανία δεν είναι μόνο το μικρό και το μεγάλο χωριό. Δύο μεγάλα χωριά, πολύ πολύ σύχναστα, πανέμορφα χωριά, ο Προυσός με το φημισμένο μοναστήρι και το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και ένα πλήθος πανέμορφων και αγνώστων ορεινών οικισμών που επιμελώς αποφεύγουν την δημοσιότητα. Το χωριό Φιδάκια σίγουρα κρατάει μια ξεχωριστή θέση και λόγω της θέσης του και λόγω της ιστορίας του, αλλά και λόγω της πανέμορφης έτσι θέσης που βρίσκεται, αλλά εννοούμε και της αρχιτεκτονικής του. Αγκαλιά με την ανώθευτη φύση, συντροφιά με το βουητό του ανέμου και τα χιονισμένα κορφοβούνια, αποτελούν ένα πραγματικό ησυχαστήριο από το ελάχιστα που έχουν απομείνει στα ελληνικά βουνά, λόγω της τυρωστικής σε εισαγωγικά επιδρομής, που επιβιώνουν και επιβιώνουν αθόρυβα κοντά στα πολύκοσμα χειμερινά θέρετρα. Δηλαδή, τα Φιδάκια, εκτός του ότι είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά ένα ησυχαστήριο, είναι και κοντά στα πολύκοσμα χειμερινά θέρετρα. Οπότε, μπορείς να έχεις και λίγο και το ησυχαστήριο, αλλά και την, αν θέλεις, την... έτσι, την κοσμικότητα των χειμερινών θέσεων.
1: Λίγο απ' όλα θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Θα πάμε τώρα και στην ιστορία, θα πούμε και κάτι για την ιστορία. Εδώ μάλλον στην περιοχή των Σταφιδάκια βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η αρχαία πόλη, η Χαλία, έτσι λέγεται, με όμικρον γιώτα και γιώτα, το άλλο το λί, ήταν πρωτεύουσα των αρχαίων Ευρυτάνων που είχε ιδρύσει ο βασιλιάς των Δριόπων Μελανέας. Υπήρχαν οι φυλές εκεί των Απεραντίων, των Ευρυτάνων, των Δολόπων και των Αγρεών. Ο βασιλέας των Δριόπων Μελανέας είχε χτίσει την πόλη η Χαλία, πρωτεύουσα των Ευρυτάνων, σε αυτή την περιοχή που είναι τα Φιδάκια, δηλαδή στην πλαγιά του όρου Χελιδόνα. Σε μικρή απόσταση από το χωριό, πολύ κοντά δηλαδή, έχουν ανασκαφεί υπολείμματα κατοίκησης, θεμελιώσεις ναών, κύωνες κλπ. Έχουν βρεθεί και γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, μιλάμε τώρα για τους αρχαιολόγους, και γι' αυτό υποστηρίζουν ότι εδώ υπήρχε αρχαία πολιτεία. στην τοποθεσία Καστρή, που είναι πάνω από την Λετολέ και το όνομά του, πάνω από το χωριό, στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης, βρίσκουμε έναν τον οικισμό, ισώματα, και διακρίνονται ίχνη αρχαίας οχύρωσης της αρχαίας περιοχής, της αρχαίας πόλης της Ιχαλίας. Πάμε τώρα μια βόλτα στις γειτονιές των Φυδακίων. Το όνομα το πήρανε γιατί? Διότι είναι παραφθορά της λέξης φρυδάκια. Τα φρύδια που έχουμε πάνω από τα μάτια μας, mm-hmm. που είναι τοξωτά. Ναι. Γιατί όμως? Γιατί τα γύρω βουνά, οι κορυφές, επειδή οι κορυφές είναι καμπυλωτές, θυμίζουν φρύδια. Και γι' αυτό ακριβώς η παραφθορά της λέξης από φρύδια, δεν θέλουν να τα λένε φρυδάκια, τα είπανε φρυδάκια. Δεν έχουν σχέση με τα φρύδια, γι' αυτό το λέω. Έχουν σχέση με τις καμπυλωτές γραμμές των κορυφογραμμών που είναι πάνω από το χωριό. Έχουν αυτό το καμπυλωτό σχήμα των φρυδιών. Εξού λοιπόν και φρυδάκια και φρυδάκια.
1: Εκπληκτικό. Πού να το φανταστεί κάποιος αυτό. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κύριε Νικολαίδη, να κάνουμε την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Συνεχίζουμε λοιπόν τις ορεινές μας διαδρομές, τις προτάσεις μας για τα όμορφα σημεία, τα όμορφα χωριά της ορεινής Ελλάδας που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στις διακοπές του αλλά και σε άλλες εποχές. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ευρυτανία, στα Άγραφα, ακόμα πιο συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε το χωριό Φιδάκια και από εκεί θα ακολουθήσουμε διάφορες περιπατητικές διαδρομές στα όμορφα αυτά σημεία μέσα στο πράσινο. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ρηβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Μας είπατε λοιπόν και για το όνομα πριν από λίγο, κύριε Νικολαίδη, που δεν φαίνεται να έχει κανένα καμία σχέση με τα φίδια και τα μικρά φίδια, τα φιδάκια, αλλά έχει να κάνει με κάτι τελείως διαφορετικό, όπως μας εξηγήσατε. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ξεκινήσουμε την σημερινή μας διαδρομή.
1: Ωραία. Ναι, και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση φιδάκια, λίγο φιδάκια τουλάχιστον ο Φιούς, αλλά είναι τα νησιά, τα Κυκλαδίτικα, ορισμένα νησιά, όπως η Τίνος παραδείγματος χάρη. Επειδή υπήρχε ένα θάμνο που έμοιαζε με μια από τι εκδοχέ, άλλοι ότι έχουν πολλά φίδια και είναι λογικό. Εκεί πάνω έχει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα. Τα φίδια είναι ψυχρόεμα, οπότε θέλουν ζέστη για να πάνε στη χειμέρι ανάρκη του κλπ. Εκεί το κρύο, το χειμώνα έχει χιόνια και τέτοια. Δεν είναι μέρο για φίδια. Για φίδια, ναι, αλλά εντάξει, το κάνουμε φίδια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο χωριό. Σημειώνεται. Έξω από το χωριό υπάρχει ένας άνετος χώρος στάθμευσης, την οποία αφήνουμε και το αυτοκίνητό μας, γιατί μπαίνοντας μέσα στο χωριό δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητο, είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή περνάγανε μόνο, δεν ξέρω αν περνάγανε και άμαξες, περνάγανε μόνο μουλάρια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι στενά τα δρομάκια και τα καλδερήματα. Τα πέτρινα, μπαίνοντας στο χωριό, βλέπουμε τα πέτρινα σπίτια με τις τετράριχτες κεραμοσκεπές. Όταν λέμε τετράριχτη, εννοούμε με τέσσερα ρήγματα, δηλαδή όπως είναι στην κορυφή είναι ο κορφιάς, έτσι λέγεται, εντάξει, και δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω έχει τις τέσσερις πλευρές της σκεπής, αυτές είναι τετράριχτες. Όταν είναι διήχτες είναι ο κορφιάς και είναι δεξιά και αριστερά, εδώ όμως έχει και πίσω και μπρος, άρα είναι τεσσάρων όψεων η κεραμοσκεπή. Δανείζουμε κάτι πάλι από τον συγχωρεμένο μας τον Οδυπόρο. Τον λέγανε, παρένθεση, τον λέγανε ο γιος του ανέμου. Περπατούσε τόσο γρήγορα, τώρα μιλάμε παλιά τώρα. Ήταν από τους πρώτους που έκανε την εξερεύνηση των χωριών σε όλη την Ελλάδα και κυρίως ήθελε να πηγαίνει στα απομονωμένα χωριά. Γιατί και βέβαια τότε που έκανα ήταν τα πιο πολλά απομονωμένα, αλλά αυτός επέλεγε και έβλεπε ότι ορισμένα θα γίνουν κάποια στιγμή πολύ κόσμα. Λοιπόν, τα πέτρινα σπιτικά με τις τετράριχτες κεραμοσκεπές ξεπηδούν σφιχτοαγκαλιασμένα σε αμυντική διάταξη. Έτσι είχε χτιστεί το χωριό. Λες και προσπαθούν ενωμένα να αντιπαλέψουν την ορμή του παγωμένου ανέμου, που το χειμώνα εδώ, καθώς ροβολά μανιασμένος από τα βουνά, χελιδόνα και άγραφα και από πάνω τα βουνά, καλιακούδα, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Πολύ όμορφη περιγραφή. Σου δίνει, σε δροσίζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Μανιασμένος αέρας που κατεβαίνει από τα ψηλά βουνά. Ο οικισμός, πνιγμένος στα έλατα, κουλουριασμένος καθώς είναι στη ρίζα ενός μεγαλόπρεπου βράχου, προσφέρει εντυπωσιακή θέα στη λεκάνη της λίμνης των Κρεμαστών. Θα πούμε για αυτή τη λίμνη. Και στα απόκρυπνα προβούνια της Βόρειας Χελιδόνας. Δηλαδή, τα χαμηλά βουνά, αυτά εκεί που τελειώνει η Βόρεια Χελιδόνα. Αυτός λοιπόν είναι μια ωραία περιγραφή της θέσης του χωριού και των αντικσών καιρικών συνθήκων που επικρατούν το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, μην νομίζετε, δεν έχει πολύ αέρα βέβαια το καλοκαίρι, που είναι πρόσδεκτος, αλλά το βράδυ χρειάζεται κουβέρτα και ζακέτα. Και ας έχει στην Αθήνα, ας πούμε, ή στην Πελοπόννησο 40 βαθμούς. Στο κέντρο λοιπόν του χωριού κυριαρχεί ο ναός της γέννησης της Θεοτόκου, με το παλιό ψηλόγλυπτο τέμπλο και τις χαλιτές πέτρες στο δάπεδο. Ολόγυρα, δηλαδή φανταστείτε, στο κέντρο του χωριού είναι ο ναός της Θεοτόκου, ένας πέτρινος ναός πανέμορφος, με ξυλόγλυπτο τέμπλο και σκαλιστές πέτρες στο δάπεδο, και ολόγυρα απλώνονται ακτινοτά τα καλτερίμια. Δηλαδή, γύρω-γύρω από την πλατεία του χωριού, που είναι και οι ταβερνίτσες, οι παραδοσιακές και τα καφενεδάκια, υπάρχουν ακτινοτά καλτερίμια που οδηγούν στις όμορφες γειτονιές. Και όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει ένας άνετος χώρος στάθμευσης οχημάτων στην είσοδο του χωριού. Οπότε αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στην είσοδο του χωριού, στα φιδάκια λέμε τώρα, πηγαίνουμε, παίρνουμε το καλτερίμι που μας πάει, το στενό καλτερίμι, όχι να λέμε στενό, γίνω 1,5 μέτρο. Δεν παίρνουν αυτοκίνητα, αλλά άνθρωποι περπατάνε άνετα. Μας πάει στο κέντρο του χωριού που είναι ο ναός της Γέννης Θεοτόκου και από εκεί επιλέγουμε τα καλτερίμια που είναι ακτινοτά από την πλατεία του χωριού. Και μπορούμε να πάμε σε όλες τις όμορφες γειτονιές. Που να και θαυμάσουμε και τις περιοχές, την περιοχή και τα σπίτια και το πράσινο που υπάρχει παντού εκεί. Είπαμε προηγουμένως ότι από εδώ, από τα φιδάκια, υπάρχει μια εντυπωσιακή θέα στη λεκάνη της λίμνης Κρεμαστών. Για να πούμε λοιπόν και για τη λίμνη Κρεμαστών, την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. Δανειζόμενος πάλι ένα κείμενο από τον περιβαλλοντολόγο της τότε εποχής, ήταν τόχη από τότε αυτός, και ο Ριβάτη, Νέζη, έτσι λεγότανε, Γιώργος Νέζης, έχει γράψει και για τον Ημιτό και για τα Μπάρνηθα και για άλλα βουνά. Αρχίζουμε λοιπόν, τα δεσμά του Αχελώου, έτσι είναι η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου κομματιού. Τα ποτάμια Αγραφιώτης, Μέγδοβας και Τριγεριώτης γεννιούνται από τα χιόνια των βουνών, των Αγράφων, της Καλακούδας, του Βελουχιού, της Χελιδόνας, οργώνουν με ορμή τις πλαγιές για να σμίξουν μετά από μία σύντομη αλλά επεισοδιακή πορεία με τον υδάτινο γίγαντα της Πίνδου, το μυθικό Αχελώο. Η ίδια διαδρομή, το ίδιο ταξίδι, η ίδια περιπέτεια εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως ακριβώς η φύση έχει προκαθορίσει. Οι καιροί όμως άλλαξαν. Ο άνθρωπος, παίζοντας το ρόλο του μαθητευόμενου μάγου, βάλθηκε να φυλακίσει τους αρχαίους ποτάμιους θεούς πίσω από τα τσιμοντένια φράγματα. Τα βουνά γέμισαν τρύπες, δάση, κοιλάδες και χωριά πλημμύρισαν και γένετο η λίμνη Κρεμαστών. Το 1963 έγινε αυτή η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Το 1963 πραγματοποιήθηκαν τα έργα και ολοκληρώθηκε τελικά η ανύψωση του φράγματος. Δεκάδες χωριά, γεφύρια, εκκλησίες και μοναστήρια, όλα σπουδαία μνημεία μιας μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιάς, διαγράφηκαν από το χάρτη όταν το νερό κάλυψε την προκαθορισμένη περιοχή. Ανάμεσά τους, θα πούμε για το συγκεκριμένο, αν υπάρχουν και πολλοί άλλοι ναοί και χωριά που χαθήκαν για πάντα κάτω από το νερό, είναι ο Βυζαντινός Ναός της Επισκοπής, κτίσμα του 8ου αιώνα που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Κάποιες εικόνες και τοιχογραφίες, ό,τι διασώθηκε από αυτόν, αρκετά βέβαια πράγματα διασώθηκαν, από ό,τι ξέρω τώρα, αυτό το γράφει πολύ παλιά, ανυπολόγησης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας φυλάσσονται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Αθηνών. Δηλαδή, αυτός ο Βυζαντινός ναός που ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος ναός, όπως μου λένε και έχω δει φωτογραφίες παλιές, μάλλον γραβούρες, του 8ου αιώνα, ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Και πολλές, οι πιο κύριες τοιχογραφίες και εικόνες έχουν διασωθεί, τον πήρανε προτού γίνει το φράγμα, γίνει η ροή προς το φράγμα μάλλον και τους έχουν πάει στο μουσείο. Όμως ο κυρίος ναός βυθίστηκε για πάντα στο νερό.
0: Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, κύριε Νικολαίδη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την απαραίτητη διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε το διπορικό μας σε αυτές τις όμορφες περιοχές της Ελλάδας.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε ταυτόχρονα το διπορικό μας στην περιοχή των Αγράφων, στην, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευρυτανίας. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από τις περιοχές της Ελλάδας που επιλέγουμε να αναδείξουμε και να μιλήσουμε για αυτές καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Πάντοτε βιωματικά μας μεταφέρει όλες εκείνες τις εικόνες αλλά και τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιστορία, τη γεωμορφολογία της περιοχής, τις συνήθειες των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής, από όλα αυτά τα μέρη που πέρασε και έχει ερευνήσει περισσότερο το τοπίο. Και γι' αυτό και κάθε φορά οι ραδιοφωνικές μας συναντήσεις έτσι είναι πολύ όμορφες και πολύ ζωντανές. Κύριε Νικολαίδη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
1: Αφού περπατάμε μέσα στο χωριό Φιδάκια, είπαμε με τα κτηνοτά καλτερίμια από την πλατεία που είναι, όπως είπαμε, η εκκλησία της, ο ναός της Γέννης Θεοτόκου, και αφού κάνουμε έτσι, ξεναγηθούμε μόνοι μας ή με κάποιον τόπιο όλο το χωριό, το πανέμορφο χωριό αυτό, που έχει συγχρόνως και μια άγρια αλλά και μια άγρια ομορφιά. Αλλά πολλές φορές το βλέπεις έτσι πιο μαλακώνει. Έτσι, ειδικά το καλοκαίρι για την άνοιξη. Το χειμώνα είναι πραγματικά άγρια εκεί. Θα πάμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Πριν τα Φιδάκια, ξεκινάμε πριν τα Φιδάκια, σε ύψος, όταν ερχόμαστε από το Καρπενήσι, το Καρπενήσι από τα Φιδάκια, μάλλον τα Φιδάκια από το Καρπενήσι απέχουν γύρω στα 25 χιλιόμετρα. 2,5 χιλιόμετρα λοιπόν, πριν τα Φιδάκια, πριν φτάσουμε γύρω στο 22ο χιλιόμετρο, υπάρχουν τα μπέλες παντού. Δεν υπάρχει θέμα, είτε οδικά είτε πεζοπορικά. Θα συναντήσουμε σε ύψος 1050 μέτρων, θα συναντήσουμε ένα χωριό που λέγεται Σελά. Σελά, έτσι λέγεται. Με δύο λάμπα. Εδώ οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα είναι 50 άτομα. Και όπως γράφει και ο φίλος μας ο λογοτέχνης, όπως έγραφε μάλλον, στριφογερνούν στα έρημα σοκάκια σαν στοιχειωμένες φιγούρες, σκιές από το παρελθόν. Φεύγουμε εμείς από το παρελθόν, ερχόμαστε στο παρόν και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όμως, μιλάμε τώρα για το χειμώνα και πράγματι στα πιο πολλά χωριά έτσι είναι, οι άνθρωποι όταν κάνει κρύο και φυσάει έτσι μανιασμένα, κρύβονται από εκεί και λοιπά, γι' αυτό το λέει σαν φιγούρες. Έτσι, στοιχειωμένες. Το καλοκαίρι όμως, πάμε στην αισιόδοξη πλευρά τώρα, το καλοκαίρι το χωριό ζετανεύει πρόσκαιρα, καθώς οι μετανάστες επιστρέφουν στις στρατογονικές εστίες και παίρνει ένα χρώμα που δεν το πιστεύεις, ότι δεν πιστεύεις τη μεταμόρφωση που πάρει το χειμώνα. Και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται στα πιο πολλά ορεινά χωριά. Δηλαδή, τα παιδιά στις παιδικές χαρές που χοροπηδάνε και τρέχουν, οι ταβερνίτσες που σερβίρουν και κερνάνε τα ντόπια πανηγύρια, όλα δίνουν μια άλλη όψη στη ζωή του χωριού. 7 χιλιόμετρα, μια άλλη διαδρομή πάλι, είναι από τα Φιδάκια. Αυτή λοιπόν η διαδρομή είναι περίπου γύρω για μια, μπορεί να την κάνει και μια οικογένεια με παιδιά μέχρι από 10 χρόνια και πάνω. Είναι περίπου, όπως είπαμε, πριν τα Φιδάκια 2,5 χιλιόμετρα, πας στο χωριό Σελά. Το βλέπεις, βλέπεις τη θέα, είναι ομορφιά, έτσι, ειδικά το καλοκαίρι αν πας, όπως είπαμε, δεν τα γνωρίζεις από την πολυκοσμία. Μια άλλη διαδρομή είναι, όταν πριν φτάσουμε 7 χιλιόμετρα πριν από τα Φιδάκια, βρίσκεται ένα εγκαταλειμμένο χωριό που λέγεται Ισώματα, κοντά στην παλιά κήτη του ποταμού Μέγδοβα. Η παλιά κήτη του ποταμού Μέγδοβα είναι ο ποταμός ο οποίος... Αυτός ο ποταμός δημιούργησε τη λίμνη, το φράγμα της λίμνης, της λίμνης Πλαστήρα. Αυτός είναι ο ποταμός. Εδώ η διαδρομή είναι, το πιο πολύ κομμάτι είναι σε χωματόδρομο. Mm-hmm. Όχι να πάμε με αυτοκίνητο, με τα πόδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή να πας από τα Φιδάκια, να πας περίπου σε ένα μέρος που λέγεται Ισώματα και μάλιστα εκεί υπάρχει, μπορεί να δεις ψηλά στο λόφο, την αρχαία οχύρωση της αρχαίας πόλης Ιχαλίας που ήταν χτισμένη πάνω στα δίπλα στο χωριό Φιδάκια. Μπορούμε πάλι να κάνουμε μια άλλη διαδρομή, να ξεκινήσουμε από τα Φιδάκια. Αυτή τη φορά δεν παίρνουμε καθόλου το αυτοκίνητο, πάμε με τα πόδια μέχρι τις εμμόνιμες πηγές. Δηλαδή είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Υπάρχουν ταμπέλες, βλέπεις εκεί το άφθονο νερό που βγαίνει ακόμα και το καλοκαίρι και είναι πολύ δροσερό κλπ. Είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή και να περπατήσεις. Τώρα όλες αυτές οι διαδρομές, ειδικά άμα τις κάνεις άνοιξη και καλοκαίρι, είναι δροσερές, με άφθονο πράσινο, σκιασμένες, με μαύρα πεύκα, με πλατάνια, με βελανιδιές, υδρύς, τα βλέπεις όλα. Μια άλλη διαδρομή είναι τα Τσακαράλωνα στον Τρικεριώτη. Ξεκινάμε από τα Φιδάκια, είτε με αυτοκίνητο, είτε με τα πόδια, και ακολουθούμε έναν χωμάτινο δρόμο, ο οποίος στρέφεται νότια και φτάνει μετά από 3 ευχάριστα χιλιόμετρα, είτε πεζοπορώντας, είτε οδηγώντας, στη θέση Τσακαράλωνα, έτσι λέγεται. Μάλλον Τσακαράλωνο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένας όμορφος χώρος, καλέσθητος, ένας χώρος αναψυχής, που φιλοξενεί μία πηγή και ένα κιόσκι. Γιατί είχαμε μέχρι εδώ, εκτός από το ότι κάναμε αυτά τα 3 ευχάριστα χιλιόμετρα, όπως είπαμε, μιλάμε για 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, γιατί πηγαίνει σιγά σιγά να απολαύσει και το χώρο και την ομορφιά, είτε με τα πόδια, εδώ αποκαλύπτεται από ύψος 1.100 μέτρων το πανόραμα της λίμνης των Κρεμαστών. Και εδώ επίσης βλέπουμε και τη γέφυρα της Επισκοπής. Όπως είπαμε, ένα από τα χωριά, το κεφαλοχώ της περιοχής που βυθίστηκε μαζί με τον όμορφο ναό της Παναγίας της Επισκοπής, ήταν, όπως είπαμε, το χωριό της Επισκοπής. Αυτό τώρα έχει γίνει πάνω από το φράγμα. Υπάρχει όμως η γέφυρα της Επισκοπής που ενώνει την Ευρυκανία με την Αιτωλοακανανία. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε ότι κόβει εριζόντια σαν τεντωμένο νήμα το κάδρο της φωτογραφίας της... Τη λίμνη των Κρεμαστών. Δηλαδή, φανταστείτε, υπάρχει μία γέφυρα η οποία είναι περίπου, έχω υπολογίσει περίπου 400 μέτρα, 450 μέτρα, μια μεγάλη γέφυρα που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι τόσο γνωστή, η οποία ενώνει την άκρη της Ευρυκανίας με την άκρη της Αιτωλοακανανίας. Δηλαδή, μέσω αυτής της γέφυρας πηγαίνεις από κατευθείαν στην Αιτωλοακανανία. Εάν μάλιστα πάμε μια μέρα με διάδια ή μετά από μια δυνατή καταιγίδα, αυτό εκεί υπάρχει ένα υπερθέαμα που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή βλέποντας τον καθαρό ορίζοντα, τα βουνά δεξιά και αριστερά, το μπλε της λίμνης και τη γέφυρα που ενώνει, που είναι σαν νήμα που κόβει στη μέση τη λίμνη των Κρεμαστών, είναι ένα απόκοσμο θέαμα που βλέπουμε, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η διαυγής ατμόσφαιρα. Μετά τα Τσακαράλωνα, που είναι το όμορφο εκεί, ο όμορφος χώρος αναψυχής που με το κιόσκι και την πηγή, ο δρόμος ανεβαίνει με έντονες κλίσεις, τώρα μιλάμε οδικά, με έντονες κλίσεις. Υπήρχε ένα μονοπάτι που όσες φορές το φτιάχνανε, το καθαρίζανε, χάλαγε. Το καθαρίζανε, χάλαγε από τις καιρικές συνθήκες. Γιατί εδώ πάμε στη βόρεια πλευρά της Χελιδόνας. Εδώ, θα το πούμε έτσι για να το... έτσι για να ακαδημαϊκά το μιλάμε, δεν πήγαμε. Έχουμε πάει μια φορά, δεν ξαναπήγαμε. Εδώ το βουνό σε αυτή την πλευρά μοιάζει να δείχνει τον πιο άγριο εαυτό του. Τα πλούσια ελατοδάση που συναντάς κοντά στα Φιδάκια έχουν εξαφανιστεί. Αυτό που βλέπεις είναι γκρεμοτόπια, γκρεμή δηλαδή, κακόσχημες βελανιδιές που αγωνίζονται να σταθούν όρθιες πάνω στα βράχια και κεραυλομολυμένη κορμή. Αποκαλύπτουν ένα τοπίο τυραννισμένο από τα στοιχεία της φύσης. Εκεί είναι βορειοανατολικά ο βοριάς που είναι πάρα πολύ δυνατός και τα χιόνια και οι κακές συνθήκες. Το χώρος δεν έχει καμία σχέση από την άλλη πλευρά που είναι τα Φιδάκια, που είναι όλο πράσινο κλπ. Ναι. Δεν το συνιστώ να πάει κάποιος, εκτός άμα του αρέσει η περιπέτεια. Όταν είμαστε εκεί στα Τσακαράλωνα, μπορούμε να πάμε 5 χιλιόμετρα περίπου, είτε οδικά είτε πεζοπορικά, στα έρημα χωριά, το χειμώνα αλλά το καλοκαίρι με κόσμο όπως πάντα, που είναι τη Βλαχέρνα, τις Βαμβακές και τα Αμπέλια. Εδώ όταν περάσουμε από τα Αμπέλια, περάσουμε μία η παλιά γέφυρα τύπου Μπέλεϊ την έκανε τότε, την κάνανε, όπως μου έχουν πει, υπήρχε ένα τμήμα του στρατού, το μηχανικό τμήμα του στρατού, που έκανε αυτές τις γέφυρες της Μπέλεϊ, αγγλικού τύπου, που είναι σιδερένιες γέφυρες. Και είναι ωραία να πάμε εκεί, γιατί υπάρχει ένα μονοπάτι που κατεβαίνει προς τα κάτω και βρίσκουμε και, και πάμε εκεί στην, πλησιάζουμε τον ποταμό Τρικεριώτη και βλέπουμε τη θέα του ποταμού, υπάρχουν και ωραία δέντρα και, λεύκες και, πλατάνια, είναι πάρα πολύ όμορφη, αρκεί να κατέβουμε το μονοπάτι από τη γέφυρα μέχρι κάτω στην εκεί, δεν είναι μεγάλο το μονοπάτι, είναι περίπου μια ωρίτσα το πολύ. Εντάξει. Αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι, δηλαδή το άγριο, η άγρια πλευρά του βουνού της Χελιδόνας είναι πίσω από, από τα Φυδάκια, είναι στη βορειοανατολική πλευρά. Στη βορειοανατολική πλευρά. Τα Φυδάκια είναι από την άλλη πλευρά του βουνού, που δεν έχει καμία σχέση με την αγριάδα εκείνου του, χώρου. Mm-hmm. Μια άλλη διαδρομή πάλι είναι, αφού περάσουμε τη γέφυρα του Κεριώτη που είναι κάτω στο βουνό, να πάμε σε ένα, βλέπουμε δύο μονοπάτια, εδώ μπορούμε να πάμε μονοπάτια. Να πάμε πεζοπορώντας, μπορούμε να πάμε, αν πάμε προς τα νότια, προς τα κάτω, περιπλανιόμαστε σε υπέροχες τοποθεσίες παράλληλες με το ποτάμι και καταλήγουμε μετά από μια πεζοπορία περίπου 12 χιλιόμετρων στη Μονή Προυσού. Και μια αυτή τη πολύ γνωστή Μονή Προυσού,
0: βέβαια,
1: που είναι έξω από το Καρπενήσι, μπορούμε να πάμε και οδικά.
0: Πολύ μεγάλο προσκύνημα, μεγάλη ιστορία.
1: Βέβαια. Εάν πάμε από την άλλη πλευρά προς τα βόρεια, μετά από περίπου 3 χιλιόμετρα θα βγούμε στο χωριό Αγαλιανός, έτσι λέγεται, και περπατώντας από ένα όμορφο μονοπάτι που είναι παρόχθιο, θα φτάσουμε στην όχθη της τοπικής της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών και στο ύψος της γέφυρας της Επισκοπής, άμα θέλουμε να περπατήσουμε τη γέφυρα. Οπότε έχουμε δύο επιλογές όταν περάσουμε τη γέφυρα του Τικεριώτη, μετά την γέφυρα της Σιδερένια τύπου Μπέλεϊ, ή να πάμε να περπατήσουμε περίπου, έχει μια απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρων πεζοπορικά στη Μονή του Προυσού, ή να πάμε οδικά βέβαια, που είναι πολύ πιο εύκολο, ή να πάμε στο χωριό Αγαλιανός και μετά από 2 χιλιόμετρα να αγγίξουμε την όχθη της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών και στο ύψος της γέφυρας της Επισκοπής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα μονοπάτια που μπορούμε να πάρουμε τώρα στην, στα Φυδάκια. Τώρα είχαμε κάνει κάποια στιγμή, είχαμε μιλήσει, κύριε Παπά, για τα χωριά του Ζαγοριού, του Ζαγορίου. Και είχαμε πει για το Ανατολικό Ζαγόρι, μάλλον είχαμε πει για το Δυτικό Ζαγόρι που ήταν Αρίστη, Δίκος και το Μεγάλο και το Μικρό Πάπικο. Είχαμε αναφέρει απλώς το Κεντρικό Ζαγόρι που είναι το Μονοδέντρι και η Βίτσα και κάποιο άλλο χωριό που λέγεται Πλατανιστό, έτσι. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε, δεν σας το είχα αναφέρει αυτό, αλλά νομίζω θα είναι ωραίο για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Την εκπομπή μας για το Ανατολικό Ζαγόρι και το συγκεκριμένα για το χωριό Βοβούσα. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό με μια ιδιαιτερότητα που θα την παρηγάψουμε παρακάτω. Εδώ πάλι ένα κειμενάκι που για να εισαγωγικό, αναπνέει εδώ και χρόνια το μυρωδάτο σαν δάσος και παγερό σαν χιόνι καθάριο αέρα των κορυφών της Πίνθου. Αγκαλιάζει με τα σπίτια τον πιστό της σύντροφο, τον ποταμό Αό, και εκείνος με το ασταμάτητο μουρμουριτό των νερών του της σιγοψιθυρίζει τα μυστικά των βουνών σαν ένα παραμύθι δίχως αρχή και τέλος. Μιλάμε για τη Βοβούσα, διότι το χαρακτηριστικό της είναι ότι ο ΑΟΣ περνάει μέσα από το χωριό. Δηλαδή υπάρχει η από εδώ γειτονιά και η από εκεί γειτονιά. Στη μέση είναι ο ΑΟΣ και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη κρεμαστή γέφυρα, κοψοτέχνημα της εποχής. Ο λόγος λοιπόν για τη Βοβούσα. Το πιο απόμακρο από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου που σαγηνεύει με τις ομορφιές του τους επισκέπτες. Πάμε λοιπόν στο Ζαγόρι. Φύγαμε από την Βρετανία, ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω, βόρεια και ανατολικά, και πάμε στα Ζαγοροχώρια. Βρισκόμαστε στον ομό Ιωαννίνων, στα όρια με τον ομό Γρεβενών, βορειοδυτικά του Μετσόβου και κοντά στα Ιωάννινα, στην καρδιά του πιο δασωμένου ανάγλυφου της Πίνθου. Εδώ είναι το πιο δασωμένο μέρος, το Ανατολικό Ζαγόρι. Εδώ η σλαβική λέξη Ζαγόρι, Ζαγόρι, που μεταφράζεται στα ελληνικά ως ο τόπος πίσω από το βουνό, βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της. Δηλαδή, παντού βέβαια τα ζαγορχώρια, ζαγκόρι είναι σλαβική λέξη που σημαίνει ο τόπος πίσω από το βουνό. Εδώ όμως είναι η απόλυτη έκφρασή της λόγω του πράσινου, του καταπράσινου της περιοχής. Δύο από τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας, ο Αόος και ο Άραχθος, γεννιούνται σε αυτά τα βουνά. Ενώ ένα πλήθος από ορεινά χωριά κουρνιάζει στις βασωμένες πλαγιές. Ανάμεσά τους το όμορφο Γρεβενίτη, το κατάφυτο Τρίστενο, το πέτρινο Φλαμπουράρι και φυσικά η Βοβούσα, το πιο απόμακρο και συνάμα πιο ονομαστό από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Η Βοβούσα λοιπόν, για αυτή θα μιλήσουμε. Στο Ανατολικό Ζαγόρι θα έρθετε κυρίως για την υπέροχη ορεινή του φύση που δηλώνει δυναμικά την παρουσία της μέσα από τα κρυστάλλινα ποτάμια, τα βαθύσκιωτα δάση, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Δηλαδή εδώ θα έρθουμε για το Ζαγόρι, θα έρθουμε στο Ζαγόρι, στο Ανατολικό Ζαγόρι και στην Βοβούσα συγκεκριμένα και στα άλλα χωριά, αλλά κυρίως η Βοβούσα ας πούμε είναι το μέρος που είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής. Θα έρθουμε για την υπέροχη ορεινή φύση, για να περπατήσουμε, για να οδηγήσουμε το αυτοκίνητό μας, να κάνουμε μικρές πεζοπορίες ή μεγαλύτερες. Υπάρχουν παντού πινακίδες που μας δείχνουν τα πάντα. Όπως είπαμε, δίπλα από τα κρυστάλλινα ποτάμια, τα βαστίδες και τα δάση, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα, υπάρχουν μεγάλα δάση, βοσκοτόπια, οροπέδια. Και πανίδα πλούσια, υπάρχουν και αρκούδες, βέβαια δεν έχουν κοντά, υπάρχουν και λύκοι, υπάρχουν και λύκες, λένε έχουν δει τώρα τα τελευταία, και τσακάλια. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τα μονοπάτια που θα περπατάμε εμείς, πιστεύω στα βουνά.
0: Ναι.
1: Εδώ τα χωριά ταλαιπωρημένα από τις πρόσφατες εθνικές περιπέτειες, κατοχή, εμφύλιος και μετανάστευση, διατηρούν στο ακέραιο την αυθεντικότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα βουνά είναι και αυτά όπως της Ευρυτανίας, όπως που είναι απόμακρα βουνά, βουνά που χωριά που είναι για να, έτσι, να συγκεντρώσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι, όταν ακούμε Ζαγόρι, δεν είναι όλα τα χωριά κοσμοκληθή και κοσμοεπισκεπτόμενα. Είναι και χωριά τα οποία είναι έτσι πιο μακριά από τον κόσμο. Από το πολύβουο πλούθος. Ένα από αυτά είναι και η Βοβούσα. Δηλαδή αυτοί που πάνε κυρίως είναι πεζοπόροι και ορειβάτες. Αλλά και επισκέπτες. Ειδικά στη Βοβούσα. Τώρα για τα άλλα τα χωριά, εντάξει, δεν είναι τόσο επισκέψιμα. Θα πούμε κάτι για την ιστορία, για τη συγκεκριμένη Βοβούσα, όσα προλάβουμε.
0: Βέβαια. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει η Βασιλική Οδός των Ρωμαίων, ο συντομότερος δρόμος, η Βασιλική Οδός των Ρωμαίων, οι άνθρωποι το είχαν με τις οδούς. Όπως Εγνατία Οδός, πολλές οδούς οι οποίοι υπάρχουν ακόμα. Ο συντομότερος δρόμος, αυτοί χαράζανε το δρόμο, οι Ρωμαίοι, ξέρετε, ήταν ορθολογιστές, ήταν άνθρωποι της πράξης. Δηλαδή λέγανε πώς είναι ο κοντινότερος δρόμος από το Α στο Β σημείο, μέσω των βουνών. Θα πάμε μέσω των βουνών, τελείωσε. Η Βασιλική Στράτα λοιπόν των Ρωμαίων, ο συντερόμετρος δρόμος που ένωνε τα παράλια του Ιωνίου, φανταστείτε, με τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας και την Εγνατία Οδό, ακολουθούσε τον δρόμο των βουνών. Από τα Γιάννενα περνούσε στη Βοβούσα, περνούσε από τη Βοβούσα έξω από τη Βοβούσα, συνέχιζε για Βέρεια, ενωνόταν με την Εγνατία και από εκεί τραβούσε για Θεσσαλονίκη και Βυζάντιο. Σκεφτείτε οι άνθρωποι με την τεχνολογία που είχαν και ακόμα και τώρα βάζανε διάφορες στρώματα με χαλίκια με αυτά και δεν χάλαγε ο δρόμος. Και στο τέλος πέτρα η οποία τυχόνανε όταν έβρεχε μέσα σε κοκκινόχωμα και γινόταν σαν τσιμέντο. Φοβερή τεχνολογία για την τότε εποχή. Αυτή, επαναλαμβάνω, αυτή η Βασιλική Οδός ένωνε τα παράλια του Ιωνίου με την και έφτανε μέχρι το Βυζάντιο. Το βλάχικο όνομα του χωριού ήταν Μπαϊάσα. Υπήρχαν εδώ πολλοί βλάχοι, Μπαϊάσα. Η ονομασία Βοβούσα προήλθε από την αρχαία ονομασία του ποταμού Αόου, από τη βοή του Αόου. Μην ξεχνάμε ότι περνάει μέσα από το χωριό και χωρίζει το χωριό στα δύο, η πέρα γειτονιά και η από εκεί γειτονιά. Από τη βοή λοιπόν, Βοβούσα έγινε. Βοϊούσα ήταν το αρχαίο όνομα. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν και είναι ανέκαθεν υλοτόμοι, αγωγιάτες και έμποροι. αρκετοί από αυτούς ασχολιόντουσαν με την κτηνοτροφία. Φανταστείτε ότι στις αρχές του αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000, εκεί γύρω στο, μετά τον δεύτερο, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο βασικά, υπήρχαν 120 οικογένειες, τώρα μιλάμε για την Βογούσα, ζούσαν εδώ 120 οικογένειες και περισσότερα από 90 παιδιά πηγαίναν στο δημοτικό σχολείο της Βογούσας. Ακολούθησε η κατοχή και η αντίσταση. Οι Γερμανοί έκαψαν τη Βογούσα και τα περισσότερα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Γιατί? Γιατί ήταν πολλά βουνά, πολλά άγρια μέρη και εδώ είχαν μέρος οι αντάφες, είτε του Ζέρβα είτε του Βελουχιώτη, να κρύβονται στα διάφορα βουνά και να κάνουν αντίσταση. Την καταστροφή ολοκλήρωσε ο εμφύλιος, ένα κακό που έγινε μετά, και η μετανάστευση έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 100 και ασχολούνται κυρίως με την υλοτιμία και την επεξεργασία του ξύλου. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα σεριάνι στις γειτονιές όσο προλάβουμε, mm-hmm, της Βογούσας. Μετρημένα στα δάχτυλα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι στη χώρα μας τα χωριά που συζούν ένα ποτάμι. Μία πόλη που συζεί με ποτάμι είναι τα Τρίκαλα. Ναι. Που περνάει μέσα ο ποταμός, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πάντως η ζωή της πόλης των Τρικάλων είναι δεξιά και αριστερά του ποταμού. Με ωραία μαγαζιά, με καφέ, με πράγματα. Θα το θυμηθώ και θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Mm. Μετρημένο λοιπόν που συζούμε κοντά. Ένα από αυτά, ίσως το ομορφότερο, και γι' αυτό το αναφέρουμε, είναι η Βογούσα, με την ορμητική παρουσία του ΑΟΥ να διαπερνά τον οικισμό.
2: Μιλάτε για το Λιθαίο ποταμό, ούτε εγώ το θυμόμουν, παρόλα αυτά το γκούγκλερα και το βρήκα μόλις τώρα. Ο Λιθαίος ποταμός λοιπόν.
1: Το ξέχασα.
2: Έτσι.
1: Λίθι, λοιπόν. Θα μου ερχόταν, γιατί υπάρχει και ένα άλλο ποτάμι που περνάει μέσα από τη Λιβαδιά. Mm-hmm. Εκεί είναι ο Λιθαίος. Και εκεί λέγεται Λιθαίος ποταμός. Και μάλιστα δίπλα στο ποτάμι, καθώς ρέει, που ήταν και ένα αρχαίο μαντίο του Τροφονίου, υπάρχει και ένα άγαλμα της Μούσας, μάλλον μια πρωτομή της Μούσας Μνημοσύνης.
2: Ναι.
1: Ήθεση. Μνημοσύνη με ποταμό Λιθαίο, από τη Λίθη. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε στη Βογούσα λοιπόν. Ένα μεγάλο μονότοξο γεφύρι συνδέει τους τις αντικρινές γειτονιές και με τη δρασκελιά που κάνει κατά κάποιο τρόπο, αιωρείται πάνω από τον ορμητικό ΑΟ, από το 1748. Τότε χτίστηκε. Χρηματοδότης του ήταν ο Αλέξης Μίσιος από τη Βίτσα του Κεντρικού Ζαγορίου. Είπαμε Κεντρικό Ζαγόρι, τα κυρίως χωριά Βίτσα και Μονοδέντη. Mm-hmm. Το γεφύρι της Βογούσας είναι ένα πραγματικό πετρινό κοψοτέχνημα. Δηλαδή όταν πας το χαζεύεις και σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή περνάς από τη μία στην άλλη, δηλαδή υπάρχουν σόγια που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ναι. Φανταστείτε τι γίνεται.
2: Και να μείνουμε εκεί στο γεφύρι της Βογούσας. Πρώτο Θεός, στο μέλλον θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να επανέλθουμε σε αυτές τις όμορφες περιοχές εκεί στο Ζαγόρι. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και στο τέλος του εφετινού κύκλου των εκπομπών που είχαμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να σας φιλοξενήσουμε και φέτος και να μας ταξιδέψετε τόσο όμορφα στα βουνά της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια». Στην πίστη και στην ιστορία την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5. Το δελτίο εκφωνεί ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Να περάσουμε να δούμε πρώτα σε τίτλους τη σημερινή ειδησιογραφία. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κύριο Αθανάσιο Κατσί, έχει αυτή την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Γερόνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίες ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9% κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες σε αυτή την εξάρθρωση,

μετερωή φορτίων από τα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με κάποιες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πιο αναλυτικά στη σημερινή δισεογραφία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, για την σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Η σκέψη μου, τονίζει ο Πρωθυπουργός, είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της νέας δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά, καταλήγει στη δήλωσή του αυτή ο Πρωθυπουργός. Για 13 ολόκληρες ώρες πάλευαν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα, χθες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τις ταυτόχρονες τυφλές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο πατέρας της που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η οικογένεια φέρεται να τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας τους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται για τον τρόπο που η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε ήταν να κατέβηκε στην πιλωτή μετά την πρώτη έκρηξη για να σβήσει τις φλόγες και τότε να εξεράγει και το δεύτερο γκαζάκι σε απόσταση αναπνοής από εκείνη. Τα εγκάβματα που υπέστη κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της. Εν τέλει, 13 ώρες μετά έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της. Τις έρευνες για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των Αφροδίτη Νέστορα, Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη έχει αναλάβει πλέον η αντιτρομοκρατική. Από τις μέχρι τώρα έρευνες φέρεται πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους. Τα 2 σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους και αναζητά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος 3 συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για τον παράζ εμπριστικών επιθέσεων χθες τα ξημερώματα σε σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι φυσικοί και ηθικοί αυτούργοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζει ο Στέλιος Αγγελούδης για τις επιθέσεις εναντίον των στελεχών. Η Θεσσαλονίκη

πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις. Καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους, υπογραμμίζει ο κύριος Αγγελούδης και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη που επήλθε ως άμεση συνέπεια της επίθεσης με γκαζάκια που έγινε σε βάρος της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα οδηγεί σε μια ραγδαία κλιμάκωση της πολιτικής πόλωσης. Λίγες μόνο ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι τελικά η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα βαριά τραυματά της, σε συνέντευξή του ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Όταν σας είχα πει ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επανασυστήνεται και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε περίεργα. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Και αυτές είναι οι συνέπειες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κυρανάκης. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η Ελλάς εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση με την οποία εγκαλεί τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανοχή σε απόψεις όπως αυτές που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του, αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σε άλλα θέματα τώρα, την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την ομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητηθεί καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως δήλωσε ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορώντας τα ότι όχι μόνο δεν προσήλθαν στο διάλογο, αλλά και κανένα δεν έχει εκφράσει την θετική του ψήφου σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο εν έτη 2026 μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα. Η Υπουργός Εργασίας αρχικά καταδίκασε τις σοκαριστικές, όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αναμένει αντίστοιχες δηλώσεις από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απαντώντας στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χριστίδη, που έκανε λόγο για ανεπάρκεια της επιθεώρησης εργασίας, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή, η οποία κάνει πραγματικά ένα τιτάνιο έργο. Όπως είπε, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ, καθώς πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι, 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια. Απαντώντας την κριτική του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Γαβρίλου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για παλινοδίες, τονίζοντας ότι όταν έφερε η Νέα Δημοκρατία την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, όχι ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά ως προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δεν την ψηφίσατε. Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καμία προοπτική αγορά εργασίας, αντιτείνοντας ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργάνης για τον Μάιο, σημειώθηκε ρεκόρ επίδοσης προσλήψεων πρώτου πενταμήνου από το 2001.
Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε νέες δηλώσεις το πρωί από τα Πετράλωνα, όπου κλιμάκιο μηχανικών διεξάγει ελέγχου στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, ο κ. Δούκας επεσήμανε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση, σημειώνοντας πως βρισκόμαστε σε επαφή με την Airbnb για την άμεση διάθεση χώρων στους ενίκους της τετραόροφης πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στο να καταρρεύσει το κτίριο σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κλιμάκια μηχανικών αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τη στατική επάρκεια της περιοχής, ενώ εξετάζεται αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Υπενθυμίζεται ότι χθες κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε αυτοψία. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την περιφέρεια, αναμένεται να συγκροτήσουν ένα κλιμάκιο από μηχανικούς οι οποίοι θα κάνουν αυτοψία προκειμένου να ελέγξουν τη στατική επάρκεια των όμορων κτιρίων. Ήδη ένα κτίριο έχει εκκαινωθεί και υπάρχει σχετική σήμανση. Την ίδια στιγμή υπάρχει αστυνομική παρουσία στο σημείο προκειμένου να αποφευθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να γίνει πλιάτσικο. Οργανωμένες εφόδους κατά οπαδών φαίνεται ότι έκαναν τα 10 άτομα που οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 39 κατηγορούμενοι, ενώ έγιναν 10 συλλήψεις με τους εμπλεκόμενους να είναι οπαδοί μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Σήμερα το πρωί οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από τη Γαδά στον εισαγγελέα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων και να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Εξετάζονται επίσης επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, κατοχή και ναρκωτικών, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, 7 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης έχει η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2%, η Κύπρος 4% και ακολουθεί η χώρα μας με 3,9%. Χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες, όπως η Γερμανία με 2,4%, η Ισπανία με 3,6%, η Γαλλία με 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία με 3,1%, ενώ στο Λουξεμβούργο, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,9%, παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε στο 2,8% από 3,2%. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός δεν έχει επανέλθει ακόμα στα προπολέμου επίπεδα. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν στο 2,9% τον Ιανουάριο, στο 3,1% το Φεβρουάριο, στο 3,4% το Μάρτιο, στο 4,6% τον Απρίλιο, στο 4,9% το Μάιο, για να μειωθεί στο 3,9% τον Ιούνιο. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7% από 10,8% τον Μάιο. Οι υπηρεσίες εμφάνισαν ρυθμό αύξησης τιμών 3,2% από 3,5%, ενώ η κατηγορία τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά επιβράδυναν στο 1,6% ετησίως από το 1,9%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο ανήλθε στο 0,39%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους της ΔΔΕ, της εφορίας ή λογιστές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ειδικότερα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το βράδυ της 29ης έως τις πρωινές ώρες της 30ης Ιουνίου σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων και της Δυτικής Αττικής, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ' επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπόν ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και δύο διαφορετικές μεθόδους. Στις διαρρήξεις, τα μέλη επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών, εισέρχονταν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ συνεργοί επιτηρούσαν στην περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα. Παράλληλα, στις απάτες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, της εφορίας ή λογιστές, και επικαλούμενοι δίθεν επίγουσες οικονομικές εκκρεμότητες, τα έπειθεν να συγκεντρώνουν χρήματα, κοσμήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, από όπου τα αφαιρούσαν άλλα μέλη της οργάνωσης, χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αρχηγικό μέλος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της οργάνωσης, συγκροτούσε τις ομάδες δράσης, επέλεγε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά και τη διαφωγή των συνεργών, ενώ άλλα μέλη εκτελούσαν τις διαρρήξεις, λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι ή είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση των κλοπημαίων. Μια 62χρονη γυναίκα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έπεσε από τα ράτσα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα με το ZARPA News, η γυναίκα πέθανε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυμάτων της από την πτώση. Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 62χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε μεγάλη περιπέτεια κατέληξε μια επέμβαση ρουτίνας για μια 20χρονη γυμνάστρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στις 5 Μαΐου εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος για προγραμματισμένη αφαίρεση κύστης κόκκιγκα και έφυγε με εγκάβματα τρίτου βαθμού στα πόδια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και το συντόνι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένη η κοπέλα είχε καεί. Η μαρτυρία της 20χρονης για όσα έζησε πραγματικά συγκλονίζει, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ χρησιμοποιούνταν διαθερμία και είχε προηγηθεί η εφαρμογή ενός υγρού που προκάλεσε έντονο τσούξιμο, αρχικά ξαφνικά άρχισα να νιώθω ένα αφόρητο κάψιμο, όπως τονίζει στην κατάθεσή της. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικά λοιπόν, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Φθιώτιδα, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες για το λεγόμενο μνημόνιο συνεννόησης έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων που απείλησαν την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ιρανικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, οι διαπραγματεύσεις έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει αγαθά με μέρος σπόρων των παγωμένων στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας διάβλος επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Μετά την υπογραφή του κειμένου αυτού που από τους προέδρους των δύο κρατών την 17η Ιουνίου, έπειτα από μεσολάβηση ιδίως του Πακιστάν και του Κατάρ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη άρχισαν διαπραγματεύσεις που θεωρητικά θα έχουν διάρκεια 60 ημερών με σκοπό να κλείσουν συμφωνία που θα τερματίσει με διάρκεια τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε άλλα θέματα τώρα, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του αργού που κατρακυλά στα 70 δολάρια το βαρέλι και χαμηλότερα στις συναλλαγές τις σημερινές. Ειδικότερα, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 71 δολάρια το βαρέλι με την τιμή να υποχωρεί προς τα 70, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι αποστολές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ συνέχισαν να αυξάνονται. Την ίδια ώρα, το αργό τύπου WTI υποχωρεί κάτω από τα 68 δολάρια, διαπραγματεύεται γύρω στα 67,5 δολάρια, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν το Κίεβο επί ώρες. Κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, οι οποίες στήχησαν τη ζωή σε 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς ακόμη, δήλωσε ο Τιμούρ Τσατκέντκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου. Οι διαδοχικές επισκέψεις Ευρωπαίων Επιτρόπων, η νέα ατζέντα Βρυξελών-Άγκυρας και οι ελληνικές ισορροπίες συνθέτουν το παζλ των τελευταίων ημερών στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να επαναφέρει τις σχέσεις της με την Τουρκία σε πιο λειτουργική βάση, αξιοποιώντας την γεωπολιτική συγκυρία και τις αυξημένες ανάγκες συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας, ενέργειας και μεταναστευτικού. Οι δύο διαδοχικές επισκέψεις κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, επιβεβαιώνουν ότι οι Βρυξέλλες επιταχύνουν την πολιτική της επανασύνδεσης με την Τουρκία, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η προετοιμασία της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ.

0: Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμορφοι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 ως 5 και στα νότια τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και στα ηπειρωτικά τους 37. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά και 26 στη Φλόρινα, στα νησάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Κάλυμνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί στη Λάρισα, 36 στη Λαμία και 37 στην κάτω της Θωρίας, στη Πτιώτιδα και στη Σπάτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και κυρίως στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλήτη μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι στα νότια και τα ανατολικά θα είναι από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σκηνιά και στο Τατόι. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Μέγαρα και στα Σπάτα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 35 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και κυρίως στα γύρω ορεινά να υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, 3 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι θα είναι οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 ως 5 μποφόρ και στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα 12 στους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαρία, δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Πήραμε μια γεύση και για τον αυριανό καιρό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου κύκλου για την νεότερη ελληνική ιστορία θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε κάποιες πρώτες αναφορές στη μικρασιατική εκστρατεία και στην ταραγμένη πολιτική και στρατιωτική εκείνη περίοδο. Κάθε Πέμπτη λοιπόν και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και στο νέο κύκλο αυτών των εκπομπών για τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που θα βρίσκομαι μαζί σας και για τρίτη χρονιά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Και θα ξεκινήσουμε με τη μικρασιατική εκστρατεία, αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε από το θρίαμβο στην τραγωδία. Για να κατανοήσουμε όμως τι σημαίνει μικρασιατική εκστρατεία, θα πρέπει να πούμε λίγα έτσι εισαγωγικά πράγματα. Σχετικά με την μικρασιατική εκστρατεία, δηλαδή, η οποία καλύπτει μία τριετία, δηλαδή από το 1919 έως και το 1922, υπήρξε η κορύφωση των εθνικών αγώνων, θα μπορούσαμε να πούμε, της χώρας μας, οι οποίοι διήρκεσαν μία ολόκληρη δεκαετία, από τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912, με τον τερματισμό να γίνεται το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι το μικρασιατικό ζήτημα εισήλθε στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής σκηνής εντός εισαγωγικών ως κεραυνός ενεθρία την άνοιξη του 1914. Δεν υπήρχε κάποιο όραμα της Ιωνίας για να δανειστούμε έναν νεολογισμό του διπλωμάτη και ιστορικού Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ. Στο μυαλό του Ελευθερίου Βενιζέλου ή κάποιου Έλληνα ή κάποιου άλλου Έλληνα πολιτικού πριν από το 1914 δεν υπήρχε η ιδέα της Μικράς Ασίας. Έως τότε το ενδιαφέρον της ελλαδικής κοινωνίας ήταν μηδαμινό, καθώς την απασχολούσαν άλλα καυτά, αν θα μπορούσαμε να πούμε, εθνικά θέματα, όπως ήταν το Κρητικό, η Μακεδονία και η ενσωμάτωση της Ηπείρου. Καταλυτικό ρόλο στη στροφή του ελλαδικού ενδιαφέροντος προς την ανατολική όχθη του Αιγαίου έπαιξε ο πρωτοφανής διωγμός τον οποίον εξαπέλυσαν οι νεότουρκοι εναντίον του ελληνοορθόδοξου στοιχείου της Δυτικής Μικράς Ασίας την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1914. Έχει ήδη ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο διωγμός αυτός, ο οποίος είχε τη μορφή εθνοκάρθασης με σύγχρονους όρους, έλαβε διαστάσεις μερικής γενοκτονίας τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 1915 έως και το 1919. Μην ξεχνάμε ότι το 1915 έχουμε και την αρμενική γενοκτονία. Θα ευαισθητοποιήσει την ελλαδική κοινή γνώμη, αλλά ταυτόχρονα θα εξωθήσει την κυβέρνηση και συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου να απειλήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο. Αυτό θα γίνει από το βήμα της Βουλής στις 29 Μαΐου του 1914. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι στρέφει η Ελλάδα το ενδιαφέρον της προς αυτό που θα ονομαστεί μικρασιατικό ζήτημα και πώς και στην διεκδίκηση αλλά ταυτόχρονα και στην υπεράσπιση του ελληνικού στοιχείου. Προανάκρουσμα για την μικρασιατική εκστρατεία αποτελεί η ανακοχή του Μούδρου, η οποία υπεγράφει στις 30 Οκτωβρίου του 1918. Αυτή θα σημάνει τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο και ουσιαστικά την ανεφόρον παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η λύση αυτού που ονομάζουμε Ανατολικό Ζήτημα, δηλαδή η διαχείριση των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αργούσε ακόμη, καθώς τα αντικρουόμενα συμφέροντα των νικητριών δυνάμεων δεν ήταν εύκολο να εναρμονιστούν. Η Ελλάδα τώρα προσδέθηκε στο Βρετανικό άρμα, προσδοκώντας μέσω της εξυπηρέτησης των στόχων της αγγλικής πολιτικής την πραγμάτωση των εθνικών της επιδιώξεων. Χάρη στους επιδέξιους, πρέπει να πούμε, πολιτικούς χειρισμούς του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και στις ευνοϊκές συγκυρίες, κατόρθωσε να φτάσει στην ολοκλήρωση σχεδόν του ονείρου της μεγάλης ιδέας. Η κορύφωση όμως του θριάμβου του ελληνικού αλυτρωτισμού, γιατί πρόκειται για μια αλυτρωτική πολιτική, υπήρξε η απαρχή της οδυνηρής πορείας προς την καταστροφή. Αμέσως μετά την ανακοχή, αγγλικά στρατεύματα θα καταλάβουν τα Δαρδανέλια. Τα Δαρδανέλια θα τεθούν υπό διεθνή προστασία. Και ταυτόχρονα θα καταλάβουν και τις πετρελαιοφόρες περιοχές του Καυκάσου και της Μεσοποταμίας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, γαλλικές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στην Κιλικία. Ενώ το Νοέμβριο του 1918, δηλαδή ένα μήνα μετά την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου, οι σύμμαχοι θα εγκαταστήσουν συλλογική κατοχή στην Κωνσταντινούπολη και μεικτή μοίρα αγγλικού, γαλλικού και ελληνικού στόλου θα αγκυροβολήσει στον Κεράτιο. Μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της ανακοχής θα καταπλέψει στο λιμάνι της Σμύρνης αγγλικό πολεμικό πλοίο, προκαλώντας τις πρόωρες εκδηλώσεις ενθουσιασμού του ελληνικού στοιχείου. Στις 11 Δεκεμβρίου, κατόπιν συμμαχικής άδειας, το αντιτορπιλικό Λέων με κυβερνήτη τον Ηλία Μαυρουδή θα αγκυροβολήσει δίπλα στα γαλλικά και ιταλικά πολεμικά, τα οποία ήδη ναυλοχούσαν στη Σμύρνη. Η ελληνική σημαία θα υψωθεί στο προξενείο και σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στην πόλη ο εξόριστος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, πλέον Άγιος της Εκκλησίας μας. Mm-hmm. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1919, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος παρουσίασε με ευγλωτία και πιστικότητα τις ελληνικές θέσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου. Συνάντησε όμως τη σφοδρή αντίδραση της Ιταλίας, η οποία διεκδικούσε την εδαφική ζώνη από την Ατάλεια και τη Σμύρνη έως το Εικόνιο, μια μεγάλη περιοχή. Η απόπειρα της Ιταλίας να δημιουργήσει τετελεσμένα, καταλαμβάνοντας την Ατάλεια το Μάρτιο του 19, θα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό διότι οι σύμμαχοι, με πρωτοβουλία του Άγγλου Πρωθυπουργού Λόιντ Τζόρτζ, αποφάσισαν ερήμην των Ιταλών την αποστολή ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ώστε να προστατευθεί ο εκεί ο ελληνικός πληθυσμός, να αποτραπεί η ιταλική απόβαση στην πόλη και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των δυνάμεων, δηλαδή Αγγλίας και Γαλλίας, και κατ' επέκταση και τον ΗΠΑ.
2: Αυτό έγινε ίσως γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι σύμμαχοι τη δύναμη της Ιταλίας στην περιοχή.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία από το 1911, δηλαδή ένα χρόνο πριν την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, έχει καταλάβει τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Άρα η Ατάλεια βρίσκεται κοντά με την Ρόδο και ουσιαστικά θα αποτελούσε ένα προγεφύρωμα. Εκτός αυτού πρέπει να πούμε ότι ένα σώμα των Ιταλικών δυνάμεων που αποβιβάστηκαν στην Ατάλεια μεταφέρθηκαν από τη Ρόδο. Mm-hmm. Στις 29 Απριλίου του 1919 ο Βενιζέλος θα τηλεγραφήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, διαβάζουμε το τηλεγράφημα, ότι αυτή τη στιγμή το Ανώτατο Συμβούλιο της Συνδιασκέψεως απεφάσισε όπως το εκστρατευτικό σώμα αναχωρήσει αμέσως δια Σμύρνη. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή. Ζήτω το έθνος. Από το πρωί της 1ης Μαΐου οι φήμες για την κατάληψη της Σμύρνης είχαν απλωθεί στην πόλη, προκαλώντας την ανυπομονησία των Ελλήνων κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι, θορυβημένοι, εκδήλωσαν την αντίθεσή τους, συγκροτώντας μαχητικές διαδηλώσεις. Την ίδια μέρα, δηλαδή την Πρωτομαγιά του 1919, οι Έλληνες πρόκριτοι κλήθηκαν στην Μητρόπολη για να πληροφορηθούν επισήμως mm-hmm. την είδηση της απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να διαβάσουμε από το πρώτο έργο της Διδό Σωτηρίου, το «Οι νεκροί περιμένουν». Πολλοίς κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι το πρώτο έργο είναι «Τα ματωμένα χώματα», mm. αλλά όχι. «Οι νεκροί περιμένουν» θα κυκλοφορήσει το 1959, ενώ «Τα ματωμένα χώματα» το 1962, για να καταλάβουμε λίγο τις αντιδράσεις του ελληνικού στοιχείου. Mm. Είναι ένας διάλογος μεταξύ του πρωταγωνιστή και ενός ανθρώπου που δουλεύει σε αυτόν. Έρχονται, Δόξα σοι ο Θεός, τελείωσαν τα ψέματα. Γύρισαν όλοι ξαφνιασμένοι και περίεργοι. Ποιοι έρχονται, Βασιλάκι, και κάνεις έτσι, μέθησες? Οι Έλληνες. Οι Έλληνες φτάνουν. Ως το πρωί ο ελληνικός στόλος θα βρίσκεται στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι Έλληνες, έκαναν όλοι μαζί, σαν να μην το χωρούσε αμέσως το μυαλό τους. Οι Έλληνες. Ποιοι? Οι Έλληνες. Α, οι Έλληνες. Και τότε έπαθαν και αυτοί ομαδικά την ίδια κρίση με τον πατέρα μου. Και άρχισαν να κλαίνε και να γελούν και να αγκαλιάζονται και να ευχαριστούν το Θεό και να κάνουν τάματα. Και στριφογύριζαν άσκοπα στον ίδιο χώρο με επιφωνήματα και αλλαλαγμούς χαράς. Αυτό είναι μια μικρή εικόνα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο μυαλό μας για το πώς το ελληνικό στοιχείο αντιλαμβανόταν την απόβαση του ελληνικού στρατού. Το συγκεντρωμένο, λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, οι πρόκριτοι, λοιπόν, που είχαν κληθεί στη Μητρόπολη, αλλά και το πλήθος που βρισκόταν στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, ανέμενε με αδημονία το μεγάλο νέο. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, ενθουσιασμού, συναισθηματικής φόρτισης, οι Σμυρναίοι άκουσαν από τα χείλη του πλοιάρχου Μαυρουδί το διάγγελμα του Βενιζέλ. Μεταφέρουμε λίγα πράγματα από το διάγγελμα. Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσαν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων των συνέδριων είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος. Και σε άλλο σημείο του διαγγέλματος σημειώνεται: η ελληνική ελευθερία θα φέρει προς όλους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, την ισότητα και την δικαιοσύνη, εμπνέοντας εις πάντας τους συνήκους πληθυσμούς την εμπιστοσύνη ταύτην. Δεν μένομεν μόνον πιστοί εις αυτήν την εθνική μας υπόσταση, αλλά και εξυπηρετούμεν άριστα αυτά τα υπέρτατα εθνικά συμφέροντα. Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να επιδειχθεί προς το ιταλικό στοιχείο. Ας μην παροραθεί ότι η Ιταλία συνήνεσε μετά των λοιπόν συμμάχων δυνάμεων στην ελληνική κατάληψη της Σμύρνης, χωρίς όμως να αποκλεί ότι δεν θα προέβαλε και κάποια αντίσταση ή δεν θα δημιουργούσε προβλήματα. Το κείμενο, λοιπόν, του Βενιζέλου αποτελεί ένα μείγμα αισιοδοξίας και αυτοσυγκράτησης. Ουσιαστικά καθοδηγούσε τους Σμυρναίους να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στη νέα λεπτή και εύθραυστη κατάσταση, συναρτώντας ευθέως τη διαγωγή τους με τη μελλοντική παγίωση των εθνικών επιδιώξεων. Μην ξεχνάμε κάτι που πολλοί κόσμος του διαφεύγει από το μυαλό, είναι ότι μιλάμε για ελληνική κατοχή, όχι προσάρτηση. Αυτό, αυτό μετά τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή μετά το 1920, η οποία προέβλεπε δημοψήφισμα για την περιοχή της Σμύρνης, όπου το στοιχείο θα αποφάσιζε εάν η περιοχή θα ενσωματωνόταν στην Ελλάδα ή θα παρέμενε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Στο σημείο αυτό να πούμε δύο λόγια, γιατί κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει: γιατί είχε γίνει μήλο της Έριδος η Σμύρνη σε τόσες δυνάμεις? Ποια ήταν η σημασία της πόλης αυτής?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε τη Μασσαλία της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν μια πόλη λιμάνι η οποία ουσιαστικά ήταν και δεν ήταν κομμάτι της αυτοκρατορίας. Είχε μια αυτόνομη πορεία σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, αλλά και με την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Συγκέντρωνε ένα μεγάλο πλήθος διαφόρων εθνοτήτων, με τις εθνότητες κυρίως του ελληνοορθόδοξου στοιχείου, αλλά και αυτό που λέμε τους Φραγκολεβαντίνους, να έχουν στα χέρια τους τεράστια οικονομική δύναμη. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμα για μια αυτοκρατορία, δηλαδή υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα, υπάρχει έννοια των εθνοτήτων μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, αλλά το στοιχείο, το ενοποιητικό της κάθε κοινότητας είναι το θρήσκευμα. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο πολύ αργότερα στη συνθήκη της Λοζάνης. Και επίσης θα πει κάποιος, μα οι μουσουλμάνοι δεν είχαν δυναμική. Είχαν, βεβαίως είχαν δυναμική. Υπήρχαν και πλούσιοι Οθωμανοί, οι οποίοι έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν, επέστρεφαν και αναλάμβαναν εμπορικές επιχειρήσεις ή συνεργάζονταν με Έλληνες κτλ. Όμως, επειδή μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος, απαγορευόταν με βάση το Κοράνι οι μουσουλμάνοι να ασκούν κάποια επαγγέλματα. Mm-hmm. Άρα ακολουθούσαν, είχαν άλλο τρόπο δομής της δικής τους κοινότητας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι αναπτύχθηκε μία πόλη η οποία ήταν μία πόλη μέσα στη, μέσα, πώς να το πούμε, μία χώρα μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή καθαρά αυτόνομη η πορεία αυτής της πόλης.
2: Το εβραϊκό στοιχείο της Μύρνης?
1: Αρκετά σημαντικό, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να παίζει δυναμικό ρόλο όπως ας πούμε ήταν το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, όταν απελευθερώθηκε η πόλη, οι Εβραίοι ήταν η πρώτη κοινότητα σε δυναμική αλλά και πληθυσμιακά σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινότητες, και από την ελληνική και από τη μουσουλμανική. Στη Σμύρνη δεν συνέβαινε αυτό. Το βράδυ λοιπόν της Πρωτομαγιάς του 1919 τυχοχολήθηκε στην πόλη της Σμύρνης προκήρυξη του διοικητή του στρατού κατοχής, συνταγματάρχη Ζαφυρίου, προς τους κατοίκους της Σμύρνης. Η προκήρυξη ανήγγειλε την κατοχή και παρήχε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα περιορίζονταν οι πολιτικές και θρησκευτικές δραστηριότητες του πληθυσμού. Έτσι το επόμενο πρωί στις 2 Μαΐου, πάμε με το παλαιό ημερολόγιο, υπάρχει συν πλην 12 μέρες ή 13, θα πάμε 15, άρχισε η αποβίβαση του στρατού σε διάφορα μέρη της προκυμαίας. Το κύριο σώμα, πρέπει να πούμε, ότι αποβιβάστηκε μπροστά στο κτίριο της Λέσχης των κυνηγών, το οποίο θα γινόταν αργότερα και η έδρα του ελληνικού στρατηγείου, δεχόμενο τις ευλογίες του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Τώρα, κάτω από τις επιφημίες του ελληνικού πληθυσμού, οι στρατιώτες παρέλεσαν στην προκυμαία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και κάποιες συγκρούσεις, μια μικροσυμπλοκή, η οποία οδήγησε σε νεκρούς και σε τραυματίες. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας Μαΐου η τάξη είχε επανέλθει στην πόλη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι την ώρα της μάχης πολλοί κάτοικοι διαφόρων εθνικοτήτων βρήκαν την ευκαιρία να ελεηλατήσουν καταστήματα της πόλης. Ο Βενιζέλος θα στείλει κατεπηγόντως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Εμμανουήλ Ρέπουλη, στη Σμύρνη, να ζητήσει να συγκληθεί στρατοδικείο για την τιμωρία των υπετίων και να δηλώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποζημιώσει τα θύματα των λαϊλασιών. Έχει σημασία ότι συγκαλείται στρατοδικείο, καταδικάζονται σε θάνατο δύο Έλληνες, ένας στρατιώτης και ένας πολίτης, και η ποινή εκτελέστηκε ευθυμερών.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μιλάμε ότι δεν θέλουμε να προκαλέσουμε το μουσουλμανικό στοιχείο. Σκεφτείτε ότι την ίδια μέρα που γίνεται η απόβαση του ελληνικού στρατού, γίνονται τα επεισόδια και τα λοιπά, οι Τούρκοι κάνουν διαδηλώσεις στην τουρκική συνοικία. Ναι. Άρα
2: μέσα στην πόλη.
1: Μέσα στην πόλη λοιπόν, ναι, ναι. Από τη μία έχουμε την απόβαση του ελληνικού στρατού, έχουμε μικροσυμπλοκές και ταυτόχρονα έχουμε και διαδηλώσεις.
2: Ναι. Καζάνι που βράζει, λέγεται.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Ήδη από την πρώτη μέρα. Στις 6 Μαΐου λοιπόν θα αποκατασταθούν οι τουρκικές πολιτικές αρχές, όπως όριζε η συμμαχική εντολή για την κατάληψη της πόλης, και σε λίγες μέρες θα εγκατασταθεί στην Ιωνική πρωτεύουσα και η ελληνική διοίκηση, με επικεφαλής τον ύπατο αρμοστή Αριστίδη Στεριάδη. Για πάρα πολλά πράγματα ο Στεριάδης έχει χαρακτηριστεί ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Mm-hmm. Όμως ο Στεριάδης ήταν προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου και επίσης πριν αναλάβει ύπατος αρμοστής ήταν γενικός διοικητής Υπήρου. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που θα το δούμε διεξοδικότερα στις επόμενες εκπομπές, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι αυστηρός για πάρα πολλά πράγματα και να χαρακτηριστεί ως τουρκόφιλος, όμως το αρχείο Στεριάδη, ένα μέρος του αρχείου Στεριάδη, το οποίο βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Κεντρική Υπηρεσία, δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ή γενικότερα που πιστεύουμε. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από το 2022, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, εορτάστηκαν τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Κυκλοφορούν πάρα πολλά έργα, συλλογικοί τόμοι, βιβλία, μονογραφίες, άρθρα, και επίσης η βιβλιογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται και επιστημονικά είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένη. Και αντιμετωπίζει και κάποια θέματα με νέες οπτικές, όπου δείχνουν ότι συμπεράσματα παλαιότερων εποχών και περιόδων και ανασκευάζονται, αλλά ταυτόχρονα μελετώντας τις πηγές μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας κάποιων γεγονότων.
2: Αρκεί αυτές οι οπτικές να μην έχουν ιδεολειψία μέσα τους από οποιαδήποτε πλευρά όταν μιλάμε για ιστορία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω. Αλλά είναι μια κρίσιμη περίοδος η μικρασιατική εκστρατεία και η περίοδος αυτή.
2: Θα έχουμε τη δυνατότητα σε επόμενες εκπομπές, πρώτο Θεός, να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Θα αφιερώσουμε αρκετές εκπομπές, θα μιλήσουμε για τους πρωταγωνιστές και του θριάμβου αλλά και της τραγωδίας, όπως πολύ όμορφα είπατε κύριε Περωτή στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, και θα επιχειρήσουμε ταυτόχρονα με την πάροδο του χρόνου και την εξιστόρηση των γεγονότων εκείνης της δύσκολης και γεμάτης γεγονότα, πυκνή εποχή από διάφορα γεγονότα, να φτάσουμε και στις συνέπειες αυτής της ιστορίας για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περωτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

Στη ζώνη η ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, στο βεβαίως με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Και σήμερα είναι η πρώτη μας αναφορά, η πρώτη μας σχετική αναφορά στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα μας βοηθήσει στην αναφορά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Όλα τα καλά. Ευχόμεθα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: καλά. Ακροατές μας, να πω καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά έτσι, για αυτή την περιοχή της Καπαδοκίας, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ενδιαφέρον, έτσι, πολυεπίπεδο θα έλεγε κανείς ενδιαφέρον. Πώς από την περίοδο, αν θέλετε, του Βυζαντίου και με όσα συμβαίνουν τότε, μεταφερόμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως μετά την άλωση της πόλης, έτσι, το 1453. Τι είναι αυτό που αλλάζει?
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω για

0: για λόγους ασφαλείας και αμήνης ο μετέπειτα εκχριστιανισμένος και εξελιθισμένος πληθυσμός της Καπαδοκίας. Mm-hmm. Βέβαια η Καπαδοκία είναι μια περιοχή στη δική μου άποψη, διότι από εκεί και ξεκινούν τα ασφαλώς τα δόγματα με αυτή τη δυναμική την οποία κρατούν από τον 4ο αιώνα με τους επιφανείς πατέρες της Εκκλησίας, Καπαδόκες ήταν. Η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα εξαιτίας διδασκαλίας, και θα πω κάτι άλλο που είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη. Οι σημερινοί Καπαδόκες, οι λεγόμενοι και Καραμαλίδες, κρατούν αυτή την παράδοση της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας με μια πίστη αναλύωτη που πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε ως τις μέρες μας. Σημαίνουν δηλαδή με ένα λόγο το βαθύτατο θρησκευτισμό, τη βαθύτατη πίστη στην Ορθοδοξία των σημερινών Καπαδοκών, αυτών που αντιλάγησαν το 1924.
1: Να έρθουμε λίγο τώρα στα Οθωμανικά χρόνια, στην Οθωμανική κυριαρχία, γιατί σας ρώτησα λίγο για το τι συμβαίνει μετά την άλωση της πόλης το 1453.
0: Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε ότι η Καπαδοκία κατελήφθη από τους αρχικώς βέβαια από τους Σελτζούκους Τούρκους, και μετά την ήττα των Βυζαντινών του Καπαδόκου την καταγωγή αυτοκράτορος Ρωμανού του Διογέννη στην περίφημη μάχη του Μάτζικερτ, την οποία έχω χαρακτηρίσει τη μεγάλη δευτέρα της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Θέλω να πω ότι η Καπαδοκία έχει καταληφθεί πολύ νωρίτερα από το 1453, είναι άλλος με ένα λόγο, από τον 10ο κοντά αιώνα, από το 1070 περίπου, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τη μάχη του Μάγκεντ, και συνεχίστηκε και ασφαλώς και στις επόμενες δεκαετίες με ένα λόγο και στους επόμενους αιώνες.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως πλην των Σελτζουκών Τούρκων η Καπαδοκία υπέστη και τους παρά τις προσπάθειες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων να εκδιώξουν από την Καπαδοκία, που ασφαλώς και αποτελούσε ένα τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ακόμα από τον 11ο αιώνα, και με την εμφάνιση όπως είπα των Σελτζουκών, μετά τους Σελτζουκίδες Τούρκους εμφανίστηκαν οι Τουρκομάνοι που άρχισαν τις επεδρομές στην Καπαδοκία, επανεφανίστηκαν οι Σελτζούκοι, ή Σελτζουκίδες αν θέλετε, έχουν ιδρύσει εκεί πέρα το περίφημο Σουλτανάτο του Ικονίου. Διότι λάβατε υπόψη ότι και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι Σελτζούκοι και οι Τουρκομάνοι, ήταν μικρά κρατήδια, δεν ήταν δηλαδή ενωμένοι, συγκροτημένοι. Και το σπουδαιότερο εκ των κρατηδίων αυτών ήταν το Σουλτανάτο του Ικονίου, με κυριάρχους και ιδρυτές τους αν θέλετε, τους Σελτζουκίδες Τούρκους. Βεβαίως υπήρχε μιλάμε τώρα για μια ξενική κατοχή, δεν θα τη χαρακτήριζε ασφαλώς Οθωμανοκρατία, αλλά είχε αυτή την έννοια από ιστορική άποψη της παρουσίας, της κυριαρχίας εκεί. Οι Τουρκομάνοι βέβαια κάνανε επιδρομές κατά τη συνήθειά τους και κατά την ιστορική τους διαδρομή, βέβαια εξαφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν από άλλα τουρκικά, οθωμανικά κλπ. Φύλλα, αλλά και ενώ σημασία είναι ότι οι Σελτζουκίδες Τούρκοι είχαν μία, θα τη χαρακτήριζε, ήπια πολιτική απέναντι των χριστιανών Καπαδοκών, και ήταν μία περίοδος, δεν τη χαρακτήριζα πολιτισμού, αλλά μια ήπια συμβιώσεως μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων του Σουλτανάτου του Ικονίου.
1: Ήταν μια ειρηνική συμβίωση.
0: Για την,
1: κύριε καθηγητά, με ακούτε?
0: Συμβίωση αυτή η οποία επέτρεψε στους Καπαδόκες να κάνουν τα περίφημα πετρομονάστερα. Βεβαίως αρχίζουν τα πετρομονάστερα πολύ νωρίτερα, αλλά έχουμε μια ανάπτυξη κατά τη δική μου άποψη στα χρόνια αυτά, δηλαδή με αυτή την ήπια πολιτική που

0: ακούσαν οι Σελτζουκίδες. Μιλάω τώρα για τον 10ο, 10ο, 13ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Καπαδοκία, εκτός από το ελληνικό στοιχείο, είχε και άλλες εθνότητες, έτσι δεν είναι, εκτός από Έλληνες. Ζούσαν και άλλες εθνότητες εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστά το λέτε και με το ρωτάτε. Η Καπαδοκία ήταν ένας χώρος κατοικούμενος από τους Καπαδόκες, τους γηγενείς, οι οποίοι θα έλεγα ότι ξεκινούν ακόμα από τους Φρύγιες και τους Χεταίους βαθιά μέσα στους αιώνες. Αυτές οι φυλές εξαφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν ήδη μέσα στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ομιλώ λοιπόν για εξαφάνιση και αφομοίωση. Αλλά στην Καπαδοκία, εφόσον το ζητούμενο στη συζήτησή μας είναι η Οθωμανική περίοδος, υπήρχαν και πολλοί Αρμένοι και πολύ ολιγότεροι Ιουδαίοι. Δηλαδή είχαμε μία συμβίωση των Ρωμιών, Καπαδοκών, των Αρμενίων ασφαλώς χριστιανών, των ολιγοτέρων Ιουδαίων και φυσικά των πολυπληθέστερων ήδη μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ και την παρουσία των Σελτζουκίδων του, ας το πω έτσι για να συνεννοούμεθα, Οθωμανικού στοιχείου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρκετές εθνότητες εδώ να συμβιώνουν. Αλλάζει κάτι? Είπατε ότι τουλάχιστον για την περίοδο που ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στα πράγματα περισσότερο, φαίνεται ότι ήταν κάπως ήρεμη η κατάσταση. Μιλάμε για μια γενικότερα ίσως ήρεμη συμβίωση. Μετά τι αλλάζει?
0: Μετά στο 13ο αιώνα, στα τέλη δηλαδή, πέστε μετά το 1300, εμφανίζονται πλέον εκεί οι Οθωμανοί, οι οποίοι μολονότι οι μουσουλμάνοι και αυτοί, εμφανίζονται οι Οθωμανοί, οι οποίοι διαλύουν κυριολεκτικά αυτή την ηρεμία και αυτό το σουλτανάτο του Ικονίου και αυτή την τάξη που είχε επιβληθεί από τους Σελτζουκίδες στην περιοχή, και αυτά τα, όπως είπα, τα τουρκομανικά ρωμαδικά φύλλα και οι Οθωμανοί μετά που κυριαρχούν έκτοτε, ας το πω, μέχρι τις ημέρες μας στην περιοχή της Καπαδοκίας, που σκορπούνε τη δυστυχία, σκορπούνε εφέρονται κατά βάρβαρων τρόπων εις τους πληθυσμούς πλέον τους χριστιανικούς, επιβάλλουν την τουρκοφωνία. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πρίγκιπος του Μανουήλ του Παλαιολόγου, ο οποίος συλλαμβάνεται Όμηρος και έχει μια διήγηση όπου βλέπει κατεστραμμένες βυζαντινές πόλεις, βυζαντινές μονές, βλέπει δηλαδή μια τραγική κατάσταση η οποία εμφανίζεται μετά την παρουσία και εξαιτίας των τουρκουμανικών φύλων και εξαιτίας των Οθωμανών, και περιγράφει εκεί στο δάσκαλό του και Θεσσαλονικέ, τον Δημήτριο Κιδώνη, όσα τραγικά έβλεπε, διασχίζοντας ένα μεγάλο μέρος της Καπαδοκίας, όπως ανέφερα, Όμηρος των μουσουλμάνων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο, κύριε καθηγητά, κύριε Καταθανάση, να πούμε περισσότερα πράγματα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε εδώ στην συζήτησή μας, να πάμε σε το ερώτημα ενός ακροατή. Μας ρωτά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Οι Τουρκομάνοι είναι καθαρά συνομαδικά φύλλα. Οι Σελτζούκοι και αυτοί προέρχονται βέβαια από την μεγάλη οικογένεια των Οσμανλίδων, έχουν αυτές τις διαφορές. Δηλαδή μια διαφορετική φυλετική απόχρωση που την εκφράζει η ποιότητα του χαρακτήρα των κατακτήσεων των Σελτζουκιδών ή Σελτζούκων Τούρκων απέναντι στα διάφορα τουρκομανικά φύλλα που έρχονται και αυτά μέσα, κατά μία ανάποψη είναι η διαφορά πιο συγκεκριμένη. Οι Τουρκομάνοι κατάγονται από ταταρικά φύλλα. Αντιλαμβάνεστε αυτά τα φύλλα που ακόμα και σήμερα, δηλαδή μέχρι τον 20ο αιώνα, αποτελούσαν, να μην ονοματίσω κράτη που σήμερα θρήσκευμα μουσουλμανικό, σύγχρονο κράτη, αποτελούσαν, που προέρχονται βέβαια αυτά τα ταρικά φύλλα, αποτελούσαν ας πούμε το φόβο και το τρόμο της Ανατολής.
0: Οπότε μας είπατε έτσι για το 13ο αιώνα, φτάνοντας το 15ο έχουμε την ίδια κατάσταση στην Καπαδοκία, στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μικράς Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η κατάσταση ασφαλώς έχει επιδεινωθεί και αυτό φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις κατακτήσεις, ιδίως όταν είμαστε πλέον μετά τη διάλυση των Σελτού κράτους, του Σουλτανάτου, του Ικονίου και την εξαφάνιση πλέον των Σελτζουκιδών Τούρκων, έχουμε μία κατάσταση πραγματικά δραματική ήδη στον 13ο και 15ο αιώνα, όπως σας ανέφερα λίγο πριν, και αυτό έχει τη σημασία του Μανουήλ Παλαιολόγου σε μία επιστολή του προς τον δασκαλό του Δημήτριο Κιδώνη, για να δείξω την παρουσία την ουσιαστική, αλλά και και τους προβληματισμούς ορισμένων εξεχόντων Οθωμανών πια. Έχουμε τη συζήτηση του θεολογική πια του Μανουήλ Παλαιολόγου, ο οποίος είναι κεντρικός θεολόγος και φιλόσοφος, με έναν μουτερίς, δηλαδή έναν ας πούμε θεολόγο, πνευματικό άνθρωπο που συζητούν διάφορα θεολογικά θέματα και μάλιστα αυτή η συζήτηση έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, είναι η εποχή πλέον στο 15ο αιώνα που έχουν εξαφανιστεί πια παρόλο το ενδιαφέρον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται στα έσκατά της, και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δώσουμε μια εικόνα. Έχουν διαλυθεί οι Μητροπόλεις και οι Επισκοπές. Αναφέρω έτσι ενδεικτικώς, εδώ που είμαστε στις αρχές ας πούμε του 15ου αιώνα, είχαν χαθεί πλέον οι 400 και πλέον Επισκοπές που υπήρχαν σε αυτόν τον ευρύ χώρο της Μικράς Ασίας. Είχαν εξαφανιστεί, είχαν μείνει μόνο τρεις, υφιστάμενες μέχρι το 1922, έτσι δεν είναι? Όπως ήταν για παράδειγμα η Μητρόπολη Κεσαρίας, η Μητρόπολη Ικονίου, που είναι γνωστές ακόμα έστω και αν έχουν τιτουλάριους επισκόπους, και έχουν απομένει τρεις από τις 71 Μητροπόλεις, και αυτές που βρισκόταν σε έσχατη ένδια, υφιστάμενες θέσεις Μητροπόλης, όλη την τραγωδία εκείνων των καιρών μέσα, και που αποτυπώνεται στους εκατοντάδες κρυπτοχριστιανούς και νεομάρτυρες εκείνες εποχές, που δυστυχώς, ξέρετε, και χριστιανούς και νεομάρτυρες έχουμε μόνο πώς να πω, αναφορές, χωρίς να έχει υπάρξει ειδική έρευνα επ' αυτού. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η ζωή των Καπαδοκών κυλάει μέσα σε ένα κλειό βασανιστικό, τον οποίο οι πλέον τολμηροί το να αποφεύγουν εγκαθιστάμενοι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και μια πολιτική του Μωάμεθ που έφερε δραστήριους Καπαδόκες, mm-hmm. τους έφερε στην Κωνσταντινούπολη, και στην οποία Κωνσταντινούπολη είχαν τον δικό τους νέο Κωνσταντίνο και Ελένη, είναι και στα Ψωμάθια, και αναπτύσσουν πανέξιμοι και δραστήριο και επιδιδόμενες όπως ήσαν οι Καπαδόκες στο εμπόριο, στην κατασκευή χαλιών, στα μικροεπαγγέλματα. Αυτοί αποφεύγουν όλη την περιδίνηση mm-hmm. της υπόδουλης ζωής στην Καπαδοκία, ενώ οι άλλοι παραμένουν στις αιστείες mm-hmm. τους, έχοντας και αυτή την τουρκοφωνία, όπως σας είπα, που μιλούν αυτή τη γνωστή καραμαλίδικη γλώσσα.
0: Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών ευρύτερα σε άλλες πόλεις μακριά από την περιοχή της Καπαδοκίας, και τι γίνεται στις πόλεις της Καπαδοκίας της ίδιας, έτσι όπως είναι για παράδειγμα η Κεσάρια και άλλες πόλεις, τα Τίανα?
1: Οι μετακινήσεις πληθυσμών υπήρξαν και αναγκαστικές από τους κατά καιρούς σουλτάνους. Mm-hmm. Τους φέρνουν ή στην Κωνσταντινούπολη, τους μετακινούν ή βόρεια ή νοτιότερα. Υπάρχουν μετακινήσεις στους επόμενους κυρίους αιώνες πριν τους Κωνσταντινουπόλεως, όταν η Σμύρνη μετά το 16ο-17ο αιώνα αρχίζει να αποκτά μια έγκλη εμπορική πνευματική κτλ. Έρχονται πολλοί καραμαλίδες στη Σμύρνη ασκώντας τα επαγγέλματα που σας είπα πριν. Και ακόμα και στο μακρινό Πόντο έχουμε εγκαταστάσεις καπαδοκών. Ακόμη δε και ιδίως αυτοί που είναι νοτιότεροι, ας πούμε, όπως είναι παράδειγμα στο Εικόνιο ή όπως είναι τις περιοχές της Λυκαονίας, περνούν απέναντι στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε τέτοιες μετακινήσεις 16ο, 17ο, από το 17ο και 18ο αιώνα πλέον, ναι, τους γνωρίζουμε καλά. Αλλά στους 15ο και 16ο αιώνα είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες οι μετακινήσεις προς την Κωνσταντινούπολη.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, διαβάζαμε για την περίπτωση του Σουλτάνου, του Σελήμ του Πρώτου, ο οποίος μετά το 1571, μετά την κατάληψη για της Κύπρου, μεταφέρει Έλληνες από την Κεσάρια, Καπαδόκες, ναι, στην Κύπρο.
1: Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Και είναι πολλοί, και μερικοί μάλιστα επιστρέφοντας στην Καπαδοκία κουβαλούν και το όνομα, ένα άλλο όνομα πια, δηλαδή που είναι καθαρά γεωγραφικό, να το πω, ονομάζονται Κυρπιζόγλου, Κυρπίδης, Κυρπιζίδης κτλ. Mm. Που δηλώνει ότι αυτοί είχαν ζήσει, η οικογένειά τους, οι πρόγονοί τους αν θέλετε, επί καιρών ή στην Κύπρο. Βεβαίως έχουμε. Βέβαια έχουν εξαφανιστεί τώρα όλα αυτά.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε εικόνα ίσως από μαρτυρίες ή από στοιχεία που έχουν βρεθεί πώς ήταν αυτοί οι πληθυσμοί των Καπαδοκών που αναγκαστικά βρέθηκαν σε άλλη περιοχή, σε άλλο τόπο, σε άλλες πόλεις?
1: Αριθμητικά δεν μπορώ να σας πω. Άλλωστε και τα Οθωμανικά αρχεία για τους γνωστούς λόγους που είναι γραμμένα στην Αραβική, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε σαφή τεκμήρια της παρουσίας και αυτών των μετακινήσεων. Βέβαια το 17ο και 18ο αιώνα γίνονται σαφέστερα, uh-huh. και μάλιστα είναι η παρουσία Κυπρίων λογίων στην Κύπρο και συνεργαζομένων με την περιώνυμη Ιερά Μονή του Κύκου, η οποία η Ιερά Μονή του Κύκου χρηματοδοτούσε εκδόσεις εις τη λεγόμενη Καραμαλίδικη, κυρίως εκκλησιαστικών βιβλίων. Καραμαλίδικη είναι αυτή αν θέλετε, η παράξενη γλώσσα και ιδίως γραφή στην ελληνικά μεν γράμματα, τουρκική γλώσσα δε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η περίφημη καραμαλίδικη φιλολογία και καραμαλίδικη γλώσσα, την οποία και χρησιμοποιούσαν στην εκκλησία και στη λατρευτική, στη λατρεία της εκκλησίας μιλούσαν στα καραμαλίδικα, δηλαδή σε αυτή την τουρκοφανή, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, γλώσσα. Εγνώριζαν οι δυστυχείς ορθόδοξοι τουρκόφωνοι, μόνο καθώς γνωρίζουμε από τις πηγές, γνώριζαν μόνο να επαναλαμβάνουν το Παράσκου Κύριε.
0: Μιλήσατε προηγουμένως έτσι για το ότι οι Καπαδόκες ήταν έμποροι, πάρα πολύ δεινοί, πάρα πολύ δραστήριοι έμποροι. Αυτό έτσι από πού πηγάζει, αν θέλετε, ίσχυε ανέκαθεν, αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες που είχαν ήταν πολύ καλοί στο εμπόριο.
1: Αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες των Καπαδοκών εξεφράστησαν με την κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, όπου είχαν εργαστήρια χαλιών, ήταν ικανοί χρυσοχώοι, αργυροχώοι. Και μάλιστα οι Καπαδόκησες, εδώ αυτή την εποχή που μιλάμε, 16ο-17ο αιώνα και τον επόμενο αιώνα, φορούσαν και στην Κωνσταντινούπολη και στην ίδια την Καπαδοκία, φορούσαν πανάκριβα, να τα χαρακτηρίσω, κοσμήματα. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος δεσπότης, πάει ίσως κάπου και το 17ο αιώνα, ζήτησε από τις Καπαδόκησες να μην φοράνε αυτά τα πολυτελή κοσμήματα, διότι προκαλούσαν τη ζηλοφθονία των Οθωμανών. Αργυροχώοι διακρίνονταν επίσης στην κατασκευή του, ήσαν καλοί, φτιάχναν καλό σαμάλαιο, ήσαν καλοί μπογιατζίδες. Αν έχετε δει, αν έχουν δει και ακροατές μας και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, το έργο του Ηλία Καζάν, Αμέρικα, Αμέρικα, δίνει την περιπέτεια ενός νεαρού Καπαδόκη που ξεκινάει από το χωριό του, υφιστάμενος καθοδόν ληστής και τα λοιπά, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, προσλαμβάνεται σε ένα εργαστήριο χαλιών και μετά ξεκινάει και φεύγει για την Αμερική.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάωτε με τη βοήθειά σας, πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία, υποοθωμανική κυριαρχία. Αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας είναι η πρώτη αναφορά μας έτσι στην Οθωμανική κυριαρχία αυτής της περίοδου, αυτής της περιοχής της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής πάντοτε Μικράς Ασίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, μας λέγατε για τα ταλέντα που είχαν οι Καπαδόκες και για την εμπορική τους δραστηριότητα. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Αυτή τη δραστηριότητα, αυτά τα ταλέντα τα ασκούσαν και στην περιοχή τους και στην Καπαδοκία προτού μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις.
3: Θα μπορούσα να πω ότι μια τέτοια σκέψη, έτσι όπως την εκφέρεται, ήταν δύσκολη για το εσωτερικό της Καπαδοκίας. Οι πληθυσμοί ήταν πτωχοί, ήταν κτηνοτρόφοι, ήταν γεωργοί. Ασχολούμαι με μικροεμπόριο, αλλά αυτή, αν επισκεφτεί κανείς στη σημερινή Καπαδοκία, υπάρχουν ακόμα πολυτελή κτίσματα, οικίες ή σχολεία, τα οποία βεβαίως εκτίζονται όχι από τους εντοπίους αλλά από τους αποδήμους συμπατριώτες τους, οι οποίοι πολύ νωρίς είχαν συστήσει συλλόγους και σωματεία και είτε έκτιζαν αυτές τις πολυτελείς για την εποχή τους οικίες, ιδίως στην Κεσάρια ή στο Προκόπη ή στη Συνασό και τα σχολεία κτλ. Τα έκτιζαν για τους συγγενείς τους, για τις ανάγκες των τοπικών ορθοδόξων κοινοτήτων. Το εμπόριο, λέει κανείς, ή το, θα έλεγα, υποτυπώδες και βιοτεχνία και οι τέχνες, εν πάση περιπτώσει, στην Καπαδοκία. Ό,τι γίνονται από τους αποδήμους Καπαδόκες, οι οποίοι μεριμνούσαν, νοιάζονταν εν ή λόγω για την προκοπή και την επιβίωση των συμπατριωτών τους, που άφηναν και κυρίως άφηναν τις οικογένειές τους. Συνήθως δεν μπαίνουν μαζί τους στις οικογένειες όταν ξενιτεύονταν και τις επισκέπτονταν ή άπαξ του έτους ή μετά από 2 και 3 και παραπάνω χρόνια.
2: Αυτές, αν θέλετε, οι μεταναστεύσεις, οι μεταφορές πληθυσμών, πόσο στήχησαν στην Καπαδοκία?
3: Εντάξει, είναι ένα δημογραφικό πρόβλημα, να το πω. Γιατί οι Καπαδόκες, ξέρετε, μέχρι τουλάχιστον την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 ισχύει για την Καπαδοκία, γιατί πολλοί κάνουν λάθος και μιλούν για το 23. Οι Καπαδόκες ήρθαν βέβαια με δυσκολίες, ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά δεν είχαν υποστεί όλα τα δεινά της μικρασιατικής καταστροφής. Ομιλώ λοιπόν για τη δημογραφία, γιατί είχαν αυτό το πνεύμα της οικογένειας, της δημιουργίας μεγάλων οικογενειών, και κάτω από αυτή την, ας πούμε, τη λογική και αυτή την παράδοση συντηρήθηκαν οι μικρές και μεγάλες οικογένειες στην Καπαδοκία. Δηλαδή τεκνοποιούσαν ή άπαξ ή δις ή τρεις του έτους ως άγγες επισκέφτεται ο απόδημος την οικογένειά του.
2: Μιλήσαμε για την οικονομία, μιλήσαμε λίγο και για την κοινωνία. Τι μπορούμε να πούμε για την παιδεία και τον πολιτισμό αυτή την περίοδο, έτσι, των πρώτων αιώνων ίσως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, από το 15ο-16ο και μετά?
3: Την πρώτη περίοδο, όπως συνέβη και σε όλη στην ευρυχωρία της ερωμιοσύνης, δεν μπορούμε να μιλάμε ασφαλώς για μια παιδεία. Βέβαια, εκείνο που θα λέει κανείς ότι είναι άξιο να ερεύνηση είναι ότι αυτά τα καραμαλίδικα που γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες οδηγούσαν σε μια πολύ λογική άποψη, λογικό συμπέρασμα, ότι διδάσκονταν τουλάχιστον την ελληνική γραφή. Γι' αυτό σας είπα για την καραμαλίδικη γλώσσα και λογοτεχνία, τη λογοτεχνική ή αν θέλετε την παραγωγή, την τυπογραφική, για να γράφουν ελληνικά σημαίνει ότι τα μάθαιναν, έστω και κολυβογράμματα, τα μάθαιναν σε κάποιο σχολείο. Για να μιλάμε μετά για τα σχολεία, την παιδεία της στην Καπαδοκία, αυτό ήταν ένα, να το πω, μιλάμε πάντα για την Οθωμανική περίοδο, ήταν ένα δημιούργημα κυρίως των τοπικών κοινοτήτων των τριών Μητροπόλεων και εκείνων των επιφανών Μητροπολιτών που ίδρυσαν σχολεία στην Καπαδοκία, κυρίως κοντά στις εκκλησίες, με ας πούμε την καλύτερη σχολή, και δεν ήταν μόνο σχολή για θέματα παιδείας, αλλά εκτινόταν και σε άλλες δραστηριότητες, στην περίφημη Μονή του Ζιζίνδερε, κοντά στην Μονή των Φλαβιανών, κοντά στην Κεσάρια. Δηλαδή μιλάμε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Εδώ βέβαια είναι το πρόβλημα ότι τι γίνονταν μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε καθηγητά.
3: Εκείνο όμως που μπορεί κανείς έτσι να εικάσει είναι ότι η παιδεία παρεχόταν μέσω των μονών, και δεν ήσαν λίγες οι μονές στην Καπαδοκία, και μέσω των ενωριών. Αυτό διότι δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί, ας πούμε, αυτή η γνώση, να πω, και η προσήλωση στην πίστη των πατέρων. Βέβαια, αντιστοιχώς δεν έχουν μείνει και μέσα από την κακότητα των καιρών χειρόγραφα ή άλλα τεκμήρια που να μαρτυρούν την παιδεία πριν από το 1850. Η παιδεία αρχίζει έτσι να ζωγονείται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και οδήγει και σε μια, αν θέλετε έτσι, παρόρμηση των Καπαδοκών, οι οποίοι σημειώνω ότι κατά εκείνη την εποχή, καθ' όλη την Οθωμανοκρατία, μέλημά τους ήταν η διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως και ο λιγότερον της εθνικής συνειδήσεως. Θα το προσέξουμε αυτό, δεν έχει ακόμη οριμάσει αυτή η σχέση έτσι, της Ελληνοορθοδοξίας, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε δεν ήσαν και λίγοι, αρχίζουν επικοινωνίες πιο δραστήριες ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, πιο στενές ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, που ιδέα δεν είχε πλην της Κωνσταντινούπολης ο ελλαδικός, ο σημερινός ελλαδικός χώρος, ιδέα δεν είχε περί της Καπαδοκίας, μήπως έχει ακόμα και τώρα, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ουδεμία γνώση είχε περί της τουρκοφωνίας, και οι Καπαδόκες παρεξηγούνται δυστυχώς πολλές φορές στην σκέψη των Ελλήνων της Μέσα Ελλάδος ότι ήσαν μουσουλμάνοι. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, δηλαδή, αυτό που ακόμα και σήμερα πολλοί δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν πρέπει να ταυτιστεί η γλώσσα με την θρησκεία ή πολύ περισσότερο με την εθνική συνείδηση.
2: Μάλιστα.
3: Όπως συμβαίνει με τους κολογωτοί εδώ, στη Μακεδονία, με τους σλαβόφωνους, που μπορούμε να είναι σλαβόφωνοι ή να ήσαν, αλλά ήσαν ελληνικότεροι των ελληνοφώνων Ελλήνων.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η πρώτη μας αναφορά η σημερινή σε αυτήν την περίοδο, την χρονική, την ιστορική της Καπαδοκίας. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε. Τι λέτε? Και ήθελα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναφέρουμε και αυτό, αναφερθήκαμε έτσι στις μετακινήσεις πληθυσμών που έχουμε Καπαδοκών σε άλλες πόλεις, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη Σμύρνη, είτε αλλού, ακόμη και στην Κύπρο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς κατάφεραν να έχουν έτσι μια καλή οικονομική επιφάνεια και να γίνουν πλούσιοι, αλλά και να μορφωθούν κιόλας.
1: Βεβαίως. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, βέβαια σχεδόν σύγχρονα. Το ένα είναι του Αριστοτέλους Ωνάση, ο οποίος βέβαια λέγεται ότι είναι Σμυρνιός, αλλά δεν είναι Σμυρνιός. Η οικογένειά του, εδώ μια χαρακτηριστική περίπτωση μετακινήσεων, κατάγεται από ένα γραφικό προάστιο της Κεσαρίας, τη Μουταλάσκη ή Τάλας. Είναι καμιά 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κεσάριας. Η οικογένειά του, οι παππούδες του, από όσο μπορώ να θυμάμαι, ήρθαν από τη Μουταλάσκη στη Σμύρνη και πρόκοψαν οι νεόμενοι αυτοί που έγιναν με αποκορύφωμα, ας πούμε, την προσωπικότητα του Αριστοτέλους Ωνάση. Ο δε άλλος είναι επίσης ένας σχεδόν συγχρονός μας, ο Ποδοσάκης. Ο Ποδοσάκης, ο Μπόντος. Ξέρετε, έχουμε τα χαρακτηριστικά ονόματα των, τα μικρά ονόματα των Καπαδοκών αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Θρησκευτικά ονόματα περισσότερο, εκκλησιαστικά μάλλον. Κυρίως επικρατεί το Βασίλειο, λόγω Μεγάλου Βασιλείου, το Στέφανος, το Αναστάσιος, ή στις γυναίκες για τη Σημανή και τα λοιπά. Ο Ποδοσάκης λοιπόν ήταν από ένα χωριό του, είναι πρόδρομος το όνομά του, Μπόντος είναι στα Καπαδοκικά, ο οποίος έχει κάνει τόσα ευαγή ιδρύματα στους καιρούς μας, από ένα χωριό στα νότια της Καπαδοκίας, το οποίο ονομάζεται Πόρος. Βέβαια είχαμε αρκετούς λογίους Καπαδόκες και εκείνη την εποχή, βέβαια τα χρόνια που μιλάμε, κυρίως είμαστε στον 18ο και 19ο αιώνα, μητροπολίτες οι οποίοι ήσαν Καπαδόκες ή ήρθαν και επίμεναν τους Καπαδόκες, που ίδρυσαν σχολεία, ανακαίνησαν ναούς και σε κάθε περίπτωση είχαν μεγάλη συμβολή και στη διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως. Βλέπετε, ένα έτσι, ας το πω έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα της πνευματικής ζωής στην Καπαδοκία είναι εδώ ο γειτονάς μας, γιατί εγώ μένω κοντά στη Σωρωτή, όπου είναι το μοναστήριο, όπου είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Θέλω να πω, ας πούμε, ο Άγιος Αρσένιος και τα λοιπά, ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις και Μητροπολιτών και γηγενών κληρικών που βοήθησαν πάρα πολύ την πνευματικότητα, την πνευματική ζωή και σε κάθε περίπτωση και τον οικονομικό βίο της Καπαδοκίας και φυσικά και την θρησκευτικότητα αυτών των ανθρώπων, που έμεινε, περιττώ να πω βέβαια ότι έχουν μείνει προς εξέταση αρκετές περιπτώσεις μελέτης του έργου αυτών των Καπαδοκών. Ευτυχώς στο Κέντρο Μικροσιατικών Σπουδών έχουν κατατεθεί νεότερα, βέβαια δεν θα μπορούσα να πω παλαιά, τα οποία έχουν καταστραφεί ήδη μέσα στο πέρασμα των χρόνων, νεότερα του 18ου και του 19ου αιώνα, ή προσωπικές σημειώσεις ή σχολικά εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι της εποχής ή στα ελληνικά σχολεία της Καπαδοκίας, και έχουν γραφεί έτσι μερικές, ας πούμε, μεταπτυχιακές κυρίως και λιγότερο διδακτορικές διατριβές σε αυτά τα πρόσωπα, για αυτά τα πρόσωπα, με τη δυσκολία βέβαια ότι θα πρέπει αυτός που θα ερευνήσει αυτές τις πηγές να γνωρίζει την λεγόμενη καραμαλίδικη γλώσσα, ας πούμε.
0: Ένας
1: εκ των κορυφαίων. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Ένας εκ των, εξ αυτών των κορυφαίων δασκάλων της Καπαδοκίας, είναι, είμαστε στο 19ο αιώνα, είναι ο Αναστάσιος Λεβίδης, ο οποίος εκεί με ένα ταπεινό γαϊδαράκο γυρνούσε και κατέγραφε όλα τα μοναστήρια της Καπαδοκίας, και τα οποία χειρόγραφά του, σε όσους διαπώς γνωρίζουν, στο Κέντρο Μικροστατικών Σπουδών, έχοντας γράψει, ας πούμε, την πολιτική ιστορία, τη χορογραφία της Καπαδοκίας, την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας, την πολιτική ιστορία, τη φυσική ιστορία. Θέλω να πω με ένα λόγο πόσο αυτός ο άνθρωπος, λέω ότι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση, μας βοηθάει να γνωρίζουμε την ιστορία της Καπαδοκίας, όπως και από ένα πανέμορφο χωριό κοντά στην Κεσάρια, το Ανδρονίκιον, όπου και ο Μεγαλοευρωπής Ναός, αλλά είναι ερυπή σήμερα κείμενος Ναός του Αγίου Ανδρονίκου, ο καθηγητής της ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο Παύλος Καρολίδης, ο οποίος είναι και διάδοχος του Εθνικού μας Ιστορικού του Παπαρηγόπουλου, έγραψε αρκετά, κυρίως για την γλώσσα, την καπαδοκική, και πρέπει κανείς να διαβάσει μελέτες για να αντιληφθεί τα πολλά προβλήματα που συνδέονται και με την παιδεία και με την, και με την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας.
0: Κύριε καθηγητά, έχουν περίπου άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μας και ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε έτσι από τους Τούρκους επιχειρήσεις, προσπάθειες εκτουρκισμού έτσι των Καπαδοκών, πέρα από την τουρκοφωνία στην οποία αναφερθήκατε, την επιβολή της τουρκοφωνίας, ενδεχομένως και εξισλαμισμού, και αυτό
1: έχουμε συνεχίσει.
0: Αυτή την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στους πρώτους αιώνες μέχρι το 18ο, και τι μπορεί να αλλάζει σε σχέση με τα αστικά κέντρα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά τα μικρά χωριά που μπορεί να είναι και πιο απομονωμένα.
1: Έχουμε συνεχίσει εξισλαμισμούς, αλλά και συνεχή αντίσταση σε αυτό το, την τραγωδία των εξισλαμισμών. Να φανταστείτε ότι και το 1821, όταν έφτασε στην Καπαδοκία η είδηση περί της ελληνικής επαναστάσεως, είχαμε σειρά εξισλαμισμών σε ένα χωριό, τα Φάρασα, ή ένα κοντινό χωριό, δεν το θυμάμαι καλώς, κοντά στα Φάρασα, το χωριό δηλαδή του Αγίου Αρσενίου και του Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, είχαμε εξισλαμισμούς οικογένειων, και είχαμε και ανάλογο, πώς να πω, γεγονός αυτό με τις ναουσαίες γυναίκες που έπεσαν στην Αράπιτσα. Εκεί γυναίκες αυτού του χωριού και των Φαράσεων ακόμα έπεσαν σε ένα ποτάμι εκεί, προκειμένου να μην εξισλαμιστούν. Ακόμη όμως εξισλαμισμοί, είτε ακούσει είτε ακούσει, είχαμε και κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, όπου μονότι η Καπαδοκία ήταν κοντά στα 600 χιλιόμετρα μακριά από τα πεδία των ελληνοτουρκικών συγκρούσεων, οι Τούρκοι προσέβαλαν πολλές φορές και τα σχολεία και τα σπίτια και τις οικογένειες των Καπαδοκών, εκδικούμενοι κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές νίκες ή την ελληνική παρουσία στην Μικρά Ασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κύμα των εξισλαμισμών δεν έλειψε ναι. Στην Καπαδοκία, καθ' όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Η κυριαρχία.
0: Οι άνθρωποι που ζούσαν στα χωριά, έτσι, μπορεί να ήταν απομονωμένα αυτά τα χωριά. Ή σε ορεινές περιοχές. Ναι.
1: Βέβαια, στα αστικά κέντρα δεν είχαμε και πολλά αστικά κέντρα. Mm. Τα αστικά κέντρα ήταν το Προκόπη, όπου δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν έτσι εξισλαμισμοί βίαιοι. Το άλλο, το κοντινό, είναι η Σινασός. Και το άλλο είναι το Νεύσεχήρ, κοντά και αυτό, η Νεάπολης. Και πιο ψηλά είναι η Κεσάρια, επίσης αστικό κέντρο για την εποχή. Και το Ίντζεσού χαμηλότερα, όπου δεν είχαμε βίος εξισλαμισμός, αλλά είχαμε, θα έλεγα, έτσι ήπιους και όχι πρωτοφανείς. Και είναι όμως που προσωπικά να μου επιτραπεί να πω με έχει δυσαρεστήσει, είναι η παρουσία μετά την ανταλλαγή του 1900, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, ήρθαν το 1924 και κατεστάθησαν στους αναχωρούδες για την ανταλλάξιμος για την Μητροπολιτική Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν εξισλαμισμένοι Ρωμνία από τα χωριά της Μακεδονίας, οι περίφημοι Βαλάδες, ή ορισμένοι από τα χωριά της Πίνδου Βλαχόφωνη. Έχουμε, οι οποίοι έτσι φέρονται πολύ εχθρικά απέναντι στους Έλληνες κάθε γεωγραφικού ελληνικού διαμερίσματος.
0: Μάλιστα.
1: Που επισκέπτεται, ναι, την Καπαδοκία.
0: Κύριε καθηγητά, έτσι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια μικρή σύνοψη.
1: Όπως θέλετε εσείς.
0: Των όσων είπαμε σήμερα με την βοήθειά σας, έτσι, η Καπαδοκία από Οθωμανική κυριαρχία. Τι μπορούμε να πούμε, κυρίως έχοντας ως ορόσημο την άλωση της πόλης.
1: Η Καπαδοκία με ορόσημο την άλωση του Κωνσταντινουπόλεως έχει ήδη κατακτηθεί από τα πρώτα φύλλα, είναι μετά τη μάχη του Μάτζικερ το 1071, δηλαδή γνωρίζει την τουρκική στη γενική έννοια του όρου κατοχή. Περνούν πρώτα οι Σελτζούκοι, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους. Οι Σελτζούκοι έρχονται τον 10ο αιώνα, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους και στη συνέχεια μετά τη διάλυση που ανθίστανται οι Σελτζούκοι έναντι των Τουρκομάνων, έρχονται πλέον οι Οθωμανοί. Αρχίζει μια καθ' αυτό Οθωμανική κυριαρχία που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, η οποία κυριαρχία ακόμα όμως από τα χρόνια της ήπιας κυριαρχίας των Σελτζουκιδών επιβάλλει την τουρκική γλώσσα, και που είναι τα καραμαλίδικα, είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών καπαδοκικών, είτε βίες προς την πόλη είτε εκούσιες αργότερα τον 16ο-17ο αιώνα και κυρίως μετά το 17ο αιώνα προς τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Υπάρχει ένα άλλο ζητούμενο και πολύ χαρακτηριστικό, είναι που διατηρούν με μεγάλη αφοσίωση και μεριμνούν για τη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, να το πω μάλιστα με φανατισμό, μην έχοντας ακόμη πλήρη γνώση της εθνικής τους καταγωγής, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν επικοινωνούν πλέον σταθερά με την βελτίωση των συγγενειακών μέσων με την Κωνσταντινούπολη, με την Αθήνα, με τη Μητροπολιτική εν γέννη Ελλάδα. Εκείνο επίσης που είναι χαρακτηριστικό για αυτή την εποχή και την νεότερη, αν θέλετε, είναι η παρουσία πλέον εξαιρέτων Μητροπολιτών, είτε γηγενών, στις Μητροπόλεις της Καπαδοκίας και στις Εκκλησίες, η ίδρυση της περιονίμου μονής Ζιζίτερε, μείου προδρόμου στα Φλαβιανά, έως προάστριο της Καπαδοκίας, που πολλά προσέφερε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι την ανταλλαγή των καπαδοκικών.
0: Κύριε καθηγητά,
1: ελληνισμών.
0: Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα αύριο. Θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας για την περιοχή της Καπαδοκίας υπό Οθωμανική κυριαρχία. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν αύριο να πούμε περισσότερα. Εμείς θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, με θέμα «Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία». Ήταν το πρώτο μέρος της συζήτησής μας πάνω σε αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, το Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσί, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους της 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων», στο σταθμό της Εκκλησίας κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη σημερινή εκπομπή θα θέλαμε να βρεθούμε μαζί σας στο αγιώνυμο Όρος, ως προσκυνητές πρώτα, αλλά και ως εορτάζοντες μια μεγάλη εορτή, μια λαμπρή ημέρα για όλους τους ασκήσαντες, παλαιούς και νέους, στο περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος. Την Δευτέρα Κυριακή του Ματθαίου εορτάζουν πάντες οι όσοι και θεοφόροι πατέρες, οι εν το αγιονίμο όρι του Άθο διαλάμψαν.

σύναξης αγιοριτών πατέρων. Στο ένθετο της έκδοσης υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικολάου, το οποίο και διαβάζω. Η τιμή των Αγίων αποτελεί βασικό στοιχείο της ορθόδοξης παράδοσης και ζωής. Μέσα από αφιερωμένους σε αυτούς ναούς, από εκφραστικές του αιώνιου προσώπου τους εικόνες, από ποιητικές ακολουθίες, από συναρπαστικά συναξάρια, από συνεχείς επικλήσεις του ονόματός τους, τα πρόσωπά τους παραμένουν ζωντανά και η χάρη τους παρεμβαίνει στη ζωή του πιστού λαού, ενισχύουσα, στηρίζουσα και αγιάζουσα. Συχνά η Εκκλησία μας απευθύνεται όχι στον καθένα ξεχωριστά, αλλά σε αρκετούς Αγίους ομαδικά. Έτσι, τιμά τα υπό Ηρώδου ανερεθέντα νήπια, τους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, τους υποποικίλων διοκτών συλλογικώς ανερεθέντες οσιομάρτυρες. Η ευαίσθητη ποιητική, μοναχική και θεολογική ψυχή του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου δεν μπορούσε να μην ξεδιπλώσει το χάρισμά της και να αγκαλιάσει με αυτό τον σύλλογο τον εν το αγιονίμο όρη του άθο πραγματικώς διαλαμψάντων και αληθώς θεοφόρων πατέρων, μοναστών και ασκητών. Η ζωή τους έπρεπε να τιμηθεί δε όντως, η τιμή τους συστηματικώς να αποδοθεί από την ανατινικουμένη Εκκλησία, το επίγειο πρότυπο και η αιώνια χάρις τους να προσφερθούν στους πιστούς προς έμπνευση και αγιασμό. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το θαυμαστό πνευματικό δημιούργημα της ακολουθίας των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών των εν το αγιονίμο όρη του άθου διαλαμψάντων. Έλεγε ο σύγχρονος Άγιος Πατήρ Παΐσιος ότι ακόμη και αν δεν είχε γράψει τίποτε άλλο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και δεν γνωρίζαμε τίποτα από τη ζωή του, η σύνθεση και μόνο αυτής της υπέροχης ακολουθίας θα αρκούσε να πιστούμε για την αγιότητα και τη μοναδική χάρη του. Είναι μια ακολουθία που ενώ εξυμνεί τους Αγιορείτες Αγίους, αναδεικνύει και την αγιότητα του υμνογράφου με μοναδικό τρόπο. Η ζωή των Αγιοριτών Αγίων, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος, έχει μια ιδιαιτερότητα στο μεγαλείο της και χαρακτηρίζεται από μια ετερότητα στο ήθος της. Το Άγιον Όρος είναι κάτι που ανάλογό του δεν γνώρισε η παγκόσμια ιστορία. Ένα μοναδικό εργαστήριο αγιότητος. Μια ποικιλία οδών απόλυτης αφιέρωσης που όμως όλες οδηγούν στην κορυφή της Κρήτωνος Αλλιώσεως και ταυτόχρονα ένας μονόδρομος που καταλήγει στην εποπτεία της μεγαλειότητος του Θεού και στη θέα της δόξης του. Η ακολουθία των Αγιοριτών Πατέρων ως υμνολογικό ποίημα είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Παλαιοί Αγιορείτες μελοποιοί, όπως ο Ματθαίος ο Πατοπεδινός, ο Ιωάσαφ ο Διονυσιάτης, η Αθανάσιος Ιερομόναχος και Δανιήλ Μοναχός Κατουνακιώτες, πρόσφεραν το εναρμόνιο μέλος της ως αγιοριτών εμπειρίας τους, συνέκρασαν το χάρισμα με το τάλαντο και επένδυσαν το ποίημα του λόγου με σπάνια μουσική χάρη. Αυτό που έμενε πλέον ήταν η εκτέλεση. Το έργο αυτό ανέλαβε ο φιλοαγιορείτικος βυζαντινός χορός Τρόπος και με τη συμβολή στην ψαλμόδηση των ύμνων των μαθητών της Αθωνιάδος Ιωάννη Παπαχρόνη και Ιωάννη Χασανίδη. Μεταμορφώνει έτσι τη μουσική ιδιοφυΐα από σύνθεση γραπτών συμβόλων σε αρμονική έκφραση ζωντανών ήχων και από αφηρημένη σύλληψη σε μελωδική πανδεσία. Αυτό που κυοφορείται ως νόημα και θεολογική αλήθεια, καταφέρνει ο τρόπος με τον καλύτερο τρόπο να το γεννήσει ως απαράμιλη ακουστική ομορφιά και λογική λατρεία. Όταν ο λόγος καταφέρνει να αποτυπώσει το άρρητον και το ανέκφραστον του μυστηρίου και της αλήθειας του Θεού, τότε μιλούμε για εμπειρία φωτισμού. Όταν όμως αυτή η αλήθεια εκφραστεί με το εργαλείο μιας μοναδικής ποίησης, μελοποιηθεί με το όργανο μιας σπάνιας μουσικής σύλληψης και τελικά κοινωνηθεί με τον ήχο μιας εξαιρετικής φωνητικής εκτέλεσης, τότε αυτό οδηγεί κάθε τεταπεινωμένην καρδίαν, τετρωμένην εν θέο πόθο και ηλιωμένην θείο έρωτη, σε πνευματική μέθεξη και μυστική έπαρση. Το να συγχαρούμε όσους συνέλαβαν την ιδέα αυτού του θαυμάσιου έργου ή να επενέσουμε όσους συνέβαλαν στην άρτια παρουσίασή του είναι ασφαλώς άξιον και δίκαιον. Εμείς επιπλέον επιθυμούμε να τους ευχαριστήσουμε που συνδυάζοντας την αλήθεια με την ομορφιά, την όντως θεολογία με την αληθινή τέχνη, τελικώς τόσο πετυχημένα παίρνουν τα ευώδη μυστικά άνθη του Αγίου Όρους και τα μοιράζουν ως εύχυμους καρπούς στην πεινασμένη και εν το κόσμο αγωνιζομένη Εκκλησία. Μεταμόρφωσαν την τραχύτητα της ασχετικής διδασκαλίας σε γλυκό ήχο ύμνο και την ακρότητα της μοναχικής ζωής των Αγιοριτών Αγίων σε εμπειρία λατρείας όλης της Εκκλησίας. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους προσφέρει τη χάρη Του ως ανταπόδομα στον κόπο τους. Ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.

Ακούσαμε ήδη το αργό και το σύντομο μέλος του απολυτικίου της εορτής τους του Άθο Πατέρα σε ήχο πρώτο. Ας ακούσουμε και την πρώτη οδή από τον κανόνα των οσίων σε ήχο πλάγιο τετάρτου τρίφωνο.

Στην έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Ο Αγιώνυμος Άθος, σύναξης αγιορτών πατέρων» που εξέδωσε ο Βυζαντινός χορός Τρόπος, συμμετείχαν δύο αγαπητοί φίλοι πρωτοψάλτες με μια πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στην εκκλησιαστική μουσική. Στην έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Ο Αγιώνυμος Άθος, σύναξης αγιορτών πατέρων» που εξέδωσε ο Βυζαντινός χορός Τρόπος, συμμετείχαν δύο αγαπητοί φίλοι πρωτοψάλτες, ο Ιωάννης Παπαχρόνης και ο Ιωάννης Χασανίδης, με πραγματική ξεχωριστή παρουσία στην εκκλησιαστική μουσική, και οι δύο υπήρξαν μαθητές στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία. Ο Ιωάννης Παπαχρόνης γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1951. Σπούδασε Βυζαντινή μουσική στο Άγιο Όρος, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία με δάσκαλο τον μακαριστό γέροντα Μελέτιος Σικαιώτη, εξαίρετο μουσικό και αγιογράφο. Τις σπουδές του στη μουσική Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή συνέχισε στην Αθήνα στη Σχολή Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, καθώς και στο Οδείο Ορφείο. Έψαλε σε πολλούς ναούς ως λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάστηκε ως χοροδός με τους Σπυρίδωνα Περιστέρη, Ευάγγελο Τζελά, Θρασίβουλο, Στανίτσα, Λικούργο, Αγγελόπουλου. Το 1989 ίδρυσε τη χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρίτης Άγιος Νικήτας ο Νέος και το 2005 τη Εραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάς Αφοδιονυσιάτης, με την οποία έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής από το 1981 σε εκκλησιαστικά σχολεία, σχολές Βυζαντινής Μουσικής και οδεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκδοτικό μουσικό έργο και έχει βραβευτεί με το Χρυσό Μετάλλιο της Πανορθοδόξου Διασκέψεως, Γενέβη Ελβετίας, το Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρίτης και από τους Νομάρχες Δράμας και Κατερίνης για την προσφορά του στη μουσική παιδεία. Ας τον ακούσουμε να ψάλει την εκλογή της εορτής των Αγιορτών Πατέρων, μέλος Αθανασίου και Δανιήλ Κατουνακετών, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Παρουσιάζομαι την εορτή των Αγιορτών Πατέρων, όπως αυτή εορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, μέσα από την ασματική ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων που έχει εκδοθεί από την αδερφότητα των Δανιηλαίων του Αγίου Όρους, καθώς και την έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου από τον Βυζαντινό χώρο Τρόπος με τον τίτλο «Ο Αγιώνυμος Άθος, σύναξης Αγιορτών Πατέρων». Στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε το μάθημα ψαλόμενον εις την εορτήν των Αγιορτών Πατέρων, έτσι όπως συμπεριλαμβάνεται στο δοξαστάριο του Χουρμοζίου Χαρτοφύλακος, κατέτησιν όπως ο ίδιος σημειώνει τον εν το Αγίο Όρη του Άθωνος. Προσδέχου Παναγία Τριάς σε πτή, ούστο όρος του Άθω προσφέρηση ως απαρχάς και ως θυμιάματα εκλεκτά, πάντα στους αγιάσαντας, πρώτερον και ίστορον εν αυτό, γνωστούστε και αγνώστους, και τες πρεσβείες τούτων εκ πάσης βλάβης αυτό φύλατε, και τες πρεσβείες τούτων εκ πάσης αυτό φύλατε. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο του μαθήματος, το οποίο θα το ερμηνεύσει ο Ιωάννης Χασανίδης. Ο Ιωάννης Χασανίδης γεννήθηκε στη Λάρισα το 1958, αποφύτησε από την Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, όπου και έμαθε τη βυζαντινή μουσική με δασκάλους τους πατέρα Μελέτιο Σικιώτη, πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή και τον σχολάρχη Χρυσόστομο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλου. Τελειώνοντας την Αθωνιάδα Σχολή, συνέχισε τις μουσικές του σπουδές ως υπότροφος του Οδείου Αθηνών. Παράλληλα, σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, πήρε δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου από το Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης με δάσκαλο τον Δημήτριο Σουρλατζή και έμεινε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Υπηρέτησε ως δάσκαλος για 30 χρόνια και δημιούργησε παιδικές χοροδίες που συμμετείχαν σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο Κορδελιού, τον Δήμο Σταυρούπολης και από το Δήμο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης για την προσφορά του στο δημόσιο σχολείο. Διδάσκει βυζαντινή μουσική σε μοναστήρια, γυναικεία και ανδρώα. Είναι πρωτοψάλτης στην Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας στη Θεσσαλονίκη. Το μάθημα «Προσδέχου Παναγία Τριάς», αφιερωμένο στην εορτή των Αγιορτών Πατέρων, ψάλλει ο Ιωάννης Χασανίδης. Είναι σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Το ασκητικό ήθος ως στάση ζωής του πιστού. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε τη σειρά αυτή των εκπομπών, έχοντας ξεκινήσει, όπως ξέρετε, από την Παλαιά Διαθήκη, όπου το ασκητικό ήθος δεν έχει να κάνει με αυτό της Καινής Διαθήκης και με τους ασκητές και τους πατέρες, τους αγχωρητές κτλ. Όμως το συναντάμε και το έχουμε συναντήσει και έχει αποδειχθεί αυτό μέχρι στιγμής. Βρισκόμαστε τώρα στο βιβλίο του Ναού, στους λεγόμενους μικρούς προφήτες. Κοντά μας είναι να μας μιλήσει για τον Ναούμ, τον Αβακούμ και τον Σοφονία ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, διδάκτορ βιβλικής θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας για να μας πει για πράγματα που αγαπά και τα ξέρει και έτσι να μάθουμε και εμείς μαζί του. Κύριε Χάλαρη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή και τη χαρά να είμαι μαζί σας, κύριε Καράγιωργα.
0: Και σε εμάς το ίδιο. Λοιπόν, πέστε μας δύο λόγια να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει προφήτη στο βιβλικό Ισραήλ.
1: Ναι, καλό θα ήταν να το δούμε λιγάκι έτσι αυτό. Να δούμε λίγο τι σημαίνει προφήτης και τι σημαίνει το δεκαπρόφητο, οι 12 μικροί προφήτες. Γιατί νομίζω θα μας βοηθήσει αρκετά να καταλάβουμε κάποια πράγματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια στη συζήτησή μας. Η λέξη προφήτης είναι μια ελληνική λέξη που χρησιμοποιούν οι 70 μεταφραστές οι οποίοι μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά για να προσδιορίσουν το νόημα, για να μεταφέρουν στη γλώσσα μας το νόημα κάποιων άλλων λέξεων στην εβραϊκή γλώσσα, που οπωσδήποτε είναι η πρωτότυπη γλώσσα όπου γράφτηκε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αλήθεια ότι η λέξη προφήτης, η ελληνική λέξη, δεν αποδίδει με ακρίβεια το νόημα των αντίστοιχων λέξεων της εβραϊκής γλώσσας, γιατί δύο λέξεις που έχουμε στην εβραϊκή γλώσσα που μεταφράζονται ως προφήτης είναι η λέξη ναβί, που σημαίνει ο ομιλών, και η λέξη ροέ, που σημαίνει ο βλέπων. Αντίθετα, η λέξη προφήτης στα ελληνικά σημαίνει αυτός ο οποίος πρόφηση προλέγει κάτι το οποίο θα συμβεί. Επομένως, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι από την αρχή. Προφήτης είναι αυτός στη Βίβλο, στην εβραϊκή Βίβλο, ο οποίος δεν βλέπει απλά αυτό το οποίο θα συμβεί, όπως και κατανοούμε εμείς που διαβάζουμε τις λέξεις αυτές στην ελληνική γλώσσα. Εντάσσεται και αυτή η λειτουργία μέσα στα καθήκοντα ενός προφήτη, το να προλέγει δηλαδή το μέλλον, αλλά προφήτης είναι κυρίως αυτός ο οποίος μιλάει εξ ονόματος του Θεού στο λαό του, βλέπει το θέλημα του Θεού και το μεταφέρει, το μεταδίδει στο λαό του. Με την προοπτική ο λαός να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και να πορευτεί σε μια οδό θεογνωσίας κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης.

0: Όμως έχουμε κάποιους άλλους που έγραψαν βιβλία, όπως αυτή που θα αναφερθούμε τώρα εμείς σήμερα. Οι προφήτες αυτοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους μεγάλους προφήτες και στους μικρούς προφήτες. Προσάρσιν κάθε έτσι παρεξήγησης, όταν μιλάμε για μεγάλους προφήτες και για μικρούς προφήτες, αυτό δεν γίνεται με βάση, το κριτήριό μας δεν είναι το πόσο σπουδαία είναι η δασκαλία τους. Δηλαδή η δασκαλία των μικρών προφητών δεν υπολείπεται σε κάτι τη δασκαλία των μεγάλων προφητών, έτσι. Το αν κάποιος προφήτης είναι μεγάλος ή μικρός, αυτό αναφέρεται στην έκταση του βιβλίου. Για παράδειγμα έχουμε τον Ισαΐα, 66 βιβλία, το πιο μεγάλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ένας από τους μεγάλους προφήτες, Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκίηλ, Δανιήλ. Και έχουμε και τη χωρία των 12 προφητών ή το λεγόμενο 12 πρόφητο κατά τους πατέρες, όπου ανήκουν οι προφήτες που θα δούμε τώρα, των οποίων τα βιβλία αποτελούνται από λίγα κεφάλαια. Όταν λοιπόν μιλάμε για 12 πρόφητο, θα κάνουμε κάποιες αναφορές τώρα στη συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι πια ευνόητο πλέον μιλάμε για τους 12 μικρούς προφήτες, έτσι, στους οποίους εντάσσονται και τρεις προφήτες για τους οποίους θα μιλήσουμε εμείς τώρα σήμερα.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο. Πρώτος στη σειρά που θα μιλήσουμε είναι ο Ναούμ.
0: Πρώτος είναι ο προφήτης Ναούμ, κυρία Μπούρτζινου, το βιβλίο
1: Καρά Γιώργα. Δεν είμαι η Διαμάντο.
0: Κυρία Γιώργα, ναι, με συγχωρείτε, το βιβλίο του καταλαμβάνει την 7η θέση στο 12ο πρόφητο. Ο προφήτης Ναούμ έζησε έτσι περίπου το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Το όνομά του σημαίνει παρηγορηθής ή παρηγορημένος, από το Θεό εννοείται. Και θέλω λίγο έτσι να μου επιτρέψετε να δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με την ιστορική κατάσταση της εποχής του, τόσο στο περιβάλλον του βιβλικού Ισραήλ όσο και εντός του βιβλικού Ισραήλ. Εκτός του Ισραήλ, στα Πέριξ, στην Εγγύης Ανατολή, είχαμε την υπερδύναμη της Ασσυρίας. Το Ασσυριακό κράτος, μια υπερδύναμη της εποχής, είχε υποτάξει και καταδυνάστευε πάρα πολλούς λαούς της νοτιοδυτικής Ασίας, μεταξύ των οποίων ήταν και το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο είχε υποταχθεί στον Ασσυριακό ζυγό από το 722 π.Χ. Ο Ασσύριος μονάρχης Ασουρπανιπάλ, το 669 με 643 π.Χ., ήταν ένας ιδιαίτερα μισητός μονάρχης στους υποτελείς του, γιατί ήταν πάρα πολύ υπερόπτης, ήταν βάναυσος, απάνθρωπος και εξαιρετικά σκληρός. Όλοι οι υποτελείς του, όλοι οι κατακτημένοι λαοί υπέφεραν σε φοβερό βαθμό, κάτι που συνέβαινε και με τον κατακτημένο Ισραήλ. Σημείωση, η Βίβλος θεωρεί την κατάκτηση του λαού του Ισραήλ από τους Ασσυρίους ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και της αποστασίας του από το Θεό. Αυτό λίγο θα ήθελα να το επισημάνουμε. Στο Ναούμ αυτό θεωρείται δεδομένο, για να κατανοήσουμε αυτά που θα διαβάσουμε και αυτά που θα πούμε. Έτσι, είναι μια τιμωρία παιδευτική. Μ' αρέσει πάντα όταν μιλάω για την τιμωρία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, να συνοδεύω το ουσιαστικό τιμωρία με το επίθετο παιδευτική. Γιατί ο Θεός τιμωρεί μεν, μπορεί να φαίνεται σκληρός, αλλά τιμωρεί το λαό του και κάθε περήφανο άνθρωπο, κάθε αμαρτωλό, με την προοπτική να τον παιδεύσει, όχι να τον εκδικηθεί. Δεν είναι εμπαθής η τιμωρία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σκληρή μεν, αλλά όχι εμπαθής. Να δούμε λίγο έτσι τι συνέβαινε μέσα στον Ισραήλ. Είπαμε ότι ο λαός του Ισραήλ μέσα από την καταδυναστεία των Ασσυρίων υπέφερε. Είχε δημιουργηθεί έτσι μια υπερβολική αγανάκτηση, είχε στραφεί ο Ισραήλ πια προς το Θεό, είχε συνειδητοποιήσει την αμαρτία του, έτσι, είχε συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή η βάσανος ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του, και αυτό είχε δημιουργήσει έτσι μια έξαρση όχι τόσο του εθνικιστικού όσο περισσότερο του θρησκευτικού συναισθήματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές μέσα στο βιβλίο του Ναούμ βλέπουμε ότι ο Ναούμ καταφέρεται κατά των Ασσυρίων. Εξάλλου το βιβλίο του προφήτη Ναούμ αρχίζει με τη λέξη «Μασάν Νινεβέ», που στα εβραϊκά σημαίνει «λίμα της Νινεβή», δηλαδή χρησμός, μορφή ή απειλή κατά της Νινεβή, η οποία ήταν η πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους.

0: Επομένως, το βιβλίο του προφήτη Ναούμ είναι ένα βιβλίο που βρίσκει με μομφές κατά της Νινεβή και κατά των Ασσυρίων. Μέφεται τους Ασσυρίους, τους οποίους βλέπει ως ένα λαό ειδωλολατρικό, ο οποίος έτσι, πώς να πούμε, είναι αντίθετος με το θέλημα του Θεού, είναι υπερόπτης, είναι αλαζόνας, είναι υπερήφανος, είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία. Επομένως, είναι αποδέκτης των απειλών εκ μέρους του Θεού που εκφράζονται μέσα το στόμα του προφήτη Ναούμ. Εδώ λίγο θέλω να κάνουμε μία διευκρίνηση. Θέλω να σας πω ότι πολλοί από όσους διαβάζουν το βιβλίο του προφήτη Ναούμ, επειδή ακριβώς έχει δίνει έτσι μια έμφαση αυτές τις μομφές κατά της Ασσυρίας, το παρεξηγούν το βιβλίο αυτό και θεωρούν ότι ο Ναούμ είναι ένας προφήτης εθνικιστής, ο οποίος μισεί τους Ασσυρίους. Δεν έχει να κάνει όμως με αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο λαός του Ισραήλ και όλο το κόντεξ μέσα στο οποίο θεολόγησε ο προφήτης Ναούμ βρισκότανε μέσα σε μια κατάσταση, έτσι, πώς να πούμε, θρησκευτικού σφαραγμού. Έτσι, είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι αυτό που του συμβαίνει, η κατάκτησή του, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του, και επομένως ο Ναούμ εκφράζεται ενάντια στις Ασσυρίες, ενάντια στην Ασσυρία, στην θρησκευτική προοπτική, στη θρησκευτική βάση. Δηλαδή προσπαθεί να δει, προσπαθεί να θέσει εμέσως πλην σαφώς το ερώτημα γιατί ο λαός του Θεού να υποφέρει, έτσι, και να μην εφαρμόζει ο Θεός την δικαιοσύνη του και στις αντίθετες δυνάμεις που εκπροσωπούνται από τους Ασσυρίους της εποχής. Είναι μια, πώς να πούμε έτσι, τυπολογία στην Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ο Ασσύριος μονάρχης Ασουρπανισάλ, ο Ασσύριος μονάρχης Ασουρπανπάλ, όσο και οι ίδιοι Ασσύριοι στην Παλαιά Διαθήκη είναι έτσι προτύπωση, είναι, πώς να πούμε, έχουν έτσι τη σημασία, συμβολίζουν τις αντίθετες δυνάμεις. Υπάρχουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίος, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό υπόμνημα ερμηνείας στον προφήτη Ναούμ, που δίνει αυτή τη διάσταση στην ερμηνευτική του. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά σχετικά με τον προφήτη Ναούμ. Ο Ναούμ λοιπόν καταφέρεται κατά της υπερηφανίας των Ασσυρίων και κατά του μίσου τους κατά του Θεού, κατά της ασεβιάς τους, και ό,τι λέει το λέει σε αυτή τη βάση. Δεν το λέει με βάση το εθνικιστικό του κριτήριο. Αν έτσι θέλετε, λίγο μπορούμε να διαβάσουμε 2-3 μικρά αποσπάσματα.
1: Να πάρουμε και γεύση της γραφής του και το πω και τι ακριβώς λέει. Ναι, πολύ ευχαρίστω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι από την αρχή. Εδώ ξεκινάω, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο. Μήνυμα ενάντια στην Νινεβή, βιβλίο που περιέχει το όραμα του Ναούμ του Ελκεσαίου. Δεν ανέχεται αντίζηλους ο Κύριος ο Θεός. Με φοβερό θυμό παίρνει εκδίκηση. Τους αντιπάλους του ο Κύριος εκδικείται και ενάντια στους εχθρούς του οργίζεται. Ο Κύριος έχει υπομονή και περιμένει. Δεν παραβλέπει όμως την αδικία. Έχει τη δύναμη να έχει τη δύναμη να τιμωρεί. Πάμε στο πέντε εδάφιο. Μπροστά στον Κύριο τρέμουν τα βουνά, ταρακουνιούνται οι λόφοι. Έντρομη κραυγάζει η γη, μαζί της και όλη η κατοική της. Ποιος υπομένει την οργή του, ποιος το θυμό του αντέχει το φλογερό, η οργή του σαν τη λάβα ξεχύνεται, μπροστά του θρηματίζονται οι βράχοι. Αλλά ο Κύριος είναι καλός και καταφύγιο σε μένα θλίψεις. Φροντίζει όσους εκείνους καταφεύγουνε, ακόμα και την ώρα του φοβερού κατακλυσμού. Θα καταστρέψει όμως την πόλη που επαναστατεί εναντίον του, στον άδειο τον δρισκότεινο θα σπρώξει τους εχθρούς του. Είδατε, είναι ένα κείμενο που φαίνεται μεν σκληρό, καταφέρεται κατά των Ασσυριών, μιλάει κατά των αντιθέων δυνάμεων. Παράλληλα όμως τονίζει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο δικαιοκρίτης, δεν είναι μόνο αυστηρός, δεν είναι μόνο παιδευτής τιμωρός, αλλά έχει και αγάπη και καταπέμπει έλεος σε όσους τον επικαλούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Όταν μιλάει για κατακλυσμό, κύριε Χάλαρη, εννοεί το μεγάλο κατακλυσμό?
0: Όχι, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί, το βλέπει σαν μια, πώς να πούμε έτσι, αντιξότητα.
1: Δεν προβλέπει
0: δυσκολία, σαν μια προχώμηση, σαν την καταστροφή την οποία βιώνει ο εκάστοτε ψευδής.
1: Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι, κάποια καταστροφή τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια μεταφορική έκφραση η οποία εκφράζει τη δυσκολία, τη συμφορά που μπορεί να έρθει στη ζωή του κάθε ευσεβούς. Προκειμένου στη ζωή του λαού του Ισραήλ, ο οποίος εφίσταται τη συνείδηση της εχμαλωσίας τους Ασσυρίους. Αυτό λέει εδώ. Δίνει δηλαδή μια ελπίδα στο λαό του Ισραήλ. Έτσι. Αυτή την έννοια έχει αυτό η τελευταία παράγραφος η οποία διαβάσαμε. Δεν ξέρω, κυρία Καραγιώργα, θέλετε να δούμε ακόμα δύο σημεία από το βιβλίο του προφήτη Ναούμ?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, εσείς έχετε επιλέξει τι πρέπει να ακουστεί, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο λοιπόν τώρα τι λέει εδώ στην Ινεδή, η οποία και πάλι, όπως είπαμε, να το ξαναπούμε, ήταν η πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους. Και φαίνεται εδώ όλη η ασέβεια της πόλης αυτής, όλη η ασέβεια του λαού της. «Ίσουν κρυψό να λένε οι Νεβοί», διαβάζω το 12 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο, έτσι. «Ίσουν κρυψό να είναι οι Νεβοί, όπου αναπαυόταν το λιοντάρι και τα μικρά του με ασφάλεια. Ξέσκιζε ζολέοντας το θύραμά του για να το πάει στις λένες και στα μικρά του και να το αποθηκεύσει στις κρυψόνες του τις γωνιές. Εκείνη η κρυψόνα τώρα τι απόγινε. Φυλάξουν οι Νεβοί, έρχομαι κατά πάνω σου», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. «Θα σου σηκώσω το χιτόνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω. Θα δούνε την καζάντια σου. Θα ρίξω πάνω σου βρωμιές, θα σε ντροπιάσω, θα σε διαπομπεύσω. Όσοι σε βλέπουν θα φεύγουν μακριά σου και θα λένε πώς ερημώθηκε η Νεβή, ποιος θα τη λυπηθεί, κανείς δεν θα βρεθεί να σε παρηγορήσει». Λοιπόν, είναι μια μορφή ενάντια στην πόλη της Νεβή. Διαβάσαμε και το 5ο έως το 7ο εδάφιο από το 3ο κεφάλαιο μαζί με τα προηγούμενα από το βιβλίο του προφήτη Ναούμ. Παράλληλα όμως αυτό που διαβάσαμε είναι και μια προφητεία η οποία εκπληρώθηκε όταν το 712, αν δεν απατώμε, κατακτήθηκε η Ασσυρία από τους Μίδους και από τους Βαβυλωνίους, και αυτό που, πώς το λένε, η καταστροφή που οι Ασσύριοι προκάλεσαν στον λαό του Ισραήλ, η ίδια καταστροφή προκλήθηκε σε αυτούς σαν αποτέλεσμα της θεοδικίας από τους Μίδους και τους Βαβυλωνίους. Έτσι λίγο για να κλείσουμε τα παλαιοδυτικά μας σχετικά με το βιβλίο του Ναούμ, ήθελα λίγο να δούμε μια τελευταία ενότητα. Μια τελευταία ενότητα που έχει πιο παρηγορητικό χαρακτήρα και που νομίζω θα μας φέρει πιο κοντά μας το βιβλίο του προφήτη Ναούμ. Είναι τα πρώτα εδάφια, τα εδάφια 1-3 του δευτέρου κεφαλαίου, που αναφέρεται στο λαό του Ισραήλ εδώ. Όπως είπαμε, έχει καθαρά παρηγορητικό χαρακτήρα μέσα σε όλη τη θλίψη, μέσα σε όλη την απογοήτευση, μέσα σε όλη την πικρία του λαού του Θεού. Εδώ δίνει ο Ναούμ μια ελπίδα και του λέει: «Ο αγγελιοφόρος με τις καλές ειδήσεις τρέχει κιόλας πάνω στα βουνά. Το μήνυμα αναφέρει της ειρήνης. Γιόρταζε πάλι τις γιορτές σου, λαό του Ιούδα. Εκπλήρωσε τα τάματά σου. Δεν θα περάσει πια από τη χώρα σου σκληρός εχθρός, γιατί έχει ολότελα εξοδοθεί. Οι εχθροί ερήμωσαν τη χώρα, τα μπέλια τα ξερίζωσαν». Αυτό εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Αλλά ο Κύριος θα ξαναφέρει τον Ισραήλ στην πρωτινή του δόξα». Λοιπόν, υπάρχει μια αναλογική προφητεία στο 52 του βιβλίου του Ισαΐα που αναφέρεται στη λύτρωση, στην εσχατολογική λύτρωση του λαού του Θεού από τον Μεσσία. Το κομμάτι αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ένα μεσσιανικό κομμάτι. Είναι μια υπόσχεση που αναφέρεται στο λαό του Ιούδα, ο οποίος είναι κατακτημένος. Πώς όμως, με ποια προοπτική αναφέρεται? Αναφέρεται τον πάει στην εποχή του Μεσσία. Εδώ δηλαδή που λέει ότι ο Κύριος ξαναφέρει τον Ισραήλ στην πρωτινή του δόξα, μιλάει για τη δόξα της Εκκλησίας. Το κομμάτι αυτό, κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας που είπαμε προηγουμένως, αναφέρεται στην ίδρυση της Εκκλησίας. Του δίνει μια ελπίδα ότι θα φύγει από την εχμαλωσία των Ασσυρίων κτλ. Όμως παράλληλα, μέσα από αυτή την ελπίδα προτυπώνεται η μεσσιανική εποχή. Έτσι. Αυτά είναι τα πολύ βασικά πράγματα σχετικά με το βιβλίο του προφήτη Ναούμ. Έτσι, για να αν θέλετε ένα συμπέρασμα, δύο πραγματάκια να πούμε. Ο προφήτης Ναούμ, αυτό που μέφεται, αυτό που καυτηριάζει, είναι η υπερηφάνεια του αμαρτωλού ανθρώπου, και αντίθετα εγκομιάζει, δίνει ελπίδα σε ένα λαό, στο λαό του Ισραήλ, ο οποίος πλήρωσε για τις αμαρτίες του, εξιλαιώθηκε και αυτή τη στιγμή ταπεινώνεται και ζητάει το έλεος του Θεού. Για να πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, χωρίς να μείνουμε πάρα πολύ στην Καινή Διαθήκη, απλά να δούμε μια σύνδεση του βιβλίου του Ναού με την Καινή Διαθήκη. Είναι αυτό που ο Χριστός λέει στην παραβολή του τελεών και του Φαρισαίου: «Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε». Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά μηνύματα του βιβλίου του προφήτη Ναούμ, που συνάδει, βλέπουμε πώς συνάδει το πνεύμα των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Έτσι, στο Ναούμ ο υψών εαυτόν, έτσι, είναι ο ασυριακός λαός, ο οποίος ήταν υπερήφανος, ήταν ασεβής ενάντια στο Θεό. Ο ταπεινών εαυτόν είναι ο Ισραήλ, ο οποίος έχει υποστεί τα δυνατά της αιμαλωσίας και αναμένει πια το έλεος του Θεού. Επομένως, κεντρικό σημείο της δασκαλίας του προφήτη Ναού, κυρία Καταγιώργα, είναι το θέμα της ταπείνωσης. Έτσι. Μια και τώρα η φωνή μας έχει αναφορά στο ασκητικό φρόνημα, θα ήθελα, αν δεν έχει το δίδυσες, να δούμε δύο τις πατερικές αναφορές στην ταπείνωση.
1: Πάμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες, έτσι.
0: Έτσι, να δούμε ένα κομμάτι από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, που μιλάει εδώ για την ταπείνωση και για την ταπεινοφροσύνη. Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Όπως η χάρις πλησιάζει την ταπεινοφροσύνη, έτσι και οδυνηρές συμφορές πλησιάζουν την υπερηφάνεια». Νομίζω αυτό συνάδει με όσα είδαμε στον προφήτη Ναούμ, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ξένο.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε αυτή τη συνέχεια πάλι με τους πατέρες της Εκκλησίας. «Οι οφθαλμοί του Κυρίου πέφτουν στους ταπεινόφρονες για να τους εφράνουν το πρόσωπο. Ο Θεός τρέφεται κατά των υπερηφάνων για να τους ταπεινώσει. Η ταπείνωση δέχεται πάντοτε το έλεος από το Θεό, τη σκληροκαρδία και η ολιγοπιστία όμως την ευρίσκουν φοβερά συναπαντήματα. Μίκρινε τον εαυτό σου σε όλα, προς όλους τους ανθρώπους, και θα υψωθείς επάνω τους άρχοντες του αιώνος τούτου. Προκατάλαβε όλους τους ανθρώπους ασπαζόμενος και προσκυνώντας τους, και θα τιμηθείς περισσότερο από εκείνους που φέρουν δώρα από καθαρό χρυσάφι». Εδώ, αυτό είναι ένα απόσπασμα, είναι το 32 κεφάλαιο, τον 5ο λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο σαν πατερικό, έτσι, σαν πατερική αναφορά στην ταπείνωση, και μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ερμηνεία σε όσο τελικά λέει ο προφήτης Ναούμ. Πάμε έτσι σε ένα άλλο κομμάτι, πάμε στον Άγιο Νικήτα στη Θάτο, στα φυσικά κεφάλαια. Στη δεύτερη εκατοντάδα να διαβάσουμε λίγο το 40ο κεφάλαιο. «Η ταπείνωση είναι το μεγαλύτερο πράγμα ανάμεσα στις αρετές, γιατί σε εκείνους που θα πιτευθεί μέσα τους με ειλικρινή μετάνοια, έχοντας ως συνοδό την προσευχή και την εγκράτεια, τους καθιστά αμέσως ελεύθερους από τη δουλεία των παθών. Παρέχει ειρήνη στις δυνάμεις τους, καθαρίζει την καρδιά τους με τα δάκρυα και τη γεμίζει γαλήνη με την έλευση του Αγίου Πνεύματος». Και να κλείσουμε έτσι με ένα αρητό του Αγίου Αντωνίου, του Αβά Αντωνίου από το Γεροντικό: «Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού απλωμένες πάνω στη γη και είπα στενάζοντας, ποιος θα είχα τις διαπερνά, και άκουσα φωνή να μου λέει, η ταπεινοφροσύνη». Είναι από το Γεροντικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον προφήτη Ναούμ.
1: Πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα, και το θέμα της ταπείνωσης είναι εκείνο που διακατέχει την διδασκαλία του, έτσι, σαν ασκητικό φρόνημα.
0: Δεν ξέρω, έτσι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λίγο να τονίσουμε αυτή την ενότητα που υπάρχει ανάμεσα στην Παλαιά, την ενότητα την πνευματική που υπάρχει ανάμεσα στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και στην Πατερική Γραμματεία, γιατί αυτό είναι μια συνέχεια, κυρία Καράγιωργα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για τον προφήτη Ναούμ, ή αν θέλετε να πάμε στον Αβακούμ.
1: Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Πάμε στον Αβακούμ να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: ασκητικό ήθος μέσα από το βιβλίο των Ναούμ, το είδαμε, και πάμε στο επόμενο βιβλίο ενός από τους μικρούς προφήτες, όπως είδαμε, τον Αβακούμ, με τον κύριο Γιώργο Χάλερη. Λοιπόν, Αβακούμ.
1: Ο Αβακούμ ήταν ένας σχεδόν σύγχρονος προφήτης του προφήτη Ναούμ, ίσως λίγο μεταγενέστερος. Το όνομά του, κυρία Καρά Γιώργα, σημαίνει εναγκαλιστής, εναγκαλισμένος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες στη βίβλο γι' αυτόν, εκτός από μια αναφορά στο Δανιήλ, αλλά δεν ξέρουμε αν πρόκειται γι' αυτόν τον Αβακούμ ή για κάποιον άλλον προφήτη. Ο Αβακούμ έζησε μεταξύ του 605 με 597, λίγο μετά, πολύ λίγο μετά τον προφήτη Ναούμ. Εδώ πλέον έχουν διαδεχθεί τους Ασσυρίους οι Βαβυλώνοι, όπως πάμε. Κατέκτησαν οι Βαβυλώνοι τους Ασσυρίους. Υπερδύναμη αυτή την περίοδο είναι οι Βαβυλώνοι, και μετά την μάχη στο Χαρκεμής, στον Εφράτη, νίκησαν τους Αιγυπτίους και επέβαλαν πλήρως πια την κυριαρχία τους στην αρχαία Εγγύης Ανατολή. Λίγο μετά τους Ασσυρίους, λίγο μετά τον προφήτη Ναούμ. Μιλάμε δηλαδή μια κατάσταση συνεπακόλουθη του προφήτη Ναούμ. Ο Ισραήλ είχε ήδη πια καταληθεί από τους Ασσυρίους. Τώρα οι Βαβυλώνοι, πώς να πούμε έτσι, είναι μια απειλή για το Ιουδαϊκό κράτος. Και βλέποντας πια ο προφήτης Αβακούμ τα δεινά τα οποία συνεχίζει να εφίσταται ο λαός του, ο οποίος υποφέρει πλέον, υποφέρει έτσι, έχοντας πέσει πόδουλος, μάλλον, συγγνώμη, υφιστάμενος τον κίνδυνο της κατάκτησης από τους Βαβυλωνίους, πιάνει ένα διάλογο με το Θεό. Είναι το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ, είναι το μοναδικό που έχουμε σε διαλογική μορφή. Ο Αβακούμ προσεύχεται, μιλάει στον Θεό και ο Θεός απαντάει. Κεντρικό σημείο του βιβλίου του Αβακούμ είναι ότι ο προφήτης αυτός εκφράζει ένα παράπονο στο Θεό και μια ερώτηση, ένα ερώτημα πανανθρώπινο, το οποίο δεν είναι κανένα άλλο από το θέμα της θεοδικίας. Δηλαδή θέτει στο Θεό το παράπονο του, γιατί ενώ ο Ισραήλ έχει περάσει όλα τα δεινά που έχει περάσει, γιατί ενώ είναι ένας πιο δίκαιος λαός από τους Βαβυλωνίους, γιατί τιμωρείται μόνο ο Ισραήλ και γιατί οι Βαβυλώνοι, που όπως και οι Ασσύριοι προτυπώνουν, συμβολίζουν την ασέβεια, γιατί οι ασεβείς άνθρωποι αυτοί υπερισχύουν έναντι των δικαίων που αυτή την περίοδο είναι ο λαός του Ισραήλ. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτει ο Αβακούμ στον Θεό μέσα στο διάλογο του, έχει πολλές πλευρές
0: και είναι και διαχρονικό ερώτημα, κύριε Χάλερη.
1: Είναι διαχρονικό και επανανθρώπινο ερώτημα, και θα δούμε και πώς απαντάτε κιόλας από το Θεό. Απαντάτε με έναν πάρα πολύ παρηγορητικό τρόπο, κυρία Καραγιώργα, που νομίζω μας αφορά όλους. Η μία πτυχή του ερωτήματος είναι γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι Άγιος και Δίκαιος, επιτρέπει την επικράτηση του κακού στον κόσμο. Το κακό είναι η Βαβυλώνη, εμπροκειμένου, έτσι. Οι Χαλδαίοι. Γιατί ο αγαθός Θεός επιτρέπει να επικρατούν οι άδικοι, που όπως είπαμε είναι οι Χαλδαίοι, που αυτή την περίοδο απειλούν το λαό του Θεού, οι άδικοι κατά των αδίκων, γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν και γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί τους ασεβείς Βαβυλωνίους, που ήταν κυρίαρχοι της εποχής του, για να τιμωρήσει την αμαρτία του λαού του. Γιατί χρησιμοποιεί τους ασεβείς για να τιμωρήσει τους ασεβείς. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία με πάρα πολύ πόνο ο προφήτης Αβακούμ διατυπώνει στο Θεό. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του βιβλίου του. Κανένας άλλος προφήτης δεν τολμάει να θέσει τόσο ευθέως στο Θεό αυτά τα ερωτήματα όπως το κάνει ο προφήτης Αβακούμ. Είναι μοναδικό το βιβλίο αυτό σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, να δούμε έτσι ένα-δυο αποσπάσματα, αν θέλετε, από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Ξεκινάω έτσι από την αρχή, μήνυμα του Θεού που δόθηκε στον προφήτη Αβακούμ. Έτσι επιγράφεται το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Μιλάει τώρα ο Αβακούμ στο Θεό και του λέει: «Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα ακούς? Σου κράζω για την αδικία που επικρατεί, μα εσύ δεν επεμβαίνεις. Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία? Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα? Καταστροφή και βία με τριγυρίζουν, παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς, επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διεστραμμένες. Πάμε εδώ στο εδάφιο 12. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Βλέπετε, είναι ένα παράπονο που εκφράζει ο Αβακούμ στο Θεό και μάλιστα με πάρα πολύ γραφειρό τρόπο. Νομίζω μας αφορά πολύ άμεσα το βιβλίο αυτό, γιατί και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας εκφράζουμε ανάλογα παράπονα στο Θεό. Το βιβλίο του Αβακούμ έχει μια αμεσότητα. Μια αμεσότητα στους σημερινούς αναγνώστες και νομίζω σε όλους τους πιστούς όλων των εποχών. Σε αυτά τα ερωτήματα ο Θεός δίνει μια συνταραπτική απάντηση που είναι και η καρδιά όλης της διδασκαλίας θεολογικής του προφήτη Αβακούμ, κυρία Καραγιώργα.
0: Λοιπόν,
1: του λέει λοιπόν, μου αποκρίθηκε ο Κύριος, αυτό που τώρα σου αποκαλύπτω γράψω σε πλάκες με καθαρή γραφή έτσι που όλοι να το διαβάζουν εύκολα. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως, σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει. Πράγματι, όποιος καυχαίται ότι είναι απατεώνας, αυτός ο άνθρωπος ο αλαζονικός ποτέ δεν μένει ήσυχος, ακόμη και αν ανοίξει το στόμα του σαν τον Άδη, είναι σαν το θάνατο αχόρταγος, ακόμη και αν καταπιεί όλα τα έθνη το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική η απάντηση του Θεού. Τι του λέει εδώ ο Θεός? Του λέει ότι μπορεί να επιτρέπει ο Θεός την αδικία στον κόσμο, μπορεί να ανέχεται να, πώς το λένε έτσι, να κυριαρχούν οι ασεβείς έναντι στους ευσεβείς, μπορεί να υποφέρουν οι δίκαιοι συχνά από τους αδίκους, αλλά κυρίαρχος του κόσμου, της ιστορίας των λαών και της ζωής των ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν υπομείνουν, κάνουν υπομονή, τότε ο Θεός θα κάνει τέτοια έκβαση στα γεγονότα, τόσο τα παγκόσμια της ιστορίας των λαών, όσο και της ιστορίας των πιστών Του, ως ανθρώπων ξεχωριστά, που τελικά θα έρθουν έτσι τα πράγματα που ο δίκαιος μέσα από την πίστη του θα δικαιωθεί και θα οδηγηθεί στη σωτηρία. Αυτό είναι μια συγκλονιστική απάντηση νομίζω, κυρία Καραγιώργα. Συγκλονιστική απάντηση. Και μας αφορά όλους μας.
0: Εννοείται.
1: Θέλω λίγο εδώ να πω ότι στο κείμενο που διαβάσαμε αναφέρεται εδώ σε κάποιο σημείο ο δίκαιος, για να δούμε λίγο, μισό λεπτάκι, αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει, λέει η μετάφραση. Mm-hmm. Το κείμενο των Εβδομήκοντα λέει ο δε δίκαιος εκ πίστεως μου ζήσετε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αν ο δίκαιος άνθρωπος, ο πιστός, μείνει, δείξει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και υπομένει, η έκβαση που δώσει ο Θεός θα είναι υπέρ του. Αυτό το εδάφιο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προηγουμένως επιστολή.
0: Ναι, το συναντάμε, ναι.
1: Στην αρχή εκεί που έχει ένα κόντεξ, το κόντεξ εκεί που μιλάει για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες, που όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι δύναμη σωτηρίας για αυτούς, και βλέπουμε έτσι εδώ, αυτό είναι ένα, πώς να πούμε έτσι, μια ένδειξη του συνδέσμου ανάμεσα σε Παλαιά και σε Καινή Διαθήκη. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ ο Αβακούμ, έτσι, ότι ο δίκαιος με την πίστη του στο Θεό θα ζήσει, θα δικαιωθεί, θα οδηγηθεί στη σωτηρία, στη λύτρωση, το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ο Αβακούμ τονίζει την πίστη στο Θεό, ο Απόστολος Παύλος τονίζει την πίστη στο Ευαγγέλιο, τονίζει τη σωτηριώδη δύναμη του Ευαγγελίου. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικοί άξονες της διδασκαλίας του προφήτη Αβακούμ. Mm-hmm. Να δούμε λίγο κάποιες έννοιες από τον προφήτη Αβακούμ. Όπως είδαμε, το καυτό θέμα, το μείζον θέμα που θέτει ο Αβακούμ είναι το θέμα της θεοδικίας. Γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν και οι άδικοι θριαμβεύουν σε αυτόν τον κόσμο. Τη δώσαμε την απάντηση προηγουμένως. Το δεύτερο θέμα το οποίο τίθεται είναι το θέμα της πίστης. Εξαίρει με την προφητική διδασκαλία ο Αβακούμ τη σημασία της πίστης, της πίστης του κάθε ανθρώπου στο Θεό. Θα δούμε σε λίγο, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα πατερικό για να δούμε πώς ερμηνεύουν οι πατέρες αυτή την πίστη, γιατί ενέχει δύο πράγματα η έννοια της πίστης. Είναι μια εβραϊκή λέξη, η λέξη εμουνά, η οποία όμως έχει πολύ συγκεκριμένη σημασία, την οποία τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και το τρίτο, το οποίο εμέσως βέβαια, αλλά νομίζω σαφώς εκφράζεται ως έννοια στη διδασκαλία του προφητή Αβακούμ, κυρία Καραγιώργα, είναι η έννοια της υπομονής. Ο δίκαιος, ο οποίος κάνει υπομονή, έχει μάθει να υπομένει, δεν εκβιάζει τα πράγματα, δεν εκβιάζει το Θεό, δεν τον πιέζει να δώσει τώρα απάντηση στο θέμα της αδικίας και του προβλήματος. Αφήνει το Θεό με όλη του τη ζωή, αφήνει στα χέρια του Θεού τα όλα προβλήματά του, αφήνει την αδικία στα χέρια του Θεού και ο Θεός, μέσα βλέποντας αυτή την πίστη του δικαίου, επεμβαίνει και του χορηγεί τη λύτρωση. Λοιπόν, είδαμε το παλαιοδυτικό κείμενο του Αβακούμ, είδαμε ένα στοιχείο έτσι από την Καινή Διαθήκη. Μπορούμε λιγάκι, αν θέλετε, να δούμε κάποια πατερικά σημεία που αναφέρονται στο βιβλίο του προφήτη Αβακούμ.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχω εδώ ένα μικρό απόσπασμα από τον Αβά Δωρόθεο. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα σχετικά με την πίστη. Ο Αβάς Δωρόθεος είναι ένας από τους ασκητικούς πατέρες της Εκκλησίας, έτσι. Και λέει εδώ τι πρέπει να κάνει ο μοναχός προκειμένου να ξεκινήσει να αγωνίζεται σωστά. Και βέβαια αυτό αναφέρεται και σε κάθε πιστό, σε καθέναν από εμάς που θέλει να βάλει αρχή του πνευματικού αγώνα στη ζωή του. Και λέει εδώ ο Αβάς Δωρόθεος, πρώτα λέει οφείλει να βάλει το θεμέλιο που είναι η πίστης. Διότι χωρίς πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και έπειτα πάνω σε αυτό το θεμέλιο να κτίσει την οικοδομή με σύστημα. Η πίστη λοιπόν στο Θεό είναι ο λίθος πάνω στον οποίο κτίζεται όλος ο πνευματικός αγώνας τόσο των μοναχών όσο και καθενός από εμάς. Θέλω να δούμε ένα πολύ μικρό αλλά πολύ σημαντικό απόσπασμα από το γεροντικό, από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Λέει εδώ, είπε ο Αβάς Γρηγόριος, αυτά τα τρία απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει το βάπτισμα: πίστη ορθή από την ψυχή, αλήθεια από το στόμα, σοφροσύνη από το σώμα. Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό? Σας είπα προηγουμένως ότι η λέξη πίστης, η εβραϊκή λέξη πίστης, εμπεριέχει δύο έννοιες. Δεν είναι απλά πίστη στο Θεό. Εδώ, μέσα από αυτό το απόσπασμα, βλέπουμε ότι η πίστη αυτή την οποία απαιτεί ο Θεός από εμάς, από τους ανθρώπους, είναι πίστη ορθή από την ψυχή. Τι θα πει αυτό? Απαιτεί να έχουμε ορθή πίστη, να πιστεύουμε ορθά στο Θεό. Όχι να πιστεύουμε απλά σε ένα Θεό που τον θέλουμε εμείς να είναι όπως είναι. Οφείλουμε να έχουμε την πίστη που διδάσκει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία έχει όλη την αλήθεια. Και μόνο δια της Εκκλησίας μπορούμε να οδηγηθούμε στο Θεό. Μόνο η πίστη λοιπόν της Εκκλησίας, μόνο η αλήθεια είναι αυτή η οποία σώζει τον άνθρωπο. Και βέβαια εδώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι πρέπει να έχουμε πίστη ορθή από την ψυχή και να είναι βαθιά η πίστη μας. Πώς να πούμε έτσι, να είναι εγκάρδια η πίστη μας. Να είναι θερμή. Νομίζω έτσι να κάνουμε μία αντιστοιχία στη ζωή μας. Πρέπει να έχουμε την ορθοδοξία, έτσι που αντιστοιχεί στην ορθή πίστη, και αυτό δεν να μας οδηγεί στην ορθοπραξία. Έτσι, κάπως έτσι. Νομίζω μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα. Και πάμε μετά σε ένα άλλο απόσπασμα. Εδώ έχω από τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ποιος είναι έτσι από τους αγαπημένους μου πατέρες της Εκκλησίας. Το απόσπασμα αυτό συνδυάζει τόσο το θέμα της πίστης όσο και το θέμα της υπομονής που εκφράζει ο προφήτης Αβακούμ στο βιβλίο του. Λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος, είναι από την 26η ομιλία του, το 8ο κεφάλαιο. Λέει, η ψυχή όμως που διακρίνεται για τη σύνεσή της όταν βρεθεί μέσα στα κακά και στις λήψεις δεν απελπίζεται, αλλά κρατάει αυτό που έχει αποκτήσει και όσα και αν της προκαλέσει με αναλύθιντους πειρασμούς ο Σατανάς, τα υπομένει και λέει, κι αν ακόμα πεθάνω, εγώ το Θεό δεν τον εγκαταλείπω. Και τότε, αν μέχρι το τέλος υπομείνει ο άνθρωπος στους πειρασμούς, αρχίζει και λέει ο Κύριος στον Σατανά, βλέπεις πόσα κακά και πόσες λήψεις έφερες εναντίον του και δεν σε υπάκουσε, αλλά εμένα υπηρετεί και εμένα φοβάται. Τότε ντροπιάζει το διάβολος και δεν έχει να πει τίποτε. Διότι και στην περίπτωση του Ιώβ, αν γνώριζε ότι πέφτοντας αυτός τους πειρασμούς επρόκειται να τους υπομείνει για να νικηθεί, δεν θα το ζητούσε από το Θεό για να μην ντροπιαστεί. Έτσι και τώρα, με αυτούς που υπομένουν τις λήψεις και τους πειρασμούς, ντροπιάζεται ο Σατανάς και μετανιώνει, γιατί δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτε. Διότι αρχίζει και λέγει ο Κύριος αυτόν, να, στον παραχώρησα, να σου επέτρεψα να τον υποβάλεις σε πειρασμό. Μήπως πέτυχες τίποτε, μήπως σε υπάκουσε. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι στη ζωή του κάθε χριστιανού υπάρχει, έτσι πώς να πούμε, μια αντιστοιχία με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ο λαός του Ισραήλ υποφέρει, είναι ένας λαός των δικαίων, έχει περάσει μέσα από θλίψεις, έχει εξηλαιωθεί και πλέον ως λαός δικαίων που υφίσταται τις θλίψεις ακόμα και τον κίνδυνο της κατάκτησης από τους αδίκους, πώς να πούμε, μπορούμε να κάνουμε μία αντιστοιχία του λαού του Ισραήλ που υποφέρει με κάθε χριστιανό ο οποίος και αυτός υποφέρει, έχει στη ζωή του προβλήματα, έχει πειρασμούς. Μέσα από αυτή την αντιστοιχία βλέπουμε πώς η Παλαιά Διαθήκη, πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμά της για σήμερα.
0: Και πόσο, έτσι. Ναι, ακριβώς, είναι διαχρονικό. Λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να πάμε στον επόμενό μας μικρό, ναι. Το σοφωνία.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και πάμε τώρα στον προφήτη Σοφωνία για να δούμε και εκεί τι ασκητικό βρίσκουμε. Σοφωνίας λοιπόν.
1: Ο προφήτης Σοφωνίας, κυρία Καράγιωργα, εντάστηκε αυτός έτσι περίπου στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, αν και είναι λίγο προγενέστερος από τους δύο προηγούμενους στους οποίους μιλήσαμε.
0: Κάτι που το συναντάμε, του... να το πούμε, μου δίνετε την ευκαιρία, που το συναντάμε συνέχεια στην Παλαιά Διαθήκη. Άμα μπει κανείς, θα δει μια σειρά από τα βιβλία, αλλά δεν είναι χρονολογική αυτή η σειρά. Έτσι το έχουμε πει ξανά, το λέμε και τώρα. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
0: Σοφωνίας,
1: το όνομά του
0: λοιπόν,
1: στα εβραϊκά, ναι. Στεφανιά, σημαίνει ο κύριος κρύπτη ή προστατεύει. Προφανώς ο Σοφωνίας καταγόταν από λαϊκά στρώματα, γιατί αυτό το εικάζουν πάρα πολλοί μελετητές, γιατί ασκεί έντονη κριτική και πολεμική κατά της βασιλικής αυλής της εποχής του.
0: Δεν είναι όμως ο μόνος, πάρα πολλοί προφήτες το έχουν κάνει αυτό.
1: Όλοι οι προφήτες.
0: Ναι, και, και διώχθηκαν γι' αυτό.
1: Κατά της βασιλικής αυλής.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ήταν πάρα πολύ
0: με
1: κριτική.
0: Την εξουσία.
1: Ναι, ακριβώς. Λίγο θέλω εδώ να μου δέψετε να σημειώσω ότι αυτός που κυρίως το κάνει αυτό είναι ο προφήτης Ιερεμίας,
0: ναι.
1: Ο οποίος ήταν εξαιρετικά αντιπαθής στους Ιουδαίους της εποχής του, ίσως περισσότερο από όλους τους άλλους προφήτες. Ο Ιερεμίας είναι ο προφήτης του θρήνου και ο προφήτης που υπέστη μαρτύρια και διώξεις από το λαό του Ισραήλ. Και μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από αυτό που λέτε, κυρία Καραγιώργα, να επισημάνω ότι Παλέθικ δεν είναι ένα φιλοεβραϊκό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γεμάτο μομφές για το λαό του Ισραήλ. Γεμάτο μομφές.
0: Και δικαιολογημένα, γιατί συνέχεια αποστατούσε.
1: Φυσικά. Δεν ήταν άξιος της αποστολής του και της διαθήκης και της τιμής που του έκανε ο Θεός. Έτσι. Με εξαίρεση πάντα ένα μικρό υπόλοιμα. Θα το δούμε αυτό τώρα. Εδώ στον προφήτη Σοφωνία. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει κατηγορήσει κανέναν άλλο λαό του κόσμου τόσο πολύ όσο τον ίδιο το λαό του Ισραήλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο Σοφωνίας λοιπόν είδαμε ότι είναι λίγο προγενέστερος από τους δύο προηγούμενους προφήτες που είδαμε. Είπαν προηγουμένως ότι στη χρονική περίοδο του Ναούμ οι Ασσύριοι πλέον είχαν κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή τους. Εδώ είμαστε λίγο πριν, έτσι. Λίγο πριν την κυριαρχία των Ασσυρίων και την κατάκτησή τους. Και την κατάκτηση του λαού του Ισραήλ, όπου κάποιοι από τους βασιλείς του, κυρίως ο Μανασσής και ο Αμών, τι έκαναν? Επειδή έβλεπαν τον ασσυριακό κίνδυνο κοντά τους, πήγαν και συνδικολόγησαν με τους Ασσυρίους και υπέγραψαν συνθήκη φόρου υποτελείας, το οποίο τους εξασφάλιζε να έχουν μια φιλική σχέση σε πολιτικό επίπεδο με τους Ασσυρίους, πώς το λένε, δίνοντάς τους την ψεύτικη ελπίδα ότι δεν θα τους κατακτήσουν οι Ασσύριοι. Βέβαια αυτό που έκανε ο Μανασσής, ο βασιλιάς, ο οποίος οδήγησε στη χειρότερη μορφή θρησκευτικού συγκριτισμού, θα πούμε τι είναι αυτό, τον βιβλικό Ισραήλ, μέσα από αυτές τις συνθήκες που υπέγραφε, κυρίως με τους Ασσυρίους. Λοιπόν, η υπογραφή λοιπόν αυτών των συνθήκων, των πολιτικών με τους Ασσυρίους, είχε σαν αποτέλεσμα την εισρωή των θρησκευτικών αντιλήψεων των Ασσυρίων, ιδωλατρικών δηλαδή αντιλήψεων, μέσα στο λαό του Ισραήλ, ο οποίος ελαφρά την καρδία της αποδεχότανε, αποστατούσε από το Θεό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και η θρησκεία που ακολουθούσε κυρίως ήταν ένα συγκριτιστικό μείγμα, δηλαδή λάτρευε με το Γιαχθέ, το Θεό, τον αληθινό Θεό, παράλληλα όμως λάτρευε και ασσυριακές θεότητες, και αυτό ξεκινούσε από τις πολιτικές συνθήκες και τις συμμαχίες που έκαναν οι βασιλείς του. Έτσι, αυτό το μεγάλο θέμα αντιμετωπίζει ο προφήτης Σοφωνίας, ο οποίος επίσης καταφέρεται, εκφράζει απειλές. Προσέξτε, για τον Ναούμ θεωρούνται δεδομένες οι απειλές, δεν έχουμε εκτενείς αναφορές. Για τον Σοφωνία έχουμε εκτενέστατες αναφορές ενάντια στον Ισραήλ, έτσι, εκφράζει απειλές κατά του Ισραήλ για την αποστασία του από το Θεό, και παράλληλα εκφράζει και απειλές σε όλα τα ασεβή έθνη της εποχής του, και στους Ασσυρίους αλλά και στους υπόλοιπους και στους Αιγυπτίους, που θεωρεί ότι έχουν αποστατήσει από το Θεό και αντιστατεύονται το θέλημά του, έχοντας εχθρικές τάσεις απέναντι στον λαό του, τον Ισραήλ. Το λέω και πάλι ότι οι προφήτες δεν εγκομιάζουν το λαό του Ισραήλ. Δεν μένουν επιφανειακά στον όρο εκλεκτός λαός, αλλά κανονικά τον ελέγχουν, δεν τους παρακολουθεί τίποτα να προχωρήσουν σε μορφές κατά του λαού του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη έτσι, το όλο κόντεξ της διδασκαλίας του προφήτη Σοφωνία. Θέλω λίγο έτσι στον χρόνο που έχουμε διαβάσουμε 2-3 μικρά αποσπάσματα και να κλείσουμε λίγο με την μεσιανική εξαγγελία του προφήτη Σοφωνία για το λαό του Ισραήλ και να πάμε στα αποσπάσματα των πατέρων της Εκκλησίας. Αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε δύο πράγματα από τον προφήτη Σοφωνία. Είμαστε εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο εδάφιο, θα εξαφανίσω εντελώς τα πάντα από τη γη, λέει Κύριος, θα εξαφανίσω τους ανθρώπους και τα ζώα, όλα τα πετούμενα, τη θάλασσα, τα ψάρια, όλα αυτά που οδηγούν τους ανθρώπους στην ασέβεια και όλο το γένος των ανθρώπων θα το εξεντώσω από τη γη. Εγώ ο Κύριος το λέω. Το χέρι μου θα πλώσω ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Θα εξαφανίσω από τον τόπο αυτό ό,τι απόμεινα από τη λατρεία του Βάλ, ακόμα και τη φήμη των ιερέων που τον υπηρετούν. Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού, εκείνους που με προσκυνούν και τάχα στο όνομά μου ορκίζονται, μα ορκίζονται συγχρόνως στον μιλκό μου. Θα εξαφανίσω εκείνους που μου απομακρύνονται από μένα, που δεν ενδιαφέρονται για μένα και που δεν με αναζητούν. Βλέπετε, εδώ καταφέρεται κατά του θρησκευτικού συγκριτισμού, γιατί οι Ασσύριοι είχαν μια αστρολατρεία, την οποία φαίνεται εδώ ότι είχε.
0: Ο Ζωροαστρισμός, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Να πάμε λιγάκι εδώ στον έλεγχο της Ασσυρίας και της Νινεβή. Δύο εδάφια λίγο εδώ θα διαβάσω. Το χέρι μου θα πλώσω στο βορρά και στους Ασσυρίους θα καταστρέψω. Θα μεταστρέψω την Νινεβή σε ρήπια, άνυδη θα την κάνω σαν την έρημο. Εκεί που ήταν η πόλη κοπάδια τώρα θα εγκατασταθούν καθώς και όλα των ζωντανών τα είδη. Οι κουβάγες και οι καλιακούδες θα κατοικούν ανάμεσα στα κυονόκρανα των στήλων της, θα κρόζουν στα ερυπωμένα της παράθυρα. Κοράκια θα κράζουν στα κατόφλια. Και η εσωτερική κέδρινη επένδυση των τείχων κάτω θα σωριαστεί. Είναι μια απειλή κατά της Ασσυρίας. Έτσι. Λοιπόν, βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό του προφήτη Σοφωνία είναι οι μορφές και οι απειλές κατά του λαού του Ιούδα λόγω του συγκριτισμού και της αποστασίας από τον αληθινό Θεό που είχε εισέλθει μέσα από τις πολιτικές συμμαχίες κυρίως του Μανασί και του Αμών με τους Ασσυρίους, έτσι, και παράλληλα απειλές κατά των ασεβών εθνών που εκπροσωπούνται κυρίως από τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους της εποχής που τυπολογούν, έτσι συμβολίζουν τους ασεβείς ανθρώπους. Αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, το αρνητικό κομμάτι της διδασκαλίας του προφήτη Σοφωνία. Ο προφήτης Σοφωνίας όμως δεν μένει μόνο σε αυτό. Δεν μένει μόνο στις μορφές και μόνο στον έλεγχο κατά του λαού του Ισραήλ και κατά των εθνών για την αποστασία τους από το Θεό και για την ασέβειά τους. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έτσι παράγραφο, είναι στο τέλος του βιβλίου, είναι το τέλος, το 18ο κεφάλαιο, συγγνώμη, το 18ο εδάφιο από το 3ο κεφάλαιο του προφήτου, του προφήτη Σοφωνία, 18 με 20 είναι, θα το διαβάσουμε τώρα σε λίγο και θα δούμε λίγο ποιος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μιλάει εκεί και τι μας θυμίζει από την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μετά τις μορφές που εκφράζει ο Θεός δια του προφήτη Σοφωνία έχουμε μια παρηγορητική προφητεία η οποία στη μετάφραση του Ζήλη που έχω στα χέρια μου επιγράφει εδώ σε επιστροφή του διασκορπισμένου λαού. Θέλω να σας πω κάτι για αυτό το πράγμα. Όπου στους προφήτες βλέπουμε το βασίλειο του Ισραήλ και του Ιούδα να ενώνονται υπό έναν άρχοντα και να ζουν εν ειρήνη, όπου βλέπουμε έτσι, πώς να πούμε, επανένωση, ανασυγκρότηση του λαού του Ισραήλ σε συνθήκες δικαιοσύνης, σε συνθήκες ευημερίας κτλ. Αυτή η προφητεία κατά τον βιβλικό κώδικα επικοινωνίας πάει στη μεσαιωνική εποχή. Επομένως, μόνο από την επικεφαλίδα που διαβάσαμε, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε περίπου τι εννοεί αυτό που θα δούμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν το κείμενο, κυρία Καράγιωργα. Mm-hmm. Λέει ο Κύριος, θα πάρω το βάρος της ντροπής από την Ιερουσαλήμ. Θα φέρω πίσω όλους εκείνους που ζουν μακριά της και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις γιορτές μου. Θα έρθει καιρός που θα τιμωρήσω όλους εκείνους που σας έχουν καταπιέσει. Θα συγκεντρώσω τα παραπλανημένα πρόβατα και θα φροντίσω για τα ανάπηρα. Ενδόξους θα σας κάνω και ονομαστούς σε όλη τη γη, εκεί που την τροπή είχατε δοκιμάσει. Τώρα είναι που θα σας συγκεντρώσω και θα σας φέρω εδώ. Θα σας κάνω ονομαστούς και ενδόξους ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, γιατί θα αλλάξω την κατάστασή σας και θα το δείτε, εγώ ο Κύριος το λέω. Λοιπόν, εδώ μιλάει ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και φαίνεται εδώ σαν ένας ποιμήν, ο οποίος συγκεντρώνει τα παραπλανημένα πρόβατα και τα φροντίζει. Ποιος είναι στην Καινή Διαθήκη και ο ποιμήν ο καλός? Ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει εδώ? Ο Χριστός παρουσιάζεται, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός, ο Κύριος, έτσι, ερχόμενος και για να αποκαταστήσει τη σχέση του λαού με το Θεό, να ενώσει τους διασκορπισμένους Ισραηλίτες, να γίνει μία πίμνη, εντάξει, και τους παρομοιάζει με πρόβατα. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή η εκκλησία, η ίδρυση της εκκλησίας από το Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, με τον οποίο ταυτοπροσωπείται ο Χριστός. Εδώ λοιπόν έχουμε μία περικοπή, η οποία είναι μεσιανική, γιατί αναφέρεται στην εποχή του Μεσσία, είναι, ας το πούμε έτσι, εκκλησιολογική, γιατί μιλάει για την εκκλησία, και είναι και χριστολογική, γιατί μας αποδεικνύει ότι εφόσον αυτός που μιλάει είναι ο Κύριος, είναι ο Γιαχβέ, και παρουσιάζεται σαν τεμένας, ο Χριστός ως ποιμένας είναι Κύριος, είναι Γιαχβέ. Εντάξει, για να κλείσουμε έτσι λιγάκι και με το βιβλίο του Σοφωνία,
0: ένα λεπτό, κύριε Χαλέρη, μόνο.
1: Να κλείσουμε λίγο με το βιβλίο του Σοφωνία. Ο Σοφωνίας, μέσα από τις μομφές αυτές τις οποίες διατυπώνει, παράλληλα καλεί το λαό σε μετάνοια, τόσο το λαό του Ισραήλ που έχει αποστατήσει, όσο και τα έθνη. Λοιπόν, επομένως, βασικό, πάρα πολύ βασικό, βασική έννοια της δασκαλίας του προφήτη Σοφωνία είναι η μετάνοια. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική είναι για την άσκησή μας μετάνοια. Έτσι, για να μην επισκιάζει το χρόνο, ένα μόνο απόσπασμα θα δούμε από τον Άγιο Άντης Κλίμακας για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος, συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωρητών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με την νηστεία και κτύπημα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε για το κήρυγμα του προφήτη Σοφωνία, που καταφέρεται κατά της αποστασίας του Ισραήλ και των εθνών και τους καλεί σε μετάνοια.
0: Και μπορούν οι ακροατές μας να το διαβάσουν και από την Παλαιά Διαθήκη, έχοντας και αυτά που μας είπατε, θα γίνει πιο παραγωγική η ανάγνωση, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάλαρη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη
1: εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γιώργος Χάλαρης είναι διδάκτορ βιβλικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας έκανε λόγο για το ασκητικό ήθος μέσα από τα βιβλία Ναούμ, Αβακούμ και Σοφωνία. Ακούσατε την εκπομπή «Ασκητικό ήθος ο Στάσης ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσή, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κάρπαθο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε χθες σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Διασώστες στη Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμμια άνδρα ακόμη ζωντανό 7 ημέρες μετά από τους ισχυρούς σεισμούς. Τώρα για αύριο έθριος ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο λίγο, Αντώνη.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ζωικό Βασίλειο, αγαπητοί ακροατές, και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, εμείς μιλάμε αυτήν την ώρα για την αρκούδα. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ίδιο το ζώο. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το ίδιο το ζώο, έτσι, για τη φυσιολογία του, για την εξέλιξή του. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για την χειμερία ανάρκη. Θα έχουμε

0: λίγο ξεκινώντας την συνομιλία μας να λέγαμε ίσως δύο λόγια που έχουν να κάνουν με την ίδια την ιστορία ενδεχομένως του ζώου όπως τη γνωρίζουμε. Είναι... κάποια πολύ σύντομα στοιχεία.
1: Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω για να δούμε το πότε εμφανίστηκε η αρκούδα. Θα λέγαμε ότι οι αρκούδες εμφανίστηκαν πριν 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμα στην Ευρώπη υπήρχαν στέπες. Η περιοχή μας δηλαδή δεν ήταν καν φιλόξενη για αυτές. Στην μορφή όμως που έχουμε την αρκούδα σήμερα, θα λέγαμε ότι εμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Και φυσικά όλο αυτό με την εξέλιξη μέσα στα χρόνια που έχει το κάθε είδος, μεταξύ αυτών και η αρκούδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η γεωγραφική απομόνωση του αρχικού είδους, θα μπορούσαμε να το πούμε, έχει διαμορφώσει σήμερα 8 διαφορετικά είδη.
0: Μάλιστα.
1: Στην πλειοψηφία τους αυτά τα είδη ζουν στο βόρειο ημισφαίριο, εκτός από ένα το οποίο ζει στο νότιο, στην Νότια Αμερική. Μεταξύ αυτών είναι και η δικιά μας η καφετιά αρκούδα, όπου ένα υποείδος της είναι και η γκρίζλι, αυτή που βλέπουμε συνήθως σαν ντοκιμαντέρ στον Καναδά, να ψαρεύουν να τρώει τους σολομούς.
0: Στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
1: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο διαφορετικά είδη, έχουν και τη μαύρη αρκούδα. Αυτή που συνήθως βλέπουμε πιο εύκολα είναι αυτή που βλέπουμε να ψαρεύει τους σολομούς, είναι η γκρίζλι, η καφέ. Η μαύρη είναι αρκετά μικρότερη και τη βλέπουμε σε πιο δασωμένες εκτάσεις.
0: Είπατε προηγουμένως ότι έχουμε 8 διαφορετικά είδη. Μπορούμε να αναφερθούμε λίγο έτσι σε αυτά.
1: Είναι η μαύρη αρκούδα, όπως προανέφερα, που ζει στη Βόρεια Αμερική. Είναι η καφέ αρκούδα, η δικιά μας, η οποία ζει στην Ευρασία και στη Βόρεια Αμερική. Είναι η πολική αρκούδα, που νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Και μάλιστα η πολική αρκούδα είναι και πιο συγγενική με τη δικιά μας αρκούδα από όλα τα είδη αρκούδας. Είναι η ασιατική μαύρη αρκούδα, είναι η βραδύπους αρκούδα, η οποία ζει στην Ινδία, στο Νεπάλ και στη Σρι Λάνκα, είναι η διοπτροφόρος αρκούδα των Άνδεων, η οποία ζει στη Νότια Αμερική, είναι στο νότιο ημισφαίριο αυτή, η αρκούδα του ήλιου, η οποία προτιμάει τροπικά δάση και τη βρίσκουμε συνήθως στην νοτιοανατολική Ασία, και φυσικά το χωρίς πολλές συστάσεις, το γνωστό πάντα, το οποίο το βρίσκουμε κυρίως και αυτό στην Ασία, στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα 8 είδη. Βέβαια, κάθε ένα από αυτά τα 8 είδη έχει και υποείδη. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την γεωγραφική συνήθως απομόνωση του κάθε υποπληθυσμού αυτών των ειδών. Mm-hmm. Για να το πω πιο χοντρικά, θα λέγαμε ότι στην αρχή ότι κάθε είδος ξεκινάνε όλα από ένα είδος και ανάλογα με την απομόνωση που έχει εξελίσσεται σε υποείδη και στη συνέχεια, όταν μετά από αρκετά εκατομμύρια χρόνια, τα υποείδη, εφόσον δεν έρθουν σε επαφή, μπορούν να φτιάξουν ακόμα και διαφορετικό είδος.
0: Είναι η εξελικτική πορεία. Τι σημαίνει αυτή η απομόνωση, αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε ως όρος.
1: Θα σας φέρω ένα πιο απλό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη της πέρδικας. Έχουμε πέρδικες οι οποίες ζουν στη Σικελία και πέρδικες οι οποίες ζουν στην κυρίως έκταση της Ιταλίας. Η απομόνωση τόσων ετών της Σικελίας έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό υποείδος. Αν αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια, μπορεί αυτό το υποείδος να γίνει είδος. Αυτό εννοώ απομόνωση. Αυτή συνήθως είναι χωρική απομόνωση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το υποείδος απομονώνεται χωρικά από τη μαμά είδος και έτσι υπάρχει εξελικτική πορεία.
0: Και είναι κάτι κάπως ξεχωριστό έτσι, πλέον, και γι' αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος, έτσι.
1: Έτσι,
0: με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Συνέχεια μετά από πολλά εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Και αυτό συνήθως έχει να κάνει με την επάρκεια της τροφής, το είδος της τροφής που θα φάει, τις καιρικές συνθήκες και την εξελικτική πορεία που θα έχει το συγκεκριμένο υποείδος.
0: Η αρκούδα, αυτή η εξελικτική της πορεία μέσα στα χρόνια, μας είπατε στην αρχή ότι εμφανίστηκε πριν από 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια, αλλά στην Ευρώπη πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, τουλάχιστον η αρκούδα όπως την ξέρουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η εξέλιξη, η διαδρομή, ναι, η χρονική, πώς ας πούμε ενδεχομένως άλλαξε το ίδιο το ζώο, το ίδιο το είδος.
1: Ενδεχομένως εξαιτίας των θερμοκρασιών το χαμηλότερο να έχει μεγαλύτερο τρίχωμα, πυκνότερο τρίχωμα, ή εξαιτίας της επάρκειας της τροφής, αν δεν υπήρχε επάρκεια τροφής να ήταν μικρότερη σε μέγεθος. Κάπως έτσι συνήθως εξελίσσονται και τα είδη. Θεωρούμε ότι αυτή η αρκούδα που έχουμε σήμερα έχει λιγότερες τρίχες, θα το έλεγαμε, λιγότερο τρίχωμα από την αρκούδα που υπήρχε παλιότερα εξαιτίας και των διαφορετικών θερμοκρασιών.

0: Έχουμε λοιπόν την αρκούδα να εμφανίζεται σε πολλά διαφορετικά μέρη του χάρτη της γης.
1: Παραδείγματος χάρη η γκρίζλι, να σας διακόπτω, συγχωρέστε μου, σας διακόπτω. Η γκρίζλι στην Βόρεια Αμερική είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη δικιά μας κάθε αρκούδα, ενώ είναι η ίδια αρκούδα. Είναι ένα υποείδος της κάθε αρκούδας και εξελικτικά υπάρχει καλύτερη επάρκεια τροφής, καλύτερος ζωτικός χώρος. Έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέγεθος, θα λέγαμε, από ότι έχει η δικιά μας αρκούδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την αρκούδα στην Ελλάδα, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε ίσως κάποιους αριθμούς όσον αφορά τον πληθυσμό της αρκούδας, ίσως και σε παγκόσμιο, και μετά θα έρθουμε στα δικά μας εδώ.
1: Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για παγκόσμιο πληθυσμό, γιατί όπως σας ανέφερε υπάρχουν πολλά υποείδη και πολλά διαφορετικά είδη. Είναι αρκετά δύσκολο να το γενικεύσουμε τόσο πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500, κατελάχιστον μάλλον 500 αρκούδες. Και αυτό έχει προκύψει μετά από στοιχεία γενετικής. Να σας πω ότι πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ πολύ λιγότερες. Δηλαδή υπολογίζουμε στην χώρα μας στη δεκαετία του 90 ήταν περίπου στα 150 άτομα. Στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000 ήταν περίπου στα 200 με 300. Ενώ τώρα μιλάμε για κατελάχιστον 500 άτομα, και το τονίζω το κατελάχιστον. Μπορεί να είναι και 600, μπορεί και 700. Και κάλλιστα σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα ερώτημα. Πόσες αρκούδες θα μπορέσουν να χωρέσει η Ελλάδα.
0: Προλάβατε λίγο, γιατί θέλω να το ρωτήσω και αυτό.
1: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα και ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς. Σε ποιο νούμερο θα πούμε ότι εδώ είμαστε, δεν χωράμε παραπάνω, και από εδώ και πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί νομίζω όσοι έχουν ασχοληθεί με το ίντερνετ, ακόμα και με τηλεόραση που βλέπουν ειδήσεις, έχει αρκετά συχνά περιστατικά επιθέσεων αρκούδας, αρκούδες οι οποίες έφαγαν κτηνοτροφικά ζώα, αρκούδες οι οποίες εμφανίστηκαν στο χωριό δίπλα και έτρωγαν στα σκουπίδια, αρκούδες νεκρές στην Εγνατία. Είναι κάτι το οποίο πριν μια 20ετία, πριν 30 χρόνια δεν θα τα ακούγαμε. Τώρα αυτά τα φαινόμενα συνεχώς γίνονται και συχνότερα.
0: Αυτό συνδέεται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων.
1: Σαφώς και συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού. Γιατί αν δεν είχαμε αρκούδες, δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν και στα χωριά. Έχει να κάνει και με την τροφή. Έχει να κάνει και με ένα περίεργο, θα το έλεγα, στοιχείο της βιολογίας της, το οποίο είναι ότι τα ενήλικα αρσενικά συχνά πυκνά κυνηγάνε τις θηλυκές που φέρουν μικρά, που έχουν μικρά, να τους σκοτώσουν τα μικρά, ώστε να μπορέσουν να ξαναζευγαρώσουν. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδηγούν τις αρκούδες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι θηλυκές με μικρά, κοντά στον άνθρωπο, ώστε εκεί μπορούν να προστατεύσουν τα μικρά τους. Και φυσικά για την επάρκεια της τροφής. Γενικά όλα τα ζώα έχουν, θα το έλεγα, στο μυαλό τους πως με λιγότερη δαπάνη ενέργειας μπορούμε να τραφούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολο το να ψάξω όλο το δάσος, να βρω τα φρούτα, να βρω την τροφή μου, από το να πάω στο χωριό δίπλα και να βρω τα αποφάγια που έχει πετάξει ο άνθρωπος.
0: Να σας ρωτήσω, να έρθουμε λίγο τώρα να δούμε το ίδιο το ζώο και να ξεκινήσουμε μιλώντας, βέβαια, αφού κάναμε αυτή την ωραία εισαγωγή, να μιλήσουμε λίγο για την αρκούδα έτσι όπως εμφανίζεται στην Ελλάδα και τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ας πούμε. Έχουμε ένα είδος αρκούδα στην Ελλάδα?
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί καταρχάς. Υπάρχει ένα είδος αρκούδα, είναι μόνο η κάθε αρκούδα.
0: Μόνο
1: και μάλιστα αρκούδα. Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό.
0: Να πούμε δύο πράγματα, Ελλάδα, για το ίδιο το ζώο, για την φυσιολογία του, αν θέλετε.
1: Ναι. Στην ελεύθερη αρκούδα, και το τονίζω ελεύθερη, θα κάνω μια εισαγωγή στη συνέχεια για τις εχμάλωτες, ζει περίπου 20 με 25 χρόνια στο φυσικό περιβάλλον. Όταν είναι εχμάλωτη, επειδή δαπανά λιγότερη ενέργεια και θα έλεγα ότι ο οργανισμός της επιβαρύνεται λιγότερο, μπορεί να έχει καταγραφεί να ζει ακόμα και 45 και 50 χρόνια στην εχμαλωσία. Βλέπουμε ότι σχεδόν διπλασιάζει τη ζωή της όταν ένα ζώο είναι εχμάλωτο. δεν συμβαίνει μόνο στην αρκούδα. Συμβαίνει και στα περισσότερα ζώα. Αυτό που θα λέγαμε για την αρκούδα είναι ότι έχει πάρα πολύ ανεπτυγμένη την όσφρηση και όχι τόσο την όραση και την ακοή. Δηλαδή η αναζήτηση της τροφής της και η προφύλαξη που θέλει να πάρει από τους ενδεχομένως διώκτες της αφορά κυρίως την όσφρηση και την ακοή της. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι περίπου στα 300 μέτρα με τα μάτια δεν μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αρκούδας είναι τα πολύ μεγάλα νύχια, τα οποία δεν είναι συσταλτά. Δηλαδή, αν πάρουμε μια γάτα παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι δεν φαίνονται πουθενά τα νύχια της. Είναι μέσα, όταν πατήσουμε το πέλμα της βλέπουμε ή όταν θέλει η ίδια τα βγάζει έξω. Στην αρκούδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αρκούδα τα έχει μόνιμα έξω, θα έλεγα, τα νύχια, τα οποία μάλιστα μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμα και τα 10 εκατοστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα χρησιμοποιεί για να σκαρφαλώνει, για να σπάζει κλαδιά για να μπορέσει να τραφεί από καρπούς. Και επίσης είναι εμφανή στο ίχνος της όταν περπατάει στη λάσπη. Βλέπουμε ότι φαίνεται όλο το ίχνος του ποδιού της, γιατί περπατάει με όλο το πέλμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό της δίνει και ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε βραχώδεις περιοχές, γιατί πραγματικά θα λέγαμε ότι το πέλμα της βεντουζάρει πάνω στα βράχια και μπορεί να κινείται ακόμα και σε πολύ δυσπρόσιτα μέρη. Να μιλήσουμε λίγο για το βάρος της, να πούμε ότι είναι γενικά ένα πολύ μεγάλο ζώο. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 300 κιλά, ενώ τα θηλυκά είναι σαφώς μικρότερα και συνήθως δεν ξεπερνούν τα 200 κιλά.
0: Κάτι άλλο χαρακτηριστικό μπορούμε να πούμε για το σώμα της, τη σωματοδομή της δηλαδή και τη φυσιολογία της. Μας είπατε τη φυσιολογία για τα νύχια.
1: Ναι. Θα σας έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό το τρόπος περπατάει. Είναι πλαγιοβαδιστική.
0: Δηλαδή
1: μετακινεί τα δύο πόδια της ίδιας πλευράς με το ίδιο βήμα, σε κάθε βήμα. Γι' αυτό όταν τη δούμε και τρέχει μας δίνει την αίσθηση ότι περπατάει στο πλάι, ότι τρέχει στο πλάι. Και μπορεί να αναπτύξει για μικρό χρονικό διάστημα βέβαια πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να φτάσει και τα 55 με 60 χιλιόμετρα ταχύτητά της. Οπότε αν κάποια στιγμή συναντηθούμε μαζί της στο δάσος, καλό είναι να μην τρέξουμε. Δεν θα κερδίσουμε. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ταχύτατη η αρκούδα. Μάλλον μπορεί να είναι ταχύτατη.
1: Τονίζω για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Ο τύπος βαδίσματος, η πλαγιοβαδιστική που είπατε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος συναντάμε και στην Καμήλα.
1: Νομίζω πως έτσι είναι. Νομίζω πως και η Καμήλα με τον ίδιο τρόπο περπατάει.
0: Ακριβώς. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει ή τι μειονέκτημα ως τρόπος βάδισης και πόσο πολύ τη βοηθάει δηλαδή την αρκούδα ή όχι, αναλόγως και με τις συνθήκες.
1: Δεν θα έλεγα ότι δίνει κάποιο πλεονέκτημα ή κάποιο μειονέκτημα. Είναι ένα χαρακτηριστικό του είδους, το οποίο έχει εξελιχθεί έτσι. Ίσως ενδεχομένως βοηθάει στο να κινείται καλύτερα μέσα στη τασωμένη έκταση. Αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζω να δίνει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα ο τρόπος αυτός περπατήματος. Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό του είδους.
0: Δεν προσδίδει ίσως κάποια ισορροπία μεγαλύτερη?
1: Όχι, γιατί και σε μια σύγκριση με κάποια άλλα ζώα δεν θα λέγαμε ότι δίνει κάποια καλύτερη ισορροπία. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι δεν της δίνει τόσο καλή ισορροπία στο τρέξιμο. Ίσως όμως δεν το χρειάζεται αυτό, να έχει καλύτερη ισορροπία. Και το άλλο που είναι αξιόλογο για να αναφέρουμε στην αρκούδα είναι ο τεράστιος ζωτικός χώρος που χρειάζεται. Η αρκούδα θέλει πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες στο εύρος ενός έτους. Και όταν λέω τις ανάγκες, τα είδη της αγρίας πανίδας έχουν τρεις βασικές ανάγκες. Αυτή είναι η τροφή, τροφή και νερό, είναι η κάλυψη και είναι και η προστασία και η θέση φωλεοποίησης, δηλαδή η προστασία που θέλουν για τις θέσεις φωλεοποίησης. Όταν μια περιοχή καλύπτει αυτά, ο ζωτικός χώρος μικραίνει ή μεγαλώνει. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ένα ζώο θέλει μια αρκούδα, θέλει να τραφεί την ημέρα 20 κιλά καρπούς, ψάχνει να δει πού θα μπορέσει αυτά τα 20 κιλά καρπού να τα πάρει, να τραφεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν αυτή την ποσότητα της δίνει μικρή έκταση, σίγουρο ο ζωτικός της χώρος θα μικρύνει. Όταν η έκτασή της δεν είναι τόσο καλή, είναι αναγκασμένη να κινείται σε μεγαλύτερες αποστάσεις για να κάνει αυτή την αναζήτηση τροφής.
0: Σπαταλάει και περισσότερη ενέργεια προφανώς. Έτσι, όπως το είπατε προφανώς, ναι. Αναγκάζεται να σπαταλήσει περισσότερη ενέργεια ακριβώς για να βρει τροφή, νερό, την κάλυψη και την προστασία που είπατε. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ στη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Κιούση, μιλώντας ακριβώς για την αρκούδα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε με την βοήθεια του κυρίου Κιούση.

0: Συζητάμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Κιούση, δασοπόνο και επιστημονικό συνεργάτη της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, για την αρκούδα, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως κάτι νομίζω πολύ ενδιαφέρον, ότι η αρκούδα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έκταση ώστε ουσιαστικά να επιβιώσει, για να ζήσει. Χρειάζεται τροφή και νερό, χρειάζεται κάλυψη και χρειάζεται προστασία. Είπατε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Ενδεικτικά,
0: ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε.
1: Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι ο μέσος χώρος που χρειάζεται κάθε αρκούδα είναι περίπου στα 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη έκταση χρειάζεται για να κινηθεί και να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες της.
0: Πόσα στρέμματα είναι αυτό περίπου?
1: 350.000. 350.000 στρέμματα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση που χρειάζεται. Επίσης υπάρχει ακόμα κάτι αξιοσημείωτο σε αυτόν τον χώρο που χρειάζεται. Είναι η διαφοροποίηση που έχει στη διάρκεια του έτους η τροφή της. Mm-hmm. Έχω κάποια επιστροφή στον ήχο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε, ο ηχολήπτης μας, αν θα μπορούσε έτσι να το διορθώσει. Εμείς σας ακούμε πάντως κανονικά.
1: Έλεγα τις διαφορετικές φάσεις που έχει εντός του έτους η τροφοληψία της, οι θέσεις που τρέφεται και η ποσότητα που τρέφεται.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βγει από τον χειμερινό λίθαργο, η τροφή της είναι μειωμένη, μετακινήσεις της λιγότερες και τρέφεται λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Σε συνέχεια το καλοκαίρι αυξάνει τις ποσότητες της τροφής για να αυξηθούν ακόμα περισσότερο το φθινόπωρο, καθώς θέλει να αποθηκεύσει λίπος, για να μπορέσει μετά στη συνέχεια να ξαναμπεί στο χειμέριο λίθαργο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε βλέπουμε ότι έχει διαφοροποίηση στις ποσότητα μέσα στο έτος που τρέφεται, και μάλιστα από την άνοιξη, από τέλος χειμώνα μέχρι την περίοδο που θα ξαναπέσει σε λίθαργο, μπορεί ακόμα και να διπλασιάσει το βάρος της.
0: Μάλιστα.
1: Από την τροφή. Και είναι αναγκαία για να μπορέσει φυσικά να ανταπεξέλθει αυτούς τους μήνες που θα είναι σε χειμέριο λίθαργο.
0: Θα μιλήσουμε και για το χειμέριο λίθαργο στη συνέχεια. Ήθελα να πάμε λίγο στην τροφή. Με τι τρέφεται συνήθως η αρκούδα, αν θέλετε?
1: Η αρκούδα είναι αγαπημένη
0: τροφή. Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 80%, τρέφεται με φυτικής πρόληψης ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Προτιμάει να τρώει κάστανα, βελανίδια, καρπούς, φρούτα που μπορεί να βρει στο δάσος, μούρα. Mm-hmm. Και ό,τι γενικά είναι διαθέσιμο, ακόμα και ρίζες ή βολβούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως τις ρίζες και τους βολβούς όταν ξυπνήσει από το χειμέριο λίθαργο που δεν είναι και τα υπόλοιπα διαθέσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Η ζωικής προλήψης τροφή, η οποία το ξαναλέω έχει μικρό ποσοστό, είναι περίπου στο 15%. Αυτή έχει να κάνει με μυρμήγκια, έχει να κάνει με μέλισσες. Mm-hmm. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν είναι μόνο το μέλι που προτιμάει η αρκούδα να τρώει αυτή την καταστροφή που κάνει στους μελισσοκόμους και οι ψέλες, αλλά είναι και ο γόνος, όπως αναφέρουν οι μελισσοκόμοι, δηλαδή το σκουλικάκι πριν γίνει μέλισσα, το οποίο δίνει στην αρκούδα την απαραίτητη πρωτεΐνη. Και φυσικά είναι, αν δούμε και στον Ελγά, θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια καταγεγραμμένα περιστατικά, επιθέσεις αρκούδων κυρίως εκτινοτροφικά ζώα, όπως είναι τα μοσχάρια αλλά και τα εγωπρόβατα.
0: Αυτό είναι μια ακραία, αν θέλετε, έτσι, κατάσταση, περίπτωση που έχει να κάνει με την εξέβρεση τροφής, την ανέβρεση τροφής αρκούδας ή όχι?
1: Το συνηθισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το συνηθισμένο. Δεν είναι η αρκούδα ένα σαρκοφάγο ζώο ώστε η τροφή της να επικεντρώνεται στο πώς θα φάει το μοσχάρι του κτηνοτρόφου. Mm-hmm. Ή την κατσίκα. Αλλά παρόλα αυτά οι ζημιές δεν είναι αμελητές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ειδικά τα μοσχαρία στο οποίο επιτίθεται έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος στον κτηνοτρόφο. Και φυσικά με τη δυστοκία, θα έλεγα, με τη δυσκολία που έχει το κράτος αποζημιώσεις, αυτά τα ζώα τις περισσότερες φορές αποζημιώνονται ή πολύ αργότερα ή κάποιες ακόμα φορές δεν αποζημιώνονται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να τη βλέπουν την αρκούδα σε κάποιες περιπτώσεις σαν εχθρό. και όχι σαν σύμμαχο όπως θα έπρεπε να τη βλέπουν.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την τροφή της. Ξέρουμε επίσης, νομίζω, ότι υπάρχουν κάποια είδη τα οποία τρώνε και ψάρια.
1: Ναι, όλες οι αρκούδες τρώνε ψάρια όπου είναι διαθέσιμα. Οι γκρίζλι, παραδείγματος χάρη, όπως αναφέραμε, στη Βόρεια Αμερική, το κύριος γεύμα τους σε κάποιες χρονικές περιόδους είναι τα ψάρια. Στην Ελλάδα, επειδή τα ορεινά μας ύδατα δεν έχουν τέτοιες ποσότητες ψαριών, είναι πολύ μικρότερο το πόσο συμβάλλει στις τροφικές συνήθειες τα ψάρια.
0: Είπατε προηγουμένως για την ανάγκη να καλύψει την πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη που χρειάζεται η αρκούδα τρώγοντας μέλισσες και το γόνο κυρίως αυτό.
1: Ναι, τρώει και μυρμήγκια, μπορεί να φάει και άλλα είδη. Ακόμα και χελώνες έχει καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Να τρώει.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά δεν θα τις φάει γιατί είναι διαθέσιμες. Δεν θα βγει επί τούτου να πάει να φάει χελώνες ή να πάει επί τούτου να φάει το μοσχάρι. Όταν το βρει διαθέσιμο, ναι, θα το φάει. Και μάλιστα εδώ έχουμε και το εξής, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία εξειδικεύονται. Δηλαδή μπορεί σε μια περιοχή να υπάρχουν 5 αρκούδες και οι 4 να μην προκαλούν καμία ζημιά στα κτηνοτροφικά ζώα. Ενώ μια συγκεκριμένη να προκαλεί ιδιαίτερη ζημιά στα κτηνοτροφικά ζώα. Και σε αυτό θα πρέπει να κληθεί η πολιτεία, ώστε να μπορεί να φτιάξει έναν γρήγορο μηχανισμό και ρεαλιστικό, ώστε οι κτηνοτρόφοι να προστατεύσουν αυτά τα ζώα και όχι να τα βλέπουν σαν αντιπάλους, όπως ανέφερα, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και να μην την έχουν την αρκούδα ως αντίπαλο στο βιός τους, να το πω απλά.
0: Σε ποιες περιοχές τις βρίσκουμε στην Ελλάδα, αυτό δεν το αναφέραμε. Είπατε ότι έχουμε περίπου κατελάχιστον 500 αρκούδες σήμερα στη χώρα μας. Αυτός είναι ο πληθυσμός τους. Πού εντοπίζονται, αν θέλετε, περισσότερες από αυτές?
1: Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες αρκούδες βρίσκονται στην οροσειρά της Πίνδου. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Ενώ υπάρχει ένας πληθυσμός στη Ροδόπη που θα βρούμε αρκούδες. Παρ' όλα αυτά, μετά το 1995, έχουμε παρατηρήσει να έχουν επαναπτυξιστεί αρκετές περιοχές. Τι εννοούμε? Όταν μια περιοχή γεμίσει, δηλαδή η αρκούδα έχει βρει τη χωροκράτειά της και αρχίζει και πληθαίνει το είδος, η επόμενη αρκούδα είναι αναγκασμένη να πάει κάπου αλλού. Αν δεν βρει κατάλληλες συνθήκες, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της εγκατάλειψης των ορεινών χωριών μας, έχει δημιουργηθεί ένα πλέον κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν οι αρκούδες. Και δεν μιλάω μόνο για τις αρκούδες, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και για τους αγριόχειρους, μπορούμε να μιλήσουμε και για τους λύκους. Πύκνωσαν τα βουνά μας, με αποτέλεσμα αυτά τα ζώα να βρήκαν ασφαλές καταφύγια και να εξαπλώνονται. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι αρκούδα έχουμε καταγράψει ακόμα και στην ορεινή ναυπακτία. Δεν είναι μόνιμη, αλλά φαίνεται ότι το είδος συνεχώς επικύζει και καινούργιες περιοχές. Αλλά ο βασικός πυρήνας είναι η Πίνδος και η Ροδόπη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Πάρατε με τη βοήθειά σας εδώ, Κυριακίου, συμπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μια απαραίτητη, σύντομη ωστόσο διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Σήμερα μιλάμε για την αρκούδα, αγαπητοί ακροατές. Είναι κοντά μας, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος είναι δασοπόνος και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Μιλάμε λοιπόν για την αρκούδα. Είχαμε μείνει στην συζήτησή μας στο σημείο που μας αναφέρατε για τον πληθυσμό της αρκούδας και μας λέγατε στην Ελλάδα, που βρίσκεται, που εντοπίζεται, Μας είπατε ότι ακόμα και στην ορεινή ναυπακτία έχει καταγραφεί έτσι αρκούδα εκεί.
3: Και στη Μύτη. Ακόμα και ήδη στη Λαμία έχει, και εκείνη μάλιστα η ακόμα πιο συχνή εμφάνισή της.
0: Οι αρκούδες ζουν κατά μόνα, ζουν σε αγέλες.
3: Ζουν κατά μόνας εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής, καθώς και την περίοδο που οι μητέρες έχουν τα μικρά τους. Εδώ θα μπούμε σε ένα άλλο κομμάτι, θα μπούμε λίγο στην αναπαραγωγή.
0: Βεβαίως.
3: Και θα μιλήσουμε ότι η αρκούδα έχει πολύ αργή σεξουαλική ορίμανση. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, μπορεί να ζευγαρώσει μετά τα 4-5 χρόνια της. Επίσης τα μικρά της μετά τα 2 χρόνια, μάλλον κοντά στα 2 χρόνια, φεύγουν από κοντά από τη μητέρα και είναι ελεύθερα να ζήσουν και μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Και επίσης ένα αξιόλογο στοιχείο που έχει είναι ότι τα μικρά μαθαίνουν από τη μητέρα αυτά τα 2 χρόνια πώς να αναζητούν τροφή, πώς να βρίσκουν τα κατάλληλα καταφύγια να προστατευτούν και πώς αντιμετωπίζουν τους εχθρούς και τους κινδύνους. Είναι επίκτητα και δεν είναι στο DNA του ζώου αυτά.
0: Πρέπει να τα μάθει, λοιπόν. Πρέπει να τα μάθει,
3: πρέπει να
0: τα ζήσει
3: μάθει
0: σε τέτοιες συνθήκες για να μάθει πώς θα επιβιώσει. Μας είπατε ότι 2 χρόνια μένουν τα μικρά μαζί με τη μητέρα τους.
3: Περίπου μένουν 2 χρόνια.
0: Σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά ανεπτυγμένα σε μέγεθος, αν θέλετε, ώστε να μπορέσουν
3: να... Είναι σχεδόν στο μέγεθος ενήλικης αρκούδας. Σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό και μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Και σκεφτείτε ότι αυτό το ζώο το οποίο φτάνει τα 200 κιλά περίπου στα 2-2,5 χρόνια σαν ηλικία, γεννιέται χωρίς να φέρει τρίχωμα, χωρίς να έχει δόντια και περίπου στα 400 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης έχει ένα χαρακτηριστικό το ότι ενώ η εγκυμοσύνη της διαρκεί περίπου 7-8 μήνες, η πραγματική κοίηση είναι περίπου στις 2 μήνες. Mm-hmm. Τι εννοώ? Η αρκούδα ζευγαρώνει συνήθως το Μάιο με τον Ιούνιο. Δεν ξεκινάει όμως ο Άριο να μεγαλώνει, αλλά θα λέγαμε κοιμάται. Και ξεκινάει να μεγαλώνει μετά από 7 περίπου μήνες, μετά από 6 περίπου μήνες, όταν ξεκινάει λίγο πριν μπει στο χειμέριο λίθαργο. Και η κοίησή της τότε διαρκεί για 2 μήνες. Και τα μικρά της περισσότερες φορές γεννιούνται όταν η θηλυκιά είναι στο χειμέριο λίθαργο.
0: Να έρθουμε λίγο και στο χειμέριο λίθαργο, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Κιούση, που αφορά βεβαίως όχι μόνο την αρκούδα και πολλά άλλα ζώα. Και θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά και μετά να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην αρκούδα, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί.
3: Εντάξει, είναι ο χειμέριος λίθαργος και είναι και η χειμερή ανάρκη. Έχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την κατάσταση του ζώου. Δηλαδή, η χειμέρια ανάρκη, μιλάμε για ένα ζώο το οποίο ρίχνει τα πάντα στο μηδέν, δηλαδή ακόμα και η θερμοκρασία του σώματός του μπορεί να αγγίξει στο μηδέν. Πέφτουν όλες οι λειτουργίες του σχεδόν όσο δεν μπορεί να τις κατεβάσει άλλο, γιατί μετά θα πεθάνει. Και στη συνέχεια όταν έρθει η ζέστη επανέρχεται. Στην αρκούδα δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και μιλάμε για χειμέριο λίθαργο. Η αρκούδα δεν τα ρίχνει όλα αυτά τα στοιχεία τόσο χαμηλά. Δηλαδή η θερμοκρασία του σώματός της θα πέσει 2 με 3 βαθμούς, οι καρδιακοί παλμοί της θα πέσουν περίπου στο μισό, από 54-55 περίπου που είναι ο μέσος όρος θα πέσουν στο 25. Και θα λέγαμε ότι λαγοκοιμάται αυτό το διάστημα και δεν κοιμάται. Γι' αυτό και μιλάμε για λίθαργο και όχι για ύπνο. Και μάλιστα αν ενοχληθεί αυτή την περίοδο μπορεί εύκολα να ξυπνήσει. Ενώ σε αντίθεση με άλλα ζώα τα οποία πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, δεν θα ξυπνήσουν.
0: Ποια ζώα πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, μπορούμε να αναφέρουμε μερικά?
3: Κυρίως έχουμε κάποια τροκτικά τα οποία πέφτουν σε τέτοιου είδους χειμερή ανάρκη και συνήθως είναι είδη τα οποία ζουν σε πιο παγωμένα κλίματα. Και θα λέγαμε ότι οι αρκούδες στην Ελλάδα, ο χειμέριος λίθαργος διαρκεί 2 με 3 μήνες, γιατί έχουμε ζεστότερο κλίμα. Σε αντίθεση με τις αρκούδες που ζουν πολύ βορειότερα, οι οποίες μπορούν να πέφτουν και σε και 6-7 μήνες ακόμα σε χειμέριο λίθαργο. Αυτές είναι οι κύριες διαφοροποίησεις. Κυρίως είναι κάποια τροκτικά όμως αυτά που πέφτουν σε χειμέρια ανάρκη.
4: Ακόμα και εδώ στη χώρα μας, εσύ δηλαδή για ζώα που ζουν εδώ στην Ελλάδα.
3: Επειδή το κλίμα της Ελλάδας είναι αρκετά ζεστότερο, δεν έχω υπόψη μου κάποιο ζώο που να πέφτει σε χειμέρια ανάρκη. Δεν γνωρίζω κάποιο ζώο. Ίσως κάτι μου διαφεύγει, αλλά δεν γνωρίζω κάποιο ζώο να πέφτει σε χειμέρια ανάρκη στην χώρα μας. Αντιθέτως, έχουμε την αρκούδα που πέφτει σε χειμερινό λίθαργο.
4: Είπατε ότι ακόμα και αν κάτι συμβεί και την ξυπνήσει, θα ξυπνήσει. Ναι. Αυτό μπορούσε, ναι. θα
3: αν
4: μπορέσει να. Αν ενοχληθεί, δηλαδή.
3: Αν ενοχληθεί, δηλαδή, βρεθεί κάποιος κτηνοτρόφος στο σημείο, στο καταφύγιό της και την ενοχλήσει ο σκύλος που θα έχει μαζί και θα φυλάει τα ζώα. Ενδεχομένως να σηκωθεί, να ξυπνήσει. Και μάλιστα εδώ έχει και δυσκολία στο να ξανακοιμηθεί. Παρόλα αυτά όμως, το ξαναλέω ότι επειδή η Ελλάδα είναι αρκετά νότια και έχει ζεστό κλίμα, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και κάποια αρσενικά το χειμώνα δεν θα παίζουν καθόλου σε χειμέριο λίθαργο. Γιατί είναι οι θερμοκρασίες και η διαθεσιμότητα της τροφής τέτοια που μπορεί έστω και με δυσκολία να τα συντηρήσει χωρίς καν να κοιμηθούν αυτό το διάστημα. Αν πάμε βορειότερα, πιο πολύ χιόνι, πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, μικρότερη διαθεσιμότητα τροφής αυτό το διάστημα, τα ζώα έχουν προσαρμοστεί ώστε να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και να ξεπερνούν τη δυσκολία αυτή που έχει ο χειμώνας στις πιο βορείες χώρες.
4: Ο χειμέριος λίθαργος, για ποιο λόγο μάλλον, για ποιους λόγους η αρκούδα πέφτει σε χειμέριο λίθαργο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο?
3: Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η έλλειψη τροφής. Είναι ένα διάστημα το οποίο η τροφή είναι μειωμένη, γιατί όπως σας είπα είναι φυτοφάγο, τρέφεται κυρίως με καρπούς και φρούτα. Την περίοδο του χειμώνα, ειδικά στα δάση φυλοβόλων και κονοφόρων που διαδίδει η αρκούδα, δεν υπάρχει επάρκεια τροφής. Με αποτέλεσμα να έχει προσαρμοστεί και να παχαίνει την περίοδο που πρέπει, δηλαδή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που υπάρχει αυθονία αυτών των φρούτων και των καρπών. Αποθηκεύει το λίπος, όπως προανέφερα, μπορεί να διπλασιάσει ακόμα και το βάρος της. Και αυτό το λίπος που έχει αποθηκεύσει τη βοηθάει τη δύσκολη περίοδο να ξεπεράσει την έλλειψη της τροφής. Κάπως έτσι συμβαίνει και με άλλα ζώα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή μου ήρθε πολύ απλά στο μυαλό τα μελίσια. Που οι μέλισσες ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν. Την περίοδο της αυθονίας αποθηκεύουν το μέλι και το χειμώνα που δεν μπορούν να τραφούν τρώνε από αυτό που έχουν ήδη αποθηκεύσει. Κάπως έτσι δηλαδή είναι η προσαρμογή του συγκεκριμένου είδους στο συγκεκριμένο εμπόδιο που αντιμετωπίζει.
4: Μπορεί να πέσει δηλαδή για χειμέριο λίθαργο πότε, ας πούμε, ποιο μήνα, το Δεκέμβρη ή το Νοέμβρη?
3: Συνήθως εκεί πέφτουν, δηλαδή είναι τέλος μέσα Δεκέμβρη με τέλος Φλεβάρι. Αυτοί οι δύο ή τρεις μήνες είναι ανάλογα και φυσικά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και το εκάστοτε έτος. Μπορεί να έχει υπάρχει μια διακύμανση 10-20 μέρες νωρίτερα ή αργότερα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά συνήθως αυτή είναι η περίοδος που βρίσκουμε, που έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα. Κύριε Κιούση, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όσα μας λέτε, όλες αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία για την αρκούδα και τον τρόπο με τον οποίο ζει εδώ στην χώρα μας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, για τα τελευταία περίπου 15 λεπτά της εκπομπής.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος είναι δασοπόνος. Μαζί του συζητάμε για την αρκούδα. Έχουμε δώσει έτσι με τη βοήθειά του πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για την αρκούδα. Προηγουμένως συζητούσαμε για για τον χειμέριο λίθαργο, κύριε Κιούση, στον οποίο έτσι μπαίνει, πέφτει η αρκούδα για 2-3 μήνες το χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν η αρκούδα ξυπνήσει από το χειμέριο λίθαργο, θέλω να πω, επανέρχεται κανονικά, πώς να το πω, σαν να μην συνέβει τίποτα.
1: Κατάλαβα την ερώτησή σας. Είναι η περίοδος που ακριβώς θα λέγαμε ότι είναι πεινασμένη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας του μεγάλου διαστήματος που έχει να τραφεί, ξεκινά, θα έλεγα, και τρέφεται σιγά σιγά. Δηλαδή είναι η περίοδος που δεν υπάρχει φυσικά και μεγάλη διαθεσιμότητα τροφής, αλλά αυτήν ακριβώς την περίοδο ξεκινάει σταδιακά και τρέφεται με βολβούς και ρίζες που βρίσκει διαθέσιμα. Mm-hmm. Και αυξάνει σιγά σιγά την ποσότητα της τροφής της μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά πεινασμένη και θα λέγαμε ότι είναι και αρκετά λιποβαρή.
0: Έχει χάσει βεβαίως και...
1: Έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος του βάρους της. Το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50-60%.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Προφανώς η περίοδο
1: έχει μεγαλύτερες ανάγκες για να ξεκινήσει να ανταπεξέρχεται, θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά, τη συγκεκριμένη περίοδο η διαθεσιμότητα τροφής είναι μικρή και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει πολύ καιρό να τραφεί, ξεκινάει σιγά σιγά την τροφοληψία της. Για να αρχίσει σιγά σιγά να το αυξάνει μέχρι να αποκτήσει το βάρος που θέλει, ώστε να ξαναπέσει τον Δεκέμβριο πάλι στο χειμέριο λίθαργο. Είναι τρεις διαφορετικές φάσεις, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η πρώτη φάση που τρέφεται λίγο, η καλοκαιρινή φάση που τρέφεται κανονικά και η φάση του φθινοπόρου, η οποία τρέφεται όσο δεν μπορεί. Και μάλιστα είναι και το φθινόπωρο, επειδή προσπαθεί να τραφεί πάρα πολύ, βλέπουμε ότι κάνει και πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Μπορεί να κάνει ακόμα την ημέρα και 25 και 30 χιλιόμετρα μετακίνηση για να μπορέσει να βρει την τροφή που θέλει, για να μπορέσει να αποθηκεύσει το λίπος, για να ξεπεράσει το χειμώνα που θα έρθει. Και μάλιστα αυτή την περίοδο προτιμάει τους καρπούς, γιατί οι καρποί δίνουν περισσότερο, είναι καλύτερη ποιότητα τροφή και τη βοηθούν να αποθηκεύσει μεγαλύτερη ποσότητα λίπους.
0: Μάλιστα. Οι ανάγκες σε τροφή, μας είπατε προηγουμένως, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί καθημερινά να χρειάζεται 20 κιλά καρπών να έχει ανάγκη. Ναι. Έτσι, ναι. Υπάρχουν κάποια μετρήσιμα μεγέθη, ας πούμε, πέρα από τους καρπούς ή σε νερό, η ανάγκη της σε νερό.
1: Δεν τα έχω πρόχειρα, δυστυχώς, για να σας τα αναφέρω τέτοια στοιχεία. Θα σας πω όμως ότι θέλει πολύ μεγάλη ποικιλία. Από αυτές τις τροφές και γι' αυτό το λόγο κάνει και τόσο πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Βλέπουμε, όπως σας ανέφερα, μετακινείται ακόμα και 30 χιλιόμετρα μακριά και ο ζωτικός της χώρος έχει να κάνει με το πόσα είδη από αυτά και τι ποσότητα έχουν που θα μπορέσουν να την κάνει να τραφεί. Γι' αυτό, όπως είπα, μπορεί μια περιοχή να είναι λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα και να καλύπτει τις ανάγκες της. Ενώ κάποια άλλη πολύ μεγαλύτερη περιοχή, σε πολλά περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα, να μην καλύπτει τις ανάγκες της. Γιατί έχει να κάνει με τα είδη των δέντρων και την καρποφορία τους κάθε έτος που έχουν αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό, μάλιστα, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε το ενδιέτημα της αρκούδας, πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή να δούμε τι λείπει από το βιοτοπό της, ποια είδη λείπουν, σε τι εκτάσεις μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε ή να τα φυτέψουμε ή να τα μπολιάσουμε, ώστε να μπορέσουμε να τις παρέχουμε την απαραίτητη ποσότητα τροφής και κατ' επέκταση να την αποτρέψουμε στο να κατέβει εύκολα στο χωριό. Όπου είναι η μία αιτία από τις δύο που κατεβαίνει στο χωριό. Η άλλη είναι η προστασία, όπου αναφέραμε πριν για τα μικρά της.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουμε αναφερθεί και στο γεγονός ότι η αρκούδα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να ζήσει, για να τραφεί, τόσο όμως και για κάλυψη όσο και για προστασία, όπως μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Κιούση, υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, να υπάρξει κάποια διαμάχη με μια αρκούδα σε μια άλλη αρκούδα για το ποιος μπορεί να επικρατήσει στο συγκεκριμένο χώρο, αν θέλετε.
1: Συνήθως οι αρκούδες μαρκάρουν τις περιοχές τους. Τι εννοώ, έχουν κάποια συγκεκριμένα εκρήματα τα οποία τα τοποθετούν στην περίμετρο της περιοχής τους, και όταν κάποιο άλλο ζώο εισέλθει μέσα σε αυτήν την περιοχή, μπορεί ακόμα και από το ύψος που θα είναι τοποθετημένο το συγκεκριμένο έκρημα στο δέντρο να καταλάβει για τι ζώο υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Μικρές επικαλύψεις στις περιοχές παρόλα αυτά μπορεί να βρούμε. Διαμάχες εύκολα δεν θα βρούμε, γιατί όπως σας είπα οι χωροκράτες είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Τις μαρκάρουν. Όταν γίνει υπερπληθυσμός, δηλαδή όταν υπάρξει επιπλέον αρκούδα, θα πέσει σε διπλανή περιοχή. Και συνήθως τα κυρίαρχα ζώα έχουν και τις καλύτερες περιοχές.
0: Mm-hmm. Τα μεγάλα ζώα, τα αρσενικά, να υποθέσουμε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως τα κυρίαρχα μεγάλα ζώα, τα αρσενικά έχουν και τις καλύτερες περιοχές. Mm-hmm. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου είναι το πρόβλημα που έχει η αρκούδα όσον αφορά τη βιωσιμότητά της και τα ατυχήματα που έχουμε με αρκούδες τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρκούδα σήμερα είναι ο κατακαιρματισμός του βιοτόπου της. Τι εννοώ? Οι δρόμοι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρκούδα. Γιατί? Εκτός του γεγονότος ότι έχουμε άμεσες θανατώσεις, υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο 3 αρκούδες σκοτώνονται σε δρόμους, και όταν μιλάμε για ένα πληθυσμό 500 ζώων κατελάχιστο, βλέπουμε ότι δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό αυτό. Αλλά οι αυτοκινητόδρομοι κάνουν το εξής. Δυσχεραίνουν, δυσκολεύουν την επικοινωνία των οικοτόπων της, του ενδιαιτήματός της. Δηλαδή, η αρκούδα, η Εγνατία έχει κόψει το ενδιαίτημά της στη μέση. Η αρκούδα δεν μπορεί να πάει από τη μια πλευρά της Εγνατίας στην άλλη. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικά έργα, τα οποία είναι είτε υπόγειες διαβάσεις, θα το έλεγα, είτε πράσινες γέφυρες, όπου τα ζώα σε συγκεκριμένα σημεία μπορούν να περάσουν και να επικοινωνήσουν από τη μια πλευρά του δάσους στην άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνεται και φυσική διασπορά, και δεν υπάρχει και η γενετική κατάπτωση. Δηλαδή δεν απομονώνουμε έναν πληθυσμό και τον αφήνουμε να ζευγαρώνει με άτομα διπλανού πληθυσμού, ώστε να μην έχουμε γενετική κατάπτωση, να μην έχουμε μομιξία, να το πω απλά. Ένα κίνδυνος για τις αρκούδες είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα, ή αλλιώς οι φόλες, όπως λέγεται, τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι απόρρια των προβλημάτων που ανέφερα πριν με τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Όταν ο κτηνοτρόφος με το βιός του δεν μπορεί να ζήσει, γιατί μια αρκούδα βρέθηκε και του έφαγε 3 μοσχάρια, και όταν το κράτος αδυνατεί για διάφορους λόγους να του πληρώσει το κόστος αυτής της ζημιάς, έρχεται μετά στην αντιδικία. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό βήμα από τη χώρα μας αν αυτός ο μηχανισμός, τόσο για την αρκούδα αλλά και για το λύκο, μπορώ να πω ότι για το λύκο είναι ακόμα πιο σημαντικό, αρχίσει να λειτουργεί σωστά, και μπορεί ο κτηνοτρόφος, ο κάθε άνθρωπος που δραστηριοποιείται, ο μελισσοκόμος ακόμα, και παίρνει μια πραγματική αποζημίωση σε σχέση με τη ζημιά που έχει πάθει. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε δεν τον νοιάζει να πάθει ζημιά, γιατί ξέρω ότι τα χρήματά του δεν θα τα χάσει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, γνωρίζοντας ότι χάνει συνεχώς χρήματα, θα πρέπει να σταματήσει να βάλει ένα στόπ μόνος του. Δεν είναι σωστό, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Και προσπαθούμε με σωστή ενημέρωση να έχουμε ένα ρεαλιστικό τρόπο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους και στους ανθρώπους που γενικά δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας και ήθελα να πάμε και σε κάτι άλλο, στο οποίο αναφερθήκατε, κάνατε μια πολύ σύντομη νήξη προηγουμένως, όταν μιλάγαμε για τα πόσα χρόνια ζει μια αρκούδα. Όταν μια αρκούδα είναι ουσιαστικά δεν ζει στο φυσικό της περιβάλλον, είναι απομονωμένη μάλλον από το φυσικό της περιβάλλον, είναι κάπου έγκληση, τέλος πάντων δεν ζει στο δάσος, για να το πω απλά. Αυτό είναι άλλος ένας εχθρός της.
1: Αυτό είναι παράνομο. Δεν επιτρέπεται κάποιος να πάρει οποιοδήποτε είδος της άγριας πανίδας, θα το τοποθετήσει στο σπίτι του ή σε ειδικό κλουβί, όποιο και αν είναι αυτό. Οι περιπτώσεις που υπάρχουν ζώα αυτή τη στιγμή είναι είτε γιατί είναι ορφανά αρκουδάκια, είτε γιατί είναι ζώα τα οποία είναι ανίκανα πλέον να ζήσουν μόνο τους στο δάσος. Mm-hmm. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
2: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, νομίζω. Λαμβάνονται έτσι μέτρα σε τέτοιες περιπτώσεις αρκούδων που δεν μπορούν να ζήσουν πια, όπως είπατε, στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν μπορούν να επιβιώσουν?
1: Υπάρχουν οργανώσεις που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με αυτό ακριβώς το πρόβλημα, και μάλιστα το κράτος έχει μεριμνήσει ώστε σε περιπτώσεις προσέγγισης αρκούδων κοντά σε πόλεις να συστήνει ειδική επιτροπή, η οποία άμεσα αποφασίζει για την επικινδυνότητα του περιστατικού κτλ. Συνήθως βρίσκουμε αρκούδες με αρκουδάκια τα οποία είναι κοντά στις πόλεις, και σε πολλές περιπτώσεις τα αρκουδάκια αυτά είναι ορφανά και τα οποία μεταφέρονται σε και τέτοια κέντρα περίθαλψης, θα το έλεγα, τα οποία γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μάθουν, να μπορούν να κυνηγούν μόνα τους, να βρουν την τροφή μόνα τους και να μπορέσουν στη συνέχεια να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες, το οποίο υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο που γίνεται όλη αυτή η δράση, δεν έχουν κάποια επιτυχία, δεν έχουν επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί τα ζώα αυτά έχουν μάθει πλέον με τον άνθρωπο, έχουν μάθει να βρίσκουν την τροφή τους κοντά στον άνθρωπο, δεν φοβούνται τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα και σε συνέχεια να γυρνάνε πάλι πίσω στο κέντρο εκεί όπου υπήρχαν και εκεί μεγάλωσαν.
2: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά και την κλιματική αλλαγή, κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει, αν θέλετε, και την αρκούδα και τους πληθυσμούς αρκούδα στη χώρα μας και ενδεχομένως και οι πυρκαγιές που έχουμε, ναι, κατά καιρού, μεγάλες πυρκαγιές?
1: Ναι, εδώ είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ξεκινήσουμε το δεύτερο. Οι πυρκαγιές σίγουρα επηρεάζουν την αρκούδα. Έχουμε όμως ένα ευτύχημα, ότι η αρκούδα ζει συνήθως σε ορεινά δάση. Τα ορεινά δάση δεν καίγονται εύκολα. Αν πάρετε δηλαδή τα στοιχεία των πυρκαγιών των τελευταίων ετών, θα δείτε ότι κυρίως καίγονται τα χαμηλού υψομέτρικου οικοσυστήματα. Mm-hmm. Και όχι τα φιλοβόλα και τα ψυχρόβια εικονοφόρα που θέλει η αρκούδα για να ζήσει, που κυρίως εκεί τη συναντούμε. Το άλλο ερώτημά σας αφορούσε?
2: Το άλλο, το ένα είχε να κάνει λοιπόν με τα δάση και το άλλο με την κλιματική αλλαγή, κατά πώς επηρεάζεται.
1: Ναι. Όπως σας ανέφερα και πριν, βλέπουμε ότι ενδεχομένως μάλλον σε κάποια χρόνια να μην βλέπουμε καθόλου χειμέρο λίθαργο στις αρκούδες. Mm-hmm. Εφόσον η θερμοκρασία βλέπουμε ότι ανεβαίνει, κάποια στιγμή θεωρώ ότι μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια ή κάποιες χιλιάδες χρόνια, να δούμε ότι αυτό το φαινόμενο που ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποια ζώα τα οποία δεν πηθούν καθόλου σε χειμέρο λίθαργο, να γίνει πιο συχνό. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα εξελιχθεί με την κλιματική αλλαγή και η επάρκεια της τροφής και να δούμε πώς θα προσαρμοστεί η αρκούδα. Mm-hmm. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι ένα ζώο που έχει δείξει όλες αυτές τις χιλιετίες ότι μπορεί πολύ εύκολα και ανταπεξέρχεται και ξεπερνάει τα όποια εμπόδια μπορεί να έχει στον ετήσιο κύκλο της.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κιούση. Θερμά όμως θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν πολλές οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας δώσατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκλησή σας και θα χαρώ πάλι να τα ξαναβούμε.
2: Θα ήταν και δική μας χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κιούση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Ζωικό Βασίλειο. Εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην αρκούδα με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Κιούση, ο οποίος είναι δασοπόνος και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρους των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτό από κακού των έργων σου χόρτα στη συνδέγη. Ο εξανατέλων χόρτο της κτίνες και εκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρχον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στη ζωή ταξίδα του πεδίου εκέδρου του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσέψου του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ειρήνη και ρούς ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενο του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσυν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και εσύ νύχτησαν και οι σταυμάδρα αυτών κοιτάστησονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσε μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αύτη θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και έστε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όπω ανέπεσαν σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει την έντροφη αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλήστησονται Χριστό του. Αποστρέψατο δέσου το πρόσωπο τα ραφίσονται. Ανταναβεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ιστοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποσταλεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται για να γεννεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα. Εφραντίζεται κύριο επί τη έλξη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου ψαλό του Θεού με όσοι υπάρχουν. Μην δει αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εφραντίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έργο τη δύση αυτού έδου σκότω και εγένει τον ήξη. Όσε μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ήδη σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σύ.

0: Κυρίως των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέρα από τον Υιό Οικοντού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβονται ο Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέρα του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στράτου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων

0: και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέτουρισθεν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφλέξον.

και πολύ παραφωνήτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Όφθης διαυγία του Πνεύματος, ως περλήθος διαυγής της Βασιλείας του Χριστού, εν αθλήσας αθλητά υπέρ της πίστεως τέρος, και τρέψας τον αθέων την παράταξη.

λαοί. Κύματα της πλάνης παρέδραμες, κυβερνόμενος Χριστού δια ηττήτω δεξία, και λιμένη νόητο εγκαθορμής της αθλήτα γαλήνης, μη λιγούσις εμφορούμενος και δόξης, μοιραίους εις αξιούμενος, μαρτής Θεού.

Φως ελαρών Αγίας δόξης ο θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς υμνήστε φωνές ασίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε Ενιαίες, πέρα τα αυτήν αμάρτη της φιλαχθήνη ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων του όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου ημάς, καθάπερα πείσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δεξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός, ουδέστε συνέτσιον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, οι Άγιοι, φωτισσών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει έννοι, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το πατρικό.

οφθαλμούς μου τον κατοικούνται το ουρανό. Ιδούς οφθαλμοί δουλών ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί μόνο

0: Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή με το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο ίδιος ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μη το οφείλημα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίστη μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως λήθος η

0: Πατρός και Πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ήγης τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αιμών των πίστων ευσεβών και ορδόξων χριστιανών συν δι' Αγίευτο Εκκλησία πολυτάφτη ιεράμονη ταύτη και τον γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και έλογου ξέρων ασυγκρίτω Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούς την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράτων και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και καλήν των μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, το Αγίου εν δόξου μάρτυρος Ιακήμ Θεού, ού και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

Λογάδιν, αυτό θα πει χτίσιμο. Φεύγω από τίποτα, μένω σε τίποτα. Η πένα μου βαθιά το νιώθω, ξεψυχά σε δουλικά χαράματα, όπου κρατιέμαι χωρίς ανερμάτιστα φαινόμενα. Χειρόφρενο θεότητας, εικονίζοντας εικασίες βραχνιασμένες, τοπονύμια ερευόδη, η επιθετική μου μεταφυσική, για να υπάρχω χειρότερος.

Έχουμε κάθε δικαίωμα να κοιμόμαστε. Ή μήπως όχι. Για σκέψου να ανήκε στο κράτος ο ύπνος. Τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Θα αγοράζαμε ύπνο με δελτίο ή ελεύθερα. Και πόσο. Και αν είχε παραχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ποια η τιμή του σήμερα? Θα πεθαίναμε από εγρήγορση χωρίς χρήματα? Υπάσχοντες από αϊπνίες, τυχερότερη λιγάκι, δεν είναι έτσι? Για σκέψου να μη μας ανήκε ο ύπνος.

τρίπτυχο. Η γραπτή ποίηση σωριάστηκε στο στήθος μου σαν ένα τίποτα.

και άλλες ακόμη λέξεις. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το προς τα έξω μας φταίει. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών, ολάξαφνα, το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Το βλέμμα μου, την αδιέξοδη ματιά του σφαζόμενου ζώου. Κι όλα με στέλνουν έρημο στην ερημιά μου. Μαζεύεται σιγά σιγά η καταιγίδα. Σηκώνω τα μάτια και τη βλέπω. Θα ξεσπάσει.

Ερωταπόκριση. Γράφετε? Γράφω μονάχα όταν υπάρχω πολύ. Στην Άβυσσο παντρεύομαι. Στην Άβυσσο κάνω τα παιδιά μου.

πλανητικό τετράστιχο. Κήθε στον Άρη ή λιγάκι παραπέρα στον Ερμή, καθόμουνα και αντίκριζα το άλφα του Κενταύρου. Σχεδόν απέναντι καθόμουνα κι είχα την όραση θερμή σε ένα τεράστιο ρουθούνισμα του σύμπαντος Ταύρου.

Προσευχή του Θαλή στην παραλία. Ω σταγόνα διάφανη, σταλαγμένη στο πρώτο πράσινο εμπόδιο της βροχούλας, θείον ανάβρισμα, δίχως άλλη μοναδική θεότητα, σ' αυτή τη στέρεη και αδιάσυστη ματαιότητα, είναι απέραντος ο πρόπαπος, ο αρχαίος, ιώδης ωκεανός και αναστάσιμος ο πειραχτωμένος πάπος, ο αλίγιστος και ανεχόρταγος κρουνός ανάμεσα στα αχανή διαστήματα. Ως σταγόνα διάφανη, θυγατέρα του χειμώνα, λαμπυρίζεις ωραία στο σκουλικάκι.

τα μικρά δωρήματα. Ένα. Ο ευλίγιστος θάνατος, όπως ακούγεται στη ματωμένη μουσική της Ισπανίας, όπως ακούγεται στα θροίσματα του αέρινου ταυρομάχου στην αρένα. Δύο. Βδομάδα με βδομάδα τη ζωή κερδίζοντας, ανέφελος, ανάμεσα στου κόσμου τη μαυρίλα, την παγωνιά, τις άσπλαχνες βροχάδες, την αστάρτη, μα τη χρυσή του την καρδιά, την πάει στράτα τόσα χρόνια. Ποιος άλλος? Ο πλήρης ποιητής, ο ταξιδιώτης. Τρία. Ο Ηράκλητος δίπλα στο φούρνο, σαν άνθρωπος. Τέσσερα. Η αίσθηση του απόλυτου την ώρα τούτη, σαν το ανακλάδισμα που σε κουφαίνει. Πέντε. Το κάρβουνο που κοκκινίζει στη φωτιά, την ιδέα του μαύρου δεν την αλλάζει. Έξι. Τι να σου κάνουν τα βατραχοπέδιλα της επιστήμης όταν ανοίγεσαι στο πέλαγος της μεγάλης αγωνίας. Εφτά. Ένα βουβάλι για τον ερυθρόδερμο χορεύει σαν την πεταλούδα στον αμέθιστο θάμνο. Οκτώ. Της άπλαστης ερημιάς τα ξυλόσπιτα, της άχραντης απεργίας τα βάθια. Εννέα. Λαοσυνάχτης είναι ο ποιητής ή διαβάτης? Ο Ιησούς, ο αλυσόδετος από τη βάφτιση.

σε θωριασμένο χειρόγραφο. Σας έλεγα, γιατρός και τιμωθάνατος, το ίδιο πεθαμένοι. Σας έλεγα, γιατρός και τιμωθάνατος, ανάμιχτη, στην άνθηση του λάκου, σαν αμφίβλαστη, τα χείλη τους απόχρωνα λιθώματα μια μέρα, στον ίδιο πικροπίδακα, στο ίδιο ρήμα. Ιθαγενής είναι ο θάνατος, απόξω δεν υπάρχει χάρος. Ιθαγενής είναι ο Θεός, δεν είναι αλόχθονας, και αυτό σημαίνει πως ο κόσμος πριτανεύει. Το ζήτημα είναι να μην κάνει σίσκιο και αγάπηση φρικτή στην ορατότητα.

Ο κοιμισμένος ταξιδιώτης. Ανάμεσα στους ήρεμους νόμους της νιόνυφης νοικοκυράς, της επιστήμης, ανάμεσα στα κρυμνώδη και διάπειρα ύψη της ανάγκης, ο ύπνος βασιλεύει στα διλήμματα και εγώ, ο μαύρος ταξιδιώτης, το αστραποσάκουλο, μαζεύοντας τα αέαρα των δευτερολέπτων, ανοίγω ποτέ πότε τα μάτια μου και βλέπω τα αλλαγμένα τοπία, την άφατη μεταβολή, πλήθος τα μνήματα της πλάνης, ευλογία κι ευθύνουσα σελήνη στα ολόφωτα υπόγεια της αγάπης, ένα δύσκολο πνεύμα δαψιλεύει. Χάρος η όψη του έρωτα, η ψύχα του τη ζωή την αγριεύει. Σκοπεύω σήμερα να προκαλέσω το μέλλον, εγώ το αρχαίγωνο μυαλό της ανθρωπότητας.

νοθρο κάρδιο ποίημα για μια καινούρια καταλόγχηση των αμοιβαίων όντων. Εγώ θα αναμερίσω όλα τα φυλώματα και ωρέχτηκα να εκτίσω τον εαυτό μου ως αν κάτι το αστραπιαίο. Κανένα μεταφυσικό βελούδο στο ένιγμα. Επιτέλους, μεταφυσική είναι ολάκερη η ζωή που κορινθιάζουμε.

Ηλιοφοβία. Ο βαθύτερος άνθρωπος αποστρέφεται τον ήλιο, το θλιβερό αεροπλάνο του φωτός, και εισέρχεται στην κύμηση του κατασκότεινου ουρανού με ένα βουνό λουλούδια στο στήθος του. Τις ένδων εξελίξεις.

επανάκτηση. Το άειλο είναι η ίδια ύλη και ολομόναχη, γιατί το άειλο μέσα στην ύλη ίον αλόγλωση ψυχή είναι ακατάληπτη αντίφαση και μαύρο ψόφιο λάθος. Όμως ας μη σκοτώσουμε τη μόνη μας υγιεινή, φράγμα το σώμα στην ψυχή και ματωμένη φυλακή.

Λυρική ομοπλάτη. Καθέσπιτο και συφορά, καθέσπιτο και γλύκα, κι όλος ο κόσμος μουσική κατάσταση. Χερουβικό στο σούρουπο πτηνό, λευκή μου χήνα, το πτέρωμά σου στρώματα σοφά, κι ακούω τη μουσική τους. Την όμορφη δομή τους χαίρομαι, τη γη ξαναγνωρίζω, που την πατείς με πάτημα βελούδινο, και στου χωμά του αγάλωμε την ίδια τραγουδιστή δομή και βάρβαρη αλληλουχία. Συνεχίζω τις εξοφλήσεις μου σε βιολογικό νόμισμα.

Φιλοσοφώντας, εγκαταλείπουμε ως ένα σημείο το ζώο, μα όμως το ένιγμα ολοένα παφλάζει στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσί, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, της εφορίας ή λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα ζημιές από τον σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κάρπαθο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Διασώστες στη Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμια άνδρα ακόμη ζωντανό 7 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος. Τώρα για αύριο, γενικά αίθριος ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα με το οποίο αγαπητοί ακροατές θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με τα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA, και ξεκινώντας θα θέλαμε να σας

από ή εκτός της παραδοσιακής γενετικής κληρονομικότητας. Η επιγενετική συχνά περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν την γονιδιακή δραστηριότητα και έκφραση, αλλά αναφέρεται και στις κληρονομήσιμες φαινοτυπικές αλλαγές. Τέτοιες επιδράσεις στα κυταρικά και φυσιολογικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά μπορεί να προέρχονται από εξωτερικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης. Ο τυπικός ορισμός της επιγενετικής απαιτεί αυτές τις αλλαγές που κληρονομούνται στους απογόνους των κυτάρων ή των οργανισμών. Τώρα, ο όρος αναφέρεται επίσης στις ίδιες τις αλλαγές χωρίς να αλλάζει η αλληλουχία του DNA. Παραδείγματα μηχανισμών που παράγουν τέτοιες αλλαγές είναι η μεθυλίωση του DNA και η τροποποίηση των ιστονών, καθένα από τους οποίους αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια, χωρίς να μεταβάλλεται η υποκείμενη αλληλουχία του DNA. Η γονιδιακή έκφραση μπορεί να ελεγχθεί μέσω της δράσης των κατασταλτικών πρωτεϊνών που προσκολούνται σε περιοχές του DNA, σιωπώντας ή υπερεκφράζοντας γονίδια. Αυτές τώρα οι επιγενετικές αλλαγές μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω των κυταρικών διαιρέσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του κυτάρου ή για πολλές γενιές. Ένα παράδειγμα επιγενετικής αλλαγής στην ευκαριωτική βιολογία είναι η διαδικασία της κυταρικής διαφοροποίησης. Κατά την μορφογέννηση, τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε πλήρως διαφοροποιημένα κύτταρα, καθώς ένα μόνο γονιμοποιημένο οάριο, το ζυγωτό, συνεχίζει να διαιρείται, τα προκύπτοντα θυγατρικά κύτταρα αλλάζουν σε όλους τους διαφορετικούς τύπους κυττάρων σε έναν οργανισμό συμπεριλαμβανομένων των νευρώνων, των μυϊκών κυττάρων και του επιθυλίου, του ενδοθυλίου, των αιμοφόρων αγκείων, ενεργοποιώντας ορισμένα γονίδια και αναστέλλοντας την έκφραση ορισμένων άλλων. Στο παρελθόν, ορισμένα φαινόμενα που δεν ήταν απαραίτητα κληρονομικά είχαν περιγραφεί ως επιγενετικά. Για παράδειγμα, ο όρος επιγενετική έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει οποιαδήποτε τροποποίηση χρωμοσωμικών περιοχών, ειδικά τροποποιήσεις ιστώνων, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι αλλαγές είναι κληρονομικές ή σχετίζονται με το φαινότυπο. Σήμερα ένα χαρακτηριστικό για να θεωρηθεί επιγενετικό θα πρέπει να είναι κληρονομικό. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, και όπως προείπαμε, ορισμένα φαινόμενα που δεν ήταν απαραίτητα κληρονομικά είχαν περιγραφεί παλαιότερα ως επιγενετικά. Για παράδειγμα, ο όρος επιγενετική έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει οποιαδήποτε τροποποίηση χρωμοσωμικών περιοχών, ειδικά τροποποίηση ιστώνων, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι αλλαγές είναι κληρονομικές ή σχετίζονται με το φαινότυπο. Στην βιολογία, η επιγενετική είναι η μελέτη, όπως τονίσαμε, των κληρονομικών αλλαγών του φαινοτύπου που δεν εμπεριέχουν τροποποιήσεις στην αλληλουχία του DNA. Το συνθετικό στην επιγενετική σημαίνει κάτι το οποίο είναι πάνω από ή εκτός της παραδοσιακής γενετικής κληρονομικότητας. Τώρα θα δούμε το πώς η επιγενετική επηρεάζει την ζωή μας. Ας θυμηθούμε τι είναι το DNA. Το μόριο επί του οποίου καταγράφεται ο γενετικός μας κώδικας είναι το DNA και εντοπίζεται στον πυρήνα του κυττάρου. Το DNA είναι οργανωμένο σε λειτουργικές μονάδες που ονομάζονται

ονομάζονται γονίδια και τα γονίδια με την σειρά τους εντοπίζονται σε σωματίδια που ονομάζονται χρωμοσώματα. Με τον όρο γενετικός κώδικας αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στο DNA βάση της οποίας συντίθενται οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι τα εξειδικευμένα αυτά μόρια που αφενός αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού μας, αφετέρου επιτελούν λειτουργίες απαραίτητες για την ικανοποίηση των μεταβολικών του αναγκών. Η ροή της γενετικής πληροφορίας είναι DNA, μεταγραφή, RNA, μετάφραση, πρωτεΐνη. Το DNA μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται αντιγραφή διπλασιάζεται ώστε να διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ των δύο κυττάρων που θα προκύψουν από την κυτταρική διαίρεση. Το DNA μεταγράφεται σε ένα παρόμοιο μόριο το οποίο ονομάζεται RNA. Το RNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνες που είναι τα μόρια τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία του κυττάρου και κατ' επέκταση και ολόκληρου του οργανισμού. Επομένως, υπό μίαν έννοια, το RNA δρά ως ένας ενδιάμεσος μεταξύ του DNA, που είναι το μόριο αποθήκευσης της γενετικής πληροφορίας και της πρωτεΐνης, που είναι ο καθαυτός εκτελεστής της γενετικής πληροφορίας, δηλαδή το μόριο δια του οποίου η πληροφορία γίνεται συγκεκριμένη δράση. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό, αφού προέρχονται από την διαίρεση ενός αρχικού κυττάρου που ονομάζεται ζυγωτό και προέκυψε μετά την γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματοζωάριο. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν οι γαμέτες, δηλαδή τα αναπαραγωγικά κύτταρα, είτε τα οάρια για τη γυναίκα και τα σπερματοζωάρια για τον άνδρα. Ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Από κάθε ζεύγος το ένα χρωμόσωμα έχει μητρική προέλευση και το άλλο πατρική. Επομένως, καθένας από εμάς κληρονομεί το γενετικό του υλικό κατά το ίμιση από τη μητέρα του και κατά το ίμιση από τον πατέρα του. Δεν κληρονομεί όμως μόνο αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στην επιγενετική, που δώσαμε κάποιες πληροφορίες προηγουμένως. Με τον όρο επιγενετική αναφερόμαστε στις κληρονομούμενες μεταβολές στον τρόπο έκφρασης των γονιδίων, οι οποίες σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις δεν αποδίδονται σε αλλαγές στην δομή του μορίου του DNA. Η έννοια αυτή ίσως να φαντάζει ελαφρώς δυσνόητη στην πραγματικότητα, όμως δεν είναι τόσο πολύπλοκη. Το ότι έχουμε τα γονίδια στα κύτταρά μας δεν συνεπάγεται ότι από όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, και από όλα τους προκύπτουν πρωτεΐνες. Κάποια γονίδια υπό συνθήκες παραμένουν ανενεργά, ενώ υπό άλλες συνθήκες ενεργοποιούνται. Θα μπορούσε κάποιος σχηματικά να πει πως το κάθε γονίδιο έχει και έναν διακόπτη που άλλοτε είναι αναμένος και άλλοτε σβηστός. Έτσι, κάποια γονίδια ενδέχεται να είναι ενεργά σε μία ομάδα κυττάρων, άλλα ανενεργά σε μία άλλη ομάδα κυττάρων, ή πάλι κάποια κύτταρα ίσως να ενεργοποιούνται όταν υφίστανται κάποιες περιβαλλοντικές συνθήκες, κάποιες περιβαλλοντικές μεταβολές πιθανώς. Επομένως, τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού, όπως είναι ο άνθρωπος, έχουν κοινό γονότυπο, δηλαδή διαθέτουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κοινών γονιδίων. Όμως, δεν είναι όλα τα κύτταρα του οργανισμού ίδια μεταξύ τους. Άλλα συναντάμε κύτταρα που εξειδικεύονται σε κάποιες συγκεκριμένες
λειτουργίες. Η διαδικασία εξειδίκευσης των κιτάρων ονομάζεται διαφοροποίηση. Η γενετική βάση της διαφοροποίησης είναι η διαφορετική έκφραση, έτσι ονομάζουμε επιστημονικά την ενεργοποίηση των γονιδίων σε κάθε κύτταρο, η οποία είναι ανάλογη με την λειτουργία του κιτάρου αυτού. Θα πρέπει να παρατηρηθεί πως από τη μία γενιά κιτάρων στην επόμενη δεν περνάει μόνον το γενετικό υλικό, αλλά και ο τρόπος έκφρασης του γενετικού υλικού. Επομένως, τα θυγατρικά κύτταρα δεν έχουν μόνον τα ίδια γονίδια με το μητρικό, αλλά τα εκφράζουν και με τον ίδιο τρόπο, είτε τα ίδια γονίδια είναι ενεργοποιημένα. Τόσο η γενετική πληροφορία, τα γονίδια, όσο και η επιγενετική πληροφορία, ο τρόπος που τα γονίδια εκφράζονται, το ποια είναι ενεργοποιημένα και ποια είναι μη ενεργοποιημένα, κληρονομούνται. Εντούτοις, τα γονίδια δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ενώ η επιγενετική πληροφορία είναι αναστρέψιμη. Υφίσταται αυτό που ονομάζουμε επιγενετική πλαστικότητα και δύναται να επηρεαστεί από κάποια ερεθίσματα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως, είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου κάποια γονίδια να ενεργοποιηθούν και άλλα να απενεργοποιηθούν, αγαπητοί ακροατές. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, τόσο η γενετική πληροφορία, τα γονίδια, όσο και η επιγενετική πληροφορία, ο τρόπος που τα γονίδια εκφράζονται, δηλαδή το ποια είναι ενεργοποιημένα και ποια όχι, κληρονομούνται. Εν τούτης, τα γονίδια δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ενώ η επιγενετική πληροφορία είναι αναστρέψιμη, υφίσταται αυτό που ονομάζουμε επιγενετική πλαστικότητα και δύναται να επηρεαστεί από κάποια ερεθίσματα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τώρα, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την επιγενετική? Τα γονίδια αποτελούνται από DNA και το DNA με τη σειρά του αποτελείται από μόρια. Τα μόρια αυτά ονομάζονται νουκλεοτίδια. Το τι είδους πρωτεΐνη θα προκύψει από το κάθε γονίδιο εξαρτάται από την σειρά των νουκλεοτιδίων στο DNA του συγκεκριμένου γονιδίου. Για των επιγενετικών αλλαγών η σειρά των νουκλεοτιδίων παραμένει απαράλλακτη. Αυτό που αλλάζει είναι η χημική δομή των νουκλεοτιδίων. Επιπροσθέτως, το DNA στον πυρήνα του κυττάρου δεν είναι ελεύθερο, αλλά συνδεδεμένο με ειδικές πρωτεΐνες που ονομάζονται ιστώνες. Ένας έτερος μηχανισμός επιγενετικών αλλαγών είναι η χημική αλλαγή, όχι σε αυτό καθ' αυτό το μόριο του DNA, αλλά στους ιστώνες του. Στο σημείο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερθούμε στον επιστήμονα που επινόησε τον όρο επιγενετική, ο οποίος παρατήρησε το φαινόμενο αυτό σε κάποιες μύγες του γένους δροσόφυλλα. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας γνώριζε πως η διαμόρφωση του θώρακα και των πτερών των συγκεκριμένων μυγών εξαρτάται από τη θερμοκρασία ή κάποια χημικά ερεθίσματα στα οποία αυτά εξετέθησαν ως έμβρια. Έτσι πήρε έμβρια της μύγας και τα εξέθεσε στο ίδιο περιβαλλοντικό ερέθισμα τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε χημικό ερέθισμα ή σε ένα από τα δύο, θερμοκρασία ή χημικό ερέθισμα. Από τα συγκεκριμένα έμβρια διάλεξε αυτά που παρουσίαζαν μία νέα διαμόρφωση στο θώρακα ή στα πτερά, τα οποία τα έβαλε να αναπαραχθούν κάτω από τις περιβαλλοντικές, από αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες, από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην επόμενη γενεά μυγών, η αναλογία των ατόμων με το νέο χαρακτηριστικό ήταν υψηλότερη. Επέλεξε εκ νέου τα άτομα με το νέο χαρακτηριστικό και τα έβαλε να αναπαραχθούν υπό τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Παρατήρησε πως ακόμα και μετά από λίγες γενναίες μπορούσε, επιλέγοντας για αναπαραγωγή τα άτομα με τη νέα χαρακτηριστική διαμόρφωση του θώρακα και των πτερών, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα περνούσε στην επόμενη γενναία, ακόμα και αν έπαβε να υπάρχει το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ερέθισμα, δηλαδή θερμοκρασία ή χημικό ερέθισμα. Επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, στην οποία αναφερόμαστε. Και όταν ακούμε τη λέξη γενετικό νόσημα, οι περισσότεροι φανταζόμαστε ένα λάθος, μία μετάλλαξη, μία βλάβη στο DNA. Όμως η σύγχρονη βιολογία αποκαλύπτει μία πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Υπάρχουν, αγαπητοί ακροατές, ασθένειες στις οποίες το ίδιο το DNA παραμένει ακέραιο. Η αλληλουχία των γονιδίων δεν έχει αλλοιωθεί και όμως τα γονίδια δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Πώς είναι δυνατόν να νοσεί ένας οργανισμός όταν το γενετικό του υλικό είναι φυσιολογικό? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της σύγχρονης βιοιατρικής, την επιγενετική. Η επιγενετική μελετά τους μηχανισμούς που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τα γονίδια χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία του DNA. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το DNA είναι το βιβλίο της ζωής, ενώ η επιγενετική είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεται το βιβλίο αυτό. Αν ο τρόπος ανάγνωσης διαταραχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η εμφάνιση σοβαρών νοσημάτων. Στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι ορισμένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, μορφές καρκίνου αλλά και σπάνια γενετικά σύνδρομα δεν προκαλούνται από μεταλλάξεις του DNA αλλά από επιγενετικές διαταραχές που επηρεάζουν την λειτουργία των γονιδίων. Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας αλλά και της γενετικής έχει ανατρέψει μία παλαιότερη αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε γενετικό νόσημα οφείλεται υποχρεωτικά σε μία μετάλλαξη του DNA. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παθήσεις στις οποίες η αλληλουχία του DNA παραμένει φυσιολογική, όμως η λειτουργία των γονιδίων διαταράσσεται εξαιτίας των επιγενετικών μεταβολών. Τα νοσήματα αυτά ονομάζονται επιγενετικά και αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της σύγχρονης βιοιατρικής έρευνας. Η επιγενετική είναι ο επιστημονικός κλάδος που μελετά τις μεταβολές στην γονιδιακή έκφραση, οι οποίες δεν συνοδεύονται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Με άλλα λόγια, δεν αλλάζει το κείμενο του γενετικού κώδικα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κύτταρο το διαβάζει και το χρησιμοποιεί. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί λειτουργούν σαν ένα πολύπλοκο σύστημα διακοπτών που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένα γονίδια, επιτρέποντας στα κύτταρα να αποκτούν διαφορετικές λειτουργίες παρότι διαθέτουν το ίδιο γενετικό υλικό. Οι πιο σημαντικοί επιγενετικοί μηχανισμοί είναι η μεθυλίωση του DNA, η τροποποίηση των ιστονών και η δράση μικρών μη κωδικών RNA. Οι μηχανισμοί αυτοί ρυθμίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη λειτουργία των γονιδίων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση των κυττάρων και τη φυσιολογική λειτουργία των ιστών. Όταν όμως διαταραχθούν, μπορεί να προκύψουν σοβαρές ασθένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σύνδρομα γονιδιωματικής αποτύπωσης, όπως το τοτό και το τό. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόβλημα δεν είναι μία μετάλλαξη του γονιδίου αλλά η λανθασμένη επιγενετική σήμανση, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά γονίδια που φυσιολογικά θα έπρεπε να εκφράζονται. Ανάλογοι επιγενετικοί μηχανισμοί εμπλέκονται και σε αρκετές μορφές καρκίνου. Η υπερβολική μεθυλίωση μπορεί να απενεργοποιήσει γονίδια που προστατεύουν από την ανάπτυξη όγκων, ενώ η υπομεθυλίωση μπορεί να ενεργοποιήσει γονίδια που ευνοούν την καρκινογένεση. Έτσι, ορισμένες κακοήθειες εμφανίζονται χωρίς να υπάρχει απαραίτητα μετάλλαξη στα ίδια τα γονίδια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA. Τα τελευταία χρόνια σημαντικά ευρήματα δείχνουν ότι επιγενετικές διαταραχές συμμετέχουν και στην παθογένεια νευροαναπτυξιακών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και ορισμένων αυτοάνωσων παθήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται με ταχύς ρυθμούς, καθώς οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι επιγενετικοί μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις του DNA, αρκετές επιγενετικές μεταβολές είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Αυτό δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που δεν θα διορθώνουν το ίδιο το γονίδιο, αλλά θα αποκαθιστούν τη φυσιολογική λειτουργία του. Ήδη στην ογκολογία χρησιμοποιούνται επιγενετικά φάρμακα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ενώ πολλές ακόμη θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών. Η επιγενετική μας διδάσκει ότι η βιολογία του ανθρώπου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το γενετικό του υπόβαθρο. Η λειτουργία των γονιδίων εξαρτάται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ρυθμιστικών μηχανισμών, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανάπτυξη, τη γύρανση, αλλά και από παράγοντες του περιβάλλοντος, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική. Και για όσους και όσες ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας πριν από λίγη ώρα, είπαμε ότι αναφερόμαστε στα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA. Είπαμε τι είναι η επιγενετική. Να επαναλάβουμε σε αδρές γραμμές ότι η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον και η συμπεριφορά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην λειτουργία των γονιδίων μας. Σε αντίθεση με τις γενετικές αλλαγές, οι επιγενετικές αλλαγές μπορεί να είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν το DNA μας, αλλά μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας διαβάζει μία ακολουθία DNA. Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το αν και πώς εκφράζονται τα γονίδια. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να καθορίσουν πώς ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα γονίδια και ακόμη και αν κάποια εκφράζονται καθόλου. Έτσι, η παλιά αντίληψη ότι από μόνα τους τα γονίδια καθορίζουν την ανάπτυξη έχουν διαψευθεί. Τέτοιες αντιλήψεις, το δίλημα γονίδια ή περιβάλλον είναι πλέον άτοπο, είναι σχεδόν πάντα και τα δύο. Κατά την ανάπτυξη, το DNA που αποτελεί τα γονίδια μας συσσωρεύει χημικά σημάδια που καθορίζουν πόσο πολύ ή λίγο από τα γονίδια εκφράζονται. Αυτή η συλλογή χημικών σημάτων είναι γνωστή ως επιγονιδίωμα. Οι διαφορετικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά αναδιατάσσουν αυτά τα χημικά σημάδια και αυτό συνιστά επί της ουσίας την επιγενετική. Κάθε είδους περιβαλλοντική αλλαγή, είτε αυτή είναι θετική είτε είναι αρνητική, κάθε είδους περιβαλλοντική αλλαγή που επιδρά στο DNA μας και άρα στην σύνθεση πρωτεϊνών, μπορεί δυνητικά να συμβάλλει στην εκδήλωση φαινοτυπικών αλλαγών στον άνθρωπο. Και αυτό αποτελεί μία επιγενετική επίδραση. Αυτό εξηγεί γιατί τα γενετικά πανομοιότυπα δίδυμα μπορούν να επιδείξουν διαφορετικές συμπεριφορές, διαφορετικές δεξιότητες, υγεία, αλλά και εξέλιξη στην ζωή τους. Τα δίδυμα, τα γενετικά πανομοιότυπα δίδυμα. Τώρα, τι αλλαγές φέρνει η επιγενετική στην επιστημονική αντίληψη? Μέχρι πρόσφατα οι επιρροές των γονιδίων θεωρούνταν σταθερές και απαράλλακτες και οι επιπτώσεις των εμπειριών και του περιβάλλοντος των ανθρώπων στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου και στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σωματικής και συναισθηματικής υγείας παρέμεναν σε ένα πέπλο, θα λέγαμε, μυστηρίου. Αυτή η έλλειψη κατανόησης οδήγησε σε πολλά παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι αρνητικοί και θετικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλά και εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν το αναπτυσσόμενο έμβριο αλλά και το μικρό παιδί. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε κάποιες παρανοήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να τις ξεκαθαρίσουμε. Σε αντίθεση με την δημοφιλή πεποίθηση, τα γονίδια που κληρονομούνται από τους γονείς δεν καθορίζουν αποκλειστικά και μόνιμα τη μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού. Οι αλληλουχίες DNA σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια και πώς θα λειτουργήσουν οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από αυτά τα γονίδια, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται κανείς πριν και αμέσως μετά την γέννηση παρέχει ερεθίσματα που τροποποιούν χημικά ορισμένα γονίδια, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν πόσο και πότε εκφράζονται. Έτσι, ενώ οι γενετικοί παράγοντες ασκούν ισχυρές επιρροές, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αλλάζουν τα γονίδια που κληρονομήθηκαν. Αν και συχνά παρεξηγούνται, οι δυσμενείς εμπειρίες του εμβρίου και της πρώιμης παιδικής ηλικίας οδηγούν σε φυσικές και χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο που μπορεί να διαρκέσουν για μία ολόκληρη ζωή. Οι βλαβερές εμπειρίες όπως ο υποσιτισμός, η έκθεση σε χημικές τοξίνες, η φάρμακα και το υψηλό στρες πριν από την γέννηση ή στην παιδική ηλικία δεν ξεχνιούνται, αλλά ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου μέσω του επιγονιδιώματος. Οι βιολογικές μνήμες που σχετίζονται με αυτές τις επιγενετικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν πολλαπλά συστήματα οργάνων και να αυξήσουν τον κίνδυνο όχι μόνο για κακή σωματική και συναισθηματική υγεία, αλλά και για δυσκολίες στην μελλοντική μαθησιακή ικανότητα και συμπεριφορά του παιδιού. Το επιγονιδίωμα μπορεί να επηρεαστεί είτε από θετικές εμπειρίες όπως υποστηρικτικές σχέσεις και ευκαιρίες για μάθηση, είτε από αρνητικές επιρροές όπως περιβαλλοντικές τοξίνες ή στρεσογόνες συνθήκες ζωής που αφήνουν μια μοναδική επιγενετική υπογραφή στα γονίδια. Αυτές οι υπογραφές μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες. Στην πράξη υπάρχουν διάφοροι τρόποι επιγενετικών αλλαγών, όπως η μεθυλίωση DNA, στην οποία αναφερθήκαμε, τροποποίηση της ιστόνης mRNA. Για παράδειγμα, η μεθυλίωση του DNA είναι ένας τύπος επιγενετικής τροποποίησης που αφορά ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γονιδίων και που θα μπορούσε να εξηγήσει αλλαγές στη συμπεριφορά αλλά και συναισθηματικές διαταραχές που εμφανίζονται κατά την μετάβαση από τη βρεφική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ως προς την θετική πλευρά της επιγενετικής επίδρασης, αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι πραγματοποιούνται συγκεκριμένες επιγενετικές τροποποιήσεις στα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς αναπτύσσονται γνωστικές δεξιότητες όπως η μάθηση και η μνήμη, και ότι η επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση εγκεφαλικών κυκλωμάτων αφιερωμένων στη μάθηση και τη μνήμη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες διευκολύνει αυτές τις θετικές επιγενετικές τροποποιήσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι η υγιής μητρική και εμβρυϊκή διατροφή σε συνδυασμό με την θετική κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών μέσω του οικογενειακού και κοινοτικού τους περιβάλλοντος μειώνει την πιθανότητα αρνητικών επιγενετικών τροποποιήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο μεταγενέστερων βλαβών της σωματικής και συναισθηματικής υγείας. Η θεωρία του Γάλλου φυσιοδίφη και εξελικτικού βιολόγου Λαμάρκ περί κληρονομικότητας των επίκτητων χαρακτηριστικών φαίνεται ότι βαίνει προς επιβεβαίωση 3 αιώνες περίπου μετά μέσω της επιγενετικής και γενετικής επιστήμης.

Μερικές επιγενετικές αλλαγές φαίνεται ότι κληρονομούνται στους απογόνους, επιπλέον κάποιες φαίνεται ότι είναι αναστρέψιμες. Οι επιγενετικές διεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες κληρονομικές επιδράσεις χωρίς καμία μεταλλακτική αλλαγή στην αλληλουχία του DNA. Προς απλοποίηση του νοήματος και προς εξειδίκευσή του στην συναισθηματική διαταραχή, θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με την επιγενετική, αγαπητοί ακροατές, και την συναισθηματική διαταραχή, ότι η επίδραση του περιβάλλοντος δύναται να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το συναισθηματικό τραύμα, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι δεν εκδηλώνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους με κληρονομική προδιάθεση, αλλά διαμεσολαβείται μέσω μηχανισμών στρες. Άρα αυτό μπορεί να επιδρά στα γονίδια προκαλώντας επιγενετικές αλλαγές. Με μία λέξη μπορούμε να πούμε τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικό τραύμα, και δεν είναι, και αυτή είναι η βία. Με μία λέξη μπορούμε να συνοψίσουμε τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικό τραύμα, και αυτή είναι η βία που μπορεί να ασκηθεί σε έναν άνθρωπο. Είτε είναι σωματική βία, είτε είναι λεκτική βία. Κάθε είδους βία και κακοποίηση που θα δεχτεί ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι το σχολείο, είτε είναι ο εργασιακός χώρος, ο κοινωνικός περίγυρος, παίζουν, διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιγενετική διαταραχή. Κάθε είδους βίας, είπαμε, και κακοποίηση που θα δεχτεί ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εντός της οικογένειας, του σχολείου, της εργασίας, του κοινωνικού περίγυρου, της χώρας του, που θα εκφραστεί κυρίως με απώλεια, με εκφοβισμό, με γονεϊκή αδιαφορία ή απόρριψη, με σωματική, λεκτική, συναισθηματική κακοποίηση, με στιγματισμό, με ρατσισμό, με κοινωνικο-οικονομική αποσάρθρωση, όπως για παράδειγμα φτωχοποίηση, με πόλεμο. Εδώ έχουμε το διαγενειακό τραύμα. Αρκεί να πούμε μόνο ότι σύμφωνα με μελέτη ορόσημο, ο αριθμός των παιδιών που εκτίθενται σε σωματική, συναισθηματική βία ή παραμέληση κάθε χρόνο υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή τα μισά παιδιά στον κόσμο. Η αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με τραύμα διαταραχών, όπως η μετατραυματική διαταραχή, η στρες, η κατάθλιψη, κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχοθεραπεία, και είναι και ο καθιερωμένος τρόπος θεραπείας των συναισθηματικών διαταραχών, με αποτελεσματικότητα που ποικίλει, αλλά πάντως υπαρκτή και αποδεδειγμένη. Η επιγεννητική έρχεται επίσης να προσφέρει μία πολύ πιθανή εξήγηση στο πώς διαμεσολαβείται το θεραπευτικό αποτέλεσμα στην ψυχοθεραπεία, και όπως είπαμε μπορεί να εκφραστεί κυρίως με απώλεια, με εκφοβισμό, με την αδιαφορία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε προέρχεται αυτή από τους γονείς, την απόρριψη την οποία μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος, τη σωματική και την λεκτική, αλλά και την ψυχολογική κακοποίηση,
τον στιγματισμό, τον ρατσισμό, τη φτωχοποίηση, την κοινωνικο-οικονομική αποσάρθρωση, το διαγενειακό τραύμα που δημιουργείται μέσω των ταραχών, μέσω του πολέμου. Και καθώς οδεύουμε, αγαπητοί ακροατές, προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, αν θα θέλαμε έτσι να κάνουμε μία σύνοψη για τα όσα είπαμε στην σημερινή εκπομπή, θα λέγαμε ότι η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον αλλά και η συμπεριφορά, όπως ακούσατε, μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην λειτουργία των γονιδίων μας. Σε αντίθεση με τις γενετικές αλλαγές, οι επιγενετικές αλλαγές μπορεί να είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν το DNA μας, αλλά μπορούν να αλλάξουν, όπως προείπαμε, τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας διαβάζει μία ακολουθία DNA. Και σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν δει το φως τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες δείχνουν, όπως προείπαμε, ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το αν και πώς εκφράζονται τα γονίδια. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να καθορίσουν πώς ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα γονίδια και ακόμη και αν κάποια εκφράζονται καθόλου. Έτσι, η παλιά αντίληψη ότι από μόνα τους τα γονίδια καθορίζουν την ανάπτυξη, αυτή η παλιά αντίληψη έχει διαψευστεί. Το δίλημα γονίδια ή περιβάλλον είναι πλέον άτοπο, είναι σχεδόν πάντα και τα δύο. Συνυπάρχουν και τα δύο αυτά, τα γονίδια αλλά και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια σημαντικά ευρήματα δείχνουν ότι οι επιγενετικές διαταραχές συμμετέχουν και στην παθογένεια νευροαναπτυξιακών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, αλλά και ορισμένων αυτοάνωσων παθήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται από τους επιστήμονες με ταχύς ρυθμούς, καθώς οι ίδιοι επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι επιγενετικοί μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις του DNA, οι αρκετές επιγενετικές μεταβολές είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Αυτό δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που δεν θα διορθώνουν το ίδιο το γονίδιο, αλλά θα αποκαθιστούν την φυσιολογική λειτουργία του. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την επιστήμη αλλά και για την ιατρική, αγαπητοί ακροατές. Και ήδη στην ογκολογία χρησιμοποιούνται επιγενετικά φάρμακα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ενώ πολλές ακόμη θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών. Η επιγενετική μας διδάσκει ότι η βιολογία του ανθρώπου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το γενετικό του υπόβαθρο. Η λειτουργία των γονιδίων εξαρτάται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ρυθμιστικών μηχανισμών, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανάπτυξη, τη γύρανση, αλλά και από παράγοντες του περιβάλλοντος. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική.

απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντε οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων.

0: το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής.

0: χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθου νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου ορώμενε επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνη καθημά άνθρωποι, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σύμποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τις αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Το κακό θα νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προτρέχουμε. Η τύχη μιας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή ή αλλιώς το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της τέως πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα, κάθε 3 χρόνια, έρχεται από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή «Η εργατικότητα και η φιλανθρωπία». Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες στην περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν την προφητεία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μια ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας τον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ, προορισμένες για τα στήθη του εχθρού. Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές γυρίζουν τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?» Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως τη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους. Και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν το σκαλίζει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς λες και είναι φιγούρες κακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζεις την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά.

Και πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε με απέραντο πόνο ρωτάμε, «Μα πού είναι ο Χριστός? Μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από μας? Μήπως το Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του? Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός?» Ας κρίνουμε, αδέλφια, αργά, και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν βαθύ ποτάμι, που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν σιτάρι που σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν, θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του, γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά. Και δύσκολος είναι ο δρόμος του, γι' αυτό βαδίζει αργά. Μέσα από τις λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών, εκείνος πορεύεται. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Ο Χριστός δεν κηρύττει ένα πλήρωμα που επιτυγχάνεται σε 24 ώρες. Όχι. Το πλήρωμά του απαιτεί ολόκληρο αιώνα ενός ανθρώπου και ολόκληρο αιώνα της ανθρωπότητας. Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει το πλήρωμα του Χριστού όσο ζει, όμως η ανθρωπότητα είναι ακόμα μακριά από το τέλος της. Γι' αυτό είναι ακόμα μακριά από το πλήρωμα του Χριστού. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού φτάσανε οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και όλοι εκείνοι οι ήρωες που έθεσαν το πνεύμα τους και την καρδιά τους στην υπηρεσία του Θεού για την ευτυχία των ανθρώπων. Όμως πώς είναι αυτοί? Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι εκείνοι είναι ακόμα μειοψηφία στον κόσμο. Γι' αυτό ακόμα πλεονεκτεί το μίσος πάνω στην αγάπη και η αφροσύνη πάνω στη λογική. Γι' αυτό και το βάδισμα του Χριστού δεν είναι ορατό. Όταν όμως η μειοψηφία του Χριστού γίνει πλειοψηφία, τότε στη ζυγαριά της ζωής θα πλεονεκτεί η αγάπη και η επαγγελία του θα έχει πραγματοποιηθεί. Ένας άνθρωπος έχτιζε ένα σπίτι. Έχτιζε 5-6 εβδομάδες και έχτισε 5-6 ορόφους. Και ο κόσμος έμεινε με ανοιχτό το στόμα και έλουσε με πενέματα τον οικοδεσπότη αυτού του σπιτιού. «Στόλισε την κομμόπολη μας», είπαν όλοι. Όμως πέρασαν 5-6 μήνες και το σπίτι χάλασε και κατέρευσε. Ο κόσμος περνούσε δίπλα από τη θλιβερή μάζα των υλικών και γκρίνιαζε. Έτσι συμβαίνει όταν χτίζεται βιαστικά και για το συμφέρον.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι που χτίζει ο Θεός και του οποίου ο Χριστός είναι το θεμέλιο, ενώ όλοι οι άνθρωποι τα λιθάρια. Είναι πελώριες οι διαστάσεις αυτού του σπιτιού. Το υλικό είναι διαλεγμένο. Κάθε λιθάρι πρέπει να επιλεχθεί και να λαξευθεί. Όταν περνά ο άνθρωπος δίπλα από αυτό το πελώριο κτίσμα, νομίζει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η ανοικοδόμηση. Όμως το κτίσμα ετοιμάζεται σιγά και σταθερά. Τούτο δεν είναι σπίτι για το συμφέρον. Τούτο είναι σπίτι για κατοικία. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλεις ότι θα είναι οπωσδήποτε όμορφο.

Ο Χριστός αγωνίζεται. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται με τους αμαρτωλούς και άθεους. Και μετά από κάθε νίκη προχωρά ένα βήμα μπροστά. Τούτη η μειοψηφία του είναι η μαχητική εκκλησία που μάχεται μαζί με τον Χριστό ενάντια στο κακό. Ο Θεός βοηθά τη μειοψηφία μετατρέποντας κάθε κακό σε καλό, έτσι ώστε ο στιγμιαίος θρίαμβος της αδικίας ή της αφροσύνης ή του μίσου στον κόσμο δεν πισωγυρίζει το Χριστό και τη μειοψηφία του, αλλά μόνο για μια στιγμή τη σταματά. Η Εκκλησία του Χριστού μιλά ενάντια στον πόλεμο, όμως επειδή ακόμα αποτελεί τη μειοψηφία, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Μόλις ο πόλεμος ξεσπάσει, παρά τη θέλησή της, εκείνη τοποθετείται στην πλευρά του πιο δίκαιου. Και ο Θεός, που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, γυρίζει και τον πόλεμο προς το καλό, αφήνοντας επάνω στη μιζέρια του να φυτρώσει κάποιο καλό φυτό. Ο φετινός πόλεμος έφερε την ελευθερία σε εκείνη τη χώρα στην οποία ο Χριστός είχε ταπεινωθεί πιο σφοδρά, στην οποία περισσότερο λίγιζαν τα πόδια του και κοντοστεκόταν. Αλλά παρόλο το αίμα και τον πόνο και τη φοβέρα του πολέμου, ο Χριστός και φέτος έκανε ένα αργό βήμα μπροστά. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Όμως, εάν του επιτρέπαμε, θα βάδιζε γρηγορότερα. Εγώ και εσύ φταίμε, φίλε μου. Εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο του Χριστού. Εγώ με το κέρδος μου και εσύ με την ειδονή σου. Εγώ ζητώ από κάθε πράγμα κέρδος και εσύ ζητάς από κάθε πράγμα ειδονή. Δεν είναι έτσι? Και ενώ εμείς στίβουμε και επιπηλάμε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός στέκει πίσω από την πλάτη μας και δεν μπορεί να βαδίσει επειδή τον εμποδίζουμε. Ο ασβέστης κοχλάζει, καπνίζει και βρωμά. Στη μέση του δρόμου στέκει η ασβεστοκάμινος από την οποία βγαίνει καπνός και κακοσμία. Ο Χριστός στέκει και περιμένει και δεν μπορεί να βαδίσει. Και φταίνε οι Ιούδες και οι Βοργίες, οι αντίπαλοι του καλού Χριστού, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο ενώ του δίνουν τα μέγιστα κακά. Ο Χριστός δεν θα βαδίζει αργά, αλλά θα πετά σαν πρωινή ακτίνα μέσα από τον εθέρα, όταν ο κάθε άνθρωπος θα πράττει τα μέγιστα καλά για τον κόσμο και θα απαιτεί τα ελάχιστα καλά από αυτόν.

και φταίνε τα ξερά κεφάλια και οι σκληρές καρδιές. Τα ξερά κεφάλια που την ισχυρογνωμοσύνη τους την ονομάζουν ευφυΐα και οι σκληρές καρδιές που τη σκληρότητά τους την ονομάζουν χαρακτήρα. Στα ξερά κεφάλια δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Χριστού και στις ξερές καρδιές δεν μπορεί να μπει η αγάπη του. Φταίει ο αυτοκράτορας που λαχταρά το ξένο στέμα και ο σύζυγος που ποθεί τη γυναίκα του άλλου και ο πλούσιος που απλώνει χέρι στα λίγα του φτωχού. Φταίει το μίσος που καρφώνει πασάλους στο δρόμο του Χριστού και η δολοπλοκία που αυτούς τους πασάλους τους πλέκει και τους κάνει φράχτη και το ψέμα που επιστεγάζει το φράχτη και η ανόητη υπερηφάνεια που χλεβάζει τον Χριστό από την άλλη πλευρά του φράχτη. Ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν και ο πληγωμένος και ματωμένος Χριστός θα βαδίσει άλλα 20 βήματα. Αργά και προσεκτικά θα περνά μέσα από τους φράχτες των ληστών και σαν την αρχαία Νινεβή θα κοίταται ο υπερήφανος αιώνας μας μέσα στα χαλάσματα, τα οποία θα βλέπει ο 40ος αιώνας με φρίκη και συμπόνια. Όμως η σκόνη μας θα πέφτει πάνω στα πρόσωπα των ζώντων και θα τους ψιθυρίζει. Είστε τα παιδιά μας. Μη μας φοβάστε. Εσείς είστε ευτυχισμένοι επειδή εμείς ήμασταν δυστυχισμένοι. Εσείς είστε δίκαιοι επειδή εμείς υπήρξαμε άδικοι. Εσείς είστε χριστιανοί επειδή εμείς δεν ήμασταν. Εσείς είστε άνθρωποι επειδή εμείς ήμασταν ανθρωποειδοί. Επάνω στην εμπειρία μας εσείς μάθατε. Επάνω στην αφροσύνη μας εσείς λογικευτήκατε. Εάν τότε το καλό υπερκεράσει το κακό, ο Χριστός θα αρχίσει τη βασιλεία του κόσμου στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως και τότε ακόμα το κακό υπερισχύσει του καλού, ο Χριστός θα περπατά αργά, βήμα-βήμα, προς τα εμπρός, καθαρίζοντας το δρόμο του, όπως και σήμερα. Και όπως και σήμερα, θα περπατά σαν σκιάξο πίσω από τους ανελαίητους που πατούν στα πρόσωπα των αδελφών τους και θα τους λέει με την πράα φωνή του «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί είναι που θα ελεηθούν». Και θα στέκει ως διόραση πάνω στα πεδία των μαχών ανάμεσα στο πλατάγισμα των όπλων και θα λέει «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί οι ιοί του Θεού θα ονομαστούν». Και θα ακολουθεί δίκαιους, διωγμένους αδίκως, θα τους ακολουθεί ως άγγελος που τρέφει και παρηγορεί. «Μακάρι οι διωγμένοι για το δίκαιο, γιατί δικό τους είναι το βασίλειο των ουρανών». Και θα σταθεί με θάρρος μπροστά σε εκείνους που διώκουν το όνομά του και το περιφρονούν και θα πετάξει στα μοχθηρά τους πρόσωπα. Τέτοιοι σκότωσαν όλους τους προφήτες και πρόσβαλαν όλους τους ευεργέτες των ανθρώπων. Ω Χριστέ, μεγάλη είναι η αισιοδοξία σου.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσή. Συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση είχε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης. Στο επίκεντρο η υποψηφιότητα του κυρίου Μάκη Σαλ για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ο ρόλος της Αφρικής στη διεθνή διακυβέρνηση. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων κυρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων μέσω ΕΦΚΑ. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες από τη μαζική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. «Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου». Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και των εχθρών του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος. Και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα, που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεσολάβηση του διαβόλου είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφεύγει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. «Προέφθασάν με εν ημέρα κακός αιώς μου και εγένετο το Κύριος αντιστήριγμά μου». Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας,
αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου. Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου.

προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων ορατών και νοητών απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

Πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετέ με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτήν την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι

αρχή καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο: «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού, και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. «Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος τα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής: «Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου». Τελικά η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της οδηπορίας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «τις οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του, «και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα».

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσομαι άμωμος μεταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως θεία πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που Τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο,
ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Ούγαρ απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στο Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως, και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού, βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

0: Ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν», μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό: «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του, καιρού, του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. «Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών». Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβραναν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή μικέτη εκ σου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, τους συσχηματισμένους τους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Παρακαλώ ουν ημάς αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. «Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου». Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. «Φώτισόν μου το σκότος». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. «Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε, με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια, την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Σύ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννης του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι «ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών». Σκόπι λοιπόν, μη το φως το ενσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φώσεστη και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι?» Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζουν ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, για αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθός είναι επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εν στήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινεν ο καπνός ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ειδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου».

Στους επόμενους 14 στίχους από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46 ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχηση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου. Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι». Έμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον. Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός ο ποιείς σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί, ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. 33 στίχος. Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθε το άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια. Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου και έσωμε άμωμος μετ' αυτού. Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία. Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. Και εδώ κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει.
Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν, η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση, βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν.

Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του, και εξήγαγε με εισπλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλήπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. «Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε», προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, «Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου». Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, «Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλιώσα το μόνο που έκανε ήταν να διαλέξει τον αντίθετο δρόμο από όλους, έχοντας όμως την ίδια δίψα να πραγματοποιήσει γρήγορα έναν άθλο. Αφού σκέφτηκε σοβαρά και πίστηκε πως υπάρχει Αθανασία και Θεός, είπε με τον πιο φυσικό τρόπο στον εαυτό του: «Θέλω να ζήσω για την Αθανασία. Δεν παραδέχομαι τις μέσες λύσεις». Έτσι ακριβώς θα φέρονταν αν είχε αποφασίσει πως δεν υπάρχει Αθανασία και Θεός. Θα πήγαινε στους αθεϊστές και στους σοσιαλιστές. Γιατί ο σοσιαλισμός δεν είναι μονάχα ένα εργατικό ζήτημα ή όπως το λένε της τέταρτης τάξης, μα είναι κυρίως ένα αθεϊστικό ζήτημα, ζήτημα της σύγχρονης ενσάρκωσης του αθεϊσμού, ζήτημα του πύργου της Βαβέλ που χτίζεται ακριβώς δίχως Θεό και γίνεται όχι για να φτάσουμε τον ουρανό από τη γη, μα για να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη. Ο Αλιώσα μάλιστα έβρισκε πως ήταν ατέριαστο και αδύνατον να ζει όπως πρώτα. Έχει υποθεί «Είσαι ληστέλιος είναι, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώς πτωχής και δεύρο ακολούθημη». Και ο Αλιώσα σκέφτηκε «Δεν μπορώ να δώσω αντί για όλα τα υπάρχοντα μόνο 2 ρούβλια και αντί για το ακολούθημη να πηγαίνω μονάχα στην πρωινή λειτουργία». Ίσως κάτι να θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια για το μοναστήρι μας, όπου μπορεί να τον πήγαινε η μητέρα του να λειτουργηθεί. Ίσως να επιδράσανε και οι πλάγιες ακτίδες του ήλιου που βασίλευε μπροστά στο εικόνισμα, που προς αυτό τον ανύψωσε η σεληνιασμένη μητέρα του. Ήρθε τότε σκεπτικό στα μέρη μας, ίσως μόνο και μόνο για να δει. Εδώ είναι τάχα όλα τα υπάρχοντα ή μήπως μονάχα τα 2 ρούβλια. Και στο μοναστήρι συναπαντήθηκε με εκείνον το Στάρετς. Αυτός ο Στάρετς, όπως το είπα και παραπάνω, είναι ο Ζωσιμάς. Μα πρέπει να πω 2 λόγια και να εξηγήσω τι είναι γενικά αυτή η Στάρετς. Η Στάρετς στα μοναστήρια μας. Λυπάμαι που νιώθω τον εαυτό μου αναρμόδιο για αυτό το θέμα και όχι αρκετά κατατοπισμένο. Θα προσπαθήσω όμως να το ιστορήσω όπως μπορώ, σε γενικές γραμμές. Και πρώτα-πρώτα, οι ειδικοί και οι αρμόδιοι βεβαιώνουν πως οι Στάρετς και ο θεσμός τους εμφανίστηκαν στη χώρα μας στα ρούσικα μοναστήρια εδώ και λίγο καιρό, ούτε 100 χρόνια. Ενώ από την άλλη μεριά, σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, ειδικά στο Οροσινά και στον Άθο, είναι πάνω από 1000 χρόνια που υπάρχουν. Βεβαιώνουν πως και σε μας εδώ στη Ρωσία υπήρχε ο θεσμός αυτός στα πολύ παλιά χρόνια ή κατά πάσα πιθανότητα να υπήρχε. Μα μετά τις συμφορές της Ρωσίας, την επιδρομή των Τατάρων, τις ταραχές, τη διακοπή των σχέσεων με την Ανατολή ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, αυτός ο θεσμός ξεχάστηκε στη χώρα μας και οι Στάρετς εξαφανίστηκαν. Τον ξανάφερε αυτό το θεσμό ένας από τους μεγάλους ζηλωτές, έτσι τον λένε, ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι και οι μαθητές του. Μα τώρα ακόμα ύστερα από 100 σχεδόν χρόνια υπάρχει σε πολύ λίγα μοναστήρια. Και μάλιστα κάποτε είχε υποστεί διωγμούς γιατί θεωρήθηκε απαράδεκτος νεωτερισμός για τη Ρωσία. Ιδιαίτερα ανθούσε στο φημισμένο ερημητήριο Κοζένσκαγια Όπτινα. Πότε και ποιος τον έφερε στο δικό μας μοναστήρι δεν ξέρω. Υπήρχε όμως εκείνον τον καιρό ο τρίτος κιόλας διαδοχικά Στάρετς, ο Πάτερ Ζωσιμάς. Μα κι αυτός βρισκότανε σχεδόν στα τελευταία του από την αδυναμία και τις αρρώστιες και δεν ξέρανε με ποιον να τον αντικαταστήσουν. Το ζήτημα ήταν σοβαρό γιατί το μοναστήρι μας δεν φημιζότανε για κανέναν άλλο λόγο.
Δεν είχε ούτε Άγια Λείψανα, ούτε θαυματουργά εικονίσματα, δεν είχε ούτε καν σπουδαία παράδοση που να είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του έθνους μας. Δεν αναφερόταν πουθενά πως έκανε

ψυχή σας, τη θέλησή σας στη δική σου ψυχή και στη δική του θέληση. Εκλέγοντας τον στάρετ σας, απαρνιέστε τη θέλησή σας και την παραδίνετε σε Αυτόν με την υποχρέωση της πλήρης υπακοής, με πλέρια αυταπάρνηση. Αυτήν τη δοκιμασία, αυτό το τρομερό σχολείο της ζωής, ο απαρνούμενος τον εαυτό του το αποδέχεται θεληματικά, με την ελπίδα πως ύστερα από μακρόχρονη δοκιμασία θα νικήσει τον εαυτό του, θα γίνει τόσο κύριος του εαυτού του με το μέσο της εφόρου ζωής υπακοής, που τελικά θα φτάσει πια στην απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή θα ελευθερωθεί από τον εαυτό του, αποφεύγοντας έτσι τη μοίρα εκείνων που ζήσανε όλη τους τη ζωή δίχως ποτέ να βρουν τον εαυτό τους μέσα τους. Αυτός ο θεσμός των Στάρετς δεν είναι μία έβρεση θεωρητική, μα γεννήθηκε στην Ανατολή από την πείρα, από τον καιρό που ξεπερνάει και όλα στα χιλιά χρόνια. Οι υποχρεώσεις απέναντι στον Στάρετς δεν είναι απλά και μόνο η υπακοή που πάντα υπήρχε στα ρούσικα μοναστήρια μας. Εδώ πρόκειται για μια αδιάκοπη εξομολόγηση στον Στάρετς και για έναν αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον εξουσιαστή και στον εξουσιαζόμενο. Διηγούνται λόγου χάρη πως μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια του χριστιανισμού, ένας τέτοιος δόκιμος έφυγε από το μοναστήρι του και πήγε σε άλλη χώρα, από τη Συρία στην Αίγυπτο, χωρίς να εκπληρώσει κάποια δοκιμασία που του επέβαλε ο στάρετς του. Εκεί, ύστερα από πολλούς και μεγάλους άθλους, αξιώθηκε τελικά να υποστεί μαρτύρια και να πεθάνει υπερπίστεως. Την ώρα που η Εκκλησία κίδευε το σώμα του, θεωρώντας τον πια Άγιο, τότε ξαφνικά, όταν ο διάκος αναφώνησε «Όσοι κατηχούμενοι εξέλθετε», το φέρετρο με το λείψανο του μάρτυρα ξέφυγε από τη θέση του και πετάχτηκε έξω από το ναό. Αυτό έγινε 3 φορές, ώσπου τελικά μαθεύτηκε πως αυτός ο Άγιος ασκητής είχε παραβεί τον όρκο υπακοής των στάρετς του και είχε φύγει από αυτόν, και γι' αυτό χωρίς την άφεση του στάρετς δεν μπορούσε να συγχωρεθεί παρόλους τους μεγάλους του άθλους. Και μονάχα όταν φώναξαν τον στάρετς και αυτός τον απάλαξε από τον όρκο υπακοής, τότε μπόρεσε να γίνει η ταφή του. Φυσικά, όλα αυτά είναι μονάχα ένας αρχαίος μύθος. Να όμως και ένα γεγονός που δεν είναι πολύς καιρός από τότε που συνέβη. Ένας σύγχρονός μας καλόγερος έσωζε την ψυχή του στον Άθο και ξαφνικά ο στάρετς του τον διέταξε να φύγει από αυτό το μέρος, από αυτό το μέρος που το είχε αγαπήσει σαν κάτι το ιερό, σαν ήσυχο λιμάνι όπου θα μπορούσε να ξαποστάσει η ψυχή του. Τον διέταξε να φύγει και να πάει στην Ιερουσαλήμ, να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους και ύστερα να γυρίσει στη Ρωσία, στο Βορρά, στη Σιβηρία. Εκεί είναι η θέση σου και όχι εδώ πέρα. Κατάπληκτος και περίλυπος μέχρι θανάτου, ο καλόγερος πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τον οικέτεψε να τον απαλλάξει από τον όρκο του και ο Οικουμενικός Αρχιερέας του απάντησε πως όχι μονάχα αυτός ο Πατριάρχης δεν μπορεί να τον απαλλάξει, μα πως και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξουσία που θα μπορούσε να τον απαλλάξει από την υπακοή, μια και του την επέβαλε ο στάρετς. Μονάχα ο ίδιος ο στάρετς που είχε επιβάλει την υπακοή, αυτός είχε μονάχα την εξουσία. Οι στάρετς λοιπόν είναι πρικισμένοι με μια εξουσία
που σε ορισμένες περιπτώσεις

της είναι απεριόριστη και ασύλληπτη. Να γιατί σχεδόν καταδιώχτηκε στην αρχή σε πολλά μοναστήρια μας ο θεσμός των Στάρετς όταν ξαναφάνηκε. Παρ' όλα αυτά ο λαός άρχισε αμέσως να σέβεται πολύ τους Στάρετς. Στους Στάρετς του δικού μας μοναστηριού, λόγου χάρη, συνέρεαν άνθρωποι του λαού και σπουδαία πρόσωπα με σκοπό να τους προσκυνήσουν, να τους εξομολογηθούν τις αμφιβολίες τους, τα αμαρτήματά τους, τα πάθη τους και να ζητήσουν συμβουλές και οδηγίες. Βλέποντάς το αυτό, οι εχθροί των Στάρετς φωνάζανε μαζί με τις άλλες κατηγορίες πως με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζανε εσκεμμένα και επιπόλαια το μυστήριο της εξομολόγησης. Αν και οι ακατάπαυστες εξομολογήσεις του δόκιμου στον Στάρετς του ή του κοσμικού ανθρώπου δεν γίνονται υπό μορφήν θρησκευτικού μυστηρίου. Πάντως, ο θεσμός των Στάρετς ριζώθηκε και σιγά σιγά μπαίνει σε όλα τα ρούσικα μοναστήρια. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως αυτό το δοκιμασμένο από τη χιλιόχρονη πείρα όπλο για την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου, που θα τον φέρει από την σκλαβιά στην ελευθερία και στην ηθική τελείωση, μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι, έτσι που αντί να οδηγήσει ορισμένους στην ταπείνωση και στην τελειωτική αυτοκυριαρχία, να τους οδηγήσει στην πιο σατανική περηφάνεια, δηλαδή στη σκλαβιά αντί στην ελευθερία.

Ο Στάρετς Ζωσιμάς ήταν κάπου 65 χρονών, από σόι τσιφλικάδων. Κάποτε, στα πολύ νεανικά του χρόνια, ήταν στρατιωτικός και υπηρέτησε ως αξιωματικός στον Κάυκασο. Δε χωράει αμφιβολία πως επέδρασε ισχυρά στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα ζούσε στο ίδιο το κελί του Στάρετς, που τον αγάπησε πολύ και τον άφησε να μείνει μαζί του. Πρέπει να σημειωθεί πως ο Αλιώσα, ζώντας τότε στο μοναστήρι, δεν είχε ακόμα δεσμευτεί με τίποτα. Μπορούσε να βγαίνει και να πηγαίνει όπου ήθελε, ακόμα και για μέρες ολόκληρες. Και αν φόραγε το ράσο του, αυτό το έκανε επειδή το ήθελε, για να μην ξεχωρίζει από κανέναν στο μοναστήρι. Φυσικά του άρεσε και του ίδιου να το φοράει. Μπορεί να επέδρασε πολύ στην εφηβική φαντασία του Αλιώσα αυτή η δύναμη και η δόξα που περιέβαλε τον Στάρετς του. Λέγανε πολλοί πως ο Στάρετς Ζωσιμάς, ακούγοντας τόσα χρόνια πια όλους εκείνους που έρχονταν να του ανοίξουν την καρδιά τους, που περίμεναν με λαχτάρα μια συμβουλή και μια παρηγοριά, απόκτησε τελικά μια τόσο λεπτή διορατικότητα. Και τούτο γιατί η ψυχή του ήταν γεμάτη από τόσες εκμυστηρεύσεις, τόσες μετάνοιες, τόσες ομολογίες, που ρίχνοντας ένα μονάχα βλέμμα στο πρόσωπο του άγνωστου επισκέπτη του, μπορούσε να μαντέψει για ποιο λόγο είχε έρθει, τι θέλει και μάλιστα τι είδους τύψεις τον βασανίζουν. Και έκανε τον καινουριοφερμένο να απορεί, να μένει κατάπληκτος και να τρομάζει σχεδόν μερικές φορές που ο άλλος ήξερε τα μυστικά του πριν ακόμα εκείνος προφτάσει να επιλέξει. Ταυτόχρονα όμως, ο Αλιώσα παρατηρούσε πως πολλοί, όλοι πάνω κάτω, αυτοί που μπαίνανε για πρώτη φορά στο κελί του Στάρετς για να του μιλήσουν, ήταν φοβισμένοι και ανήσυχοι. Μετά βγαίνανε σχεδόν πάντα με φωτεινό και χαρούμενο πρόσωπο, και η πιο σκυθροπή όψη μεταβάλλονταν σε ευτυχισμένη. Στον Αλιώσα έκανε κατάπληξη και τούτο. Ο Στάρετς δεν ήταν καθόλου αυστηρός. Απεναντίας μάλιστα φερότανε σχεδόν πάντα πρόσχαρα. Οι καλόγεροι λέγανε πως βάζει στην καρδιά του εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάει πιότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Βρίσκονταν μερικοί καλόγεροι που τον μισούσαν και τον ζήλευαν και στα τελευταία ακόμα χρόνια της ζωής του. Μα αυτοί, όσο πήγαινε και λιγόστευαν και σώπαιναν, αν και ανάμεσά τους ήταν και κάμποσα σπουδαία και φημισμένα πρόσωπα του μοναστηριού, όπως λόγου χάρη ένας από τους παλαιότερους μοναχούς, εξαιρετικός νηστευτής και σιωπών. Μα η μεγάλη πλειονότητα ήταν πια αναμφισβήτητα με το μέρος του Στάρετς Ζωσιμά, και πολλοί τον αγαπούσαν κιόλας με όλη τους τη δύναμη, φλογερά, ειλικρινά. Μερικοί είχαν δεθεί μαζί του σχεδόν φανατικά. Αυτοί το λέγανε απερίφραστα, όχι και πολύ φωναχτά εδώ που τα λέμε, πως ήταν άγιος, πως γι' αυτό δεν χωράει πια καμιά αμφιβολία, και προβλέποντας το σύντομο τέλος του περιμένανε να γίνουν θαύματα που θα δοξάσουν το μοναστήρι τους. Ο Αλιώσα πίστευε στην θαυματουργό δύναμη του Στάρετς το ίδιο τυφλά, όπως ακριβώς πίστευε και στο φέρετρο που πετούσε και έβγαινε από την εκκλησία. Έβλεπε πολλούς από εκείνους που έρχονταν με τα άρρωστα παιδιά τους ή με τους ηλικιωμένους συγγενείς και οικέτευαν τον Στάρετς να βάλει πάνω τους το χέρι του και να τους διαβάσει μια προσευχή, να ξανάρχονται γρήγορα, μερικοί μάλιστα από την άλλη κιόλας μέρα, και να πέφτουν με δακρυσμένα μάτια στα γόνατα μπροστά στον Στάρετς, ευχαριστώντας τον γιατί γιάτρεψε τους δικούς τους. Ο Αλιώσα
δεν ενδιαφερόνταν αν επρόκειτο για θαύμα ή αν η καλυτέρευση οφείλονταν απλώς στη φυσική εξέλιξη της αρρώστιας. Και τούτο γιατί πίστευε πια εντελώς στην ψυχική δύναμη του δασκάλου του και θεωρούσε τη δόξα του σαν δικό του θρίαμβο. Η καρδιά του σκυρτούσε ιδιαίτερα και το πρόσωπό του λαμποκοπούσε όταν ο Στάρετς εμφανίζονταν μπροστά στο πλήθος των προσκυνητών και τον περίμενε κάτω στην πόρτα της Κίτης. Τούτοι οι απλοί άνθρωποι συνέρεαν απόλυτη Ρωσία με μοναδικό σκοπό να δουν τον Στάρετς και να πάρουν την ευλογία του. Τον προσκυνούσαν γονατιστή, κλαίγανε, φιλούσανε τα πόδια του και το χώμα που πατούσε, στενάζανε και οι γυναίκες ύψωναν προς αυτόν τα παιδιά τους, φέρνανε κοντά του άρρωστες, σεληνιασμένες. Ο Στάρετς μίλαγε μαζί τους, τους διάβαζε μια σύντομη προσευχή, τους ευλογούσε και τους άφηνε να φύγουν. Τον τελευταίο καιρό είχε τόσο αδυνατήσει από τις κρίσεις της αρρώστιας του που δεν είχε τη δύναμη να βγει από το κελί του και οι προσκυνητές καμιά φορά περιμένανε στο μοναστήρι μέρες ολάκερες για να τον δουν. Ο Αλιώσα δεν απορούσε καθόλου που τον αγαπούσαν τόσο πολύ, που τον προσκυνούσαν γονατιστή και κλαίγανε από συγκίνηση. Έφτανε μονάχα να δουν το πρόσωπό του. Ω ναι, καταλάβαινε πολύ καλά πως για την ταπεινόφρονη ψυχή του ρούσικου λαού, τη βασανισμένη από το μόχθο και την πίκρα και το κυριότερο από την παντοτινή αδικία και το παντοτινό αμάρτημα, τόσο το δικό του όσο και το παγκόσμιο, δεν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη και παρηγοριά από το να αποκτήσει κάτι ιερό ή έναν Άγιο για να πέσει μπροστά του και να τον προσκυνήσει. Ας είμαστε εμείς αμαρτωλοί, ας κολυμπάμε στο ψέμα και ας μας τριγυρίζει ο πειρασμός. Κάπου σε αυτόν τον κόσμο, σε κάποιο μέρος, υπάρχει ένας Άγιος. Αυτό ζει μέσα στην αλήθεια, ξέρει την αλήθεια. Πάει να πει πως δεν πεθαίνει η αλήθεια στον κόσμο και έτσι θα έρθει κάποτε και σε μας και θα ξαναδοθεί σε όλους τους ανθρώπους όπως μας είναι υποσχόμενο. Ο Αλιώσα το ήξερε πως έτσι ακριβώς το νιώθει και το σκέφτεται ο λαός. Το καταλάβαινε και δεν αμφέβαλε καθόλου πως αυτός ακριβώς ο Στάρετς είναι Άγιος και ο θεματοφύλακας της θεϊκής αλήθειας στα μάτια του λαού. Πίστευε και αυτός αυτό που πίστευαν οι μουζίκοι, αυτοί που κλαίγανε, και οι άρρωστες γυναίκες τους που υψώνανε προς το μέρος του Στάρετς τα παιδιά τους. Ο Αλιώσα ήταν ίσως περισσότερο από κάθε άλλον βέβαιος πως όταν ο Στάρετς θα αποδημήσει, το μοναστήρι θα γνωρίσει την πιο εξαιρετική δόξα. Γενικά τούτον τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο φούντωνε στην καρδιά του κάποιος φλογερός, εσώτερος ενθουσιασμός. Δεν τον έκανε να αλλάξει γνώμη ούτε και το γεγονός πως ο Στάρετς, όπως και να είναι, ήταν ένας μονάχα. Το ίδιο κάνει. Είναι Άγιος. Έχει στην καρδιά του το μυστικό της αναγέννησης όλων των ανθρώπων. Έχει εκείνη τη δύναμη που θα θεμελιώσει επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο και θα γίνουν όλοι Άγιοι και θα αγαπάνε ο ένας τον άλλον και δεν θα υπάρχουν ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί, ούτε αλαζόνες, ούτε ταπεινοί. Μα θα είναι όλοι σαν παιδιά του Θεού και θα έρθει η αληθινή βασιλεία του Χριστού. Να, τι ονειρεύονταν η καρδιά του Αλιώσα.

φαίνεται πως ο έρχομός των αδερφών του, που ως τότε δεν τους ήξερε καθόλου, έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αλιώσα. Με τον αδερφό του τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς συνδέθηκε πιο γρήγορα και πιο στενά, παρά με τον άλλον, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τον Ομομήτριο, παρόλο που ο πρώτος είχε έρθει αργότερα. Ενδιαφερόταν τρομερά να γνωρίσει τον αδερφό του Ιβάν. Μανά που τούτος ζούσε 2 μήνες κιόλας εκεί πέρα και όμως δεν τα καταφέρανε να συνδεθούν, αν και βλέπονταν συχνά. Ο Αλιώσα ήταν και από μόνος του λιγομίλητος και όλος Σάμπος κάτι να περίμενε, Σάμπος κάτι να ντρέπονταν. Και ο αδερφός του Ιβάν, αν και ο Αλιώσα παρατήρησε στην αρχή πως τον κοίταζε επίμονα και περίεργα, σύντομα φαίνεται πως έπαψε και να τον σκέφτεται. Ο Αλιώσα το παρατήρησε αυτό με κάποια στεναχώρια. Απόδωσε την αδιαφορία του αδερφού του στη διαφορά της ηλικίας και ακόμα περισσότερο στη διαφορά της μόρφωσης. Μα έβαζε κι άλλα με το νου του ο Αλιώσα. Το ότι αδιαφορούσε σχεδόν για αυτόν και δεν νοιαζόταν καθόλου για τη ζωή του. Ίσως αυτό να προέρχονταν και από κάτι άλλο, εντελώς άγνωστο στον Αλιώσα. Χωρίς και αυτός να μπορεί να το εξηγήσει, του φαίνονταν πως ο Ιβάν είναι απασχολημένος με κάτι, με κάτι εσωτερικό και σπουδαίο, πως θέλει να φτάσει σε κάποιο σκοπό, ίσως πολύ δύσκολο, έτσι που δεν μπορούσε να χάνει τον καιρό του μαζί του. Και πως αυτό ακριβώς είναι η μοναδική αιτία που κάνει τον Ιβάν να τον κοιτάει αφηρημένα. Καμιά φορά ο Αλιώσα σκεφτόταν και τούτο. Μην υπήρχε τάχα κάποια περιφρόνηση για αυτόν τον ανοητούλη δόκιμο από μέρους του μορφωμένου αθεϊστή. Το ήξερε θετικά πως ο αδερφός του ήταν αθεϊστής. Μα κι αν ακόμα υπήρχε αυτή η περιφρόνηση, δεν θα μπορούσε να τον πειράξει. Κι όμως περίμενε με κάποια ταραχή που ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να την εξηγήσει στον εαυτό του, τη στιγμή που ο αδερφός του θα έδειχνε κάποια επιθυμία να τον πλησιάσει περισσότερο. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς εκφραζόταν για τον αδερφό του Ιβάν με βαθύτατο σεβασμό. Μίλαγε για αυτόν με κάποια ιδιαίτερη κατάνοιξη. Από αυτόν έμαθε ο Αλιώσα όλες τις λεπτομέρειες εκείνης της σπουδαίας υπόθεσης που ένωσε τον τελευταίο καιρό τους 2 μεγαλύτερους αδερφούς του με έναν τόσο στενό και αξιοθαύμαστο δεσμό. Τις ενθουσιαστικές εκφράσεις του Δημήτρη για τον αδερφό του Σιβάν, ο Αλιώσα τις έβρισκε πολύ χαρακτηριστικές και για τούτο το λόγο, επειδή ο Δημήτρη ήταν σχεδόν αμόρφωτο σε σύγκριση με τον Ιβάν και είχαν μια τόσο αντίθετη προσωπικότητα και τόσο αντίθετο χαρακτήρα, που ίσως να ήταν αδύνατον και να φανταστεί κανείς 2 πιο ατέριαστους ανθρώπους. Εκείνον ακριβώς τον καιρό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ή για να το πούμε καλύτερα, η οικογενειακή συνάθρηση όλων των μελών αυτής της ατέριαστης φαμίλιας στο κελί του Στάρετς, ο οποίος είχε τόση επίδραση στον Αλιώσα. Η αφορμή αυτής της συνάθρησης ήταν, αν το καλοσκεφτεί κανείς, φτιαχτή. Εκείνον ακριβώς τον καιρό οι διαφωνίες για τα κληρονομικά και τα περιουσιακά ζητήματα ανάμεσα στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και στον πατέρα του, το Φιοντόρ Παύλοβιτς, έφτασαν, καθώς φαίνεται, στην πιο μεγάλη οξύτητά τους. Οι σχέσεις τους κατάντησαν αφόρητες. Νομίζω πως πρώτος ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, και μου φαίνεται έτσι στα αστεία, έριξε την ιδέα να μαζευτούν όλοι στο κελί του Πάτερ Ζωσιμά και, έστω και χωρίς να ζητήσουν την άμεση μεσολάβησή του, να τα συμφωνήσουν με κάποια μεγαλύτερη ευπρέπεια,
Μια και μονάχα το αξίωμα και η προσωπικότητα του Στάρετς θα μπορούσε να τους επιβληθεί και να έχει πάνω τους συμφιλιωτική επίδραση. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που δεν είχε πάει ποτέ τους τον Στάρετς και που ούτε καν τον είχε δει, σκέφτηκε φυσικά πως θέλουν να τον φοβήσουν κάπως με αυτόν. Μα επειδή και ο ίδιος κατηγορούσε τον εαυτό του για τα πολλά απότομα φερσήματά του στους καυγάδες του με τον πατέρα του τον τελευταίο καιρό, δέχτηκε την πρόκληση. Εδώ πρέπει να σημειώσω πως αυτός δεν ζούσε στο σπίτι του πατέρα του, όπως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μα χώρια, στην άλλη άκρη της πολιτείας. Συνέβη τότε να ζει στα μέρη μας ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ. Η ιδέα του Φιόντορ Παύλοβιτς του άρεσε. Ο λιμπεραλίστας του 1840-1850, ο ελευθερόφρονα θεϊστής από πλήξη ίσως, μα ίσως και από μια επιπόλαιη επιθυμία να διασκεδάσει, πήρε μέρος με εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση. Του ήρθε ξαφνικά η όρεξη να δει το μοναστήρι και τον Άγιο. Επειδή συνεχίζονταν ακόμα οι μακροχρόνιες διαφορές του με το μοναστήρι και εξακολουθούσε ακόμα η δίκη για τα σύνορα των κτημάτων τους και για κάτι δικαιώματα υλοτομίας στο δάσος και αλία στο ποτάμι κτλ. Κτλ., βιάστηκε κι αυτός να επωφεληθεί με τη δικαιολογία πως θα ήθελε να συνονοηθεί ο ίδιος με τον πάτερ ηγούμενο. Δεν υπήρχε τάχα κανένας τρόπος να τελειώσουν φιλικά τους καυγάδες τους. Μπα, σίγουρα όχι. Φυσικά έναν τέτοιον επισκέπτη με τόσο καλούς σκοπούς θα τον υποδέχονταν καλύτερα και προσεκτικότερα παρά έναν οποιονδήποτε που θα πήγαινε από απλή περιέργεια εκεί. Γι' αυτό ακριβώς τα κατάφερε το μοναστήρι και έπεισε τον άρρωστο Στάρετς να τους δεχτεί. Ενώ αυτός τούτο τον τελευταίο καιρό δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του και αρνιότανε να δει ακόμα και τους πιο τακτικούς του επισκέπτες. Ο Στάρετς έδωσε στο τέλος τη συγκατάθεσή του και ορίστηκε η μέρα. «Ποιος με έβαλε να μοιράσω τα υπάρχοντά τους?» είπε μονάχα με ένα χαμόγελο στον Αλιώσα. Όταν έμαθε για τη συνάντηση ο Αλιώσα ταράχτηκε πολύ. Από όλους αυτούς τους αντίδικους που όλο καυγάδιζαν, ασφαλώς μονάχα ο Δημήτρη μπορούσε να πάρει στα σοβαρά τούτη τη συνάθρηση. Οι άλλοι θα πήγαιναν με σκοπούς επιπόλαιους, ίσως και προσβλητικούς. Έτσι το έβλεπε ο Αλιώσα. Ο αδερφός του Ιβάν και ο Μιούζοφ θα έρθουν από περιέργεια, την πιο άξεστη ίσως, και ο πατέρας για να παραστήσει και να κάνει το γελοτοπιό. Ω! Αν και σώπαινε ο Αλιώσα, ήξερε πια αρκετά για τον πατέρα του. Το ξαναλέω πως αυτός ο νέος δεν ήταν καθόλου αφελής όσον το νομίζανε. Πρόσμενε με βαριά καρδιά την ορισμένη μέρα. Δεν υπήρχε αμφιβολία πως ποθούσε ολόψυχα να τελειώσουν κατά κάποιον τρόπο όλες αυτές οι οικογενειακές διαφορές. Όμως, παρόλα αυτά, ανησυχούσε περισσότερο για τον Στάρετς. Έτρεμε για αυτόν, για τη δόξα του. Φοβόταν πως θα τον προσβάλλουν. Φοβόταν ιδιαίτερα τις λεπτές και ευγενικές ηρωνίες του Μιούζοφ και τα αφιψηλού υπονοούμενα του Ιβάν με την ανώτερη μόρφωση. Έτσι τα φαντάζονταν όλα. Ήθελε μάλιστα να διακινδυνεύσει, να προειδοποιήσει τον Στάρετς, να του πει μερικά πράγματα για τα πρόσωπα που μπορούσαν να έρθουν. Μα σκέφτηκε καλύτερα και σώπασε. Ειδοποίησε μονάχα την παραμονή της ορισμένης μέρας με έναν γνωστό του, τον Δημήτρη,
πως τον αγαπάει πολύ και περιμένει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ο Δημήτρη έπεσε σε συλλογή, γιατί με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να θυμηθεί σαν τι να του είχε υποσχεθεί, και απάντησε μονάχα με ένα γράμμα πως θα βάλει όλη του τη δύναμη να συγκρατηθεί και να αποφύγει κάθε ποταπότητα, και πως αν και εκτιμάει βαθύτατα τον Στάρετς και τον αδερφό του Σιβάν, είναι βέβαιος πως ή του στείνουν κάποια παγίδα ή πρόκειται για κάποια αισχρή κωμωδία. Παρόλα αυτά, θα προτιμήσω να καταπιώ τη γλώσσα μου παρά να δείξω ασέβεια στον Άγιο Μοναχό που εσύ τον σέβεσαι τόσο πολύ. Τελείωνε ο Δημήτρη το γραμματάκι του. Τούτο το γραμματάκι δεν έδωσε και πολύ κουράγιο στον Αλιώσα. Ήταν μια θαυμάσια, ζεστή και φωτεινή μέρα. Τέλη του Αυγούστου. Η συνομιλία με τον Στάρετς είχε οριστεί για αμέσως μετά την πρωινή λειτουργία, κατά τις 11.30. Οι επισκέπτες μας όμως δεν ήρθαν να εκκλησιαστούν. Μα φτάσανε την ώρα του απολυτίκιου. Φτάσανε με δύο αμάξια. Με το πρώτο, ένα κομψό αμάξι με δύο ακριβά άλογα, έφτασε ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ με έναν μακρινό συγγενή του, ένα νεαρό, κάπου 20 χρονών. Αυτός ο νέος ετοιμαζότανε για το πανεπιστήμιο. Ζούσε τότε, δεν ξέρω γιατί, στο Μιούζοφ, και αυτός προσπάθησε να τον παρασύρει μαζί του στο εξωτερικό, στη Ζυρίχη ή στην Ιένα, για να γραφτεί εκεί στο πανεπιστήμιο και να τελειώσει τις σπουδές του. Ο νεαρός δεν είχε πάρει ακόμα την απόφασή του. Ήταν σκεπτικός και κάπως αφηρημένος. Είχε ευχάριστο πρόσωπο. Ήταν γεροδεμένος και αρκετά ψηλός. Το βλέμμα του έμενε πότε-πότε παράξενα ασάλευτο, όπως και όλοι οι πολύ αφηρημένοι άνθρωποι. Σας κοίταζε καμιά φορά επίμονα για πολλή ώρα και ωστόσο δεν σας έβλεπε καθόλου. Ήταν λίγο μίλητος και κάπως αδέξιος. Όμως συνέβαινε κάποτε, για να λέμε την αλήθεια μοναχά, όταν βρισκότανε μόνος του με κάποιον, να γίνεται ξαφνικά τρομερά ομιλητικός και φάτος, χωρατατζής, και να γελάει με το τίποτα. Μα ο ενθουσιασμός του έσβηνε το ίδιο απότομα και γρήγορα όπως και άναβε. Ήταν πάντοτε καλά ντυμένος, εξυζητημένα μάλιστα. Είχε πια μια αρκετά μεγάλη περιουσία και περίμενε ακόμα μεγαλύτερη. Με τον Αλιώσα ήταν φίλοι. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς με το γιώκα του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, φτάσανε με ένα παλιό, σαραβαλιασμένο, μα ευρύχωρο, αγοραίο αμάξι, με δύο κοκκινοπά γερικά άλογα, που έμενε πολύ πίσω από την άμαξα του Μιούζοφ. Από την προηγούμενη κιόλας μέρα είχαν ειδοποιήσει τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς για την ώρα της συνάντησής τους. Όμως αυτός άργησε. Οι επισκέπτες αφήσανε τα μάξια έξω από τον περίβολο, δίπλα στον ξενώνα, και πέρασαν πεζοί την πύλη του μοναστηριού. Εκτός από τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, οι υπόλοιποι τρεις φαίνεται πως ποτέ τους δεν είχαν δει μοναστήρι. Και όσο για τον Μιούζοφ, ίσως να είχε και 30 χρόνια να πατήσει σε εκκλησία. Κοίταξε γύρω με κάποια περιέργεια που δεν της έλειπε και κάποια επίπλαστη άνεση. Μα για το παρατηρητικό του πνεύμα δεν υπήρχε τίποτα εκτός από τα εκκλησιαστικά και τα άλλα κτίρια, που για να λέμε και την αλήθεια ήταν πολύ συνηθισμένα. Από την εκκλησία βγαίνανε οι τελευταίοι από το εκκλησίασμα με το καπέλο στο χέρι και κάνοντας το σταυρό τους. Ανάμεσα στους ανθρώπους του λαού έβλεπες και μερικούς
από την ανώτερη τάξη. 2-3 κυρίες, έναν πολύ γέρο στρατηγό και πολλούς άλλους. Όλοι αυτοί έμεναν στον ξενώνα. Οι ζητιάνοι τριγύρισαν αμέσως τους επισκέπτες μας, μα κανένας από αυτούς δεν τους έδωσε τίποτα. Μονάχα ο Πετρούσα, αυτός έβγαλε από το πορτοφόλι του 10 καπίκια και βιαστικός και συγχυσμένος, ένας θεός ξέρει για ποιο λόγο, τα γλίστρησε γρήγορα-γρήγορα στο χέρι μιας χωρικής, λέγοντάς της να τα μοιράσετε δίκαια. Κανένας από τους συντρόφους του δεν το έκανε καμία παρατήρηση γι' αυτό, ώστε δεν υπήρχε λόγος να συγχυστεί. Μα βλέποντας πως κανείς δεν του λέει τίποτα, συγχύστηκε ακόμα περισσότερο. Ήταν παράξενο όμως. Κανονικά έπρεπε να τους περιμένουν, ίσως μάλιστα, και θα έπρεπε να τους υποδεχτούν και κάπως τιμητικά. Ένας από αυτούς δεν ήταν πολύς καιρός που είχε κάνει μια δωρεά στο μοναστήρι, 1000 ρούβλια. Και ο άλλος ήταν πλουσιότατος κτηματίας με πολύ μόρφωση, έτσι που λέει ο λόγος δηλαδή, που από αυτόν εξαρτώνταν ως ένα σημείο όλοι τους στο ζήτημα της αλληλείας στον ποταμό, αν τυχόν και έπαιρνε άλλη τροπή ή δίκη. Μανά που παρόλα αυτά δεν τους υποδέχτηκε κανένας επίσημα. Ο Μιούζοφ κοίταζε αφηρημένα, κοίταζε τις σταφόπετρες δίπλα στην εκκλησία και ήταν έτοιμος να παρατηρήσει πως αυτοί οι τάφοι θα κόστησαν αρκετά ακριβά σε εκείνους που θελήσανε να αποκτήσουν το δικαίωμα να θάψουν τους δικούς τους σε έναν τέτοιο άγιο τόπο. Όμως δεν είπε τίποτα. Η απλή ειρωνία του άρχισε να μεταβάλλεται εντός του σχεδόν σε θυμό. «Μα ποιον θα μπορούσαμε λοιπόν να ρωτήσουμε σε τούτη εδώ την ακαταστασία? Πρέπει κάτι να αποφασίσουμε, γιατί η ώρα περνάει», πρόφερε ξαφνικά, σαν να τα έλεγε στον εαυτό του.

0: άντεχα, τους πλησίασε ένας ηλικιωμένος φαλακρός κύριος που φορούσε ένα φαρδί καλοκαιριάτικο παλτό. Τα ματάκια του ήταν όλο γλύκα. Έβγαλε το καπέλο του και γλύφοντας τα χείλη του συστήθηκε σε όλους. Ήταν ο Μάξιμοβ, ο Τσιφλικάς, από την περιοχή της Τούλας. Προθυμοποιήθηκε στη στιγμή να βοηθήσει τους επισκέπτες μας. Ο Στάρετς Ζωσιμάς ζει μέσα στη σκήτη του, κλεισμένος δίχως να βγαίνει ποτέ έξω, κάπου 400 βήματα από το μοναστήρι. Θα περάσετε το δασάκι και μετά το δασάκι. Πως θα περάσουμε από το δάσος, αυτό το ξέρω κι εγώ, του απάντησε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Όμως δεν θυμόμαστε και πολύ καλά το δρόμο. Πέρασε καιρός από τότε που ξανάρθαμε. Α, να! Θα βγείτε από αυτή την πύλη και θα τραβήξετε ίσα ίσα από το δασάκι και μετά από το δασάκι. Πάμε. Αν θέλετε μπορώ εγώ. Μπορώ εγώ. Να, από εδώ. Θα πάμε από εκεί. Βγήκαν από την πύλη και προχώρησαν μέσα στο δάσος. Ο Τσιφλικάς Μάξιμοβ, κάπου 60 χρονών άνθρωπος, περπατούσε ή μάλλον έτρεχε δίπλα τους, παρατηρώντας τους όλους με μια πυρετόδικη, σχεδόν παθιασμένη περιέργεια. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί σχεδόν από τις κόγχες τους. «Πρέπει να σας πω πως πηγαίνουμε σε αυτόν τον Στάρετς για μια προσωπική μας υπόθεση», παρατήρησε αυστηρά ο Μιουζόφ. «Πήραμε, σαν να λέμε, ακρόαση από το εν λόγω πρόσωπο και γι' αυτό, αν και σας είμαστε ευγνώμονες που μας δείξατε το δρόμο, δεν θα μπορούσαμε να σας προσκαλέσουμε να μπείτε κι εσείς μαζί μας». «Α, έχω πάει εγώ εκεί. Ένας τέλειος υπότης». Και ο Τσιφλικάς εξαπέλυσε μια στράκα με τα δάχτυλά του. «Ποιος είναι ο υπότης?» ρώτησε ο Μιουζόφ. «Ο Στάρετς, ο υπέροχος Στάρετς, ο Στάρετς. Η τιμή και η δόξα του μοναστηριού, ο Ζωσιμάς, είναι ένας τέτοιος Στάρετς που...» Μα έκοψε τη φλιαρία του, γιατί τους πρόφτασε ένας καλόγερος. Φόρεγε μια κουκούλα. Ήταν κάπως κοντός, πολύ οχρός και αδύνατος. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς και ο Μιούζοφ σταμάτησαν. Ο καλόγερος έκανε μια εξαιρετικά ευγενική, σχεδόν βαθιά υπόκληση και είπε: «Ο πάτερ ηγούμενος σας παρακαλεί ταπεινά όλους σας, κύριοι, να έρθετε και να γευματίσετε μαζί του μετά την επίσκεψή σας στη σκήτη. Κάθετε στο τραπέζι όχι αργότερα από τη μία. Και επίσης σας προσκαλεί και σας», είπε στρέφοντας στο Μαξίμοφ.
1: «Θα έρθω οπωσδήποτε»,
0: φώναξε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που τον χαροποίησε τρομερά η πρόσκληση.
1: «Οπωσδήποτε! Και ξέρετε, όλοι μας έχουμε δώσει το λόγο μας να φερθούμε εδώ πέρα καθώς πρέπει. Εσείς, Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, θα μας τιμήσετε?»
0: «Και γιατί όχι, αφού μάλιστα ήρθα εδώ πέρα ακριβώς για να δω όλες τους τις συνήθειες. Ένα πράγμα μοναχά με κάνει να διστάζω. Το πώς δηλαδή είστε κι εσείς μαζί μου τώρα, Φιοντόρ Παύλοβιτς?»
1: «Ναι, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν ήρθε ακόμα. Καλό να έλειπε. Μήπως νομίζετε τάχα πως μου είναι ευχάριστη η παρέα σας, όταν, σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, έχω και σας στο κεφάλι μου. Λοιπόν, θα έρθουμε στο γεύμα. Μεταβιβάστε τις ευχαριστίες μας στον πάτερ ηγούμενο», γύρισε και είπε στον καλόγερο.
0: «Όχι, πρέπει πρώτα να σας οδηγήσω στον Στάρετς», απάντησε εκείνος.
1: «Αφού είναι έτσι, εγώ στο μεταξύ θα πάω στον πάτερ ηγούμενο», άρχισε να λέει ο Μαξίμοφ.
0: «Ο πάτερ ηγούμενος τούτη την ώρα
1: είναι απασχολημένος. Όμως πάλι, όπως νομίζετε, πρόφερε αναποφάσιστα ο καλόγερος.
2: «Φορτικότατος γεροντάκος»,
1: είπε φωναχτά ο Μιουζόφ, όταν ο τσιφλικάς Μαξίμοφ ξαναπήρε τρέχοντας το δρόμο προς το μοναστήρι. «Μοιάζει με τον Φον Ζων», είπε αναπάντεχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς.
2: «Όλο κάτι τέτοια ξέρετε να λέτε.
1: Από πού και ως πού μοιάζει με τον Φον Ζων? Τον είδατε ποτέ από κοντά σας τον Φον Ζων?»
2: «Είδα τη φωτογραφία του.
1: Έχει μία ακαθόριστη ομοιότητα και ας μην μοιάζουν τα χαρακτηριστικά τους».
2: «Ακριβώς ίδια σας λέω.
1: Κάτι τέτοια πράγματα τα καταλαβαίνω αμέσως και μόνο από τη φυσιογνωμία».
2: «Ίσως και να έχετε δίκιο.
1: Εσείς είστε ειδικός σε αυτά τα ζητήματα.
2: Όμως, να τι ήθελα να σας πω, Φίοντορ Παύλοβιτς.
1: Μονάχο σας είχατε τώρα μόλις την καλοσύνη να μας υπενθυμίσετε πως δώσαμε τον λόγο μας να φερθούμε με ευπρέπεια.
2: Μην το ξεχνάτε όμως. Συγκρατηθείτε, γιατί δεν έχω σκοπό να με θεωρήσουν εδώ πέρα ομοιό σας, αν τυχόν και αρχίσετε να κάνετε το γελοτοπιό. Είναι, βλέπετε, τέτοιος άνθρωπος», γύρισε και είπε στον καλόγερο, «που φοβάμαι να παρουσιαστώ μαζί του σε καθώς πρέπει κόσμο».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706 και 210 7252 716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαια ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω και αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Γιατί ποιο είναι το όφελος από την αυθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο? Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά κάθε πράγμα πριν να γίνει γίνεται με την υπομονή, και αφού γίνει με αυτήν παραμένει, και χωρίς αυτή δεν στέκεται αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός Σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς Σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως σαν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει, και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες, η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο Δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο Δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπησε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομισθεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με το Χριστό. Η εξομοίωση με το Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχεις σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασύγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τακτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χωρμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τόσα αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψιλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις.

Αίγυπτος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν

φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λοιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό: αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατό να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσει στη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, βεβαίως με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Και σήμερα είναι η πρώτη μας αναφορά, η πρώτη μας σχετική αναφορά στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα μας βοηθήσει στην αναφορά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Όλα τα καλά. Ευχόμεθα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: καλά. Ακροατές μας, να πω καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά έτσι, για αυτή την περιοχή της Καπαδοκίας, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ενδιαφέρον, έτσι, πολυεπίπεδο θα έλεγε κανείς ενδιαφέρον. Πώς από την περίοδο, αν θέλετε, του Βυζαντίου και με όσα συμβαίνουν τότε, μεταφερόμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως μετά την άλωση της πόλης, έτσι, το 1453. Τι είναι αυτό που αλλάζει?
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση και να πω ότι η Καπαδοκία είναι μια περιοχή σχεδόν στη μέση και λίγο βόρεια από της σημερινής Τουρκίας, μια περιοχή με πολύ παλιά ιστορία, με πρώτους κατοίκους τους Φρίγες, τους Χεταίους, οι οποίοι άφησαν αυτά τα υπόσκαφα μνημεία, τα οποία ασφαλώς αξιολόγησε μετά για λόγους ασφαλείας και αμήνης ο μετέπειτα εκχριστιανισμένος και εξελιθισμένος πληθυσμός της Καπαδοκίας. Βέβαια, η Καπαδοκία είναι μια περιοχή, στη δική μου άποψη, διότι από εκεί και ξεκινούν τα ασφαλώς τα δόγματα με αυτή τη δυναμική την οποία κρατούν από τον 4ο αιώνα με τους επιφανείς πατέρες της Εκκλησίας, Καπαδόκες ήταν, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα εξαιτίας διδασκαλίας και θα πω κάτι άλλο που είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη. Οι σημερινοί Καπαδόκες, οι λεγόμενοι και Καραμαλίδες, κρατούν αυτή την παράδοση της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας με μια πίστη αναλύωτη που πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε ως τις μέρες μας. Σημαίνουν δηλαδή με ένα λόγο το βαθύτατο θρησκευτισμό, τη βαθύτατη πίστη στην Ορθοδοξία των σημερινών Καπαδοκών, αυτών που αντιλάγησαν το 1924.
0: Να έρθουμε λίγο τώρα στα Οθωμανικά χρόνια, στην Οθωμανική κυριαρχία, γιατί σας ρώτησα λίγο για το τι συμβαίνει μετά την άλωση της πόλης το 1453.
1: Βέβαια, εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε ότι η Καπαδοκία κατελήφθη από τους αρχικώς βέβαια από τους Σελτζούκους Τούρκους και μετά την ήττα των Βυζαντινών του Καπαδόκου την καταγωγή αυτοκράτορος Ρωμανού του Διογέννη στην περίφημη μάχη του Μάτζικερτ, την οποία έχω χαρακτηρίσει τη μεγάλη δευτέρα της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Θέλω να πω ότι η Καπαδοκία έχει καταληφθεί πολύ νωρίτερα από το 1453, είναι άλλος με ένα λόγο, από τον 10ο κοντά αιώνα, από το 1070 περίπου, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τη μάχη του Μάγκεντ, και συνεχίστηκε και ασφαλώς και στις επόμενες δεκαετίες με ένα λόγο και στους επόμενους αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πλην των Σελτζουκών Τούρκων η Καπαδοκία υπέστη και τους, παρά τις προσπάθειες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων να εκδιώξουν από την Καπαδοκία, που ασφαλώς και αποτελούσε ένα τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ακόμα από τον 11ο αιώνα και με την εμφάνιση, όπως είπα, των Σελτζουκών, μετά τους Σελτζουκίδες Τούρκους εμφανίστηκαν οι Τουρκομάνοι που άρχισαν τις επεδρομές στην Καπαδοκία, επανεφανίστηκαν οι Σελτζούκοι, οι Σελτζουκίδες αν θέλετε, έχουν ιδρύσει εκεί πέρα το περίφημο Σουλτανάτο του Ικονίου. Διότι λάβατε υπόψη ότι και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι Σελτζούκοι και οι Τουρκομάνοι είχαν μικρά κρατήδια, δεν ήταν δηλαδή ενωμένοι, συγκροτημένοι, και το σπουδαιότερο εκ των κρατηδίων αυτών ήταν το Σουλτανάτο του Ικονίου με κυριάρχους και ιδρυτές τους αν θέλετε τους Σελτζουκίδες Τούρκους. Βεβαίως υπήρχε μιλάμε τώρα για μια ξενική κατοχή, δεν θα τη χαρακτήριζε ασφαλώς Οθωμανοκρατία, αλλά είχε αυτή την έννοια από ιστορική άποψη της παρουσίας, της κυριαρχίας εκεί. Οι Τουρκομάνοι βέβαια κάνανε επιδρομές κατά τη συνήθειά τους και κατά την ιστορική τους διαδρομή, βέβαια εξαφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν από άλλα τουρκικά, οθωμανικά κλπ. Φύλλα, αλλά και ενώπιση σημασία είναι ότι οι Σελτζουκίδες Τούρκοι είχαν μία, θα τη χαρακτήριζε ήπια πολιτική απέναντι των χριστιανών Καπαδοκών, και ήταν μία περίοδος, δεν τη χαρακτήριζα πολιτισμού, αλλά μια ήπια συμβιώσεως μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων του Σουλτανάτου του Ικονίου.
0: Ήταν μια ειρηνική συμβίωση.
1: Λοιπόν, για την,
0: κύριε καθηγητά, με ακούτε?
1: Συμβίωση αυτή η οποία επέτρεψε στους Καπαδόκες να κάνουν τα περίφημα πετρομονάστρια. Βεβαίως αρχίζουν τα πετρομονάστρια πολύ νωρίτερα, αλλά έχουμε μια ανάπτυξη κατά τη δική μου άποψη στα χρόνια αυτά. Δηλαδή με αυτή την ήπια πολιτική που ασκούσαν οι Σελτζουκίδες. Μιλάω τώρα για τον 10ο, 12ο, 13ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω.

0: αποζημιώθηκαν ήδη μέσα στην, στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ομιλώ λοιπόν για εξαφάνιση και αφομοίωση. Αλλά στην Καπαδοκία, εφόσον το ζητούμενο στη συζήτησή μας είναι η Οθωμανική περίοδος, υπήρχαν και πολλοί Αρμένοι και πολύ λιγότεροι Ιουδαίοι. Δηλαδή είχαμε μία συμβίωση των Ρωμιών, Καπαδοκών, των Αρμενίων ασφαλώς χριστιανών, των ολιγοτέρων Ιουδαίων και φυσικά των πολυπληθέστερων, ήδη μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ και την παρουσία των Σελτζουκίδων, του, ας το πω έτσι για να συνονοούμεθα, Οθωμανικού στοιχείου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρκετές εθνότητες εδώ να συμβιώνουν. Αλλάζει κάτι? Είπατε ότι τουλάχιστον για την περίοδο που ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στα πράγματα περισσότερο, φαίνεται ότι ήταν κάπως ήρεμη η κατάσταση. Μιλάμε για μια γενικότερα ίσως ήρεμη συμβίωση. Μετά τι αλλάζει?
0: Μετά στο 13ο αιώνα, ναι, στα τέλη δηλαδή, πέστε μετά το 1300, εμφανίζονται πλέον εκεί οι Οθωμανοί, οι οποίοι, μολονότι οι μουσουλμάνοι και αυτοί, εμφανίζονται οι Οθωμανοί, οι οποίοι διαλύουν κυριολεκτικά αυτή την ηρεμία και αυτό το σουλτανάτο του Ικονίου και αυτή την τάξη που είχε επιβληθεί από τους Σελτζουκίδες στην περιοχή, και αυτά τα, όπως είπα, τα τουρκομανικά ρωμαδικά φύλλα, και οι Οθωμανοί μετά που κυριαρχούν έκτοτε, ας το πω, μέχρι τις ημέρες μας στην περιοχή της Καπαδοκίας, που σκορπούνε τη δυστυχία, σκορπούνε, μάλλον φέρονται κατά βάρβαρων τρόπων στους πληθυσμούς πλέον τους χριστιανικούς, επιβάλλουν την τουρκοφωνία, και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πρίγκιπος του Μανουήλ του Παλαιολόγου, ο οποίος συλλαμβάνεται Όμηρος και έχει μια διήγηση όπου βλέπει κατεστραμμένες βυζαντινές πόλεις, βυζαντινές μονές, βλέπει δηλαδή μια τραγική κατάσταση η οποία εμφανίζεται μετά την παρουσία και εξαιτίας των τουρκουμανικών φύλων και εξαιτίας των Οθωμανών, και περιγράφει εκεί στο δάσκαλό του και Θεσσαλονικέα, τον Δημήτριο Κιδώνη, όσα τραγικά έβλεπε, διασχίζοντας ένα μεγάλο μέρος της Καπαδοκίας, όπως ανέφερα, Όμηρος των Μουσουλμάνων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο, κύριε καθηγητά, κύριε Καθαθανάση, να πούμε περισσότερα πράγματα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε εδώ στην συζήτησή μας, να πάμε στο ερώτημα ενός ακροατή. Μας ρωτά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Οι Τουρκομάνοι είναι καθαρά συνομαδικά φύλλα. Οι Σελτζούκοι που και αυτοί προέρχονται βέβαια από την μεγάλη οικογένεια των Οσμανλίδων, έχουν αυτές τις διαφορές. Δηλαδή μια διαφορετική φυλετική απόχρωση που την εκφράζει η ποιότητα του χαρακτήρα των κατακτήσεων των Σελτζουκιδών ή Σελτζούκων Τούρκων απέναντι στα διάφορα τουρκομανικά φύλλα που έρχονται και αυτά μέσα, κατά μία άποψη είναι η διαφορά πιο συγκεκριμένη. Οι Τουρκομάνοι κατάγονται από τα ταρικά φύλλα. Αντιλαμβάνεστε, αυτά τα φύλλα που ακόμα και σήμερα, δηλαδή μέχρι τον 20ο αιώνα, αποτελούσαν, να μην ονοματίσω κράτη που σήμερα θρήσκευμα μουσουλμανικό, σύγχρονο κράτη, αποτελούσαν, που προέρχονται βέβαια αυτά τα ταρικά φύλλα, αποτελούσαν ας πούμε το φόβο και τον τρόμο της Ανατολής.
0: Οπότε μας είπατε έτσι για το 13ο αιώνα, φτάνοντας στο 15ο έχουμε την ίδια κατάσταση στην Καπαδοκία, στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μικράς Ασίας ή και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η κατάσταση ασφαλώς έχει επιδεινωθεί και αυτό φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις κατακτήσεις, ιδίως όταν είμαστε πλέον μετά τη διάλυση του κράτους του Σουλτανάτου του Ικονίου και την εξαφάνιση πλέον των Σελτζουκιδών Τούρκων, έχουμε μία κατάσταση πραγματικά δραματική στον 13ο και 15ο αιώνα, όπως σας ανέφερα λίγο πριν, και αυτό έχει τη σημασία του Μανουήλ Παλαιολόγου σε μία επιστολή του προς τον δασκαλό του Δημήτριο Κιδώνη, για να δείξω την παρουσία την ουσιαστική αλλά και τις και τους προβληματισμούς ορισμένων εξεχόντων Οθωμανών πια. Έχουμε τη συζήτηση του θεολογική πια του Μανουήλ Παλαιολόγου, ο οποίος είναι και δεινός θεολόγος και φιλόσοφος, με έναν μουτερίς, δηλαδή έναν ας πούμε θεολόγο, πνευματικό άνθρωπο που συζητούν διάφορα θεολογικά θέματα και μάλιστα αυτή η συζήτηση έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, είναι η εποχή πλέον στο 15ο αιώνα που έχουν εξαφανιστεί πια παρόλο το ενδιαφέρον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται στα έσκατά της, και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δώσουμε μια εικόνα. Έχουν διαλυθεί οι Μητροπόλεις και οι Επισκοπές. Αναφέρω έτσι ενδεικτικώς εδώ που είμαστε στις αρχές ας πούμε του 15ου αιώνα, είχαν χαθεί πλέον οι 400 και πλέον Επισκοπές που υπήρχαν σε αυτόν τον ευρύ χώρο της Μικράς Ασίας. Είχαν εξαφανιστεί, είχαν μείνει μόνο τρεις, υφιστάμενες μέχρι το 1922, έτσι δεν είναι? Όπως ήταν για παράδειγμα η Μητρόπολη Κεσαρίας, η Μητρόπολη Ικονίου, που είναι γνωστές ακόμα έστω και αν έχουν τιτουλάριους επισκόπους, και έχουν απομένει τρεις από τις 71 Μητροπόλεις, και αυτές που βρισκόταν σε έσχατη ένδυα, υφιστάμενες θέσεις Μητροπόλης, όλη την τραγωδία εκείνων των καιρών μέσα, και που αποτυπώνεται στους εκατοντάδες κρυπτοχριστιανούς και νεομάρτυρες εκείνες οι εποχές, που δυστυχώς, ξέρετε, και χριστιανούς και νεομάρτυρες έχουμε μόνο πώς να πω, αναφορές, χωρίς να έχει υπάρξει ειδική έρευνα επ' αυτού. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η ζωή των Καπαδοκών κυλάει μέσα σε ένα κλειό βασανιστικό, τον οποίο πλέον τολμηροί το να αποφεύγουν εγκαθιστάμενοι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και μια πολιτική του Μωάμεθ που έφερε δραστήριους Καπαδόκες, mm-hmm. τους έφερε στην Κωνσταντινούπολη, και στην οποία Κωνσταντινούπολη είχαν τον δικό τους νέο Κωνσταντίνο και ο Ελένη, είναι εκεί στα Ψωμάθια, και αναπτύσσουν πανέξιμοι και δραστήριο και επιδιδόμενες όπως ήσαν οι Καπαδόκες στο εμπόριο, στην κατασκευή χαλιών, στα μικροεπαγγέλματα. Αυτοί αποφεύγουν όλη την περιδίνηση uh-huh. της υπόδουλης ζωής στην Καπαδοκία, ενώ οι άλλοι παραμένουν στις αιστείες τους, έχοντας και αυτή την τουρκοφωνία, όπως σας είπα, μιλούν αυτή τη γνωστή καραμαλίδικη γλώσσα.
0: Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών ευρύτερα ή σε άλλες πόλεις μακριά από την περιοχή της Καπαδοκίας, και τι γίνεται στις πόλεις της Καπαδοκίας της ίδιας, έτσι όπως είναι για παράδειγμα η Κεσάρια και άλλες πόλεις, τα Τίανα?
1: Οι μετακινήσεις πληθυσμών υπήρξαν και αναγκαστικές από τους κατά καιρούς σουλτάνους. Mm-hmm. Τους φέρνουν ή στην Κωνσταντινούπολη, τους μετακινούν ή βόρεια ή νοτιότερα. Υπάρχουν μετακινήσεις στους επόμενους κυρίους αιώνες πριν του Κωνσταντινούπολεως, όταν η Σμύρνη μετά το 16-17ο αιώνα αρχίζει να αποκτά μια έγλη εμπορική, πνευματική κτλ. Έρχονται πολλοί καραμαλίδες στη Σμύρνη ασκώντας τα επαγγέλματα που σας είπα πριν. Και ακόμα και στο μακρινό Πόντο έχουμε εγκαταστάσεις καπαδοκών. Ακόμη δε και ιδίως αυτοί που είναι νοτιότεροι, ας πούμε, όπως είναι παράδειγμα στο Εικόνιο ή όπως είναι τις περιοχές της Λικαωνίας, περνούν απέναντι στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε τέτοιες μετακινήσεις 16ο, 17ο, από το 17ο και 18ο αιώνα πλέον τους γνωρίζουμε καλά. Αλλά στους 15ο και 16ο αιώνα είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες οι μετακινήσεις προς την Κωνσταντινούπολη.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, διαβάζαμε για την περίπτωση του Σουλτάνου, του Σελήμ του Πρώτου, ο οποίος μετά το 1571, μετά την κατάληψη για της Κύπρου, μεταφέρει Έλληνες από την Κεσάρια, Καπαδόκες, στην Κύπρο.
1: Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Και είναι πολλοί, και μερικοί μάλιστα επιστρέφοντας στην Καπαδοκία κουβαλούν και το όνομα, ένα άλλο όνομα πια, δηλαδή που είναι καθαρά γεωγραφικό να το πω, ονομάζονται Κυρπιζόγλου, Κυρπίδης, Κυρπιζίδης και τα λοιπά, mm-hmm. που δηλώνει ότι αυτοί είχαν ζήσει, η οικογένειά τους, οι πρόγονοί τους αν θέλετε, επί καιρών ή στην Κύπρο. Βεβαίως έχουμε. Βέβαια έχουν εξαφανιστεί τώρα όλα αυτά.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε εικόνα ίσως από μαρτυρίες ή από στοιχεία που έχουν βρεθεί πώς ήταν αυτοί οι πληθυσμοί των Καπαδοκών που αναγκαστικά βρέθηκαν σε άλλη περιοχή, σε άλλο τόπο, σε άλλες πόλεις?
1: Αριθμητικά δεν μπορώ να σας πω. Άλλωστε και τα Οθωμανικά αρχεία για τους γνωστούς λόγους που είναι γραμμένα στην Αραβική, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε σαφή τεκμήρια της παρουσίας και αυτών των μετακινήσεων. Βέβαια, το 17ο και 18ο αιώνα γίνονται σαφέστερα, uh-huh. και μάλιστα είναι η παρουσία Κυπρίων λογίων στην Κύπρο και συνεργαζομένων με την περιώνυμη Ιερά Μονή του Κύκου, η οποία η Ιερά Μονή του Κύκου χρηματοδοτούσε εκδόσεις εις τη λεγόμενη Καραμαλίδικη, κυρίως εκκλησιαστικών βιβλίων. Καραμαλίδικη είναι αυτή η παράξενη γλώσσα και ιδίως γραφή στην ελληνικά μεν γράμματα, τουρκική γλώσσα δε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η περίφημη καραμαλίδικη φιλολογία και καραμαλίδικη γλώσσα, την οποία και χρησιμοποιούσαν στην εκκλησία και στη λατρευτική, στη λατρεία της εκκλησίας μιλούσαν στα καραμαλίδικα, δηλαδή σε αυτή την τουρκοφανία, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, γλώσσα. Εγνώριζαν η δυστυχής ορθόδοξη τουρκόφωνη, μόνο καθώς γνωρίζουμε από τις πηγές, γνώριζαν μόνο να επαναλαμβάνουν το Παράσκου Κύριε.
0: Μιλήσατε προηγουμένως έτσι για το ότι οι Καπαδόκες ήταν έμποροι, πάρα πολύ δεινοί, πάρα πολύ δραστήριοι έμποροι. Αυτό έτσι από πού πηγάζει, αν θέλετε, ίσχυε ανέκαθεν, αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες που είχαν ήταν πολύ καλοί στο εμπόριο.
1: Αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες των Καπαδοκών εξεφράστησαν με την κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, όπου είχαν εργαστεί χαλιών, ήταν ικανοί χρυσοχώοι, αργυροχώοι. Και μάλιστα οι Καπαδόκησες, εδώ αυτή την εποχή που μιλάμε, 16ο-17ο αιώνα και τον επόμενο αιώνα, φορούσαν και στην Κωνσταντινούπολη και στην ίδια την Καπαδοκία, φορούσαν πανάκριβα, να τα χαρακτηρίσω, κοσμήματα. Και μάλιστα μην θυμάμαι ακριβώς ποιος δεσπότης, πάει ίσως κάπου και το 17ο αιώνα, ζήτησε από τις Καπαδόκησες να μην φοράν αυτά τα πολυτελή κοσμήματα, διότι προκαλούσαν τη ζηλοφθονία των Οθωμανών. Αργυροχώοι διακρίνονταν επίσης στην κατασκευή του, ήσαν καλοί, φτιάχναν καλό σαμέλαιο, ήσαν καλοί μπογιατζίδες. Αν έχετε δει, αν έχουν δει και ακροατές μας και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, το έργο του Ηλία Καζάν, Αμέρικα, Αμέρικα, είναι την περιπέτεια ενός νεαρού Καπαδόκη που ξεκινάει από το χωριό του, υφιστάμενος καθοδόν ληστής και τα λοιπά, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, προσλαμβάνεται σε ένα εργαστήριο χαλιών και μετά ξεκινάει και φεύγει για την Αμερική.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω με τη βοήθειά σας, πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία, υποοθωμανική κυριαρχία. Αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας είναι η πρώτη αναφορά μας έτσι στην Οθωμανική κυριαρχία αυτής της περίοδου, αυτής της περιοχής της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής πάντοτε Μικράς Ασίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, μας λέγατε για τα ταλέντα που είχαν οι Καπαδόκες και για την εμπορική τους δραστηριότητα. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Αυτή τη δραστηριότητα, αυτά τα ταλέντα τα ασκούσαν και στην περιοχή τους και στην Καπαδοκία προτού μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις.
3: Θα μπορούσα να πω ότι μια τέτοια σκέψη έτσι όπως την εκφέρετε ήταν δύσκολη για το εσωτερικό της Καπαδοκίας. Οι πληθυσμοί ήταν πτωχοί, ήταν φτηνοτρόφοι, ήταν γεωργοί. Ασχολούμαι με μικροεμπόριο, αλλά αυτοί, αν επισκεφτεί κανείς στη σημερινή Καπαδοκία, υπάρχουν ακόμα πολυτελή κτίσματα, οικίες ή σχολεία, τα οποία βεβαίως εκτίζονται όχι από τους εντοπίους αλλά από τους αποδήμους συμπατριώτες τους, οι οποίοι πολύ νωρίς είχαν συστήσει συλλόγους και σωματεία και είτε έκτιζαν αυτές τις πολυτελείς για την εποχή τους οικίες, ιδίως στην Κεσάρια ή στο Προκόπη ή στη Συνασό, και τα σχολεία και τα λοιπά, τα έκτιζαν για τους συγγενείς τους, για τις ανάγκες των τοπικών ορθοδόξων κοινοτήτων. Και το εμπόριο, λέει κανείς, θα έλεγα υποτυπώδες, και βιοτεχνία και οι τέχνες, εν πάση περιπτώσει, στην Καπαδοκία. Ό,τι γίνονται από τους αποδήμους Καπαδόκες, οι οποίοι μεριμνούσαν, νοιάζονταν εν ή λόγω για την προκοπή και την επιβίωση των συμπατριωτών τους, που άφηναν και κυρίως άφηναν τις οικογένειές τους. Συνήθως δεν μπαίνουν μαζί τους στις οικογένειες όταν ξενιτεύονταν και τις επισκέπτονταν ή άπαξ του έτους ή μετά από 2 και 3 και παραπάνω χρόνια.
2: Αυτές, αν θέλετε, οι μεταναστεύσεις, οι μεταφορές πληθυσμών, πόσο στήχησαν στην Καπαδοκία?
3: Εντάξει, είναι ένα δημογραφικό πρόβλημα, να το πω. Γιατί οι Καπαδόκες, ξέρετε, μέχρι τουλάχιστον την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 ισχύει για την Καπαδοκία, γιατί πολλοί κάνουν λάθος και ομιλούν για το 23. Καπαδόκες ήρθαν βέβαια με δυσκολίες, ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά δεν είχαν υποστεί όλα τα δεινά της μικρασιατικής καταστροφής. Ομιλώ λοιπόν για τη δημογραφία, γιατί είχαν αυτό το πνεύμα της οικογένειας, της δημιουργίας μεγάλων οικογενειών, και κάτω από αυτή την, ας πούμε, τη λογική και αυτή την παράδοση συντηρήθηκαν οι μικρές και μεγάλες οικογένειες στην Καπαδοκία. Δηλαδή τεκνοποιούσαν ή άπαξ ή δις ή τρεις του έτους ο Σάκης επισκέφτεται ο απόδημος την οικογένειά του.
2: Μιλήσαμε για την οικονομία, μιλήσαμε λίγο και για την κοινωνία. Τι μπορούμε να πούμε για την παιδεία και τον πολιτισμό αυτή την περίοδο, έτσι, των πρώτων αιώνων ίσως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, από το 15ο-16ο και μετά?
3: Την πρώτη περίοδο, όπως συνέβη και σε όλη στην ευρυχωρία της ερωμνιοσύνης, δεν μπορούμε να μιλάμε ασφαλώς για μια παιδεία. Βέβαια, εκείνο που θα λέει κανείς ότι είναι άξιο να ερεύνηση είναι ότι αυτά τα καραμαλίδικα που γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες οδηγούσαν σε μια πολύ λογική άποψη, σε λογικό συμπέρασμα, ότι διδάσκονταν τουλάχιστον την ελληνική γραφή. Γι' αυτό σας είπα για την καραμαλίδικη γλώσσα και λογοτεχνία, τη λογοτεχνική ή αν θέλετε την παραγωγή, την τυπογραφική, για να γράφουν ελληνικά σημαίνει ότι τα μάθαιναν, έστω και κολυβογράμματα, τα μάθαιναν σε κάποιο σχολείο. Για να μιλάμε μετά για τα σχολεία, την παιδεία της στην Καπαδοκία, αυτό ήταν ένα, να το πω, μιλάμε πάντα για την Οθωμανική περίοδο, ήταν ένα δημιούργημα κυρίως των τοπικών κοινοτήτων των τριών Μητροπόλεων και εκείνων των επιφανών Μητροπολιτών που ίδρυσαν σχολεία στην Καπαδοκία, κυρίως κοντά στις εκκλησίες, με ας πούμε την καλύτερη σχολή, και δεν ήταν μόνο σχολή για θέματα παιδείας, αλλά εκτινόταν και σε άλλες δραστηριότητες, στην περίφημη Μονή του Ζιζίνδερε, κοντά στη Μονή των Φλαβιανών, κοντά στην Κεσάρια. Δηλαδή μιλάμε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Εδώ βέβαια είναι το πρόβλημα ότι τι γίνονταν μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε καθηγητά.
3: Εκείνο όμως που μπορεί κανείς έτσι να εικάσει είναι ότι η παιδεία παρεχόταν μέσω των μονών, και δεν ήσαν λίγες οι μονές στην Καπαδοκία, και μέσω των ενωριών. Αυτό διότι δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί, ας πούμε, αυτή η γνώση, να πω, και η προσήλωση στην πίστη των πατέρων. Βέβαια, αντιστοιχώς δεν έχουν μείνει και μέσα από την κακότητα των καιρών χειρόγραφα ή άλλα τεκμήρια που να μαρτυρούν την παιδεία πριν από το 1850. Η παιδεία αρχίζει έτσι να ζωγονείται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και οδήγει και σε μια, αν θέλετε έτσι, παρόρμηση των Καπαδοκών, οι οποίοι σημειώνω ότι κατά εκείνη την εποχή, καθ' όλη την Οθωμανοκρατία, μέλημά τους ήταν η διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως και ο λιγότερον της εθνικής συνειδήσεως. Θα το προσέξουμε αυτό, δεν έχει ακόμη οριμάσει αυτή η σχέση έτσι, της Ελληνοορθοδοξίας, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε δεν ήσαν και λίγοι, αρχίζουν επικοινωνίες πιο δραστήριες ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, πιο στενές ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, που ιδέα δεν είχε πλην της Κωνσταντινούπολης ο ελλαδικός, ο σημερινός ελλαδικός χώρος, ιδέα δεν είχε περί της Καπαδοκίας, μήπως έχει ακόμα και τώρα, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ουδεμία γνώση είχε περί της τουρκοφωνίας. Και οι Καπαδόκες παρεξηγούνται δυστυχώς πολλές φορές στην σκέψη των Ελλήνων της Μέσα Ελλάδος ότι ήσαν μουσουλμάνοι. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, δηλαδή, αυτό που ακόμα και σήμερα πολλοί δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν πρέπει να ταυτιστεί η γλώσσα με την θρησκεία ή πολύ περισσότερο με την εθνική συνείδηση.
2: Μάλιστα.
3: Όπως συμβαίνει με τους στη Μακεδονία, με τους Σλαβόφωνους, που μπορεί να είναι Σλαβόφωνοι ή να ήσαν, αλλά ήσαν ελληνικότεροι των ελληνοφώνων Ελλήνων.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η πρώτη μας αναφορά η σημερινή σε αυτήν την περίοδο, την χρονική, την ιστορική της Καπαδοκίας. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε. Τι λέτε? Και ήθελα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναφέρουμε και αυτό, αναφερθήκαμε έτσι στις μετακινήσεις πληθυσμών που έχουμε Καπαδοκών σε άλλες πόλεις, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη Σμύρνη, είτε αλλού, ακόμη και στην Κύπρο, έτσι. Αυτοί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς κατάφεραν να έχουν έτσι μια καλή οικονομική επιφάνεια και να γίνουν πλούσιοι, αλλά και να μορφωθούν κιόλας.
1: Βεβαίως. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, βέβαια σχεδόν σύγχρονα. Το ένα είναι του Αριστοτέλου Ωνάση, ο οποίος βέβαια λέγεται ότι είναι Σμυρνιός, αλλά δεν είναι Σμυρνιός. Η οικογένειά του, εδώ μια χαρακτηριστική περίπτωση μετακινήσεων, κατάγεται από ένα γραφικό προάστιο της Κεσαρίας, τη Μουταλάσκη ή Τάλας. Είναι καμιά 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κεσάριας. Η οικογένειά του, οι παππούδες του, από όσο μπορώ να θυμάμαι, ήρθαν από τη Μουταλάσκη στη Σμύρνη και πρόκοψαν, γεννόμενοι αυτοί που έγιναν, με αποκορύφωμα με την προσωπικότητα του Αριστοτέλου Ωνάση. Ο δε άλλος είναι επίσης ένας σχεδόν συγχρονός μας, ο Ποδοσάκης. Ο Ποδοσάκης, ο Μπόντος. Ξέρετε, έχουμε τα χαρακτηριστικά ονόματα των, τα μικρά ονόματα των Καπαδοκών αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Θρησκευτικά ονόματα περισσότερο, εκκλησιαστικά μάλλον. Κυρίως επικρατεί το Βασίλειος, λόγω Μεγάλου Βασιλείου, το Στέφανος, το Αναστάσιος, ή στις γυναίκες για τις Ιμανή και τα λοιπά. Ο Ποδοσάκης λοιπόν ήταν από ένα χωριό του, είναι πρόδρομος το όνομά του, Μπόντος είναι στα Καπαδοκικά, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει τόσα ευαγή ιδρύματα στους καιρούς μας. Από ένα χωριό στα νότια της Καπαδοκίας, το οποίο ονομάζεται Πόρος. Βέβαια είχαμε αρκετούς λογίους Καπαδόκες και εκείνη την εποχή, βέβαια τα χρόνια που μιλάμε, κυρίως είμαστε στον 18ο και 19ο αιώνα. Μητροπολίτες οι οποίοι ήσαν Καπαδόκες ή ήρθαν και επίμεναν τους Καπαδόκες, που ίδρυσαν σχολεία, ανακαίνησαν ναούς και σε κάθε περίπτωση είχαν μεγάλη συμβολή και στη διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως. Βλέπετε, ένα έτσι, ας το πω έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα της πνευματικής ζωής στην Καπαδοκία είναι εδώ ο γειτονάς μας, γιατί εγώ μένω κοντά στη Σωρωτή, όπου είναι το μοναστήριο, όπου είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Θέλω να πω, ας πούμε, ο Άγιος Αρσένιος και τα λοιπά, ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις και Μητροπολιτών και γηγενών κληρικών που βοήθησαν πάρα πολύ την πνευματικότητα, την πνευματική ζωή και σε κάθε περίπτωση και τον οικονομικό βίο της Καπαδοκίας και φυσικά και την θρησκευτικότητα αυτών των ανθρώπων, που έμεινε, περιττώ να πω βέβαια ότι έχουν μείνει προς εξέτασαν αρκετές έτσι περιπτώσεις μελέτης του έργου αυτών των Καπαδοκών. Ευτυχώς στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έχουν κατατεθεί νεότερα, βέβαια δεν θα μπορούσα να πω παλαιά, τα οποία έχουν καταστραφεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων, νεότερα του 18ου και του 19ου αιώνα, ή προσωπικές σημειώσεις ή σχολικά εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι της εποχής ή στα ελληνικά σχολεία της Καπαδοκίας, και έχουν γραφεί έτσι μερικές, ας πούμε, μεταπτυχιακές κυρίως και λιγότερο διδακτορικές διατριβές σε αυτά τα πρόσωπα, για αυτά τα πρόσωπα, με τη δυσκολία βέβαια ότι θα πρέπει αυτός που θα ερευνήσει αυτές τις πηγές να γνωρίζει την λεγόμενη καραμαλίδικη γλώσσα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ένας
0: ναι.
1: εκ των κορυφαίων. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Ένας εκ των, εξ αυτών των κορυφαίων δασκάλων της Καπαδοκίας, είναι, είμαστε στο 19ο αιώνα, είναι ο Αναστάσιος Λεβίδης, ο οποίος εκεί με ένα ταπεινό γαϊδαράκο γυρνούσε και κατέγραφε όλα τα μοναστήρια της Καπαδοκίας, και τα οποία χειρόγραφά του, σε όσους διαπώς γνωρίζουν στο Κέντρο Μικροσιατικών Σπουδών, έχοντας γράψει, ας πούμε, την πολιτική ιστορία, τη χορογραφία της Καπαδοκίας, την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας, την πολιτική ιστορία, τη φυσική ιστορία. Θέλω να πω με ένα λόγο πόσο αυτός ο άνθρωπος, λέω ότι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση, μας βοηθάει να γνωρίζουμε την ιστορία της Καπαδοκίας, όπως και από ένα πανέμορφο χωριό κοντά στην Κεσάρια, το Ανδρονίκιον, όπου και ο Μεγαλοευρωπής Ναός, αλλά εν ερυπή σήμερα κείμενος Ναός του Αγίου Ανδρονίκου, ο καθηγητής της ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο Παύλος Καρολίδης, ο οποίος είναι και διάδοχος του Εθνικού μας Ιστορικού Τμήματος Παρηγόπουλου, έγραψε αρκετά κυρίως για την γλώσσα την καπαδοκική, και πρέπει κανείς να διαβάσει τις μελέτες για να αντιληφθεί τα πολλά προβλήματα που συνδέονται και με την παιδεία και με την και με την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας.
0: Κύριε καθηγητά, έχουν περίπου άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μας και ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε έτσι από τους Τούρκους επιχειρήσεις, προσπάθειες εκτουρκισμού έτσι των Καπαδοκών, πέρα από την τουρκοφωνία στην οποία αναφερθήκατε, την επιβολή της τουρκοφωνίας, ενδεχομένως και εξισλαμισμού, και αυτό αυτή την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, τους πρώτους αιώνες μέχρι το 18ο, και τι μπορεί να αλλάζει σε σχέση με τα αστικά κέντρα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά τα μικρά χωριά που μπορεί να είναι και πιο απομονωμένα.
1: Έχουμε συνεχίσει εξισλαμισμούς, αλλά και συνεχή αντίσταση σε αυτό την τραγωδία των εξισλαμισμών. Να φανταστείτε ότι και το 1821, όταν έφτασε στην Καπαδοκία η είδηση περί της ελληνικής επαναστάσεως, είχαμε σειρά εξισλαμισμών σε ένα χωριό, τα Φάρασα, ή ένα κοντινό χωριό, δηλαδή, το θυμάμαι καλώς, κοντά στα Φάρασα, το χωριό δηλαδή του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, είχαμε εξισλαμισμούς οικογένειων, και είχαμε και ανάλογο πώς να πω γεγονός αυτό με τις νεοσαίες γυναίκες που έπεσαν στην Αράπητσα. Εκεί γυναίκες αυτού του χωριού και των Φάρασων ακόμα έπεσαν σε ένα ποτάμι εκεί, προκειμένου να μην εξισλαμιστούν. Ακόμη όμως εξισλαμισμοί, είτε εκούσοι είτε ακούσοι, είχαμε και κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, όπου μονότι η Καπαδοκία ήταν κοντά στα 600 χιλιόμετρα μακριά από τα πεδία των ελληνοτουρκικών συγκρούσεων, οι Τούρκοι προσέβαλαν πολλές φορές και τα σχολεία και τα σπίτια και τις οικογένειες των Καπαδοκών, εκδικούμενοι κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές νίκες ή την ελληνική παρουσία στην Μικρά Ασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κύμα των εξισλαμισμών δεν έλειψε στην Καπαδοκία καθ' όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κυριαρχία.
0: Οι άνθρωποι που ζούσαν στα χωριά, έτσι, μπορεί να ήταν απομονωμένα αυτά τα χωριά. Ναι. Ή σε ορεινές περιοχές. Ναι.
1: Βέβαια στα αστικά κέντρα δεν είχαμε και πολλά αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα ήταν το Προκόπη, όπου δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν έτσι εξισλαμισμοί βίαιοι. Το άλλο, το κοντινό, είναι η Σινασσός. Και το άλλο είναι το Νεύσεχήρ, κοντά και αυτό, η Νεάπολης. Και πιο ψηλά είναι η Κεσάρια, επίσης αστικό κέντρο για την εποχή. Και το Ιντζεσού χαμηλότερα, όπου δεν είχαμε βίαιους εξισλαμισμούς, αλλά είχαμε, θα έλεγα, έτσι ήπιους και όχι πρωτοφανείς. Και είναι όμως που προσωπικά, να μου επιτραπεί να πω, με έχει δυσαρεστήσει, είναι η παρουσία μετά την ανταλλαγή του 1900, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, ήρθαν το 1924 και κατεστάθησαν στους αναχωρούδες, για ανταλλάξιμους για την Μητροπολιτική Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν εξισλαμισμένοι Ρωμνία από τα χωριά της Μακεδονίας, οι περίφημοι Βαλάδες, ή ορισμένοι από τα χωριά της Πίνδου, Βλαχόφωνοι. Μάλιστα. Έχουμε οι οποίοι έτσι φέρονται πολύ εχθρικά απέναντι στους Έλληνες κάθε γεωγραφικού ελληνικού διαμερίσματος.
0: Μάλιστα.
1: Που επισκέπτεται, ναι, την Καπαδοκία.
0: Κύριε καθηγητά, έτσι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια μικρή σύνοψη.
1: Όπως θέλετε εσείς.
0: Τον όσον είπαμε σήμερα με την βοήθειά σας, έτσι, η Καπαδοκία από Οθωμανική κυριαρχία. Τι μπορούμε να πούμε, κυρίως έχοντας ως ορόσημο την άλωση της πόλης.
1: Η Καπαδοκία με ορόσημο την άλωση του Κωνσταντινουπόλεως έχει ήδη κατακτηθεί από τα πρώτα φύλλα, είναι μετά τη μάχη του Μάτζικερ το 1071, δηλαδή γνωρίζει την τουρκική, στη γενική έννοια του όρου, κατοχή. Περνούν πρώτα οι Σελτζούκοι, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους, οι Σελτζούκοι έρχονται τον 10ο αιώνα, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους και στη συνέχεια μετά τη διάλυση που ανθίστανται οι Σελτζούκοι έναντι των Τουρκομάνων, έρχονται πλέον οι Οθωμανοί. Αρχίζει μια καθ' αυτό Οθωμανική κυριαρχία που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, η οποία κυριαρχία ακόμα όμως από τα χρόνια της ήπιας κυριαρχίας των Σελτζουκιδών επιβάλλει την τουρκική γλώσσα, και που είναι τα καραμαλίδικα, είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών καπαδοκικών, είτε βίες προς την πόλη είτε εκούσιες αργότερα τον 16ο-17ο αιώνα και κυρίως μετά το 17ο αιώνα προς τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Υπάρχει ένα άλλο ζητούμενο και πολύ χαρακτηριστικό, είναι που διατηρούν με μεγάλη αφοσίωση και μεριμνούν για τη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, να το πω μάλιστα με φανατισμό, μην έχοντας ακόμη πλήρη γνώση της εθνικής τους καταγωγής, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνος, όταν επικοινωνούν πλέον σταθερά με την βελτίωση των συγκοινωνιακών μέσων με την Κωνσταντινούπολη, με την Αθήνα, με τη Μητροπολιτική εν γέννη Ελλάδα. Εκείνο επίσης που είναι χαρακτηριστικό για αυτή την εποχή και την νεότερη, αν θέλετε, είναι η παρουσία πλέον εξαιρέτων Μητροπολιτών, είτε γηγενών, ή στις Μητροπόλεις της Καπαδοκίας και στις Εκκλησίες, η ίδρυση της περιονίμου μονής Ζιζίτερε, μύου προδρόμου στα Φλαβιανά, έως προάστριο της Καπαδοκίας, που πολλά προσέφερε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι την ανταλλαγή στον καπαδοκικό.
0: Κύριε καθηγητά,
1: ελληνισμών.
0: Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα αύριο. Θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας για την περιοχή της Καπαδοκίας υπό Οθωμανική κυριαρχία. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν αύριο να πούμε περισσότερα. Εμείς θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, με θέμα «Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία». Ήταν το πρώτο μέρος της συζήτησής μας πάνω σε αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, το Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.